0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι.

0: και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος αγοραστός και άλλοι τρεις για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη. Σκλήρη κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
1: Καλημέρα αγαπητές κυρίες και αγαπητές φίλες. Καλημέρα κύριοι. Καλημέρα Κροατές. Καλημέρα Κροάτριες του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό, το τελευταίο αυτού του Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Η ώρα είναι 7 και 5 πρώτα λεπτά 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι αυτή που κυριάρχησε χθες τους τίτλους των τηλεοπτικών δικτύων, αλλά καταλαμβάνει χώρο και στα σημερινά φύλλα των εφημερίδων, αφού εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο συνηθισμένο σε αυτόν εδώ τον τόπο πολιτικά πρόσωπα να κάθονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Και πολύ περισσότερο αυτά να έχουν παραπεμφθεί σε αυτό από την ίδια την κυβέρνηση της οποίας ήταν μέλη, για την ακρίβεια από το κόμμα, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην οποία ανήκαν, δηλαδή από το ίδιο τους το κόμμα.

0: συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφάσισε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμα 4 ατόμων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Εδώ, Εύα, έχουμε την αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή της παραπομπής στην δίκη για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Αγοραστό και τριών ακόμη προσώπων με την κατηγορία ότι με τις πράξεις ή τις παραλήψεις της δικές τους αλλοιώθηκε, μπαζώθηκε ο χώρος με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν έχει καθαρογραφεί το βούλευμα αυτό. Ωστόσο, φαίνεται πως τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου εναρμονίστηκαν με την εισαγγελική πρόταση του κύριου Μητρουλιά, ο οποίος είχε αναφέρει στις 22 Ιουλίου συγκεκριμένα ήταν η εισαγγελική αυτή πρόταση, ότι δυσχέραιναν τις έρευνες και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, προκαλώντας βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού αυτού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί μας ακροατές. Περισσότερο αναλυτικά θα σας πούμε και μερικά πράγματα που ίσως δεν υπόθησαν τόσο εκτενώς κατά τη χθεσινή ημέρα, όταν έγινε γνωστή, όπως είπαμε, η απόφαση παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.

0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα κυρία Κανδύλη, διακεκριμένη δικαστική συντάκτης για την υπόθεση Τριαντόπουλου στην πρωινή εκπομπή του Sky.
1: Η δικάσιμος να ξεκινήσει
2: αυτό
1: δίκη.
2: Πότε το περιμένουμε χρονικά να έχει εικόνα?
1: Η εκτίμηση είναι η εκτίμηση εκτός απρόοπτου πάντα εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, λίγο πριν, λίγο μετά να ξεκινήσει δίκη και μέσα στο 27 να έχουμε απόφαση.
2: Πόσο να
1: αυτό
2: να
1: που δεν κανείς δεν το ξέρει.
2: Θα πάει μέχρι τις εκλογές.
1: Κανείς δεν ξέρει, πόσο μπορεί να κρατήσει μια δίκη. Τώρα, αν με ρωτάς την εκτίμησή μου, ναι, είναι πολύ πιθανό, γιατί έχουμε και συγγενείς που υποστηρίζουν την κατηγορία, που θα καταθέσουν στο δικαστήριο, δεν είναι λίγοι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι
2: θα
1: δεν μπορεί να τελειώσει
2: σε χρόνο,
1: μέσα σε ένα μήνα. Βέβαια, το ειδικό δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο που πάει πιο γρήγορα από τα άλλα δικαστήρια.
2: Γιατί αυτή η κατηγορία τώρα, Άννα, μιλάμε για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Αυτό μπορεί να αλλάξει η κατηγορία αυτή στην πορεία? Γιατί λένε κάποιοι μπορεί να μετατραπεί σε κακούργημα. Ακούω δηλαδή κάποιους από τους πολιτικούς αντιπάλους να λένε ότι αυτό θα γίνει κακούργημα στην πορεία.
1: Υπενθυμίζω ότι το κακούργημα το είχαν ζητήσει και οι συγγενείς. Να αναβάθμιση.
2: Σωστά.
1: Τελικά, από ό,τι φαίνεται και το αποτελέσματος, η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι δεν πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία και να πάει όπως και πάει από την Βουλή. Αν μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, δηλαδή να αποφασίσει το δικαστήριο. Ναι, μπορεί, όπως γίνεται και στην τακτική δικαιοσύνη, αν κρίνει. Βεβαίως, όλα περνάνε πάντα από τη Βουλή, έτσι.
3: Τι του, η αντισαγγελία, στο σκεπτικό, τι του χρεώνει ότι ο ίδιος έδινε εντολές?

0: Για βάλε όμως λίγο και τον Κλέαρχο να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στην Αττική.
1: Ακουμπάνε τις κορυφές των ορεινών όγκων, της Πάρνηθας, της Πεντέλης, λιγότερο βέβαια του Ημιτού, αλλά και του Κιθερώνα. Αυτά λοιπόν τα σύννεφα θα είναι πιο πυκνά, κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια Αττική. Και θα συνοδεύονται και από βροχοπτώσεις κατά περιόδους. Οι βροχές δεν θα είναι ανησυχητικές, δεν θα είναι έντονες. Παρ' όλα αυτά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Το λεκανοπέδιο παρουσιάζει μικρότερες πιθανότητες λόγω τοπογραφίας να μπορέσουν να εισέλθουν αυτές οι βροχοπτώσεις εντός του λεκανοπεδίου. Δυνατοί οι βοριάδες. Θα δούμε και οχτάρια, οχτώ μποφόρ στα ανοιχτά του Νότιου Ευωϊκού και προς το Κάβο Ντόρο. Θα φυσάει λοιπόν αρκετά σήμερα. Μεγάλη προσοχή και στην οδήγησή μας και προς την Αττική Οδό. Ο βορειοανατολικός άνεμος ασκεί μεγάλη επίδραση. Υπάρχει και η αντίστοιχη σηματοδότηση με τον υδράργυρο σήμερα να μην ξεπερνά στο κέντρο της πόλης τους 20 με 22 βαθμούς. Τα 20 διάρια τα αναμένουμε στα πιο δυτικά τμήματα. Δηλαδή στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου, 18-20 βαθμοί Κελσίου προς τα ανατολικά και βόρεια, εκεί που θα ασκήσει σημαντική επίδραση και το βόρειο-βόρειο-ανατολικό ρεύμα, που ξαναλέμε θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό και για τον νομό Αττικής, οι βοριάδες. Όχι τόσο οι βροχές, οι βοριάδες. Πάμε να δούμε τώρα και τη Θεσσαλονίκη μας.
0: Βοριάς. Ή βοριαδάκι, όπως θέλετε το λέτε. Φθινόπωρο και πώς περνάει ο καιρός. Ένα Σεπτέμβριος ο οποίος ήταν γεμάτος γεγονότα, ξεκινώντας από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιος τη θυμάται τώρα, κανείς δεν τη θυμάται. Όσα ελέγονται τότε, θυμάστε, για τις παροχές του Μητσοτάκη, για το ότι θα λέγαν τα άλλα κόμματα, και τελικά ήρθε η δισεογραφία, ήρθε ο Μαζονάκης, ο τραγικός θάνατος του Μαζονάκη. Ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο τώρα είναι αυτό που λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, ότι αν πλακώσουν τα γεγονότα, μετά οι όποιες πολιτικές εξελίξεις, όχι βεβαίως ότι είναι άσχετες με αυτά, αλλά θα έλεγε κανείς ότι τις καθορίζουν ασχέτως της βουλήσεως ή οποιασδήποτε άλλης, οποιοδήποτε άλλου παράγοντα των ίδιων των πολιτευομένων. Το είχε πει πριν από 70 ακριβώς χρόνια ο Χάρολντ Μακμίλαν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, όταν είχε αναλάβει το πόστο αυτό μετά την παραίτηση του Άντονι Ίντεν λόγω του Σουέζ. Το ρώτησε λοιπόν ένας δημοσιογράφος: κύριε Πρωθυπουργέ, είστε στην πρώτη μέρα σας στην Downing Street. Τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο, τι είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο? Τα γεγονότα, παιδί μου, είπε ο Μακμίλαν. Events, dear boy. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε χθες η Ιωάννα, η κυρία Μάνδρου, διακεκριμένη συνάδελφος και αυτή. Ακούσατε προηγουμένως την κυρία Κανδύλη ζωντανά στον Sky. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε χθες η κυρία Μάνδρου στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για την παραπομπή Τριαντόπουλου και για τη σχετική απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
2: Εδώ η δικαιοσύνη λέει πρέπει να το δούμε.
3: Ενημερώνονται, ενημερώνεται η Βουλή και αυτό γιατί...
2: Ναι. Ράνια, το Δικαστικό Συμβούλιο παραπέμπει τον Χρήστο Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις με το σκεπτικό ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Ντεμπών κατά τους ανώτατους δικαστές που συμφώνησαν και με τον εισαγγελέα από την πλευρά του Αρείου Πάγου που εισηγήθηκε σχετικά είναι παράνομη. Γιατί παράνομη? Διότι δεν επιτρέπεται από τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά και τα εγχώρια πρωτόκολλα σε ένα χώρο δυστυχήματος να γίνεται οποιαδήποτε αλλίωση. Επιπλέον, στο σκεπτικό του βουλεύματος αναφέρεται ότι δεν υπήρχε σχετική εντολή ή άδεια των αρμόδιων ανακριτικών αρχών. Και επιπλέον, οι έρευνες, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν είχαν ολοκληρωθεί, αντιθέτως, μόλις είχαν ξεκινήσει. σε ό,τι αφορά το Χρήστο Τριαντόπουλο.
3: Ναι.
2: Του αποδίδεται η ευθύνη, όχι ότι έδωσε εντολή να γίνει η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, το μπάζωμα, αλλά ότι με την ιδιότητά του ως αρμόδιος από την πολιτική προστασία και ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, παραβρισκόμενος αυτές τις συσκέψεις, παρέλειψε, δηλαδή δεν
3: υπεστώ
2: σε αυτές τις διαδικασίες που κατά τους ανώτατους δικαστές, 5 μέλη έχει το Συμβούλιο ανώτατους και ο εισαγγελέας, αλλά πρέπει να πω εδώ ότι παραπομπή.
0: Ανοίξουμε μια παρένθεση. Μαρία Γρατσία τώρα στον Αντένα για το τι έχει γίνει με το ιατρείο της Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, για βάλε.
4: Δήλωσε αυτό, ναι, ότι δεν υπάρχει κανένα, δεν είναι, αυτά δεν είναι μηχανήματα τα οποία επηρεάζουν ή μπορούν να κλονίσουν την υγεία και θα ήθελα τα φώτα μας να πέσουν.
5: Εγώ επιτέλους, δεν διατυπώνω τέτοιο υπενιγμό, κυρία Γρατσία, μισό λεπτά. Δεν διατύπωσα κάποιον υπενιγμό ως προς το αν κάνει επικίνδυνες τάξεις, κυρία Καριστιανού. Ρωτάω, επειδή η συζήτηση όλη είναι ότι έχει μηχανήματα τα οποία δεν διαθέτει άλλο παιδίατρος, δεν έχουν δουλειά στην παιδιατρική.
4: Δεν έχω κάνει αυτοψία, δεν ξέρω αν είναι μηχανήματα.
5: Μάλιστα.
4: Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα. Ότι ο κύριος Γεωργιάδης, σαν να ήξερε, πώς ήξερε, και μάλιστα ζήτησε και δημοσίως σε άλλη εκπομπή, να μας πει την πηγή γνώσης. Γιατί ξαφνικά, χωρίς έλεγχο, χωρίς αυτοψία, χωρίς επίσκεψη, χωρίς οτιδήποτε, δηλαδή χωρίς μια στοιχειώδη θεσμική διαδικασία και πολιτική πραγμάτων.
6: Μήπως το έχει δηλώσει
4: ένα ευνομούμενο κράτος, βγαίνει ένας δημοσίος, ένας υπουργός υγείας, ο αξιόθυμος υπουργός υγείας, και στοχοποιεί έναν άνθρωπο, μία ιατρό, η οποία έχει και λέει ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο από την έρευνα που κάναμε, πέραν του ότι είδαμε και την ευρωπαϊκή νομοθεσία γενικά για να δούμε τι ισχύει και σε νομικό επίπεδο που απαιτείται το, μόνο το, απαιτείται το CE,
5: ναι,
4: μίλησε για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο εξοπλισμό μηχάνημα μάλλον, είναι πέρα συγκεκριμένα, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα το οποίο ενημερωθήκαμε ότι κάποιος μπορεί να έχει ακόμη και για ιδιωτική χρήση και το οποίο απαντάται σε πάρα πολλά ιατρία ανά την ελληνική επικράτεια.
6: Πάντως η κυρία Καριστιανού έχει τέτοιο εξοπλισμό, λέτε, κυρία Γρατσία. Η κυρία Καριστιανού επιβεβαιώνεται ότι έχει τέτοιο εξοπλισμό. Άρα η καταγγελία του Υπουργού δεν ήταν στον αέρα. Τώρα πώς το γνωρίζει δεν ξέρω.
4: Αυτό σας εξηγώ ότι είναι στον αέρα. Η καταγγελία του Υπουργού, αν εμείς αισθανόμαστε ασφαλείς έχοντας έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος ενώ έχει μεσολαβήσει θανατηφόρο με χρήση μηχανήματος πλάσμα αφαίρεση, όπου βέβαια ερευνά την υπόθεση, δεν μπορώ να προδικάσω, βέβαια τηρώ τα προβλεπόμενα στον νόμο 100%, αλλά προκύπτει να έγινε ο θάνατος να επήλθε μετά από διαδικασία πλασμαφαίρεσης, όπου είναι παρεμβατική διαδικασία, όπου ουσιαστικά θέλει ειδικές προδιαγραφές, πρέπει να πληρούνται, να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και ασχολούμαστε με ένα... με εξοπλισμό βιοανάδρασης.
6: Όχι, επειδή ασχολούμαστε με το ένα, δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το άλλο. Όπως ασχολούμαστε και με την κλινική του κυρίου Πατούλη. Ασχολούμαστε με οτιδήποτε δεν πρέπει να είναι σε κάποιο ιατρείο.
4: Είδες για τη δημοκρατία. Πρέπει εσείς, επειδή κάνετε αξιόπιστο ρεπορτάζ, είμαι σίγουρη ότι έχετε παρακολουθήσει την σειρά των πραγμάτων. Το ξανατονίζω.
6: Και θα περιμένουμε και τους
4: ελέγχους. Η Δημοκρατία είπε λοιπόν, γιατί είναι σημαντική ενημέρωση του κοινού, που είναι και ο στόχος, τρία πράγματα, απλά πράγματα. Ποιες ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες κινήθηκαν κατά του Ιατρικού Συλλόγου και των ελεγκτικών φορέων που είχαν ελέγξει τουλάχιστον 4 φορές το συγκεκριμένο ιατρείο και το άφηναν να λειτουργεί κανονικά, και μάλιστα γινόταν και συνέδρια στα οποία συμμετείχε και ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρη.
6: Είναι γνωστά αυτά.
5: Αυτά έχουν διατυπωθεί, κυρία.
6: Αυτά όλα ερευνούνται από τη δικαιοσύνη.
5: Το ερώτημα αφορά το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Αν χρησιμοποιεί μεθόδους που είναι και μηχανήματα που είναι παράνομα, εάν η καταγγελία
4: είναι
5: έολη και έχει μόνο πολιτική στόχευση, γι' αυτό σας ρωτάμε.
4: Προφανώς έχει και μόνο.
5: Δεν βγάζουμε συμπεράσματα.
6: Λοιπόν, κυρία Καριστιανού, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
4: Η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι επί σειρά ετών στο επάγγελμα, έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη, γιατί έχει τύχει να να ακούσω ακόμη και στον δρόμο περπατώντας στη Θεσσαλονίκη ή ακόμη και στην Αθήνα ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την κυρία Καστιανό, τις ευχαριστίες τους λόγω της επάρκειας και του άριστου αποτελέσματος των υπηρεσιών που παρέχει.
5: Άρα λοιπόν ο έλεγχος.
4: Θα ολοκληρώσω μία πρόταση με όλο το σεβασμό.
6: Έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Σεβαστείτε το παρακαλώ.
4: Όταν μία επαγγελματία. Ναι. Ιαδήποτε έχει δώσει διαπιστευτήρια τόσα χρόνια, έχει τόσο ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει ποτέ κανέναν φορέα, ναι, ελεγκτικό φορέα ή το πειθαρχικό της, ναι, καταλαβαίνετε ότι το να απομονώνεται εξοπλισμός βιοσυντονισμού, όπου όλοι ξέρουμε ή όλοι οφείλαμε να ξέρουμε αυτό το οποίο έστω και σε τρίτη ή τέταρτη γραμμή, η κυρία Παγώνη.
6: Μα δεν είμαστε ειδικοί. Αυτά θα τα βρουν οι έλεγχοι, κυρία Γρατσία. Σας
4: ναι,
6: ευχαριστούμε
4: δεν
6: πολύ.
4: Πρώτα διασύρουμε την προσωπικότητα όμως προκύπτει και μετά κάνουμε τους ελέγχους.
5: Καλημέρα, κυρία Γρατσία. Θα τα απαντήσετε όλα αυτά. Άλλωστε, επιφυλαχθήκατε και για νομικές ενέργειες, η κυρία Γρατσία.
0: Να μου το θυμηθείτε, η Καριστιανού θα μείνει εκτός Βουλής. Και όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερα αποκαλύπτονται. Δηλαδή σκέψου τώρα τη συγκυρία, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σας λέμε τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Την ημέρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, η Καριστιανού, η μάνα των Τεμπών, η Μαρία των Τεμπών, να αποκαλύπτεται ότι είχε μηχανήματα στο ιατρείο της, τα οποία ακίνδυνα, ξεακίνδυνα, ήταν όμως παράνομα. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι και οργίζομαι ταυτόχρονα. Πραγματικά λυπάμαι γιατί σε αυτό το περιβάλλον της ψηφιακής δημοκρατίας όπου ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει, και να λέει ό,τι θέλει και υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες από πολιτικούς αρχηγούς που προσπαθούν να χτίσουν καριέρες και ενώπιση των ευρωεκλογών πάνω σε αυτές τις αχλαμάρες.
1: Σε ποιον αναφέρεστε?
2: Στον κύριο Βελόπουλο.
0: Βεβαίως. Είναι αδιανόητα τα πράγματα τα οποία λέγονται. Αλλά δεν...
2: Προσπαθεί ο κ. Βερόπουλος να χτίσει καριέρα πάνω στα τέμπη.
0: Βεβαίως. Δεν το συζητάω. Είναι παντελώς αυτονόητο αυτό το οποίο, και αυταπόδεικτο αυτό το οποίο λέω. Αλλά από εκεί και πέρα. Ο καθένας μπορεί να μην με πιστέψει, όπως μπορεί να μην πιστέψει τον κ. Βελόπουλο. Ναι. Τελικά θέλω να πιστεύω ότι θα πιστέψει τους πραγματονόμονες της δικαιοσύνης.
3: Μαρτίου 2024. Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή του Sky, η ατέριαστη. Πάρ' το πάλι να το εμπεδώσουμε.
0: Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι και οργίζομαι. Ταυτόχρονα.
3: Λυπάσαι και οργίζεσαι ταυτόχρονα για τον μπάζωμα. Τι λες τώρα που η δικαιοσύνη αποφάσισε την παραπομπή του Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα. Ασφαλώς και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητος. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο σίγουρη για την εξέλιξη της υπόθεσης. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε όταν τελικά αποδεικνύεται ότι αλλιώς εσύ τα σχεδιάζεις και αλλιώς σου έρχονται. Για την ακρίβεια, από τις πρώτες ώρες που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η προσπάθεια και του μεγάλου και των υπολείπων ήταν να πούν, παιδιά, τραγικό ανθρώπινο λάθος.
0: Όλοι επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες μας, πιο πολύ νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.
3: Τι ωραία που τα έλεγες. Και είχες βγει με ένα πουκαμισάκι και ένα φουτεράκι. Δηλαδή, ήσουν αντιμένος casual.

0: Και μετά είχες πει και αυτό το ωραίο.
1: Όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος.
0: Όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Αυτό το είχες πει σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από αυτές, ξέρεις, τις τηλεσυνεδριάσεις που είσαι εσύ στην κορυφή του τραπεζιού, οι άλλοι είναι αμόρσες, όπως λέμε στην τηλεοπτική γλώσσα, την παλιά, δηλαδή δεν φαίνονται καθόλου παρά μόνο λίγο στην αρχή, μετά η κάμερα κλείνει πάνω σε σένα και βγάζεις το διάγγελμα για το λαό. Όλοι φταίμε. Αυτό έλεγες μετά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος.
2: Όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε και με θάρρος. 9 Μαρτίου 2024. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με το που πέρασαν οι πρώτες κρίσιμες ώρες, μετά άρχισαν να επικρατούν και άλλες σκέψεις μετά το δυστύχημα. Γιατί σου λέει, παιδιά, ναι, όλα καλά, αλλά έχουμε και εκλογές μπροστά. Όλα καλά, το λέμε σαν σχήμα λόγου βεβαίως. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας και εκλογές. Και τελικά στις εκλογές δικαιώθηκαν αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι το πράγμα θέλει και μια επικοινωνιακή διαχείριση. Αλλά η επικοινωνιακή διαχείριση προϋποθέτει και μερικές κινήσεις επί του πεδίου. Και έτσι λοιπόν καθαρίστηκε ο χώρος, έγινε το μπάζωμα και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που ακολούθησαν πήρε 41%. Βρισκόμασταν ήδη τότε σε ιονή προεκλογική περίοδο, για να μην πούμε δηλαδή σε αμιγώς προεκλογική περίοδο. Άλλωστε, λίγες μέρες νωρίτερα είχε κάνει μια ομιλία ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος στη Λάρισα. Άκου τώρα σύμπτωση. Όπου είχε πει αυτό.
3: Κάποιοι δεν θα έχουν φωνή αύριο. Κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Κώστα Γοραστέ, δήμαρχοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες της Λάρισας, από σχεδόν λαθρεπιβάτης στην ευρωπαϊκή αμαξοστοιχεία, η Ελλάδα ταξιδεύει πια στο πρώτο βαγόνι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό αγώνα.

0: Εντάξει, γι' αυτό τώρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ευθύνεται ο Μητσοτάκης. Είχε γίνει πριν από τα Τέμπη, αλλά λες τώρα συγκυρία ρε παιδί μου. Λίγες μέρες νωρίτερα να είσαι στη Λάρισα και να πεις αυτό. Και μετά να γίνει ό,τι έγινε. Μετά όμως έπρεπε να υπάρξει η επικοινωνιακή διαχείριση, διότι παιδιά έχουμε μπροστά μας εκλογές.
1: Και απόψε ζητούν από τον Πρωθυπουργό να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που μας βασανίζουν. Γιατί η σιωπή και η συσκότηση είναι ύβρις για τους ανθρώπους που χάσαμε.
2: Είδα αυτά τα οποία είπε δημόσια η Ευδοκία με πολύ θάρρος, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ θα της έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα.
0: Ακολούθησε και μία συνέντευξη τηλεοπτική υπερπαραγωγή στον εκλεκτό συνάδελφο, στον Σταύρο Θεοδωράκη, διακεκριμένος δημοσιογράφος. Δόθηκε και αυτή η συνέντευξη. Υπήρχαν πλανάρες του Μητσοτάκη, περίφροντις να είναι στο γραφείο του και να κρατά σημειώσεις και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Το βλέπεις και έλεγες, παιδιά, εδώ πέρα μιλάμε για Ben Hur, όπως λέγαμε επίσης παλιά στα κανάλια και στα συνεργεία τα τηλεοπτικά. Λέει, πάμε να κάνουμε Ben Hur. Τους βγήκε όμως πολιτικός, διότι 41%. Άλλωστε η προεκλογική εκστρατεία τότε, τι θυμόμαστε, άλλωστε η προεκλογική εκστρατεία τότε δεν είχε διακοπεί, εντάξει, για μερικές μέρες και λοιπά, αλλά μετά ξανά στις επάλξεις. Είχε πάει και μια περιοδία εκεί στα βόρεια, κοντά και στις δικές μας τις γειτονιές, στο Μαρούσι, και είχε πει ένα ακόμα ωραίο.
3: Ξέρω πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών...
0: Θυσία των παιδιών. Πήγαν τα παιδιά και θυσιάστηκαν. Δηλαδή, ρε άνθρωπε, τώρα άμα τα ακούει κανείς αυτά και από μία απόσταση, λες, με ποιους έχω να κάνω. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, έγιναν όσα έγιναν, γνωρίσαμε τη Μαρία των Τεμπών, η οποία τώρα αποδεικνύεται ότι είχε ένα παράνομο μηχάνημα στο ιατρείο της. Έκανε κόμμα η Μαρία των Τεμπών, ξεκίνησε από ψηλά, τώρα είναι στα τάρταρα, κλείνει παρένθεση. Και ήρθαν τα χθεσινά με την παραπομπή του Τριαντόπουλου.
4: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα που δεν είχε αρμοδιότητα, είχε κάνει και ο εφέτης ανακριτής στη Λάρισα. Mm-hmm. Άρα, μέχρι τώρα, όποιος δικαστικός λειτουργός έχει ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος ήταν παράνομη διαδικασία.
0: Ο Τριαντόπουλος ή το ένα από τα που λένε του μεγάλου. Προσέξτε, γιατί αυτά ξεχνιούνται, αλλά όπως σας έχουμε πει επανειλημμένως σε αυτή εδώ την εκπομπή, έχουμε αρχείο. Τώρα που και τα πράγματα στην ψηφιακή εποχή είναι και πιο εύκολα. Ο Τριαντόπουλος που λένε του Μητσοτάκη στη Μαγνησία, προσέξτε, όταν έγινε το δυστύχημα, ή το υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είσαι, ρε παιδί μου, το μακρύ χέρι του πρωθυπουργού. Σε έχει εκεί για όλες τις δουλειές. Είσαι πιστός πάνω απ' όλα, έως και επιθύνιος. Γι' αυτό σε έχει εκεί. Πώς όμως τον βρήκε τον Τριαντόπουλο? Ο Χριστάρας είχε κατέβει για βουλευτής στη Μαγνησία το 19, στις πρώτες εκλογές. Εκεί δεν τα κατάφερε, έμεινα απ' έξω. Δεν βγήκε δηλαδή βουλευτής. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστός, ούτε ήταν και κανένα τιτανοτεράστιο πολιτικών μέγεθος. Αλλά ο Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι δεν βγήκε βουλευτής, τον έκανε υπουργό. Υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, δηλαδή, αυτό είναι από τα γράφα. Να κατέβει κάποιος, άλλο τώρα, αν δεν κατέβει τις εκλογές και τον κάνει εξοκοινοβουλευτικό, είναι διαφορετικό. Αλλά να κατέβει κάποιος σε ένα νομό που, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι τετραεδρική, πενταεδρική Μαγνησία. Έχει ή τέσσερις έδρες πρέπει να έχει, ίσως και παραπάνω. Να μην βγεις βουλευτής. Δηλαδή να σε αποδοκιμάσει, ρε παιδί μου, ο λαός. Δεν λέμε ότι φταίς, εντάξει, δεν τα κατάφερες. Και να σε κάνει υφυπουργό και τους άλλους οι οποίοι εκλέχτηκαν να μην τους κάνει, ή τουλάχιστον όλους εξ αυτών, είναι και κάτι που λες, παιδιά, πολιτικά είναι λίγο αλόκοτο. Έγινε λοιπόν υφυπουργός, αν και αποτυχώνος βουλευτής, ο Χριστάρας. Όπερ σημαίνει ότι τον είχε του χεριού του. Δηλαδή ο Χριστάρας είπε, παιδιά, μαζεύτε τα γρήγορα, να μην υπάρχει εικόνα, γιατί κάνουμε φυγή προς τα μπρος. Έχουμε εκλογές. Το έκανε μόνο του, μόνος του, χωρίς να ρωτήσει το Μητσοτάκη. Αφού ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Άρα και βεβαίως ο κύριος Τριαντόπουλος, για να καταλάβετε δηλαδή και πώς ψηφίζει ο κόσμος. Θα μου πεις τώρα τι φταίει ο κόσμος. Ο Τριαντόπουλος όμως στις εκλογές οι οποίες επικολούθησαν μετά το μπάζωμα, βγήκε πρώτος βουλευτής Μαγνησίας. Δηλαδή καταλαβαίνεις πως είναι το σύστημα, ρε παιδί μου, έτσι. Έκανε το μπάζωμα και επιβραβεύτηκε από το λαό, ε. Γιατί στο παραβάν όλοι πάνε μόνοι τους. Τώρα όμως τι γίνεται? Ο Χριστάρας θα κάτσει στο εδόλιο και η δίκη θα γίνει μεσούσης της προεκλογικής περίοδου. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια, δήθεν με δική του απόφαση. Προσέξτε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Ρε φίλε, αν η δίκη γίνει, δηλαδή δεν είπε, προσέξτε, δεν είπε εφόσον δεν έχει υπάρξει απόφαση μέχρι τις εκλογές για το αν είμαι αθώος ή ένοχος, δεν πρόκειται να κατέβω. Αν το έλεγε έτσι, εντάξει, λες, λογικό και μπράβο του. Μπράβο του. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Να λες όμως ότι έτσι και αλλιώς δεν θα κατέβω, είναι σαν να λες ότι, παιδιά, και να αθωωθώ, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν ο Τριαντόπουλος αθωωθεί, που είναι αρκετά πιθανό, έτσι, δεν το ξέρουμε, δεν προδικάζουμε, αν βγει από αυτή τη δοκιμασία για τον ίδιο, εδώ που τα λέμε χωρίς να φταίει και ιδιαίτερα. Θυσία, αυτή είναι η θυσία. Όχι θυσία, θυσιάρα, όχι ηφηγένεια. 100 ηφηγένειες μαζί. Αν λοιπόν μετά από όλη αυτή τη θυσία και την περιπέτεια βγει αθώος, μετά είσαι και ήρωας, έτσι. Δηλαδή αποφάνθηκε η δικαιοσύνη, η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται σε δεύτερο βάθμο, τότε γιατί να μην είσαι υποψήφιος? Έτσι δεν είναι? Πέρασες αυτή την περιπέτεια με δική σου απόφαση, με απόφαση της κυβερνήσεως την οποία διακονούσες. Έγινε ό,τι έγινε, όχι της κυβερνήσεως, να είμαστε και

απολύτως βέβαιον, και το είπαν και οι εκλεκτές συναδέλφισσες και άλλοι συνάδελφοι, ότι η δίκη δεν πρόκειται να περατωθεί πριν από τις εκλογές. Άρα προεκλογική περίοδος με Τριαντόπουλο στο σκαμνί. Και να θα παρελάβουν οι μάρτυρες, και να οι γονείς, και να οι συγγενείς, και λογικό είναι. Και ο Μητσοτάκης θα ψάχνει για ψήφους. Όχι μόνο ο Μητσοτάκης, όλοι. Δηλαδή η συγκυρία όπως σας έκατσε με όλα αυτά, με την παραπομπή όπως την κάνατε, το επιταχύνατε για να μην καταθέσει ο Τριαντόπουλος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, να πάει κατευθείαν στον φυσικό δικαστή. Αλλά τώρα θα έχετε φυσικούς δικαστές να δικάζουν, ενώ εσείς θα τρέχετε στα καφενεία για να μαζέψετε ψήφους. Πώς τα φέρνει η ζωή. Τη γλίτωσε το 23 την εκλογική καταδίκη ή εν πάση περιπτώσει τις εκλογικές συνέπειες, για να είμαστε ακριβείς. Για το δυστύχημα αυτό καθεαυτό. Να δούμε τι θα του κοστίσει πολιτικός πάντοτε 4 χρόνια μετά το μπάζωμα. Μένουν όλα αυτά να φανούν διαλυματάκι στις 8.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77.

0: 11153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Η Ελλάδα σήμερα.
6: Δηλαδή?
5: Η εκπομπή μας.
6: Πότε?
5: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
6: Δηλαδή?
5: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
5: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στα Σεπόλια. Ο 28χρονος που κοιμόταν μέσα απομακρύνθηκε εγκαίρως από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Το διαμέρισμα κάει και ολοσχερός. Ανακοινώνονται σήμερα τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τα 57 θύματα. Θα εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραγωγή στην δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διαρωτάται το Πασόκ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραγωγή του Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος έκανε λόγο για μπάζωμα ότι όποιος μιλά για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. 119 δοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ και 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σε σχετική άδεια εντόπισε το MedWatch τις 10 πρώτες μέρες της λειτουργίας του. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβέβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς. Η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με το Reuters, ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο αναφέρθηκε σε πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδη σε βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Σπορ.

0: Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι και οργίζομαι ταυτόχρονα. Πραγματικά λυπάμαι γιατί σε αυτό το περιβάλλον της ψηφιακής δημοκρατίας όπου ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει, και να λέει ό,τι θέλει.
1: Σου φταίει η ψηφιακή δημοκρατία. Μίλαγε για το μπάζωμα 12 Μαρτίου του 24 στην εκπομπή Ατέριαστη του Sky, από όπου και το απόσπασμα το οποίο σας μεταδώσαμε.
2: Ωραία, και πολύ σωστά θα διερευνηθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Θα διερευνηθεί. Πρέπει να πω ότι η κλήρωση των ανώτατων μελών του ειδικού δικαστηρίου, που είναι το πρώτο για αυτή την κυβέρνηση και το πρώτο για την τραγωδία των Τεμπών, θα γίνει από τη Βουλή, από τους καταλόγους του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η δίκη αναμένεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα δούμε αύριο βέβαια, και τις επόμενες κινήσεις των αρμοδίων δικαστικών αρχών, στις αρχές του 2027, και είναι βέβαιον, λόγω του αντικειμένου και κυρίως της συμμετοχής προς υπεράσπιση της κατηγορίας δεκάδων συγγενών θυμάτων, να κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
4: Πάντως εδώ οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι. Γιατί ο Τριαντόπουλος λέει ότι εγώ ούτε έδωσα εντολή, τίποτα. Εγώ ήμουν απλώς παρόν σε αυτή την σύσκεψη. Ο αγοραστός λέει ποια είναι η εμπλοκή της περιφέρειας. Εμείς δώσαμε απλώς τα μηχανήματα που μας ζήτησαν.
2: Λέει ότι δεν έχει και αρμοδιότητα.
4: Ποιοι μας τα ζήτησαν, φαντάζομαι εννοούν τους επιχειρησιακούς. Δηλαδή την πυροσβεστική.
3: Όχι, το λέει
4: ευθέως
3: ο αγοραστός. Το έχει πει ευθέως, ναι. Ότι το συντονιστικό.
2: Πολιτική προστασία.
3: Εκείνο που το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας ήταν που είχε κατά τον αγοραστό την ευθύνη, την αρμοδιότητα.
4: Δηλαδή εντολή
3: και την
4: εκεί δεν έδωσε κανένας μέσα στη νύχτα. Κανένας. Έτσι, αυτό το τηλέφωνο έτσι που έγινε, από ποιον έγινε, σε ποιον έγινε, σε ποιον δόθηκαν οδηγίες.
3: Αυτό πρέπει να πούμε, Ράνια, ότι δεν, τουλάχιστον στην εισαγγελική πρόταση, δεν υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο που να έδωσε οδηγίες, γιατί κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν έχει κάνει τη σχετική αναφορά. Όμως ο καθένας, η αλήθεια είναι ότι επιχειρεί σε αυτή τη φάση των δικαστικών ερευνών, που πια το πράγμα έχει σφίξει και φτάσαμε στο ειδικό δικαστήριο, να μεταθέσει την ευθύνη από πάνω του στον επόμενο. Αλλά αυτά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, θα κριθούν στο ακροατήριο. Τα ειδικά δικαστήρια, με την εμπειρία πολλών ετών, τα έχω παρακολουθήσει όλα από το 86 και δόθε, είναι διαδικασίες και πολύ απαιτητικές. Και για τους ελεγχόμενους τα στοιχεία πρέπει να είναι από την πλευρά τους πολύ ισχυρά για να πείσουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Η κλήρωση πότε θα γίνει των δικαστών?
3: Η κλήρωση θα γίνει άμεσα, μόλις διαβιβαστεί το βούλευμα στον πρόεδρο της Βουλής, και εν συνεχεία θα δρομολογηθούν αυτές οι διαδικασίες.
2: Μάλιστα.

Προεκλογική περίοδος, κάλπες με Τριαντόπουλο να κάθεται στο σκαμνί. Και εδώ πέρα είναι και το ακόμα πιο ενδιαφέρον. Έπεται και ο Καραμάνλης του Αχιλλέως. Φανταστείτε τώρα να έχουμε ταυτοχρόνως δύο ειδικά δικαστήρια. Ένα για τον Τριαντό και ένα για τον Καραμάνλη. Διότι εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δύσκολο να υπάρξει και εισαγγελική πρόταση για μη παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Καραμανλή του Αχιλλέως. Εδώ υπάρχει παρασκήνιο. Τέλος πάντων, είναι άλλης ώρας. Να πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές με έναν Καραμανλή να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ο οποίος, και τι θα λέει από μέσα του άνθρωπος, άσε που το λέει και απ' έξω του, για πως θα μεθόδευσε ο μεγάλος όλα, να τον έχει και στο σκαμνί. Έτσι όπως το πας, πρόεδρε, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει να γίνει στη διάρκεια όλων αυτών των ακροατηρίων και πώς θα μεταδίδονται από τα κανάλια. Αν θυμηθούμε τα παλιά τότε με τα ειδικά δικαστήρια Παπανδρέου και λοιπά, βεβαίως είναι άλλοι καιροί και άλλα τα πρόσωπα. Αλλά τα πράγματα αρχίζουν και μπλέκουν, και η στρατηγική την οποία χάραξε η πολιτική και επικοινωνιακή, διότι όλα αυτά έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι πάνε στον Χριστάρα, θα γίνεις ηφηγένεια, αλλά κάποια στιγμή θα δικαιωθείς και κάποια στιγμή θα ανταμυφθείς. Πολιτικός εννοούμε. Και δέχθηκε ο Χριστάρας, πιθύνιος και πιστός του μεγάλου. Όπως σας λέγαμε, δεν είναι τυχαίο ότι το 2019 δεν είχε καταφέρει καν να εκλεγεί βουλευτή στη Μαγνησία και ο Μητσοτάκης τον έκανε υφυπουργό. Και μάλιστα τον είχε και αρμόδιο, όσοι θυμάστε, για να μοιράζει και τα λεφτά μετά από καταστροφές. Τον θυμάστε μετά τις φωτιές στην Εύβοια που μοίραζε το χρήμα. Ήταν αυτός που ήταν ο έμπιστος. Και τώρα κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι ο μεγάλος δεν είχε ιδέα, ρε παιδί μου, για τον μπάζωμα, δεν ήξερε τίποτα. Τα έκανε όλα ο Χρήστος. Αυτός φταίει. Άντε και ο Κωστάκης ο αγοραστός. Για να δείτε πώς χρησιμοποιούν τους ανθρώπους τους οι Μητσοτάκηδες, προκειμένου οι ίδιοι να μην λερωθούν. Αυτή είναι η νοοτροπία. Ρίχνουμε τον Χρήστο στα σκυλιά και τι να πει και τι μπορεί να κάνει. Δεν έχει κανένα πολιτικό εύρος μεγάλο. Θα κρατήσει όμως κλειστό το στόμα του μέχρι το τέλος. Και πόσο σίγουροι είμαστε γι' αυτό? Γιατί εδώ που τα λέμε και πλημέλημα είναι. Στο κάγκελο δεν θα πάει δύσκολο. Θα κρατήσει όμως κλειστό το στόμα του ή κάποια στιγμή θα σκεφτεί, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι πάντα ο μα της ιστορίας. Και όλοι οι άλλοι. Και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί καμιά φορά τα νούμερα και οι σταυροί προτίμησης λένε πολλά. Προσέξτε τώρα. Το 2019
κατεβαίνει ο Τριαντόπουλος πρώτη φορά για υποψήφιος βουλευτής στη Μαγνησία. Η Νέα Δημοκρατία βγάζει 4 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστό 38,76% το 2019. Ο Χριστάρας είναι όχι ακριβώς τελευταίος, αλλά παρά προτελευταίος και καταϊδρωμένος. Μένει έξω από τη Βουλή. Πρώτος βγαίνει ο Μπουκώρος με σχεδόν 16.000 σταυρούς. Και ο Χριστάρας που είναι στην απέξω έχει πάρει 5.875 σταυρούς το 19 και είναι εκτός Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει 4 βουλευτές, τον Μπουκώρο, τη Ζέτα, το Λιούπι και το Μαραβέγια. Και ο Χριστάρας είναι δεύτερος επιλαχών. Ακολουθούν και άλλοι δύο. Με 5.875 σταυρούς στη Μαγνησία. Στο Βόλο, εκεί που είναι δήμαρχος και ο Μπέος. Περνάνε 4 χρονάκια, γίνεται η τραγωδία των Τεμπών, σκοτώνονται τα παιδιά, παζώνεται ο χώρος, αλλά η κυβέρνηση πάει καλά στην επικοινωνιακή παύλα πολιτική διαχείριση. Έρχεται η εκλογική αναμέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το ποσοστό της από 38 σε 43, δεν είναι μικρό πράγμα, 5 μονάδες παραπάνω. Και ο Χρήστος Τριαντόπουλος από τελευταίες θέσεις, πρώτος θριαμβευτικά από τις 5.000 σταυρούς, 5.875 που είχε το 19, εκτινάσεται 21.492, σχεδόν τετραπλασιάζει τις ψήφους του. Και βγαίνει πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά από τη Ζέτα. 21.000 ο Χρήστος, 15.000 τόσο η Ζέτα. Για όσους ξέρουν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και το πώς τέλος πάντων διαμορφώνονται όλα αυτά, κάποιος βουλευτής, ο οποίος τέλος πάντων είναι και υφυπουργός, για να μπορέσει να κάνει τέτοιο άλμα, δηλαδή εδώ μιλάμε, πώς λεγόταν εκείνος το τριπλούν που είχε επιδείξει στο Μεξικό, ήταν το 68, ο Μπίμον. Τον έβλεπες να είναι, να πηδάει και να τραβάει σαν να είναι. Για να κάνει λοιπόν τέτοιο άλμα, αλλά Μπίμον, δεν μπορούσε να το κάνει ο Χρήστος χωρίς τη βοήθεια του μεγάλου. Σε αυτά οι Μητσοτάκηδες είναι μανούλες, ειδικά ο Κυριάκος Αετόπουλο. Πώς θα πάνε οι ψήφοι, πώς θα πάνε οι σταυροί, ποιον θα σπρώξουν οι τοπικές οργανώσεις, οι κομματάρχες, εκείνο το άλλο το παράλλο. Σε αυτά ο Κυριάκος δεν πιάνεται με τίποτα, γι' αυτό και πάντα θριάμβευε στη Β' Αθηνών. Μονάχο το 15 τον πέρασε ο Δένδιας και δεν το ξεχνάει ο Κυριάκος, για κάποιους που λένε ότι ο Δένδιας που θα κάνει και μεγάλη εκδήλωση. Τώρα αρχίσαν όλοι και κάνουν ο καθένας τη δική του εκδήλωση σαν να είναι ανεξάρτητος. Ο Χρυσοχοίδης στο Περιστέρι νομίζω σήμερα, μεθαύριο ο Δένδιας στο Νότο με δικά τους hashtag, πώς τα λένε αυτά, με δικά τους συνθήματα, σαν να πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση. Για να καταλάβετε πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα μες στο κόμμα. Δεν θα εκτινασόταν λοιπόν, για να ξαναπάμε στον Χρήστο,
στις 21.492 σταυρούς αν δεν τον έσπρωχνε ο Μητσοτάκης. Τον έσπρωξε λοιπόν και μετά το μπάζωμα ο Χρήστος βγήκε πρώτος βουλευτής στη Μαγνησία, όταν 4 χρόνια πριν δεν είχε καταφέρει καν να περάσει το κατόφλι του βουλευτηρίου. Εδώ βεβαίως μπαίνει και ένα θέμα, όπως σας λέγαμε και πριν, πως ψηφίζει ο κόσμος. Γιατί εντάξει, ο καθένας μία ψήφο έχει και μπαίνει μόνος του, όπως σας λέγαμε, στο παραβάν. Γι' αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συμπερασματικώς να ξέρετε ότι το ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντό και το ενδεχόμενο και πιθανώς δεύτερο ειδικό δικαστήριο για τον Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέως εκτιμούν, και όχι μόνο εμείς που σας μιλάμε τώρα, αλλά και διακεκριμένοι συνάδελφοι και πολιτικοί αναλυτές αυτές τις τελευταίες ώρες, εκτιμούν λοιπόν ότι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο ή τέλος πάντων κάποιο ρόλο στην εκλογική διαδικασία της προσεχούς χρονιάς του επόμενου έτους. Και όλοι αυτοί που τα σχεδιάζαν έτσι, να δούμε τώρα πώς θα καταφέρουν να ρεφάρουν. Intervetten, Ελλάδα Sports, διαλυματάκι στις 8:30 και θα επανέλθουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Argiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
13: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
0: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Ελάτε.
2: Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδεται αυτό τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Guilfoyle ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα? Πρώτον, εάν το διαψεύδεται, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal? Γιατί σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι? Ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα? Και πώς υπόθηκαν? Τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί? Ευχαριστώ.
0: Νομίζω είμαι ένα σαφέστατος.
3: Είπατε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν είπατε αν υπήρξε ο διάλογος που αναφέρεται από το έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να αναπλησιώσουμε την ερώτηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί μια απάντηση. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και τις business του άκτορα. Δηλαδή, μια πρέσβυρα ξένου κράτους, με βάση ένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στον πλανήτη, λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση?
0: Έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια, για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
3: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το...
0: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το θέμα.
3: Αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
0: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά, απλώς επαναλαμβάνετε τις ίδιες ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Όταν δείτε την απάντηση, που την έχετε ακούσει την απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
3: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
0: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια.
4: Μετά την Wall Street Journal και δεύτερη εφημερίδα, αυτή τη φορά η Financial Times. Επανέρχονται στο θέμα των όσων είπε η Kimberly, παρουσία όχι μόνον του Παπασταύρου, αλλά όπως αποκαλύπτει σήμερα στο πρώτο σελίδο της η εφημερίδα Δημοκρατία, μεγαλώνει ο διεθνής άλλος, στην Ελλάδα όμως μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Guilfoyle. Και ο Κυρανάκαρος, ο γραμματέας του κόμματος, και αυτός λέει ήταν μπροστά. Τους έλεγε η Guilfoyle ότι κοιτάξτε να δείτε, όπως το κάνουμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και αυτή... Προσέξτε, όλα αυτά έχουν γίνει, αν δεν κάνουμε λάθος, το Μάρτιο που μας πέρασε. Δηλαδή, άμα το πει αυτό η πρέσβης, τότε που όλοι τρέχατε να φωτογραφηθείτε μαζί της. Και τι δεν λέγατε. Όταν λοιπόν το λέει αυτό με το που πατάει το πόδι της στην Ελλάδα ή τον πρώτο καιρό. Εντάξει, γυναίκα άπειρη είναι, δεν έχει ιδέα από διπλωματία. Είναι για να πηγαίνει σε κανέναν αργυρό, σε κανένα μπουζουξίδικο και από μπουζουκλερή Βούρια Μύκονο. Λοιπόν, όταν τα λέει αυτά όμως, γιατί ό,τι και να είναι, δεν πάβει από το να είναι η πρέσβης και όχι καμιάς χώρας Παππούα Νέα Γουινέα. Δεν έχουμε τίποτα βεβαίως με την Παππούα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν λοιπόν τα λέει αυτά μπροστά σε δύο υπουργούς, γιατί σήμερα βγαίνει και ο Κυρανάκης ότι ήταν εκεί, ήταν και αυτό στο δείπνο. Όταν λοιπόν βγαίνει και αποκαλύπτεται ότι μπροστά σε δύο υπουργούς λέει ότι μπορεί να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση αλλά Ρουμανία. Ρε παιδί μου, το πρώτο πράγμα που έπρεπε τότε να κάνουν οι υπουργοί είναι να πάνε να το πούνε στον πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε αν το είπαν, και τέλος πάντων να γίνουν κάποιες συστάσεις προς την κυρία, έστω και όχι δημοσίως, αλλά ας το πούμε έτσι, παρασκηνιακός, τι είναι αυτά που λέτε και λοιπά. Το κάναν, από ό,τι φαίνεται δεν το κάναν, το κατάπιαν. Δηλαδή να είσαι υπουργός και να σου λέει η πρέσβης ως νέος θηλυκός Purifoy. Ο Purifoy ήταν ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, ή αν δεν κάνουμε λάθος και στη διάρκεια του εμφυλίου, ναι, μα τα πρώτα μετεμφυλιακά. Και ήταν τέτοιες οι παρεμβάσεις του που έμεινε, πώς να το πούμε κανείς, ιστορική η δική του παρουσία στο κτίριο της πρεσβείας, και μάλιστα θρυλείται ότι τότε είχε πείσει και τον Μακαρίτη τον Νικόλαο Πλαστήρα να δεχθεί εκλογικό σύστημα που πρότεινε ο Παπάγος, πλειοψηφικό. Ο Πλαστήρας ήξερε ότι με τέτοιο εκλογικό σύστημα ο Παπάγος με τα ποσοστά που θα έβγαζε θα σάρωνε σε έδρες και τον έβαζε στο περιθώριο. Αλλά το δέχτηκε, γιατί λένε, θρυλείται, αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, ο αστικός παύλα διπλωματικός μύθος. Θρυλείται λοιπόν ότι τότε ο Purifoy έστειλε ένα medium στον Πλαστήρα, ο οποίος ήταν και ευκολόπιστος. Πήγε ένα medium λοιπόν και του είπε ότι προβλέπει μια χαρτού ότι αν ισχύσει το πλειοψηφικό θα κερδίσει ο Πλαστήρας σε εκλογές. Το χάψε ο Πλαστήρας το medium, που ήταν βαλτό όμως από τον Purifoy, για να καταλάβετε για τι εποχές μιλάμε. Αναβιώνουν αυτές? Όχι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό που είπε η Κίμπερλι δεν μπορεί να περάσει έτσι. Λίγο δηλαδή αν έχετε guts, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει ο Γεραπετρίτης, εφόσον το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις, να την καλέσει για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται στα διπλωματικά πρωτόκολλα και τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι κάτι καθημερινό, αλλά δεν είναι ότι δεν συμβαίνει και ποτέ. Αλλά τολμάτε να το κάνετε, το καταπίνετε. Και εσύ ρε Παπασταύρου, δεν έπρεπε να βγεις να πεις κάτι? Εσύ ο τιτανοτεράστιος που κάνεις τις συμφωνίες τις φοβερές και η τιμή του ρεύματος συνεχώς αυξάνεται, αλλά εσύ κάνεις τις συμφωνίες για κάθε τους διαδρόμους και λοιπά, τροχονόμοι συμφερόντων, τη μια ο ένας, την άλλη ο άλλος. Μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες και ονοματολογίες. Άρα, τι κυβέρνηση είστε που ανέχεστε αυτά από την Κίμπερλι? Το θέμα από εδώ από εκεί πάει για να ξεχαστεί, αλλά κατά τη δική μας άποψη, όπως σας λέγαμε και χθες, είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

0: μια σοβαρή καταγγελία προς το ΕΣΟΥΡΟΥ για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων πραγματοποιήθηκε σήμερα. Πρόκειται για καταγγελία κατά της εταιρείας Interview, η οποία δημοσίευσε τη σχετική δημοσκόπηση. Η καταγγελία, που υπογράφεται από τον δικηγόρο Άρη Παπαδόπουλο και περιλαμβάνει και ψηφιακά πιστήρια, σύμφωνα με την καταγγελία, τα οριστικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης φέρονται να διακινήθηκαν σε κινητά τηλέφωνα μία ημέρα νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συλλογή δεδομένων. Εν λόγω καταγγελία, εκτός από το ΕΣΟΥΡΟΥ, κοινοποιήθηκε στη δικαιοσύνη, στα πολιτικά κόμματα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον πρόεδρο της Βουλής και στον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκοπήσεων. Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ του Κότρα Κώστα Πουλακίδα και τον Θόδωρο Τουσουνίδη. Κώστα, ξεκινάω από σένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πολύ περίεργη καταγγελία, πολύ περίεργη υπόθεση γενικά.
1: Σοβαρή υπόθεση, γιατί και σοβαρή καταγγελία. Τι λέει ο κύριος ο καταγγέλων, ότι χθες το βράδυ στις 12 παρά 2 λεπτά, στις 11 και 58 δηλαδή το βράδυ,
0: να δούμε και τη σχετική πρώτη κάρτα.
1: Η δημοσκόπηση, η οποία πρέπει να τελειώσει σήμερα το βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πιστήριο με το οποίο συνοδεύει ο κύριος
1: Παπαδόπουλος. Αυτή είναι η έρευνα.
0: Την άλλη κάρτα, αν γίνεται.
1: Που δηλείται.
0: Το πιστήριο 1.
1: Εδώ λοιπόν είναι ότι ενώ έπρεπε να φτάσει, ενώ η έρευνα ολοκληρωνόταν στις 28/9, έφτασε στις 27/9 το βράδυ, 23 και 58 στο κινητό του. Αυτό δείχνει αυτό το στοιχείο το οποίο βλέπουμε εκεί.
0: Δηλαδή είχε τα αποτελέσματα μία μέρα νωρίτερα, πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό καταγγέλλει. Πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σύμφωνα με αυτά που δηλώνει η
0: και
1: ίδια η
0: Interview. Και στις 29 του μήνα που δημοσιεύθηκε η δημοσκόπηση ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που είχε ο δικηγόρος στο κινητό του τηλέφωνο 2 μέρες νωρίτερα.
1: Ακριβώς. 27 του μήνα αργά το βράδυ πήρε τη δημοσκόπηση και αυτή που κυκλοφόρησε 2 μέρες μετά ήταν ακριβώς
0: ίδια. Να δούμε και τη δεύτερη κάρτα, το δεύτερο πιστήριο. Όλα αυτά έχουν πάει και στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, είναι σειρά πιστήριων. Είναι πάνω από 20 τα πιστήρια τα οποία έχει στείλει, όχι μόνο στη δικαιοσύνη. Το έχει στείλει παντού. Το έχει στείλει στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Το έχει στείλει και στα πολιτικά κόμματα, στην πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και το έχει στείλει προφανώς και στην δικαιοσύνη. Και στους αρμόδιους θεσμούς.
2: Ήταν θέμα χρόνου να βγουν όλα αυτά στη φόρα. Η εταιρεία Interview. Συνδέεται άμεσα με εκδότες οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με κουμπαριές, με πρόσωπα, τέλος πάντων, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι σε όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, θυμάστε, ήταν ο μήνας των δημοσκοπήσεων. Δημοσκόπησε εδώ, δημοσκόπησε εκεί, δημοσκόπησε παραπέρα. Αλλά η Interview ήταν αυτή που είχε σύρει το χώρο με τις δημοσκοπήσεις. Pat Hute, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν και η πρώτη εταιρεία η οποία δημοσίευσε μια δημοσκόπηση το Σεπτέμβριο πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια, κάθε λίγο και λιγάκι έβλεπες μια δημοσκόπηση από την Interview. Μια δημοσκόπηση από την Interview. Προσέξτε όμως, αυτή τη δημοσκόπηση τη χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Κάποιοι καλοί συνάδελφοι εκεί, εντάξει, τι να κάνουν και αυτοί. Τη χρησιμοποιούσαν λοιπόν κατά κόρον στην ΕΡΤ και έβλεπες τον δημοσκόπο από το πρωί μέχρι το βράδυ καλεσμένο στα πάνελ. Και να έτσι και να αλλιώς, συμπαθής άνθρωπος ο δημοσκόπος, αυτά τα οποία έλεγε ήτανε, ας το πούμε, τροποντινά ισορροπημένα. Ευχάριστος τύπος. Αλλά την είχαν κάνει προμετωπίδα της ΕΡΤ την Interview. Σημαίνει αυτό ότι ήταν πειραγμένη? Θα δείξει η όποια έρευνα. Αλλά ήταν φανερό ότι χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ως εργαλείο πολιτικής συζήτησης, πολιτικής ανακύκλωσης επιχειρημάτων συνήθως κυβερνητικών, με μια επίφαση βεβαίως αντικειμενικότητος. από εκπομπές στην ΕΡΤ είναι αλήθεια μηδενικής τηλεθεάσεως. Τα νούμερα τα οποία κάνουν, ειδικά σε κάποια κοινά τα οποία έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους διαφημιζόμενους, κάποια κοινά κάπως πιο νέα, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για 70 φεύγα, εκεί πέρα οι τηλεθεάσεις είναι μηδενικές, δηλαδή είναι 0 κόμμα τόσο ή άντε 1 κόμμα τόσο, στο 2 δεν φτάνουν ποτέ. Εκεί πέρα λοιπόν πρώτο τραπέζι πίστα ο συγκεκριμένος δημοσκόπος, είπαμε συμπαθής άνθρωπος, και εδώ που τα λέμε, αυτά τα οποία παρουσίαζε, τα αποτελέσματα δεν διέφεραν και πολύ από αυτά τα οποία βγάζαν άλλες εταιρείες, οι οποίες, ας το πούμε έτσι για να μην αδικήσουμε και κανέναν, είναι κάπως πιο γνωστές στον χώρο. Κοντά στα συνηθισμένα ήταν, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάθε λίγο και λιγάκι, με αφορμή τη νέα δημοσκόπηση της Interview, στηνόταν έτσι μια συζήτηση για να πει ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια, ότι πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30%. Εκεί το τριαράκι το είχε σίγουρο η Νέα Δημοκρατία στην Interview. Καβατζωμένο στο γνωστό τέχνασμα που δεν το κάνει μόνο η Interview, μην αδικούμε, στο γνωστό τέχνασμα της εκτιμήσεως ψήφου. Έρχεται λοιπόν αυτή η αποκάλυψη. Με στοιχεία ο άνθρωπος, δικηγόρος είναι, τα κοινοποίησε και σε όλους, και τώρα τρέχουν να τα μαζέψουν, γιατί ήταν έξυπνα στημένο το παιχνίδι. Κρατικό χρήμα άφθονο, πάρτι, πάρτι τρελό. Και άντε και μια νέα δημοσκόπηση, παιδιά, τσακ μπαμ τη βγάζουμε. Και σχολιάζαν οι καλοί συνάδελφοι στην ΕΡΤ, πλην όμως δεν τους έβλεπε σχεδόν κανείς, με βάση τουλάχιστον τα νούμερα της τηλεθεάσεως. Και τέλος πάντων θα αναρωτηθεί και κάποιος, και να κλείσουμε με αυτό, τώρα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σχετικά μικρή, να γίνεται μια δημοσκόπηση μέρα παραμέρα και οι οποίες όλες λένε λίγο πολύ το ίδιο, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, να πεις ότι είναι δύο κόμματα πολύ κοντά το ένα στ' άλλο. Είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, είναι το ένα κόμμα, ξέρω εγώ, στο 30,1, το άλλο στο 29,2. Λες, είναι μάχη στήθος με στήθος. Οπότε, εκεί πέρα υπάρχει ενδιαφέρον για να δεις αυτή τη βδομάδα ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δικαιολογείται να έχεις δημοσκόπηση μέρα παραμέρα, άμα είναι ντέρμπι. Εδώ πέρα τι ντέρμπι, όλες δείχνουν το ίδιο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αν θα είναι δεύτερος τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας με την Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ τι δεύτερος, ούτε 2%.

παίρνει την κυβέρνηση, την εξουσία, τα πουγιά. Δεν είναι έτσι. Πας και στα άλλα μεγέθη, καταλληλότητα εκεί. Όλα λίγο πολύ είναι τα ίδια. Τότε γιατί κάποιοι πληρώνουν και ξαναπληρώνουν και ξαναπληρώνουν για να βγαίνουν ξανά τα ίδια και τα ίδια και ξανά τα ίδια. Δηλαδή τι χρήμα τζιράρετε. Γιατί τζιράρετε το χρήμα και υπάρχουν και συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων ή ορισμένες εξ αυτών δεν κάνουν μόνο γκάλο πολιτικά, κάνουν και άλλου είδους, άλλες έρευνες, ψηφιακές, εκείνο τ' άλλο, και παίρνουν και κρατικές δουλειές. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα cash flow, το οποίο βεβαίως πληρώνετε εσείς, γιατί όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, με λεφτά φορολογουμένων είναι το κρατικό χρήμα, δηλαδή με λεφτά δικά σας.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας σε αυτή την 2ωρη πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Μήτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.mitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με τον Εβάν Φουρνιά να βγαίνει μπροστά στην κρίσιμη στιγμή, ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-91 της Αλγύρης στο Κάουνας και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Γαλλοστάρ σημείωσε 19 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, ενώ MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebounds. Σημασία έχουν οι νίκες, θα γινόμαστε καλύτεροι όσο παίζουμε, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Χουάν Τσουρνάν Γκόμεθ, λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινο μάτς με την Βιλερμπάν. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να παίξει στο maximum, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλίου Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Βαγιανίδης τέθηκε οριστικά εκτός για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, με το Σάλιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Σε περιορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πανικό στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City, με πάνω από 3.000 εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις σε μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύκη Σόφιας και ΛΑΣΚ την επέμπτη επιστροφή των κυτρινόμαυρων στους προπονήσεις. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Άζεντιν Ουναϊ αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοδυτικού Ματέι Σκέγκρο σε σερβικό μέσο, ρε που έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟ και τους Μιχαηλίδη και Ζιβκοβίτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης το επόμενο διάστημα. Πραγματοποιώντας τρομερή εμφάνιση σε άμυνα από την δεύτερη περίοδο και μετά και με τους Λίντελ και Ρόμπινσον σε καλό βράδυ, ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο φετινό EuroCup. Εκτός από το απόψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για το EuroCup θα είναι ο Νίκος Χουγκάς, ενώ είναι αμφίβολος ο Γκρέι. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν, δήλωσε εν ώψη του αγώνα ο Αντρέα Τριγκέρι. Σήμερα ή αύριο η άφηξη του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας. Για τους τελευταίους αγώνες δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, Μολδαβία νησιά Φερόε 1-1, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0, Ισπανία Κροατία 4-1, Τσεχία Αγγλία 0-2, Σκοτία Ελβετία 0-3, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Άγιος Μαρίνος Αλβανία 0-3, Λουξεμβούργο Ισλανδία 0-3, Σλοβακία, Καζακστάν 2-1 και Βουλγαρία, Εστονία 0-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα 94-87, Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρμπαχτσε, Μπάγερ Μονάχου 176, Ερυθρός Αστέρας, Χάπουελ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρτιζάν και Παρί Παρτιζάν 79-92. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 που καθημερινά αυξάνεται, όπως αποδεικνύεται και από τον προλαρισμό της ενημέρωσης. Διότι αυτό επιτάσσει η ψυχραιμία της δεύτερης ματιάς στην επικαιρότητα. Να ανοίγει την ενημέρωση σαν βεντάλια σε κάθε έκφαση της καθημερινότητας. Να δίνει λόγο σε όλους. Χωρίς αποκλεισμούς, δίχως λογοκρισία. Αρκεί να αντιλαμβάνονται ότι οφείλουν να σέβονται τον καθένα που βρίσκεται απέναντί τους. Και δεν αναφέρομαι σε μένα ή κάποιον άλλο παραγωγό. Μιλώ για σεβασμό στους ακροατές και βέβαια σε όσους γίνονται αντικείμενο σχολιασμού. Έστω κι αν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποφεύγουν κάποιο θέμα, εμείς πάντα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το θίξουμε. Πάντα όμως με συνέπεια στην υπεράσπιση της αλήθειας. Δείτε για παράδειγμα τις επισημάνσεις που έκανε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Αναφέρθηκε σε περισσότερα άτομα, 400 άτομα, 400 εισαχθέντες σε σχολές της Πάτρας που απέφυγαν να εγγραφούν. Για την ακρίβεια, 372 άτομα έμειναν μακριά από τη σχολή που πέρασαν. Μεταξύ άλλων πρόκειται για 9 εισαχθέντες στην ιατρική, 14 ηλεκτρολόγους και 15 μηχανολόγους. Ανέφερε 3 σχολές και από τις πλέον θα πω περιζήτητες. Στο ερώτημα λοιπόν γιατί δεν εμφανίστηκαν οι υποψήφοι φοιτητές, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Φταίει το κόστος σπουδών. Οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εδώ καλά καλά δεν βγάζουν το μήνα. Θα συντηρήσουν και δεύτερο σπίτι σε μια επαρχιακή πόλη. Ο Χρήστος Μπούρας συμβούλεψε τις αρχές της Πάτρας να γίνουν πιο φιλικές απέναντι στους φοιτητές. Συνέστησε στους επιχειρηματίες της εστίασης να φτιάξουν ειδικό μενού. Επίσης, προέτρεψε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να μειώσουν τα ενίκια. Ωραία όλα αυτά. Σωστές οι προτάσεις που έκανε ο πρίτανης. Υπάρχει όμως μια πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στην Πάτρα, ούτε βέβαια μόνο τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παρόμοιο και παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στις σχολές των άλλων μεγάλων πόλεων. Πρόβλημα διαβίωσης αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Ηράκλειο. Το κόστος ζωής παραμένει υψηλότατο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εδώ δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς θα ανταπεξέλθουν οι γονείς στις σπουδές ενός παιδιού μακριά από το σπίτι του? Άρα το ζητούμενο δεν είναι να γίνει φιλική η Πάτρα προς τους φοιτητές που φοιτούν στη συγκεκριμένη πόλη. Εκείνο που απαιτείται είναι να αντιληφθεί η πολιτεία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια με παιδιά που σπουδάζουν. Το κράτος πρέπει να γίνει φιλικό απέναντι και στους γονείς αλλά και στους φοιτητές. Κάποτε υπήρχαν εστίες, έστω για λίγα άτομα. Πέρασαν χρόνια στα οποία οι εστίες έγιναν στέκια ατόμων που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με τη φοιτητική κοινότητα. Τα ενίκια απογειώθηκαν. Η ακρίβεια στενάζει κάθε νοικοκυριό. Αν δεν υπάρξει μέρημνα της πολιτείας, όλο ένα και περισσότεροι εισαχθέντες θα γυρίσουν την πλάτη στις πανεπιστημιακές σχολές. Ενέργεια που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ισοδυναμεί και με το γύρισμα της πλάτης στο μέλλον. Αυτό θέλουμε να κάνουν τα παιδιά. Αυτό θέλουμε να δούμε από το νέο αίμα της πατρίδας μας. Απάντηση δεν θα πάρουμε τώρα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Όσους περισσότερους αφυπνίσουμε, τόσους φοιτητές θα σώσουμε. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 και στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: η ακαδημαϊκή χρονιά άρχισε. Το ένα πανεπιστήμιο μετά από το άλλο υποδέχονται τους πρωτοετής φοιτητές, δηλαδή όσους τα κατάφεραν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας? Θα συζητήσουμε για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου, για την αποδοχή της. Θα αρχίσω με ένα θέμα που αναδεικνύουν τις τελευταίες ημέρες οι Πρετανικές Αρχές, κύριε Παπαϊωάννου, διαφόρων βεβαίων πανεπιστημίων. Αναφέρομαι στους εισαχθέντες που δεν πήγαν να εγγραφούν στις σχολές τους. Θέλω λοιπόν να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι, κύριε Υπουργέ, και τι σκοπεύει να κάνει η πολιτεία. Για παράδειγμα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, που θα το γνωρίζετε φυσικά, ζήτησε από τους πατρινούς να κάνουν την πόλη τους πιο φιλική στους φοιτητές.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και θα ξεκινήσω, πριν φτάσω στο φίλο μου τον Χρήστο τον Μπούρα, γιατί τους πρίτανης, ως πρώην πρίτανης και εγώ, τους γνωρίζω όλους και ως πρίτανης, αλλά και τώρα εξαιτίας της ιδιότητός μου. Είπατε ότι έχουμε τους επιτυχόντες και τους εγγραφέντες. Αναδείχθηκε αυτό το θέμα με βάση την τοποθέτηση του Χρήστου του Μπούρα, του πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι, για να μην παρεξηγηθώ, ότι όντως το κόστος ζωής δημιουργεί προβλήματα σε πολλές οικογένειες, διότι εάν πρέπει το παιδί να σπουδάσει σε άλλη πόλη, έχουμε το νίκη, έχουμε τη σύντηση, το φαγητό και τη μεταφορά. Όμως, έχω να πω το εξής. Αυτό που ανέφερε φέτος ο κύριος Μπούρας δεν είναι φετινό. Τα ίδια νούμερα είναι εδώ και 6-7 χρόνια. Και τι νούμερα? Δεν είναι 400. Γιατί? Το 400 πώς ανεβαίνει? Αν πάρει κανένας τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, από αυτούς οι οποίοι έκαναν αίτηση ηλεκτρονική και έχουν επιτύχει, όπως το είπατε, σε σχέση με αυτούς που ενεγράφησαν, είναι 265 μείον. Μικρό το ποσό? Όχι. Αλλά τα 400 βγαίνει, γιατί δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, από τις άλλες κατηγορίες, αλλοδαπών, ομογενών, που συνεχίζονται τώρα, συνεχίζονται οι εγγραφές. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα ποσοστό της τάξης, μιλάω για όλα τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο η Πάτρα. Και ακόμα και στο ΕΚΠΑ έχουμε τέτοια προβλήματα, και στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Μακεδονίας. Αν δει όμως κανένας τα νούμερα, και σας προτρέπω να πάρετε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου ως έγκριτη δημοσιογράφος, θα δείτε ότι κάθε χρόνο, ακόμα και από τότε που ήμουν εγώ πρίτανης και νωρίτερα, ένα 4-5% δεν εγγράφεται. Και πάμε να πούμε γιατί δεν εγγράφεται. Πρώτον, κόστος ζωής, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Τι κάνει η πολιτεία γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει κόστος ζωής για ένα φοιτητή που ζει εκτός? Σπίτι, φαγητό, μεταφορές. Πάμε στο σπίτι. Τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία? Να ενισχύσει τα παιδιά που σπουδάζουν εκτός. Τι δίνουμε? Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Το οποίο θέλω να πω ότι φέτος μέχρι στιγμής έχουν κάνει 64.000 φοιτητές. Έχουν καθαριστεί θετικά οι 40.000 αιτήσεις. Και από τους 64, οι 8.000 είναι για συγκατοίκηση, και από αυτούς οι 4.500 έχουν εκαθαριστεί θετικά. Τι σημαίνει αυτό για τα πανεπιστήμια εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης? Εάν ζω μόνος μου 2.000, εάν συγκατοικώ με ένα φίλο μου 5.000, 2.500 ο καθένας. Λύνεται μόνο το πρόβλημα με αυτό? Όχι. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Εστίες. Πατάμε το κουμπί και γίνεται? Όχι. Πάνω από ένα δις έχουν ήδη δεσμευθεί, καταναλώνονται για χτίσιμο σε 6 πανεπιστήμια μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα νέες εστίες. Άρα θα έχουμε στα επόμενα 2 χρόνια άλλες 8.000 κλίνες, συν τις 12.500, πάμε στις 20 με 21.000 κλίνες πανελλαδικά, και φυσικά την εξορθολογισμό, την ανακαίνιση, δόθηκαν, είναι 227 εκατομμύρια από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων εστιών. διότι πρέπει να καταλάβει και ο φοιτητής ότι η αιστεία είναι το σπίτι του και δεν χρειάζεται να το βανδαλίζει.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στο φαγητό. 50, από τα 53 εκατομμύρια γίναν 92 εκατομμύρια για σύντηση. Και λέω το εξής. Τα γεύματα είναι τόσο ωραία πλέον που υπάρχουν πανεπιστήμια που παρακαλάνε τους φοιτητές να πάνε. Το γιατί δεν πάει λοιπόν κάποιος. Δεν φταίει η πολιτεία αν δεν θέλει να πάει στη Λέσχη να φάει ένα από τα τρία γεύματα. Εμείς θα παρέχουμε. Και φυσικά για τη μετακίνηση, για το 50% της μείωσης. Τι θέλω να πω, είναι λυμένα όλα. Προφανώς και όχι. Όμως η πολιτεία βρίσκεται, αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτή η πολιτική ηγεσία, όπως και οι προηγούμενες, με την Νίκη Κεραμέως και τον Κυριάκο Πιερακάκη, βλέπετε ότι κάθε χρόνο ενισχύουμε όσο μπορούμε αυτό που λέμε τη φοιτητική μέρημνα. Και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε?
1: Εγώ λίγο σας ακούω, δεν ξέρω ξαφνικά
0: τώρα,
1: γιατί.
0: Ξαφνικά υπάρχουν αυτά τα...
1: Τώρα σας ακούω, βεβαίως, κύριε Πολύζου.
0: Έλεγα λοιπόν, κύριε Υπουργέ...
1: Σας χάνω.
0: Μισό λεπτό.
1: Σας χάνω.
0: Γιατί...
1: Σας χάνω.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούω.
0: Τέλεια. Υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα.
1: Ναι. Okay.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Πουρναρά που μας το έλυσε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να λέτε στον συνάδελφο τον Άκη Παυλόπουλο ότι η ποιότητα και τα προϊόντα στην φοιτητική εστία είναι πολύ πολύ ποιοτικά στα τρόφιμα. Όμως θέλω να μείνω σε αυτό, διότι δεν γίνεται οι φοιτητές, ενώ αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ακριβώς την ίδια λοιπόν στιγμή δεν πατάνε στις εστίες για να φάνε το φαγητό τους. Μήπως εσείς μπορεί να κάνετε σωστά τη δουλειά σας? Μήπως όμως κάποιοι άλλοι πρέπει να ελεγχθούν και δεν κάνουν κάτι σωστά?
1: Και το αν εγώ ως φοιτητής θα πάω ή δεν θα πάω, δεν μπορεί να με ελέγξει κανένας. Απλώς, αν πραγματικά έχω πρόβλημα διαβίωσης, που πολλά παιδιά έχουν, τότε δεν θα φάω, ακόμα και υγιεινά να το δούμε, από άποψη υγείας, ούτε την τυρόπιτα ούτε το σουβλάκι κάθε μέρα. Θα πρέπει να πάω στην εστία. Και μου δίνετε την ευκαιρία μέσω της συχνότητάς σας να πω το εξής, ότι εγώ θα επισκεφθώ όλο το επόμενο διάστημα εστίες διαφορετικών πανεπιστημίων, θα καθίσω να φάω, διότι και εγώ ως φοιτητής πριν από χρόνια τρώγαμε καρχαρία και γκοντζίλα που λέγαμε, για να θυμίσω για τους παλιότερους, όμως τώρα η ποιότητα, και σας καλώ να κάνετε ρεπορτάζ για την ποιότητα και το είδος των γευμάτων, λοιπόν όταν θα πάω να πάμε μαζί με όποιον έγκλητο συνάδελφό σας για να δείτε ότι η ποιότητα έχει βελτιωθεί πάρα μα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, το ακούμε, κύριε Υπουργέ. Από την άλλη όμως, ακούμε από την φοιτητική εστία και πιο συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εκφράζουν παράπονα και πολλά παράπονα για τις συνθήκες διαβίωσης. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ακούγονται διάφορα για τον τρόπο επιλογής των δικαιούχων και για αποκλεισμούς κάποιων μη αρεστών. Τι συμβαίνει?
1: Σωστή, μάλλον χαίρομαι για την ερώτηση. Πάμε στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο ακουστεί ότι ξέρεις υπάρχει επιλεκτική είσοδος φοιτητών. Αν αυτό ακούγεται, είμαι ανοιχτός να δεχθώ την καταγγελία επώνυμα. Επειδή γνωρίζω όμως ότι σε όλα τα πανεπιστήμια, διατέλεσα πρίτανης του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστήμιου, του Αριστοτελείου, όλα πάνε με βάση τον νόμο και τη φορολογική δήλωση που ο καθένας καταθέτει. Αν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαι εδώ, τέτοια ζητήματα, είμαι εδώ να δεχθώ την καταγγελία και να τα λύσω. Όμως γνωρίζω με ποιον τρόπο γίνονται. Τώρα, οι συνθήκες διαβίωσης. Δεν θα πω μόνο στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, παλιότερα και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε άλλα. Και στις εστίες, στην Πατησίων, στην Αθήνα. Που πλέον ανακαινίζονται πλήρως και έχουν ανακαινιστεί. Η ουσία ποια είναι? Το είπα νωρίτερα. Ο φοιτητής που θα μπει μέσα να νιώσει πλέον ότι εκεί είναι το σπίτι του. Είναι σαν να νοικιάζω ένα σπίτι. Και όταν θα φύγω από εκεί, θα έρθει ο επόμενος ενοικιαστής και θα πρέπει να το παραδώσω όπως το βρήκα. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή μπήκε και εσωτερικός κανονισμός, μπήκε και ελεγχόμενη είσοδο στις εστίες, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, είχαμε τέτοιο παράδειγμα, ποιο, σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη. είχε ο άλλος το δωμάτιο 19 χρόνια και δεν έβγαινε από μέσα. Το θεωρούσε κτήμα του. Είχε άλλο δωμάτιο μια άλλη φοιτητρία 14 χρόνια. Κτήμα της. Είχαν αφήσει ένα μάθημα. Εντάξει, τώρα βέβαια και με τον νόμο των αιωνίων φοιτητών, των μη ενεργών φοιτητών, προφανώς το άφησαν. Αλλά όλα αυτά είναι του παρελθόντος λογικές, του ότι το κράτος είναι κάτι απρόσωπο και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Το κράτος είμαστε όλοι μας, κύριε Πολύζο, και νομίζω θα συμφωνήσουμε. Όταν εγώ φροντίζω το οτιδήποτε, μια κρατική υπόσταση και ποιος είναι άνθρωπός μου, όλα αυτά μεταβαίνουν στους επόμενους και στους επόμενους και στους επόμενους.
0: Πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, είναι αυτό που λέω σε πάρα πολλούς υπουργούς που συνομιλούμε και αναφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι τα προβλήματα και αναδεικνύουμε. Θα ήθελα, αν δεν έχει φτάσει στα αυτιά σας, στα Χανιά, οι διαμαρτυρίες αφορούν, κύριε Υπουργέ, τις υγειονομικές συνθήκες και για την έλλειψη απεντόμωσης, η οποία όμως, κύριε Παπαϊωάννου, οδήγησε σε έντονο πρόβλημα με παράσιτα. Υπάρχουν δηλαδή φοιτητές που ζουν με παράσιτα. Που μένουμε παράστα. Μήπως πρέπει άμεσα να παρέμβετε.
1: Λοιπόν, εάν αυτό συμβαίνει, θα προέτρεπα τους φοιτητές που διαπιστώνουν το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, πάλι από την εμπειρία μου, θα σας πω παράδειγμα. Στην εστία της Πατησίων στην Αθήνα. Είχαν ειδοποιηθεί οι φοιτητές ότι την τάδε ημέρα του Ιουλίου πρέπει να είναι άδεια η εστία. Τους έχουν βρει πού θα μεταφερθούν σε άλλους χώρους χωρίς να πληρώσουν για να ξεκινήσει η ανακατασκευή. 5 εξ αυτών δεν έβγαιναν από μέσα γιατί δεν ήθελαν να πάνε κάπου αλλού. Και είχε δημιουργηθεί ένα γενικότερο ζήτημα ότι βγάζουν τους φοιτητές από μέσα κτλ. Τώρα, μου λέτε ότι ζουν με παράσιτα. Υγειονομικά να το δούμε. Την ιατρός είμαι. Αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει παράσιτο. Δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπός μου μπορεί να ζήσει κάθε μέρα με τα παράσιτά του επάνω. Εάν όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγειονομικό, επειδή τα πανεπιστήμια είναι, υπάρχει αυτονομία, η πρώτη παράσταση και η πρώτη ανακοίνωση και συζήτηση για το πρόβλημα γίνεται με την αντίστοιχη αντιπριτανία, με τον αντίστοιχο αντιπρίτανη των Βρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου. Από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε το πρόβλημα. Δεν το διωγγώνουμε, αν είναι μεγάλο βεβαίως και να το λύσουμε, όμως πρέπει να το δούμε τις πράγμασες. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάνθρωπός μου σήμερα που περπατάει στον δρόμο και τον περπατάνε τα παράσιτα επάνω του.
0: Εάν λοιπόν αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες που διαβάζω και εγώ,
1: στην Βρετανία.
0: Να πάνε λίγο να απευθυνθούν.
1: Ακριβώς εκεί που ανήκει το διεστία στο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Επειδή με πιέζει και λίγο ο χρόνος και θέλω να σας θέσω και άλλα ερωτήματα, γιατί διαμαρτύρονται, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου, οι μεταλλιολόγοι, μεταλλουργοί, μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λένε να σας πω μεταξύ άλλων ότι κινδυνεύουν να χάσουν την υψηλή θέση που έχει κατακτήσει η σχολή του στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Σε σχέση με τι να τη χάσουν. Ειλικρινά, τέτοια ανακοίνωση έχω μιλήσει με τον Πρίτανη πάρα πολλές φορές. Και χθες μιλούσα με τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δεν μου έχει μεταφέρει κάτι. Με τον πρόεδρο του τμήματος πάλι, δεν έχει έλθει στα χέρια μου κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Αλλά έτσι όπως το θέλετε, τι σημαίνει να χάσουμε τι. Δηλαδή είναι γενικά το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως τεχνικό πανεπιστήμιο που είναι κόσμημα για την πατρίδα μας και το τμήμα μεταλλιολόγων μηχανικών είναι από τα πλέον εξειδικευμένα τμήματα, βρίσκονται ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις και η κατάταξη μάλλον η θέση σχετίζεται με το ακαδημαϊκό, το ερευνητικό έργο και όλες τις υπόλοιπες τους υπόλοιπους παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη αυτές τις καταστάσεις. Όμως οι τελευταίες κατατάξεις αφού δείχνουν ότι είναι ψηλά δεν μπορώ να αντιληφθώ που έγκυται η μη αυτού του είδους διαμαρτυρία.
0: Θα σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, για να σας βοηθήσω. Καταγγέλλεται λοιπόν ότι τα χρήματα που λαμβάνει η σχολή δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, κύριε Υπουργέ.
1: Επίσης, το γνωστό πρόβλημα, μάλλον όχι πρόβλημα, η γνωστή αντίδραση. Πρώτον, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται περισσότερα χρήματα τα πανεπιστήμια. Έχουμε αυξήσει τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού από το 19 μέχρι σήμερα, αυτά που δίνουμε στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον 49-50%. Δύο, το πόσα παίρνει το κάθε πανεπιστήμιο, 100 ευρώ παίρνει το Μετσόβιο, παράδειγμα τυχαίο, δηλαδή για να καταλαβαίνουμε, έτσι. Και στη συνέχεια αυτά μοιράζονται σε επιμέρους σχολές. Κανείς δεν περιμένει μόνο από τα κρατικά χρήματα για να εξελιχθεί. Αυτή η σχολή που λέτε είναι τόσο αξιόλογη και είναι τόσο αξιόλογοι οι επιστήμονες που υπάρχει χρηματοδότηση από άλλου είδους χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Πανεπιστήμια Αριστείας, που ήταν ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που πήγε σε όλα τα πανεπιστήμια και ο κάθε ερευνητής καθηγητής ζητούσε και αγόραζε υλικοτεχνική υποδομή σημερινή, είναι οι συμπράξεις ερευνητικής αριστείας, άλλα προγράμματα που μέσω αυτών εισραίουν χρήματα στα εργαστήρια και στα πανεπιστήμια. Επομένως, τέτοιου είδους λογικές, ότι τα περιμένουμε όλα από τον μπαμπά κράτος, είναι λογικές του 50 και του 60, που ακόμα και στις χώρες εκείνες όπου το κράτος πατερούλης ήταν θέσφατο, έχει αρχίσει να αλλάζει. Αλλά δεν θα πω, επαναλαμβάνω, ότι όλα είναι τέλεια. Στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου, αυξάνουμε και τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις έκτακτες επιχορηγήσεις, αλλά βρίσκουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εχθρός του καλού, το καλύτερο.
0: Το κρατάμε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέτω τα ερωτήματα, διότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και όσα συμβαίνουν και αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες. Δεν γίνεται λοιπόν να λένε ότι οι λειτουργικές ανάγκες των εργαστηρίων και της εκπαίδευσης καλύφθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από κονδύλια του ΕΛΚΕ. Προφανώς ισχύει, λέω εγώ τώρα.
1: Μισό λεπτάκι λίγο. Χρήματα του ΕΛΚΕ. Τι σημαίνει ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας?
0: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου.
1: Μπράβο. Και είναι ένας από τους καλύτερους ΕΛΚΕ. Όπως είναι και του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου. Και δεν λέω ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί και δεν κάνουν καλή δουλειά, γιατί είναι μεγάλα πανεπιστήμια και εισραίουν χρήματα από έργα, διεθνή έργα. Εγώ, ως καθηγητής του Πολυτεχνείου, του ΕΚΠΑ, του όποιου πανεπιστημίου, το έργο το παίρνω γιατί? Γιατί είμαι μόνο καλός επιστήμονας? Όχι. Γιατί χρησιμοποιώ το affiliation, τις εγκαταστάσεις, τις παροχές του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου. Άρα από το έργο μου θα κάνει κράτηση ο ΕΛΚΕ ανάλογα με το πανεπιστήμιο για το πανεπιστήμιο. Και τα χρήματα αυτά επιστρέφουν πίσω. Και ορθώς ο νόμος ορίζει ότι μέρος των χρημάτων του ΕΛΚΕ γυρίζει στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι λοιπόν ο κάθε ερευνητής, δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τις εγκαταστάσεις και μετά να λέω «Α, χρησιμοποιώ όλα τζάμπα γιατί εγώ είμαι ο τέλειος επιστήμονας». Όχι. Είμαι ο τέλειος επιστήμονας που χρησιμοποιώ τα facilities, τις εγκαταστάσεις και τις παροχές του όποιου δημοσίου χώρου, δημοσίου πανεπιστημίου, και ένα ποσοστό από τα χρήματα του έργου μου το συνομολογούν όλοι οι συνάδελφοι ερευνητές, επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο. Και ορθώς ο νόμος ορίζει ποσοστό από τον ΕΛΚΕ να γυρίζει για τις ανάγκες του πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι εχθές τα ζήσατε και τα ακούσατε και εσείς ως τη ρητορική που εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήσασταν στη Βουλή. Ένα λοιπόν από τα βασικά ζητήματα στη ρητορική της αντιπολίτευσης είναι ότι έχουν μειωθεί τα κονδύλια για την έρευνα στα δημόσια πανεπιστήμια. Ισχύει?
1: Είπα προηγουμένως ότι τα κονδύλια για την έρευνα δεν είναι μόνο από το κράτος, είναι και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και έχουν δοθεί κοντά στα 700-800 εκατομμύρια τα τελευταία δύο χρόνια για ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας. Άρα λοιπόν, άλλο το κονδύλιο από το κράτος και άλλο η δυνατότητα που δίνει το κράτος μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, δηλαδή μέσω προγραμμάτων να κατεθούν. Και έχουμε και τα διεθνή προγράμματα για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας.
0: Μάλιστα. Πώς θα εξελιχθούν, κύριε Παπαϊωάννου, τα πράγματα με τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μετά από την απόφαση?
1: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσουμε, γιατί αν ήταν ιδιωτικά
0: μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, λέγεται.
1: Είναι μη κερδοσκοπικά, είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα για να έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Μετά λοιπόν από την απόφαση του ΣΤΕ και την αντίδραση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ακολούθησε μία μηνυτήρια αναφορά από τον Πάνο Λαζαράτο, ενώ προσέφυγαν για τις νομικές σχολές και οι κορυφαίοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Να απαντήσετε τώρα.
1: Βεβαίως. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπήρξε ένας νόμος ισχυρός, ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος είναι συνταγματικός τόσο η Ολομέλεια όσο και το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας το αποδέχεται. Άρα ο νόμος ήρθε για να μείνει και θα λειτουργήσει. Και λειτουργεί. Το Συμβούλιο Επικρατείας έθεσε κάποια ζητήματα τα οποία εμείς λέμε ότι ήταν πλημέλειες και το αποδείξαμε, αλλά για την οικονομία του χρόνου, και ζητήματα σε σχέση με την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Οφείλαμε και οφείλουμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, αλλά και να τις κάνουμε πράξη. Ό,τι λοιπόν ζήτησε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας έχει γίνει πράξη και εξελίσσεται η διαδικασία. Όσον αφορά τα παιδιά που είπαμε από την πρώτη στιγμή που φοίτησαν, δεν υπάρχει πρόβλημα για τον προηγούμενο χρόνο ή για την επόμενη φοίτησή της, ψηφίστηκε στη Βουλή η ανάλογη τροπολογία. Τώρα, το αν έγινε μηνυτήρια αναφορά ή όχι, ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να πει, να κάνει το ό,τι νομίζει. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως το μήνυμα που περνάω είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Και σε τελική ανάλυση, ο όποιος ενδιαφέρεται να κάνει και έχει δικαίωμα την οποιαδήποτε προσφυγή ή την οποιαδήποτε μηνυτήρια αναφορά, το τελευταίο ερώτημα που μπαίνει όλα αυτά, γιατί κάποιος τα κάνει. Τα κάνει γιατί έρχεται απέναντι στα παιδιά, απέναντι στην ουσία του νόμου που πιθανόν κάποιοι να λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, τις κάνουμε πράξη και προχωράμε.
0: Μάλιστα, θα κλείσουμε και να κλείσουμε με τον προβληματισμό που μου εξέφρασαν δύο καθηγητές πανεπιστημίων, κύριε Παπαϊωάννου, ο Άγγελος Συρίγος και ο Δημήτρης Μελίδης, για τη χρήση της AI στις γραπτές εργασίες των φοιτητών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στη δική σας αντίληψη, και αν ναι, πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε το ζήτημα?
1: Πολύ σωστή η παρατήρηση, και θεωρώ ότι ο κύριος Συρίγος είναι από τους φίλους μου και έγκριτους και πανεπιστημιακούς συνάδελφους. Και ο κύριος Μελίδης βέβαια. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Θυμάστε πέρυσι το Φεβρουάριο, ήταν περίπου, εξεταστική του Φεβρουαρίου, τμήμα πολιτικών επιστημών στο Ρέθυμνο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μία μητέρα πήγε και έκανε, δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιον καθηγητή, γιατί ο γιος της είχε κοπεί. Και αποδείχθηκε, από ό,τι μας είπε ο καθηγητής, ότι κάποια άτομα εκεί πέρα έκαναν, χρησιμοποίησαν μια απάντηση μέσω AI, η οποία ήταν λάθος. Τώρα, οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι, έχει μπει στη ζωή μας. Η ουσία είναι πια ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για την διατήρηση της κριτικής σκέψης των παιδιών, των φοιτητών, και από εκεί και πέρα, προφανώς και σε επίπεδο εξετάσεων, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να, ούτε καν να το συζητάμε, ότι θα μπω και θα έχω δίπλα μου τον assistant που είναι η τεχνητή νοημοσύνη για να με βοηθήσει. Και κλείνω και με ένα άλλο παράδειγμα. Πέρυσι συμμετείχα ως ο αρμόδιος υφυπουργός ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα συνέδριο του ΟΣΑ, και ελέγχθη εκεί το εξής παράδειγμα. Πριν από 4 χρόνια στην Αμερική, σε κάποια από τις πολιτείες, όπως είναι και σε εμάς τους δικηγορικούς συλλόγους, κάνανε εξετάσεις, γιατί να το πω έτσι για το πολύ απλό, για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Και κάνανε εξετάσεις έχοντας δύο ειδών θέματα. Θέματα γενικής ανάπτυξης και θέματα κριτικής σκέψης. Και στις δύο ομάδες θεμάτων συμμετείχαν φυσικά πρόσωπα, δηλαδή παιδιά που ήθελαν να πάρουν την άδεια ασκήσεως, και δόθηκαν τα ίδια θέματα και σε μία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Στα θέματα ανάπτυξης, το μπλα μπλα που λέμε, ο μέσος όρος των φυσικών προσώπων ήταν γύρω στο 72%, ο μέσος όρος της πλατφόρμας ήταν γύρω στο 88-89%. Στην κριτική σκέψη, ο μέσος όρος των φυσικών προσώπων ήταν γύρω στο 85% και της πλατφόρμας 60%. Αυτό τα λέει όλα.
0: Κρατάμε αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου. Ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Όποτε θέλετε, γιατί ήθελα να σας θέσω και άλλα ερωτήματα, αλλά με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ θερμότατα,
1: κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μίλησε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας και έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Αναφέρθηκε πρωτίστως στους τρεις άξονες της κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας που έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο δρόμο προς τις κάλπες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού με το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής στο Κόμμα Ελλάς, Γιώργο Κρικρή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρικρή.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάντα εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να αναδείξουμε όσα αναφέρει και συζητάει και αναδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κύριε Κρικρή, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε υπεράσπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορολογική ελάφρυνση των νοικοκυριών, αλλά με τήρηση πάντα του δημοσιονομικού κανόνα. Ρωτώ λοιπόν, μπορούν να επιτευχθούν, κύριε Κρικρή, όσα εξήγηλε? Και αν ναι, με ποιον τρόπο?
1: Εμείς, κυρία Πολύζου, έχουμε πει από την αρχή ότι έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε έτοιμοι να το πάμε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να μπορέσει να αξιολογηθεί. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι αυτή η ιδέα που πέρασε θα ήταν η ιδέα των μικρομεσαίων. Οι μικρομεσαίοι δεν άκουσαν τίποτα για τις επιχειρήσεις τους. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ακούνε είναι αλαζονία, σκάνδαλα, διαφθορά και ακρίβεια. Να σας πω κάτι, κυρία Πολύζου. Πριν δύο μήνες ήμουν σε ένα πάνελ με έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και μου έλεγε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι αθώος, δεν θα προχωρήσει, μην βιάζεστε, περιμένετε. Εχθές είδαμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πάει στο ειδικό δικαστήριο και μόνος του είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Φλωρίδης μας έλεγε είναι για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζωμα. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αναστερισμό της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα από ναρκιστική διαταραχή και υπερβολική αλαζονία. Αυτό που θέλει να ακούσει και ο άνθρωπος που δουλεύει σε μια μικροεπιμελητήρια επιχείρηση, που είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και ο ιδιοκτήτης της μικρομεσαίας επιχείρησης, θέλει να ακούσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακουμπάει τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι ζούμε. Ζούμε το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν πήγε ούτε ένα ευρώ από τα δισεκατομμύρια αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αναρωτιούνται οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, οι γειτονές μας, τι έρχεται από εδώ και πέρα. Θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει ότι δεν γεμίζει το ψυγείο με ευχολόγια? Εγώ μιλούσα χθες με ένα ταξιτζή και μου λέει δεν μπορεί να βγει το μεροκάματο με τις τιμές που είναι το πετρέλαιο. Αν μιλήσετε μια οικογένεια με δύο παιδιά που παίρνει βρεφικό γάλα και πάμπερ, θα δείτε ότι το σούπερ μάρκετ είναι 100 ευρώ. Γιατί δεν είχαμε τα αντανακλαστικά και βάζω μέσα ως ελληνική κοινωνία, ως πολιτεία, αλλά βαραίνει κυρίως τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να δει ότι στο νούμερο ένα δημογραφικό πρόβλημα της χώρας έπρεπε να πάμε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη. Δεν γίνεται μια οικογένεια με δυο μικρά παιδιά και να πάρει πάνες και βρεφικό γάλα και δύο άλλα βασικά είδη να πρέπει να δώσει 100 ευρώ. Πώς θα βγει ο μήνας?
0: Νομίζω
1: είναι τα βασικά ζητήματα που απαντάει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι προσυπογράφουμε όλοι για αυτά τα θέματα, συμφωνούμε όλοι. Είναι πράγματα τα οποία ζούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, από την ενέργεια μέχρι και τα βασικά αγαθά, το όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ξεφεύγουν οι τιμές. Άρα λοιπόν, κύριε Κρικρή, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά αγαθά είναι ρεαλιστική για την οποία μιλάτε?
1: Βεβαίως είναι ρεαλιστική. Και όσα λέμε είναι κοστολογημένα. Μην ξεχνάτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου δεν θα παίζανε το όνομά τους, δεν θα παίζανε την αξιοπιστία τους. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει σε πολύ δύσκολους καιρούς. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, άφησε γεμάτα ταμεία και οι άνθρωποι που είναι στο Οικονομικό Επιτελείο, ήταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήταν στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Βουλής, είναι άνθρωποι που ξέρουν διαδικασίες και έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να χαράξουν τη στρατηγική για την επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Υφυπουργό Παιδείας και την Υπουργό Παιδείας να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Μετά τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, διάβασα χθες στο αλφαβήτα.gr ότι η Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Ανίνων είπε και εκείνη το ίδιο ζήτημα. Είδε δεκάδες παιδιά να μην γράφονται στο πρώτο έτος. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν οι οικογένειες να αντέξουν το κόστος στέγασης. Άρα πώς θα μιλάμε για επιτυχία στις πανελλαδικές? Επιτυχία για εμάς είναι όταν το παιδί περάσει στο πανεπιστήμιο, εγκατασταθεί περάσει τη φοιτητική ζωή, ολοκληρώσει τα μαθήματά του και πάρει το πτυχίο. Δεν είναι επιτυχία να περάσει τις Πανελλήνιες. Επιτυχία είναι να κάνει όλο αυτό τον κύκλο τον φοιτητικό, να μπορέσει να κατασταθεί, να αντέξει το κόστος διαβίωσης είτε στα Γιάννηνα, είτε στην Πάτρα, οπουδήποτε εκτός του σπιτιού του πατρικού.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρικρή, προφανώς ακούσατε και τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, και προφανώς τοποθετήστε για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν όλους τους φοιτητές, και ειδικά όταν πληρώνει ένας φοιτητής το τίμημα.
1: Δεν είναι μόνο τους φοιτητές, κύριε Απολίζου. Απασχολεί την οικογένεια, γιατί όταν μια οικογένεια έχει στερηθεί για 2-3 χρόνια ώστε να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού, ξέρετε για αυτή την πολυπόθητη επιτυχία ότι το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο και τελικά του βάζει κάτω με χαρτί και μολύβι και δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να μπορέσει να πληρώσει και ενίκιο και το κόστος διαβίωσης, εκεί κάτι μας τρομοκρατεί. Και λέω μας τρομοκρατεί ως ελληνική κοινωνία. Γιατί κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να σπουδάσει δωρεάν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί αυτό το δικαίωμα να το στερήσει κανείς.
0: Μάλιστα. Τώρα που να σας πάω, που με πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνος, κύριε Κρικρή, θέλω λίγο να μείνω στο ΦΠΑ και στο 6% που λέτε ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Αυτό το μέτρο που επαναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αναγκαίο, το αναγνωρίζουμε όλοι. Αλλά δημοσκοπικά είναι εξαιρετικά δύσκολη, λένε. Ισχύει ή δεν ισχύει?
1: Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δυστυχώς μιλάμε μέχρι και για στιγμές δημοσκοπήσεις. Άρα στην κουβέντα των δημοσκοπήσεων δεν θέλω να πω εγώ. Εγώ θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα 4 μηνών. Ήδη έχει καταφέρει να είναι δεύτερη. Είμαστε ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης και ξεκινάμε περιοδίες από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη. Εχθές ήταν σε ένα χωριό της Ηλίας ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε με κτηνοτρόφους και ήταν η έναρξη μιας έντονης προεκλογικής περιόδου που κλιμάκια και στελέχη όλων των βαθμίδων θα πάμε να δούμε τα προβλήματα και να συζητήσουμε σε κάθε χωριό. Άρα τώρα ξεκινάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τώρα είναι το σημείο που από εδώ και πέρα θα δείτε την καταγραφή μας και το αποτύπωμά μας σε όλη την Ελλάδα.
0: Κύριε Κρικρή, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Γιατί όμως οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αφισβητήθηκαν έντονα από την κυβέρνηση με χαρακτηρισμούς για νέα λεφτόδεντρα? Όσα είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας στο επιμελητήριο, είναι κοστολογημένα ή δεν είναι? Για να απαντήσουμε και σε κάποιους που λένε αυτά που λένε.
1: Το λέω με σαφήνεια και ξεκάθαρα. Είναι απόλυτα κοστολογημένα. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΘ πέρασε στο παρελθόν. Τώρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένας βαρύς χειμώνας. Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε. Αυτό λένε. Άρα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφασίσει πώς θα ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, να ανακοινώσει μέτρα και να μην κάνει τους ξαφνιασμένους. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει τον ξαφνιασμένο. Έχουμε δύο πολέμους εδώ και μήνες ή εδώ και χρόνια. Και ξαφνικά τώρα ανακάλυψε ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία και προσπαθεί να φτιάξει το σχέδιο για την ελληνική κοινωνία. Το σχέδιο αυτό στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε από το Σεπτέμβριο. Εμείς μπαίνουμε στον Οκτώβριο και ακόμα περιμένουμε τα μέτρα για να ξέρουμε πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε στην πολυκατοικία μας.
0: Μάλιστα, κύριε Κρικρή, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, αλλά είναι σημαντικό να το θέσω. Πρόσφατα εκτοξεύτηκαν πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και για τα αγγλικά του. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, είναι ο φόβος για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ή ο φθόνος που οδηγεί σε τέτοιες επιθέσεις?
1: Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω γι' αυτό. Σίγουρα ο Αλέξη Τσίπρας έχει ταράξει τα νερά στην ελληνική πολιτική σκηνή, γιατί είναι αυτός που έχει την εμπειρία διακυβέρνησης, είναι αυτός που ξέρει πώς θα βγάλει την χώρα από τα διέξοδο που έχει έρθει με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια και φαίνεται σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων ότι είμαστε μια χώρα η οποία με μισθούς Βουλγαρίας πληρώνει το σούπερ μάρκετ σαν να είμαστε Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα βλέπουμε το 70% της ελληνικής κοινωνίας να ζητάει απαντήσεις και να ζητάει ένα πλάνο από τον Αλέξη Τσίπρα για να μπορέσει να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής.
0: Κλείνοντας, θα παρουσιάσετε και εσείς, κύριε Κρικρή, το βιβλίο του Κώστα Γαβρόγλου, Ψηφιακότητα και Πανεπιστήμια. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για την εκδήλωση, αλλά και για το βιβλίο που είναι η παρουσίαση αύριο?
1: Δεν είναι αύριο, είναι την επόμενη Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου. Είναι στην αίθουσα του Συλλόγου Ιμβρίων στη Νέα Σμύρνη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα αγγίξουμε όλα τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής διασύνδεσης των πανεπιστημίων και πώς ανοίγονται νέα πεδία έρευνας, πώς η έρευνα θα διασυνδεθεί με την αγορά εργασίας, μαζί με καταξιωμένους καθηγητές πανεπιστημίων και μαζί με τον εμπνευστή και συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου.
0: Μάλιστα. Όσοι μπορούν φυσικά να παραβρεθούν για να έχουν μια συνολική
1: κάλεσμα,
0: εικόνα.
1: Θα γίνει μια ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα,
1: καλή
0: κύριε
1: συνέχεια.
0: Κρικρή. Γεια σας.
1: Θα καλά, γεια σας.

0: Πόσοι γνωρίζουν τους φούρνους Κορσεών? Στους τουριστικούς χάρτες χαρακτηρίζονται ως διαμάντι του Αιγαίου. Τους τελευταίους μήνες ακούσαμε για τους φούρνους εξαιτίας ενός θλιβέρου γεγονότος, το θάνατο του Δημήτρη Καρίδη. Ήταν ο δήμαρχος του νησιού έως τα μέσα Αυγούστου και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον δήμαρχό του, τον νέο δήμαρχο Νίκο Μελά. Καλή σας ημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στα ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, πόσο βαριά είναι η κληρονομιά του Δημήτρη Καρίδη? Ήταν πολύ αγαπητός στον τόπο σας.
1: Δεν ήταν αγαπητός μόνο στον τόπο μας, ήταν σε όλη την περιφέρεια και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στην κηδεία του ήρθε κόσμος από όλη την Ελλάδα και αυτό έδειχνε πόσο τον αγαπούσαν τον κύριο Καρίδη. Τώρα η κληρονομιά που μας έχει αφήσει είναι αρκετά μεγάλη και βαριά. Ήταν ένας δραστήριος δήμαρχος, αγαπούσε το νησί και κοιτούσε να κάνει τα πάντα για τον τόπο του.
0: Κύριε Μελά, εσείς αισθάνεστε τη σκιά του? Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά όταν διαδεχόμαστε κάποιον πολύ πολύ επιτυχημένο.
1: Εννοείται πως την αισθάνουμε τη σκιά του, γιατί με τον Δημήτρη ήμασταν 15 χρόνια μαζί εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον έβλεπα καθημερινά πως δούλευε και σαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και μετά αργότερα ως αντιδήμαρχος και μετέπειτα σαν δήμαρχος. Ήταν δραστήριος άνθρωπος,
0: μάλιστα,
1: είχε αποκτήσει γνώσεις και δούλευε για το νησί, ήταν εργάτης για το νησί. Πάντα στο μυαλό του είχε το νησί και πώς θα το πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Πολύ σημαντικό. Σήμερα συμπληρώνεται τον πρώτο μήνα σας ως δήμαρχος, κύριε Μελά. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που απασχολούν τους συμπολίτες σας είναι και το νερό. Προχωρήσατε, θέλω να μου πείτε, το πλάνο σας για τη μονάδα αφαλάτωσης?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει δημοπρατηθεί η μονάδα αφαλάτωσης 300 κυβικών που περιμένουμε. Περιμένουν να μας κάνουν προσφορές οι εταιρείες που θα διεκδικήσουν τη μονάδα και περιμένουμε να δούμε ποιος θα την αναλάβει.
0: Πόσο καιρό χρειαζόμαστε για να δούμε?
1: Χρειαζόμαστε γύρω στις 30 μέρες.
0: Περίπου ένα μήνα δηλαδή.
1: Ναι, περίπου ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να δούμε την εξέλιξη. Ποια είναι τα άλλα προβλήματα, κύριε Μελά, που έχετε εντοπίσει και εστιάσατε εσείς και θα εστιάσετε το επόμενο διάστημα?
1: Γενικά έχουμε προβλήματα.
0: Όπως?
1: Σήμερα μας παρουσιάστηκε και ένα πρόβλημα στο σχολείο που γενικά υπήρχε από την πρώτη μέρα που χτύπησε το κουδούνι, αλλά χθες τελείωσε η προκήρυξη της δεύτερης φάσης των δασκάλων

0: ξενόγλωση, αγγλικά και γερμανικά ή γαλλικά που περιμένουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
1: Άρα τα παιδιά δεν κάνουν μαθήματα αγγλικών και γαλλικών, αυτό μας λέτε.
0: Ναι, ναι. Όπως και στο δημοτικό, κάποια παιδιά δεν έχουν για 2-3 χρόνια μουσικό και καστικό.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν έχει γίνει προκήρυξη, γιατί δεν έχετε έλλειψη δασκάλων?
0: Έχουμε έλλειψη δασκάλων, τουλάχιστον στο δημοτικό, δύο βασικών αυτή τη στιγμή. Έγινε χθες η προκήρυξη της δεύτερης φάσης. Πήραν μόνο έναν δάσκαλο. Και λείπουν ακόμα δύο από το δημοτικό σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα στο δημοτικό σχολείο Φούρνων και ένα στο δημοτικό σχολείο Ήμενας, που είναι ακόμα πιο ακριτικό νησί από τους Φούρνους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα παιδιά, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτά τα παιδιά.
0: Αυτά τα παιδιά τώρα εδώ στους Φούρνους και στη Ήμενα, η μόνη εκπαίδευση προέρχεται από το σχολείο. Δεν έχουν ούτε φροντιστήρια, ούτε κάτι άλλο. Ή έστω διαδικτυακά. Τώρα...
1: Έχετε μιλήσει με την πολιτεία, με κάποιον υπουργό, με το αρμόδιο υπουργείο?
0: Ακόμα δεν έχω μιλήσει, γιατί το πρωί πληροφορήθηκα την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Πριν 20 μέρες που είχαμε με το πρώτο κουδούνι που είχε χτυπήσει και είχαμε ενημερωθεί για τις ελλείψεις, μας είχαν πει ότι στη δεύτερη φάση όλα τα κενά θα καλυφθούν. Αυτό όμως δεν έγινε, χθες που έληξε η δεύτερη φάση. Οπότε θα ξαναεπικοινωνήσω σήμερα μαζί τους να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να καλύψουμε αυτά τα κενά.
1: Ως νέος δήμαρχος που είστε, κύριε Μελά, θα πρέπει λίγο να πιέσετε παραπάνω για να εισακουστείτε. Δυστυχώς, πολλές φορές, ακόμα και οι παλαιότεροι δήμαρχοι, με την εμπειρία τους, δύσκολα εισακούγονται. Θέλει πολύ υπομονή και επιμονή, θα πω, και με όσα εμείς οι δημοσιογράφοι ακούμε και μας μεταφέρουν οι δήμαρχοι. Θέλω να μου πείτε, τουριστικά κινήθηκαν οι Φούρνοι μέσα στο καλοκαίρι για τα περισσότερα νησιά? Ο τουρισμός, να πούμε, είναι πλέον η βασική πηγή εσόδων.
0: Εννοείται. Αυτή η κατάσταση που και στους Φούρνους τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετά τουριστικό το νησί και η οικονομία του νησιού βασίζεται κυρίως στην οικονομία. Είχε αρκετό κόσμο. Ο Αύγουστος ήταν 100% πλήρης και ο Ιούλιος το ίδιο. Εντάξει, τον Ιούνιο ήταν λίγο μειωμένη κίνηση, αλλά ήταν καλά. Δούλεψαν οι επιχειρήσεις, η ξενοδοχεία, μαγαζιά, δούλεψαν καλά φέτος.
1: Βασίζεται επίσης, κύριε Μελά, και στην Αλία το νησί σας.
0: Βασιζόμαστε στην Αλία, ναι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα με τους τοπικούς ψαράδες, αλλά και τους ψαράδες όλης της Ελλάδας. Έχουν περάσει κάποιους νόμους οι οποίοι, αντί να τους βοηθούν, τους οδηγούν στην καταστροφή. Με κάποια μηχανήματα που πρέπει να βάλουν στα σκάφη τους. Παλιότερα ήταν μέχρι τα 8 μέτρα, τώρα το θέλουν να βάλουν και στα μικρά σκάφη, στα μικρότερα, 5-4, που είναι επαγγελματικά σκάφη, γιατί κάποιοι επαγγελματίες έχουν και μικρότερα, για να μειώνουν το κόστος παραγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Έχουμε και τους Τούρκους αλλήλους, τις τουρκικές μηχανότρατες που πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε ελληνικές ακτές. Αυτό συμβαίνει και εδώ στο νησί μας. Γενικά ζουν δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι και θέλουν λίγο βοήθεια από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Μήπως παίρνουν και τα ψάρια μας οι Τούρκοι, οι δήμαρχοι?
0: Εντάξει, αφού έρχονται και ψαρεύουν, πιάνουν και αυτοί ψάρια, δουλειά τους.
1: Το λιμενικό είναι παρατηρητής?
0: Το λιμενικό είναι παρατηρητής, προσπαθεί να τους κυνηγήσει, αλλά χρειάζεται λύση από την πολιτεία. Και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν με ένα σκάφο των 7 και 8 μέτρων να κυνηγήσουν ολόκληρα καράβια.
1: Μάλιστα.
0: Τα τουρκικά λιευτικά είναι πολύ μεγάλα, ξεκινάνε από 20 μέτρα και πάνω.
1: Το κρατάμε αυτό που λέτε, Δήμαρχε, ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Εδώ θα είμαστε αν έχετε κάποια εξέλιξη, αν θέλετε να αναδείξετε και κάποιο άλλο ζήτημα που αφορά το νησί σας. Κλείνοντας, θα πω ότι η Φούρνη Κορσαιών, κύριε Μελά, είναι ένα νησί, ένα διαμάντι του Αιγαίου, όπως λένε. Για όσους λοιπόν αναζητούν ήσυχες διακοπές και μακριά από τον μαζικό τουρισμό, νομίζω ότι το νησί σας είναι ιδανικό και για πολύ πολύ καλό και ποιοτικό φαγητό. Και για το μέλι σας, φυσικά. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Και κάπως έτσι και σήμερα, πολύ πολύ πιεστικά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πρώτο Θεός, είμαστε και αύριο εδώ στις 9 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά εδώ στον Ελλάδα FM. Γεια σας.
1: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 12χρονο παιδί το πρωί στα Σεπόλια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών. Εξαιτίας του τροχαίου καταγράφεται δυσκολία στην κυκλοφορία στον οδό Αδμήτου από το ύψος της Περγάμου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 6 του πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στα Σεπόλια. Ο 28χρονος που κοιμόταν μέσα απομακρύνθηκε γέρος από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Το διαμέρισμα κάει και ολοσχερός. Ανακοινώνονται σήμερα τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ένα λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τα 57 θύματα. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διαρωτάται το Πασόκ. Αχτίδα φωτός, χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υποαμφισβήτηση στην εντυμότητα του κ. Πατούλη, είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό στον υπηαγωγείο των Ανολιοσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από γονείς ενός εξ αυτών. Η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε σε πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδες βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: να μας λιώσετε τις θιάδες και τις ξαδέρφες, και εγώ μπορώ να σου λιώσω την κυβέρνηση με ένα τηλεφώνημα. Μπορώ να σου λιώσω τη χώρα με ένα τηλεφώνημα, κατάλαβες? Άντε τράβα να δεις αν από εκεί που έφυγα είχα έρθει. Όχι. Τράβα να δεις αν από όταν έφευγα γυρνούσα. Τράβα να δεις αν όταν έφευγα από εκεί που γυρνούσα είχα. Τι θέλει να πει, μωρέ? Τράβα να δεις αν έρχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν το έπευρε, παιδιά. Δεν το έπευρε πάνω.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που ακούσαμε τι ήταν, κύριε Γεωργιάδη?
1: Δεν το έπευρε ότι θα μπαίνει ένα τηλεφώνημα. Αυτή ήταν η ντάλια.
2: Ναι,
1: θα ρίξει την κυβέρνηση.
2: Και ποιο, για πού αναφέρεσαι, δηλαδή?
1: Εγώ δεν το είπε η πρέσβυρά μας.
2: Α, γιατί είναι για την κυρία Κιλφόιλ.
1: Δεν το έπευρε, παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι κακεντρέχεια του Μπουρναράκη, ναι, της οδότης,
2: ότι,
1: παραγωγής.
2: Ότι μπορώ να ρίξω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουμε μπορεί να τη ρίξουμε, ακόμα και την ελληνική. Ε.
1: Και τη χώρα, όπως είπε η χώρα, ντάλια, με ένα τηλέφωνο.
2: Με ένα τηλέφωνο.
1: Δεν το είπε, δεν το είπε. Είναι αυτή που κάνει σαν τον πάνω.
2: Κάποιοι κακεντρεχεί.
1: Που με συνωμοσίες θέλουν να δυσκολέψουν τι, απλά την κυβέρνηση.
2: Το έργο της κυβέρνησης. Το ψηφιακό έργο της κυβέρνησης.
1: Το επιτελικό.
2: Το επιτελικό. Όλο αυτό. Όλο αυτό, ναι.
1: Τον αρίστο.
2: Και αυτό.
1: Εντάξει. Έλα, μεγάλη μέρα σήμερα.
2: Σήμερα τι είναι?
1: Είναι
2: 30
1: σήμερα...
2: Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μεγάλη μέρα.
2: Τι γίνεται σαν
1: σήμερα? Γύρισε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι.
1: Είδες και δεν μιλήσανε λίγο πολύ. Εκτός από το Φλωρίδι που έχουμε να πούμε. Καλημέρα, μην τον πειράσετε. Βγαίνει μια εδώ συνέντευξη και ο Υπουργός. Σταμάτησαν οι άλλοι να μιλάνε, γύρισε ο Πρωθυπουργός και παίρνουμε σαν ανακοινώσεις.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: έχουμε
1: αυτό, το χειμώνα, αυτό το χειμώνα θα είμαστε εντάξει, τελειώσαν τα προβλήματα.
2: Καλά, εντάξει, ανακοινώσεις, τι τελειώσαν τα προβλήματα τώρα?
1: Γιατί,
2: δηλαδή,
1: τελειώσαν, θα το πει ο Πρωθυπουργός.
2: Ωραία, εντάξει, περίμενε. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο στις 11. Έτσι. Θα πει τα, θα τραβήξει τα αυτιά περί αλαζονίας και λοιπά, αλλά άστο αυτά, πάμε στα,
1: στα
2: καύσιμα.
1: Στα δυνατά, στα καύσιμα, καλά. Στα,
2: ναι,
1: καλά. Λοιπόν.
2: Θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης.
1: Ναι.
2: Θα είναι στα 20 λεπτά, περίπου 20 με 30 λεπτά.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ναι.
1: Πού θα, okay, πού θα πάει, πού θα φτάσει?
2: Στο 2 κάτι θα είναι πάλι.
1: Γιατί θα είναι στο 2 κάτι?
2: Πόσο θα είναι?
1: Πιο κάτω θα είναι.
2: Πού θα είναι, θα πέσει κάτω από 2?
1: Θα πέσει κάτω από 2.
2: Άντε να είναι στο 1,90 κάτι δηλαδή.
1: Ωραία. Άρα και ο Τσίπρας εντάξει. 1,80 κάτι είχε πει, θα πάει στο 1,90, τι θα πει, 15 λεπτά.
2: Να τα βρούμε κάπου στη μέση, λέει.
1: Άρα ο Τσίπρας ήταν ικανοποιημένο.
2: Μάλιστα, κοίτα.
1: Φεύγουμε από εκεί.
2: Επιδότηση πάντως έχουμε και τώρα, έτσι. Είναι 10-15 λεπτά, τα 10 λεπτά είναι από το κράτος και 5 λεπτά τα δηληστήρια.
1: Ναι, βρε παιδί μου, ήταν αυτό το 5-10-15-20-25. Αυτό,
2: ναι.
1: Αυτό το πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15.
2: Τώρα θα πάει δηλαδή τώρα, όμως, στα 20 λεπτά.
1: Τώρα όμως πρέπει να δούμε καταρχάς θα είναι στα 20 λεπτά ή είναι 20 στα 10, 30.
2: Εκεί 20 με 30 θα είναι. Μπορεί να είναι και, ναι, μήπως είναι και 30.
1: Μήπως,
2: ναι,
1: είναι 20 από την αρχή, από το 0, ή είναι η 10 που έχω δώσει συν 20.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, εγώ γι' αυτό το είπα, το ανέφερα τώρα, το κατάλαβες εσύ.
1: Επειδή δεν το κατάλαβα, ναι, γι' αυτό ξαναρωτώ.
2: Γι' αυτό ανέφερα ότι έχουμε ήδη σε ισχύ το 15 λεπτά, 10 από το κράτος και 5 από τα δηληστήρια. Και η απορία μου ήταν αυτή που την έπιασες, ότι θα είναι πάνω σε αυτό ή θα είναι νέο.
1: Ναι, λοιπόν, άρα είναι μεγάλη μέρα.
2: Ναι.
1: Έρχεται ωραίος χειμώνας, θα, ωραία, είναι και βαρύς από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε εμείς θα έχουμε να ζεσθενόμαστε.
2: Ναι. Μ' αρέσει, ναι, το κρύο εμένα, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να θερμανθείς κιόλας. Όποτε χρειαστεί ανάγκη. Αλλά
1: γιατί
2: ο χειμώνας μ' αρέσει εμένα.
1: Γιατί δεν πάνε να ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανάβεται καλοριφέρ για εκεί πέρα και έχετε
2: εντάξει, αέρια, έδωσε, και
1: πετρέλαια.
2: Μα έδωσε.
1: Και τα λοιπά. Γιατί δεν ρωτάς εκεί.
2: Μια προτροπή έκανε που λέει, δεν είπε στο σπίτι του Γεωργιάδη, το δικό σου εννοώ, όχι του Υπουργού, ότι κλείσε το.
1: Κλείστο
2: καλοριφέρ
1: και
2: στο διακόπτη.
1: Όλα τα πάντα. Κατέβα στο διακόπτη.
2: Αναφέρθηκε περισσότερο στο κράτος. Ότι όπου μπορείτε, μειώστε κάτι.
1: Στις δημόσιες υπηρεσίες, παραδείγματος.
2: Ξέρω εγώ. Μπορεί.
1: Όπως δεν τους είχαμε κοντήσει να του δίνουμε καλοριφέρ.
2: Αυτό. Ελπίζω να μην ισχύει για τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία πολλά είναι που δεν έχουν καλοριφέρ το χειμώνα.
1: Και ο χειμώνα, ούτε τζάμια δεν έχουν.
2: Ναι.
1: Πάγε Ματούλη.
2: Κοίτα, ο Γιώργος Πατούλης καταρχάς είναι φίλος του. Είναι και αυτός φίλος του.
1: Συγγνώμη,
2: του Υπουργού.
1: Αν δεν
2: έχει
1: ήταν
2: φίλους.
1: Φίλος του, τι θα γινόταν?
2: Μα σου λέει θεσμικά πρέπει να τον ελέγξουμε. Και δεν γίνεται τώρα να μην ελεγχθεί. Σου λέει έχουν έρθει κάποιες καταγγελίες, είναι φίλος μου, αλλά
1: τώρα
2: θεσμικά όλοι πρέπει να ελεγχθούμε.
1: Τώρα ήρθαν καταγγελίες.
2: Τώρα έγινε ο ντόρος πάντως, αυτό είναι σίγουρο.
1: Άλλο ο ντόρος, οι καταγγελίες ήρθαν τώρα.
2: Μα άμα υπάρχουν καταγγελίες χωρίς ντόρο, μπορεί να τις κάνουμε βαβά. Η καταγγελία κολλάει στον ντόρο.
1: άκουσα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μα αυτά λέει δεν υπήρχαν τα νοσοκομεία με τον Πολάκη. Γιατί δεν τα κατήγγειλε ο Πολάκης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μου θυμίζει βούλτευση. Και επί Καραϊσκάκη είχαμε θέματα. Ναι. Γιατί δεν τα λύσατε.
2: Εντάξει, αυτό το τι κάναν πάντα οι προηγούμενοι είναι πολύ εύκολο, αλλά προχωράει η χώρα και το πρόβλημα είναι τώρα. Δηλαδή.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί με αυτούς εδώ. Με αυτούς εδώ που έχουμε τώρα. Ναι. Όταν λένε οι προηγούμενοι μιλάνε μόνο για 15-19. Γιατί πριν το 15-19.
2: Ήταν πάλι Νέα Δημοκρατία, ναι.
1: Πασόκ Νέα Δημοκρατία ήδη.
2: Ναι.
1: Ήταν το Πασόκ αυτό.
2: Ναι.
1: Το Πασόκ.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι ίδιοι ήταν.
2: Ισχύει.
1: Πριν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής.
2: Ναι.
1: Ίδιοι. Και πριν ήταν ακριβώς οι ίδιοι συμμετικοί. Ακριβώς. Mm. Δηλαδή φωτογραφίες που ανεβάζουν στο social που είναι οι ίδιοι, είναι οι ίδιοι.
2: Από το 2000 και μετά οι μόνες παρεμβάσεις είναι του Γιώργου Παπανδρέου,
1: ναι.
2: Το Πασόκ που ήταν για πόσο. Δεν έκανε και ολόκληρη τετραετία νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Και για του Τσίπρα.
1: Για ποιους προηγούμενους μιλάει.
2: Για τον Τσίπρα. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα
1: να
2: σήμερα.
1: Σου,
2: ναι, ναι,
1: μου.
2: Να τα πούμε. Η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης, κακόμοιρος, λέω ο Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Κακομοίρη θα το λέω.
2: Κακομοίρη, κακομοίρη. Ναι, κακομοίρη.
1: Κακομοίρης είναι πολύ light.
2: Ναι, κακομοίρη.
1: Κακομοίρη.
2: Εν τω μεταξύ, το κακομοίρη είναι από τις πιο, για μένα, από τις πιο υποτιμητικές και βαριές βρισχές. Δηλαδή, καλύτερα να σε βρίσκει ο άλλο να σου πει. Να σου πει μια βρισιά,
1: ναι,
2: παρά να σε πει κακομοίρη.
1: Κακομοίρη.
2: Δηλαδή, είναι πολύ άσχημο.
1: Ενώ εμύρη είναι νοικοκύρη.
2: Ενώ αυτό εντάξει είναι ωραίο.
1: Όπως είναι ο Πάνος ο Πουρναράς. Ναι. Από την άλλη μεριά, 69-39-943-943. Εσείς για να μπορούμε έτσι να ανοίξουμε την κουβεντούλα μας, έτσι να έχουμε να λέμε. Για να πάτε και μέχρι το ψαρονέφρι στο Μαρούσι, θα τα πούμε ο Πουρναράς και αργότερα. Λοιπόν,
2: τι άλλο έχουμε, έχουμε υπουργικό, τι άλλο έχουμε.
1: Έχω μεγάλη απορία.
2: Ναι.
1: Έχω πάρα πολύ μεγάλη. Παιδιά, βοηθήστε με, έτσι, 69-39-943-943. Λοιπόν, γιατί ο καημένος ο Τυραντόπουλος παραπέμπες.
2: Γιατί έτσι αποφάσισε το.
1: Και γιατί
2: ο Άρης Πάγος.
1: Και γιατί δεν τους απολύει ο Φλωρίδης. Αφού είναι υπαλλήλοι.
2: Είναι.
1: Και επίσης οι υπάλληλοι αυτοί είναι για τα μπάζα.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ωραία. Το λοιπόν, είχε πει ο Φλωρίδης αυτό.
1: Περίμενε. Είπε και άλλα σήμερα ο στόμα του.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Είπε ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός, ότι όσοι μιλάνε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα.
2: Το έχει πει στη Βουλή, ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν πετάγεται να μπαζώσει μερικούς δικαστές που, που είναι. Και έτσι κι αλλιώς είναι με παιδιά του. Πάλι που τους πληρώνει και τους έκανε και αύξηση.
2: Ναι, η απάντηση που θα δοθεί από τον κύριο Φλωρίδη και από την Νέα Δημοκρατία την γνωρίζουν. Στην πω.
1: Δόθηκε τώρα, την άκουσα.
2: Α,
1: λοιπόν, συνεχίζω. Okay. Λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης. Όλων των χαρτοφυλακίων, όχι εγώ.
2: Ναι, ο Άδωνης.
1: Είπε ότι δεν υπάρχει συνωμοσία, δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπήρχε τίποτα.
2: Αλήθεια, το έλεγε συνέχεια.
1: Ήτανε απλά οι γερανοί που χρειαζόταν γερό έδαφος.
2: Ναι, ότι έπρεπε να πατήσουν κάπου και έπρεπε
1: πολύ ωραία.
2: Να το κάνουμε
1: κάπου. Δεν μας τα εξήγησε η κυβέρνηση όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Βεβαίως, έχουμε ξεχάσει κάποιοι την πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, κατευθείαν με το που βγήκε που είπε ότι ο σταθμάρχης φταίει. Πρόκειται για προσωπικό λάθος, είπε.
1: Ναι, είπε όμως θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα και τι μετέφεραν τα τρένα.
2: Ναι.
1: Το τρένο. Το εμπορικό. Το είπε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Μετά, άλλη μια απορία που έχω. Αφού η πρώτη είναι γιατί τον παραπέμπτουν τον άνθρωπο μαζί με τον αγοραστό, εφόσον η κυβέρνηση τα έχει εξηγήσει όλα.
2: Και άλλοι τρεις.
1: Με ποιο δικαίωμα οι δικαστές δεν ακούν τις εξηγήσεις της κυβέρνησης και παίρνουν τον άνθρωπο και τον τρέφουν.
2: Γιατί,
1: και τον τρέφουν.
2: Κύριε Γεωργιάδη, σας ένα απευθύνομαι ως τον Υπουργό, έχουμε διάκριση εξουσιών. Τι πάει να πει δηλαδή.
1: Αφού είναι επιστάμενοι, ρε.
2: Έχουμε διάκριση
1: εξουσιών. Δουλεύουν σε εμάς.
2: Διάκριση εξουσιών.
1: Ναι.
2: Πήρε απόφαση ο.
1: Καλά, άμα συνεχίσουν να δουλεύουν στο μαγαζί αυτό.
2: Η δικαιοσύνη πήρε απόφαση. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να έλεγε η πολιτική ηγεσία.
1: Μάλιστα. Ναι. Δεύτερο. Αυτή τη στιγμή το αφήγημα της κυβέρνησης, ποιος βοήθησε πάρα πολύ για να έχει η κυβέρνηση απάντηση σε όλα αυτά.
2: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα, κάτω διαφορετικά.
1: Αυτός που βοήθησε την κυβέρνηση για να έχει απάντηση σε όλη αυτή τη συνωμοσία, τον μπάσωμα κτλ. Είναι ο κ. Βελόπουλος, ο οποίος έβγαλε ένα ξυλόλιο,
2: ναι,
1: ο οποίος το πήρε μέρος της αντιπολίτευσης πλην του Πασόκ, όλη άλλη αντιπολίτευση και το έβγαλε μπροστά, το ξυλόλιο του Βελόπουλου.
2: Ναι, το Πασόκ δεν είχε ποτέ για ξυλόλιο.
1: Όχι. Okay. Ένας βουλευτής μόνο και ποτέ ο αρχηγός. Ποτέ δεν είπε το Πασόκ για ξυλόλιο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εκτός από ένα βουλευτή και μία φορά. Λοιπόν, γιατί κάθεσαι και
2: το
1: ψάχνει το βράδυ.
2: Ο βουλευτής είχε πει για το βαγόνι, λες. Για το χαμένο βαγόνι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ναι. Γι' αυτό είπα για το Πασόκ, γιατί εγώ αυτό θυμόμουν.
1: Μόνο και μία φορά.
2: Okay.
1: Κάθεσαι και το ψάχνει χθες το βράδυ.
2: Okay, ωραία.
1: Λοιπόν, εκτός από το Πασόκ, το πήρε λοιπόν του Πελόπουλου Και τώρα η κυβέρνηση έχει απάντηση και λέει εσείς με τα ξυλόλια. Όλοι αυτό δεν λένε. Εσείς με τα ξυλόλια, εσείς με τα ξυλόλια, εσείς με τα ξυλόλια.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, έτυχε που ο Βελόπουλος βοήθησε την κυβέρνηση.
2: Δεν ξέρω αν έτυχε.
1: Είναι σαν να μου πεις ότι η Λατινοπούλου, όταν δεν ψήφισε να πάνε τα Τέμπη στην Ευρώπη, έτυχε που βοήθησε την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Αυτές είναι οι απορίες που έχω, κύριε Πουρναρά, και θέλω να με βοηθήσετε. Και θέλω να πω ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην έχουμε οι υφιστάμενοι την ίδια άποψη με τους προϊστάμενους. Διότι θα κοπεί η αύξηση και, θα κοπεί, και ο μισθός θα κοπεί και μήπως θέλουμε να
2: πάμε. Εγώ διαφωνώ πάλι σε αυτό. Εγώ πιστεύω στη διάκριση εξουσιών, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ο Φλωρίδης σε συνέντευξη τι είπε ο στόμας του? Μέσα σε όλα που είπε, ένα θα μείνω. Ένα θα μείνω, βγάζω τα γυαλιά, παίρνω το σοβαρό μου. Ένα θα μείνω μέσα σε όλα αυτά που είπε σήμερα. Τα οποία ήταν. Δεν θέλω να πω. Θα τα πούμε μετά τα άλλα. Λοιπόν, σήμερα που είναι η παραπομπή ειδικού δικαστηρίου, που είναι ο κύριος Τριαντόπουλος, που μιλάμε για τα Τέμπη, μίλησε για το μάτι.
2: Μίλησε για το μάτι.
1: Ναι, σήμερα.
2: Και τι είπε?
1: Η απάντηση λέει το μάτι που ο Τσίπρας που είπε για μένα, με το μάτι. Ό,τι και να είπε ο Τσίπρας για σένα, που τώρα ο Τσίπρας θα έπρεπε να πάει μόνος του να κάνει, να πάει, ας πούμε, να κάνει μια βόλτα. Όχι για το τι έγινε στο μάτι, για το σοου που έκανε μετά. Που δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Αλλά ο Φλωρίδης, εν έτη 2026, πάμε 27, που μιλάμε για τα Τέμπη, η απάντηση που δίνει στον Τσίπρα που λέει πρέπει να παρατηθεί, εφόσον λέει και τους δικαστές για τα μπάζα, γιατί όσο ασχολείται με τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Άρα λέει και τους δικαστές, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι, στη Βουλή όμως θα σου πει ότι εγώ είχα πει για πολιτικούς.
1: Μετά.
2: Μετά, ναι, μετά.
1: Μετά.
2: Το έχει διορθώσει. Μετά και λέει μετά. Μιλούσε για πολιτικούς.
1: Μετά το διόρθωσε.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, λοιπόν, προχώρα.
1: Απαντάει στον Τσίπρα που του λέει παρετήσου ή που λέει στον Πρωθυπουργό παρέτησέ τον, απαντάει με το μάτι. Δηλαδή η σοβαρότητα που πρέπει να έχουμε είναι το ότι χάσαμε 57 ανθρώπους στα Τέμπη και η απάντησή μας ότι χάσαμε 100 στο μάτι. Κύριε Φλωρίδης, τώρα.
2: Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ζητάει την παρέτηση Φλωρίδη για αυτή την ατάκα για το μπάζωμα και για τα μπάζα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θα πήγε να παραιτηθεί ο ίδιος και αυτοί που ήταν δίπλα του μετά το τηλεοπτικό σοου, τη μέρα που είχαν καεί οι άνθρωποι. Όχι γιατί κάνει οι άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι καίγονται δυστυχώς επειδή έτσι είναι οι καιροί και επειδή ήταν αέριδες κτλ. Ο ίδιος έπρεπε να παραιτηθεί και όλοι που ήταν γύρω-γύρω στο τηλεοπτικό σοου. Παραιτήθηκε? Όχι. Αφού δεν παραιτήθηκε τότε ο Τσίπρας, δεν νομίζω ότι έχει δικαίωμα να ζητά παρέτηση κάποιου άλλου.

0: Επίσης, όσο και να το θεωρούμε αμεληταίο, παιδιά, αυτά με τα πατίνια, πάλι ένα πατίνι πάτησε μια άγκυο στην κολλιά του, στην Πατησίων.
1: Ναι.
0: Είναι στο νοσοκομείο η γυναίκα, ευτυχώς μάλλον καλά, αλλά δεν το έχω βρει.
1: Ναι, στην κολλιά του είχαμε και σήμερα το πρωί ένα τροχαίο στα Σεπόλια με ένα αυτοκίνητο το οποίο παρέσυρε ένα 12χρονο παιδί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πει στη Σεπόλια και μια φωτιά σε διαμέρισμα, σε υπόγειο.
0: Ναι,
1: έξω το πρωί.
0: Μπαίνω εγώ σε αυτά. Ναι. Θυμάσαι τι είπε για την Ανατολική Αττική και για τα σχολεία, τα παιδιά να κάνουν 1-2-3 χιλιόμετρα με τα πόδια για να πάει σχολείο? Διότι ο κύριος Χαρδαλιάς δεν ακούει. Όχι εμάς, εμάς μας ακούει κάποιοι από εκεί μέσα. Ο κύριος Χαρδαλιάς δεν ακούει ότι πρέπει να πάνε σχολικά λεωφορεία για να πάρουν τα παιδιά να τα πηγαίνουν 1-2-3 χιλιόμετρα. 12χρονο ήταν το παιδί. Μόλις το ακούσαμε, το είπα πάνω και στις ειδήσεις. Το είπα και τώρα. 12χρονο, λέει, τα 12χρονα θα τα στέλνουμε 1-2-3 χιλιόμετρα, επειδή η περιφέρεια δεν μπορεί να σκεφτεί ότι δεν είναι το Κολωνάκι και κανένα 2-3 περιοχές ακόμα, η Κηφισιά, η Φιλαδέλφια, κάντε εδώ γύρω-γύρω, η παραλιακή, ότι είναι και η ανατολική μεριά. Ότι τα παιδιά πάνε σχολείο 1-2-3 χιλιόμετρα με τα πόδια, αν οι γονείς δουλεύουν. Κύριε Χαρδαλιά, περιφέρεια, κάποιος εκεί να ακούσει τα παιδιά, τους γονείς, τους δασκάλους, κάποιον. Life's a highway, but it's always cracked. No home to claim. Λοιπόν, είχαμε τη δεύτερη συνάντηση του μελητήριου με αρχηγό. Είχαμε τον κύριο Χατζηδοσίου με το μελητήριο με τον Ανδρουλάκη και χθες, πότε ήταν, προχθές είχαμε με Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κύριο Χατζηδοσίου να δούμε τελικά αυτοί εκεί πέρα που έχουν αυτά τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις, ότι υπάρχουν για τον Τσίπρα. Γιατί για την κυβέρνηση ξέρουμε.
1: Καλά, για την αντιπολίτευση πάντα θα υπάρχουν. Και για τον Ανδρουλάκη και για τον Τσίπρα θα υπάρχουν 100%.
0: Κάτσε να το μάθουμε. Αν
1: ναι, εντάξει.
0: Περίμενε. Ο Τσίπρας, ο πνιγμός τους από Τσίπρα ξεκίνησε. Να δούμε τώρα στο rebranding. Υπάρχουνε. Η πρώτη, ξέρεις, για να σωθείς πρέπει να υπάρχεις. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι στη θάλασσα και πνίγεται, αν δεν ακούσεις άνθρωπος στη θάλασσα για να πέσει κάποιο να τον σώσει, να τον πετάξει ένα ζωσίβιο, θα πνιγεί. Άρα η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι: αυτοί οι άνθρωποι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν. Για την αντιπολίτευση υπάρχουν. Αν υπάρχουν, αισιοδοξούμε.
1: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε μία δημοσκόπηση της interview και μετά είχαμε μία καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ ότι η δημοσκοπική έρευνα αυτή, τα αποτελέσματά της είχαν βγει πριν την ίδια την έρευνα και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι για την interview.
0: Ναι, οι δημοσκοπήσεις, ναι, τώρα που βγαίνουν, οι οποίες,
1: ναι, έγινε καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ και πει
0: ναι, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις τώρα που βγαίνουν, όπως λένε, είναι τη στιγμή. Μετά η δημοσκόπηση και την ίδια μέρα να γίνει έχει να κάνει με την ερώτηση. Εγώ με την ερώτηση μπορώ να σε κατευθύνω όπου θέλω, λέει ο δημοσκόπος, γιατί είναι επαγγελματίας σε αυτό, είναι επιστήμη.
1: Ναι.
0: Ανάλογα την ίδια πιθανή ερώτηση που νομίζεις ότι γενικά είναι, η ερώτηση κάνει την απάντηση. Τώρα δεν το μάθαμε αυτό σήμερα. Γι' αυτό και την ίδια μέρα και την ίδια περίοδο που γίνονται δύο δημοσκοπικές εταιρείες ή δημοσκοπήσεις, δεν βγάζουν τα ίδια αποτελέσματα.

0: Λοιπόν, Ψαρονέφρη, Μαρούση, ναι. Πρεμιέρα της live σκηνής μέσα, στον μέσα χώρο.
1: Χωρίς Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι τη Δευτέρα το πάρτι.
1: Εντάξει, γιατί απαγορεύει, άμα έχεις γενέθλια τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Το πάρτι σου πού θα το κάνεις, τη Δευτέρα. Είναι εργάσιμη την άλλη μέρα. Το κάνεις Σάββατο για να μπορείς να ξυπνήσεις την Κυριακή ό,τι ώρα θες.
0: Συγγνώμη ρε παλικάρι μου.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Συγγνώμη ρε παλικάρι μου. Αυτό το κάνουν αυτοί που ξυπνάνε το πρωί και μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης να το πει, ναι. Από τους υπουργούς που πάει όντως πρώτος στο γραφείο και φεύγει τελευταίος.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να το πούμε. Όταν γίνεται κάτι καλό πρέπει να το λέμε. Έτσι λέμε μόνο τα. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι υπουργοί περνάνε από το Υπουργείο τι ώρα.
1: Δεν ξέρω για όλους.
0: Έχουν ωράριο, δηλαδή χτυπάνε κάρτα. Αν ξενυχτήσουν ένα βράδυ δηλαδή, και δεν πάνε την άλλη μέρα να τους απολύσουν δε, ή θα τους κρατήσουν τα
1: κοινά. Θα τους ψάχνουν τα μέσα για συνέντευξη.
0: Με δίνουν για το σπίτι συνέντευξη.
1: Α, δίνουν για το σπίτι. Λοιπόν, στέλνετε την λέξη Ψαρονέφρη, το ονοματεπώνυμό σας, το 6939-943-943. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα στο πολύ ωραίο Ψαρονέφρη, στο Μαρούσι. Η κλήρωση θα γίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή την Παρασκευή.
0: Πάντα μπορεί να πάρετε και ένα πέμπτο, αν το όνομα του πέμπτου λέγεται Πάνος.
1: Ισχύει. Και το επίθετο κατά προτίμηση Πουρναράς.
0: Ναι. Λοιπόν, 69-39-943-943 και πρώτο break που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας
0: διαλυματάκι. Πρώτο break και μετά θα διαβάσουμε και τα μηνύματα.
1: Και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
9: Υπερηφάνεια.
8: Ανθρωπιά.
9: Τόλμη.
8: Πολιτισμό.
9: Ιστορία.
8: Φιλοξενία.
9: Παράδοση.
8: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους και φυσικά με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι, αυτό το είπαμε. Καλημέρα σε όλους, αγωνιστικοί χαιρετισμοί.
0: Πάνω, ναι. Δηλαδή, και όσο και να προσπαθείς να στιευτείς με αυτή την ακινησία.
1: Εντάξει, είναι ταλέπα μεγάλη η κίνηση, έτσι, είναι ταλαιπωρία.
0: Πώς το είπες, ταλέπα.
1: Ταλέπα.
0: Ταλέπα, μ' αρέσει.
1: Έτσι, οι πιο νέοι το λένε ταλέπα.
0: Ναι, μπρο.
1: Αυτό, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, είχαμε και ένα ακόμα τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Κηφισίας κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος.
0: Τι ήθελε να ψωνίσει?
1: Δεν ήθελε να ψωνίσει, όχι. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, να πούμε. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε στις απορίες, κύριε Γεωργιάδη, και έχω και εγώ μια απορία. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίδη, τον υπουργό, να λέει ότι το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δεν περνά από τουρκικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και η δική μου απορία είναι
0: Πού είναι τα αυτά πάρκα αυτά?
1: Πέρα από αυτό, είναι ότι δηλαδή το πρόβλημα, το θέμα της Τουρκίας είναι τα θαλάσσια πάρκα που έχει ανακηρύξει η ίδια ή η γενικότερη αντίρρησή της για το καλό. Δηλαδή στην Κάσο, τα εμπόδια που είχε, αυτό που είχε στην Κάσο, ναι. Ή υπήρχε τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκεί?
0: Δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα.
1: Δεν το έχει ανακοινώσει.
0: Μάλιστα, αυτό είναι. Πολύ καλά κατάλαβες.
1: Είναι δηλαδή τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα το ζητούμενο ή η αντίρρηση της Τουρκίας γενικότερη? Εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω πως είναι το δεύτερο.
0: Όχι, φρε.
1: Δεν είναι το δεύτερο.
0: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Σου έχω ξαναπεί ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν,
1: ναι,
0: έχει μία διάθεση να ξαναβγεί. Δεν μπορεί να ξαναβγεί. Εκτός αν γίνει κάποιο επεισόδιο το οποίο κάτι συμβεί πολύ σοβαρό στη γείτονα χώρα.
1: Ναι.
0: Που πάνε σε πρόωρες εκλογές, οπότε έχει δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν ολοκλήρωσε τη θητεία του. Άρα λοιπόν, με όποιους τρόπους, οι καλύτεροι είναι, είμαστε εμείς. Βεβαίως υπάρχουν και από την άλλη μεριά τρόποι, αλλά οι καλύτεροι αυτοί, οι πιο εύκολοι είμαστε εμείς, να δημιουργήσει αυτό το επεισόδιο, να δημιουργήσει αυτό το σημαντικό θέμα. Και εγώ έχω ξαναπεί, γιατί δεν το συμφωνούμε από τώρα να το κάνουμε fake, να ξαναβγεί ο Ερντογάν. Γιατί αν δεν βγει ο Ερντογάν και βγουν οι άλλοι που είναι από κάτω, Ερντογάν θα λέτε και θα κλαίτε. Διότι άλλοι είναι οι ακραίοι.
1: Ο Ερντογάν θεωρείται και σε σχέση με κάποιους άλλους στην Τουρκία και με τριοπαθείς. Και άκουσα, δεν τον άκουσα τον κύριο Καστανίδη, το διάβασα. Διάβασα, λέει, ότι ο κύριος Καστανίδης, ο πρώην Πασόκ.
0: Τι πρώην Πασόκ?
1: Πρώην Πασόκ έφυγε, έχει φύγει ο άνθρωπος του Πασόκ. Κόπηκε.
0: Όλο το Πασόκ έχει
1: φύγει. Εντάξει.
0: Αυτός είναι ο μόνος που δεν έφυγε.
1: Και λέει, γι' αυτό είπε.
0: Αυτός είναι ο μόνος που δεν έφυγε, κόπηκε. Όλοι άλλοι έφυγαν.
1: Αλήθεια. Και διάβασα ότι είπε, λέει, το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Θεσσαλονίκη πολιτεύεται ο κ. Καστανίδης, λέει, μόνο Πασόκ δεν είναι. Θρασιά, Παπάς, Χουρδάκης. Δεν έχει και άδικο, αυτό λέω. Απλά το διάβασα δηλαδή.
0: Τι είναι αυτή?
1: Γιατί η Θρασιά και ο Παπάς είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Χουρδάκης είναι Πλεύση, ναι, και μετά Κασελάκης. Άρα δεν είναι κανένας Πασόκ.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει άδικο ο κύριος Καστανίδης.
0: Συγγνώμη,
1: δηλαδή.
0: Πασόκ κυβερνούν και είναι στον Τσίπρα οι άλλοι. Δεν έχουμε άλλους.
1: Οι σημειτικοί κυβερνούν.
0: Οι Πασόκ κυβερνούν και οι άλλοι πάνε στον Τσίπρα. Ναι. Δεν έχουμε άλλους.
1: Καλά, πάνε στον Τσίπρα. Ποιοι πάνε? Με το σταγονό. Μερικοί πάνε. Ναι. Όπως το λες και εσύ. Τι λες και υπάρχει καμία.
0: Ωραία, για πες μου οι προτάσεις για τη δυτική μεριά εδώ ποιες είναι.
1: Για ποιο κόμμα?
0: Για τον Τσίπρα.
1: Η κυρία Αντωνοπούλου. Πρώην Πασόκ.
0: Ναι, παρακάτω.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Πρώην Πασόκ.
0: Ας το έχουμε και την Αρχιόπουλου, πρώην Βόρεια.
1: Και μιας και είπαμε τώρα γι' αυτό, στα πρόσωπα που θα βγάλει μπροστά τώρα ο Τσίπρας για να βγαίνουν στα μίντια θα είναι και η κυρία Βρετού, από ό,τι μου είπαν, που είναι και αυτή πρώην Πασόκ, που έφυγε τις προηγούμενες μέρες από το Πασόκ.
0: Με τη συνάδελφο, έλα με φόρα, τι θα γίνει? Θα παρετηθεί.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θα παρετηθεί, θα κατέβει. Είναι δύσκολο. Και τα τηλέφωνα που σηκώνει και λέει, παιδιά, οι νέοι δεν τα πάνε καλά. Θα βγάλω τους νέους, θα βάλω νέους, αλλά ελάτε να κατέβουμε, γιατί πέφτει το παραμύθι. Δηλαδή, εντάξει, θα αρχίσω να γυρνάω εγώ όλη την Ελλάδα. Τη γύρισα για να πουλήσω κανένα βιβλίο, για να μαζέψω λεφτά. Γιατί τα βρήκαμε τα λεφτά και από κάτι μέλη. Για να κάνουμε βόλτες τώρα, θα ξαναγυρίσω όλη την Ελλάδα. Αλλά παραιτηθείτε να κάνουμε καμιά ανακοίνωση. Γιατί πάνε και λένε το ότι έγινε ένα μπραφ και τώρα συμμορφωνόμαστε στην κανονικότητα. Δηλαδή, που ήμασταν 17, με τι φύγαμε, με τόσο. Με τι ξανάρθαμε, με 17. Και μην ξεχνάμε, θα το συζητήσουμε μετά και με τον Αργύρη Τοντινόπουλο αυτό, ότι αυτή η μικρή πτώση της Ελλάς δεν έχει να κάνει μόνο με Πασόκ. Αν κοιτάξεις κανονικά τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2.
1: Ναι.
0: Και με δυνατότητες, σύμφωνα με τους δημοσκόπους και συνεντεύξεις που έχουν δώσει και έχω διαβάσει, ότι μπορεί να μπει και στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν πάει 3 ο ΣΥΡΙΖΑ, από πού θα πάρει?
1: Κυρίως από εκεί, από τον Τσίπρα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Μα εκεί πηγαίνουν, πέρα εδώ θα πηγαίνουν οι ψηφοφόροι.
0: Άρα λοιπόν έκανα τόσο κόπο να το διαλύσω. Σας λέω, ελάτε εδώ με τρόπο. Μην το κάνετε τυπικό, γιατί τυπικό είναι, παρατήρηση, δεν θα κελάτε. Αλλά αυτό το τυπικό που βάλαμε. Α, μην κάνουν κάστιο και μας πάρουν κι άλλο και τρέχουμε τελευταία στιγμή. Τόσο κόπο κάναμε να τους διαλύσουμε.
1: Εδώ βέβαια, μιας και το πήγες τώρα έτσι στα εκλογικά, μεγάλη σημασία αν γίνουν, γιατί στην πρώτη κάλπη δεν νομίζω να υπάρξει κυβέρνηση, συνασπισμός είτε αυτοδυναμία. Αν πάμε σε δεύτερη, εκεί θα φάει, εκεί είναι η πραγματικότητα. Γιατί μετά δηλαδή, αν πάρει 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και στη δεύτερη κάλπη 3%.
0: Εξαρτάται πόσα κόμματα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Αν τα κόμματα στη Βουλή είναι 6, η αυτοδυναμία είναι στο 35-36 μάξιμου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Αν είναι 8, πάει πιο ψηλά.
1: Ναι. Αλλά και πάλι και το 35 δεν είναι ότι το πιάνει
0: δεν
1: εύκολα.
0: Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δεν είναι μακριά, δεν το πιάνει και εύκολα.
0: Εδώ το Πασόκ είναι στο 12 και θέλει να πάει στο πρώτο με μία ψήφο.
1: Με μία ψήφο, ναι.
0: Άρα λοιπόν πόσο θέλει μπροστά? Δεν θέλει μπροστά μπαλά 15. 12,
1: 20. Προφανώς και θέλει.
0: Για να είναι πρώτο με μία ψήφο. Ναι. Και,
1: μεγάλη... και παραπάνω από 15.
0: Παραπάνω.
1: Και παραπάνω θέλει.
0: Άρα λοιπόν τα 4-5. Δεν είναι και και ο Τσίπρας θέλει να βγει και αυτός πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και είναι στο 17, δεν θέλει και αυτός άλλα 10.
1: Ούτε δεν, και παρακάτω από 17.
0: Και παρακάτω από 17. Δεν θέλει και αυτός άλλα 10. Άρα
1: προφανώς.
0: Που ελπίζει 10 ο Τσίπρας, 15 ο Ανδρουλάκης. Mm. Γιατί να μην ελπίζει ο
1: Μητσοτάκης
0: 4-5.
1: Λες και είναι 10. Το 10% το λέμε, λες και είναι 10 σταυροί, έτσι. Μπορεί να το φαντάζεται έτσι, ότι θέλω ένα 10 ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιστοιχεί σε κάποιες χιλιάδες ανθρώπους που πρέπει να ψηφίσουν.
0: Εδώ όμως πάρα πολύ απλά να σου πω ότι θα έχουμε φέτος την επιστολική από το σπίτι σου.
1: Ναι. Τι, ότι θα, άρα θα μειωθεί το ποσοστό των ανθρώπων που δεν θα ψηφίσουν?
0: Όχι.
1: Την, ή ότι, την, ή για το εξωτερικό, λες.
0: Για το εξωτερικό μιλώ.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, και το λέω και το έχω ξαναπεί.
1: Εκεί ποιος θα παίξει καλύτερη μπάλα όμως? Ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί
1: φαντάζομαι.
0: Είναι εδώ και ξέρω την ακρίβεια.
1: Αυτό λέω. Ο Μητσοτάκης θα παίξει καλύτερη μπάλα στους εξωτερικούς.
0: Γιατί δεν είναι εδώ, δεν βλέπουν.
1: Αυτό λέω, δεν είναι εδώ.
0: Είναι εκεί και βλέπουν την εξωτερική πολιτική που έξω πάμε καλά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Έξω πάμε καλά και αυτό βλέπουν. Άρα λοιπόν το πόσοι θα είναι αυτοί και πόσα ταξίδια θα κάνει ο Πρωθυπουργός σε Αυστραλία.
1: Ήδη ξεκίνησε τώρα στην Αμερική.
0: Ναι, και τι συζητήσεις θα έχει εκεί με ανθρώπους, επιχειρηματίες, τι θα τάξει. Όλα αυτά θα παίξουν, ειδικά μάλλον αυτό θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι το πόσοι θα είναι αυτοί.
1: Ανδρουλάκης Τσίπρας, στο πλαίσιο των περιοδιών που θα κάνουν, δεν θα πάνε στους ομογενείς. Αλήθεια το ρωτάω αυτό, γιατί είναι εκλογικό κοινόνι και αυτή. Δηλαδή, όπως θα πάω να μιλήσω στην Πελοπόννησο και στην Καλαμάτα και στην Σπάρτη, δεν μπορώ να πάω να μιλήσω στον Καναδά.
0: Τι θα πάει να τους πει για την ακρίβεια από εδώ που δεν είναι ακριβή η φέτα?
1: Γιατί είναι.
0: Για την εξωτερική πολιτική.
1: Για την εξωτερική πολιτική.
0: Γιατί εξωτερική, να σου πω, έξω πάμε καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν.
1: Σαν, σαν εικόνα δηλαδή, εντάξει. Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Έτσι, για όλους μας. Αυτή η εικόνα που υπάρχει. Λοιπόν, έξω πάμε καλά. Τι θα πάνε να τους πούν, την ακριβή φέτα στην Αθήνα και τι τους νοιάζει αυτούς? Αγαπάνε, λένε, τη χώρα τους, αλλά την αγαπάνε για να είναι όπως πρέπει να είναι. Προς τα έξω. Δεν ζουν εδώ.
1: Εντάξει, και μόνο μια χαιρετούρα μπορεί να πεις κανένα. Μόνο, λένε, να σου πει σε συμπαθώ, ρε παιδάκι μου, θα σε ψηφίσω.
0: Τώρα κοίταξε, να υπάρχει μια πιθανότητα κάποιο που είναι εκεί να του πάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου και να σε ψηφίσει, υπάρχει. Τώρα Τσίπρας να πάει. Τι θα του δείξει?
1: Δεν λέω για τον Τσίπρα, λέω για του δύο.
0: Θα του δείξει, δηλαδή.
1: Και του δύο.
0: Θα του δείξει το Βαρουφάκι, μπα. Θα του δείξει το Κατρούγκαλο, μπα. Δεν θα του δείξει. Του δείξει τη Δούρου, είναι άλλο μαγαζί. Τι θα του δείξει? Για πες.
1: Τον εαυτό του θα πάει, μα, για να δείξει κι άλλου.
0: Τι να δείξει από τον εαυτό του?
1: Μα θα πάει να δείξει τη Δούρου.
0: Και τι θα κάτι να δείξει.
1: Τον εαυτό του θα δείξει.
0: Ο άλλο σου λέει, άντε να πάω στην Ομογένεια να κάνουν να πάρει Αντρέα, σαν την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχει ένα αποτέλεσμα. Κάποιοι θα τον είχαν ψηφίσει τον Αντρέα.
1: Έλα μου, έχει περάσει αυτή η εποχή. Θα πάω να πει σε κάποιον, ψήφισε με γιατί ψήφισε και Ανδρέα. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι ακόμα.
0: Υπάρχουν ακόμα νομίζω. Κάποιοι μεγάλοι υπάρχουν. Υπάρχουν. Εγώ δεν έχω ψηφίσει κανέναν, δεν θα το πούμε έτσι. Δηλαδή, αλλά υπάρχουν ακόμα. Οι μεγάλοι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα. Επίσης και να σου πω και κάτι, αυτό δεν έγινε στην Κρήτη.
1: Τι έγινε στην Κρήτη?
0: Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν το πάρτι.
1: Ο εγγονός.
0: Όχι,
1: α, γιατί είναι για το πάρτι, λες.
0: Ναι,
1: ήταν ναι, όλο το φυσικ γενικότερο εικόνα ήταν Πασόκ τη δεκαετία 80. Ναι.
0: Άρα είδες, εμείς οι μεγάλοι υπάρχουμε
1: φωνές,
0: ακόμα.
1: Φωνές, καπνογόνα και.
0: Υπάρχουμε ακόμα, κοιμόμαστε και ναι. Ξυπνάμε και λέμε Αντρέα.
1: Ήλιος και τρακτέρ.
0: Αντρέας Μητσοτάκης. Το ζούμε, σαν να είναι χτες. Ακούμε και ειδικό δικαστήριο και το ζούμε και αυτό. Το έχουν ξαναζήσει.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Όχι, να μην διαβάσουμε πρωτοσέλιδα.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου να μην διαβάσουμε πρωτοσέλιδα.
1: Γιατί είσαι θέλω... αντιρρησίας, είσαι αρνητής πρωτοσέλιδων.
0: Είμαι αρνητής πρωτοσέλιδων.
1: Καλά, πιο μετά.
0: Πιο μετά. Ναι. Να διαβάσει κανένα μήνυμα. Οι άνθρωποι γιατί τα στείλανε.
1: Τώρα που το σκέφτηκα, το μετά είναι καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Γιώργο, στον Πάμφο. Το Πάμφο το λέει καλημέρα στην κβατική διαρχία του σταθμού. Δεν είμαστε. Ο Γιώργος είναι κβατικός, εγώ μολυστικός. Ένας λαός που έχει πάψει να διεκδικεί έχει ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Θυμίζω 28 Εβδόμου του 23 σε βίντεο, τότε Περιφερειάρχης Αττικής χορεύει Ζεμπέκικο σε εκδήλωση. Ενώ η χώρα κεγόταν ολόκληρη από πυρκαγιές, υποχρεώνεται σε απόσυρση από τις εκλογές. Γιατρός δεν είσαι μόνο με το πτυχίο της ιατρικής. Ευχαριστώ. Αλήθεια είναι αυτό για τα ζεμπέκικα. Και είχε διαρρεύσει μετά το βίντεο στα social media, είχε γίνει ντόρος, υπήρχε κοινωνική καταγραφή και υποχρεώθηκε σε τον παρέτησαν.
0: Για το ζεμπέκικο.
1: Για το ζεμπέκικο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, αυτή ήταν η αφορμή τουλάχιστον.
0: Το άλλο με το θα μου το πεις.
1: Εγώ ξέρω τι λες, ότι αμφισβητήσει ότι ήταν για το ζεμπέκικο, αλλά η αφορμή ήταν αυτή. Με το που έγινε το ζεμπέκικο σου λέει ότι πρέπει τώρα να.
0: Να μην χορεύει ζεμπέκικο. Είδε Αντρέα Παπανδρέου και τα λοιπά που χορεύανε ζεμπέκικο. Τα πρωτοσέλιδα. Και δεν είχε ενοχληθεί ποτέ κανένας. Μάλιστα τους χειροκροτούσαν κιόλας.

0: Και από ό,τι βλέπουμε, είδα και θα προσπάθησα να συνδεθούμε σήμερα, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Θα ίσως αργότερα ή αλλιώς αύριο. Τα κύθρα, λέμε τώρα για τα σχολεία που πάνε καλά. Τα κύθρα δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν καθηγητές. Δεν έχουν μαθηματικά, δεν έχουν αγγλικά. Δίνω ένα παράδειγμα. Η ανατολική μεριά δεν έχει τίποτα. Η Σάμος, τα νησιά μας δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν καθηγητές. Πώς πάμε καλά στην.
1: 400 παιδιά πέρασαν στην Πάτρα και δεν...
0: Θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
1: Εντάξει, ναι. Είναι σωρευτικά όλα αυτά.
0: Γιατί... Μόνο στην Πάτρα, έτσι.
1: Μόνο στην Πάτρα.
0: Ναι, τελικά, τι στόχο έχουμε... Τι στόχο έχουμε πραγματικά, τι στόχο έχουμε σε σχέση με τα σχολεία και τα παιδιά μας.

0: Και κύριε Μπορναρά, να υπενθυμίσω ότι και στη σημερινή εκπομπή μαζί μας είναι τα έπλα Γαλάνη.
1: Ναι.
0: Γαλάνη in-house, λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Αυτό που δεν αφορά τον Μπορναρά, που είναι κυβερνητικός και πλούσιος.
1: Είμαι φίλο κυβερνητικός, εγώ πει, δεν είμαι κυβερνητικός. Είναι σε πώς είναι ο κύριος Γέρα Πετρίτης που είναι φιλέλληνας. Εγώ είμαι φιλοκυβερνητικός.
0: Και πλούσιος. Λοιπόν, θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας και το σημαντικότερο που πάλι διαφωνεί ο Μπορναράς, θα γλιτώσετε τη μουρμούρα της.
1: Και σε αυτό διαφωνώ, ναι.
0: Έχεις κάνει παντρεμένος.
1: Είμαι κατά της. Δεν έχω κάνει παντρεμένος.
0: Πώς θα ξέρεις από μουρμούρα.
1: Είμαι και γενικότερα κατά της μουρμούρας. Της γκρίνιας, ναι.
0: Έχεις κάνει αγόρι μου
1: παντρεμένος. Όχι.
0: Πώς να ξέρεις τι εστί μουρμούρα.
1: Τι να κάνω. Maybe we can make it
0: last forever. Μου είπε ένας φίλος πρόσφατα, ξέρεις, εγώ τα παντρεύτηκα, έκανα ένα προγαμείο συμβόλαιο. Τι ναι. Ήταν αυτό, το έγραφε τι λέει αυτό το προγαμείο συμβόλαιο. Μου λέει, μόνο με σαγιονάρα. Μόνο με σαγιονάρα. Ναι. Και του λέω, τώρα μου λέει τα τσόκαρα και δεκάποντο. Εγώ δεν το έχω υπογράψει, λέει αυτό στο προγαμείο. Λοιπόν, είχαμε βγάλει τον αντιπεριφερειάρχη της Εύβοιας προχτές, αν θυμάμαι καλά. Διότι μέσω της βροχής που έριξε εκεί, τη βροχή δηλαδή, έκλεισε ο δρόμος για τη Βόρεια Εύβοια. Τα αντιπλημμυρικά προχωρούν, δεν προχωρούν, λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Συνεχίζουν να προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί. Τα προβλήματα δεν έχουν εκλείψει. Θέλω να πάμε να δούμε όμως τι γίνεται, γιατί είχαμε και κατά καλό καιρό πλημμύρα στη Μάνη. Μάλιστα ήταν και δυστυχώς μαζί με τη μέρα που κάηκαν και οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη φωτιά και έγινε μια έκτακτη εκπομπή τότε που έγινε ανταυτού.
1: Τότε στο ανταυτού, ναι.
0: Την πρώτη φορά που έγινε ανταυτού.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε μια έκτακτη εκπομπή τόσο για τη Σαλαμίνα που κάηκαν οι άνθρωποι, όσο όμως και για τη Μάνη που είχαν οι άνθρωποι πλημμυρίζει μέσα στο καλοκαίρι στο ξαφνικό. Πριν λίγες μέρες λοιπόν θα μάθουμε αυτή η συνάντηση πότε έγινε. Ο Περιφερειάρχης ο κύριος Φτωχός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Καλαμάτας τον Βασιλόπουλο και τον κύριο Καραγιάννη πρόεδρο της ΔΕΙΑ να μιλήσουν ακριβώς για τα αντιπλημμυρικά. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πρέπει να γίνει γιατί έρχεται πραγματικά ένας δύσκολος χειμώνας. Ο κύριος Καραγιάννης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραγιάννη καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι η πόλη μας σήμερα, βροχερή, έτσι...
2: Όχι, δεν είναι. Βροχερή είναι, έχουμε μία μικρή συννεφιά σήμερα.
0: Αυτό είναι, άμα είστε...
1: Πολύ ωραία.
0: Ο Μπορναράς εδώ Καλαματιανός, ναι. Γι' αυτό μας λέει κάθε μέρα για την πόλη του, γιατί λέει εκεί είναι να ζεις.
1: Μία μικρή συννεφιά, μια χαρά είναι.
0: Εκεί είναι να ζεις. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, έγινε αυτές τις μέρες, 2-3 μέρες, διορθώστε με, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς, η συνάντηση που ήταν μεταξύ της περιφέρειας, του Δήμου και εσάς για τα αντιπλημμυρικά μέτρα και το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας και η καιρή είναι περίεργη.
2: Καταρχήν, να σας πω καλημέρα και σας ευχαριστώ που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν σχέση με την αντιπλημμύρηση. Η συνάντηση που έγινε προχθές ήταν. Το τελικό αποτέλεσμα σειρά συναντήσεων που είχαμε κάνει νωρίτερα με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά το κεντρικό συλλεκτήριο αγωγών βρύων ζώνης 1, το κομμάτι μέσα στην πόλη το οποίο είναι, το οριοθετούμε κάτω από τη Βασιλέως Γεωργίου που καταλήγει μέσα στην παραλία. Είναι ένα τμήμα δηλαδή των αντιπλημμυρικών που εντάχθηκε μέσα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήθηκε και φτάσαμε την ώρα εκείνη που συνέγινε η τελευταία συνάντηση να ήταν παρόν και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος με την εταιρεία η οποία πήρε το έργο, η οποία και σήμερα είναι εδώ και ετοιμάζεται για να
0: δείξουμε
2: το έργο.
0: Και σε εσάς την παλιά πόλη θυμάμαι ποτάμι πρόσφατα.
2: Αυτό αφορά άλλο κομμάτι, πιο ψηλότερα, δεν είναι το ίδιο, αλλά και εκεί τα νερά καταλήγουν της Άνω πόλης, στο κάτω μέρος, οπότε πλέον θα αναδιατάξουμε πάρα πολλά πράγματα σε έναν αγωγό μήκους 2 χιλιόμετρων περίπου που θα κάνει την εκκίνηση από ψηλότερα σημεία από το ύψος Ευρυπίδου και παραπάνω Βασιλέως Γεωργίου για να μπορεί να πάρει και τα νερά αυτά που λέτε και να τα βγάλει με ασφάλεια μέσα σε ορθογωγικές διατομές που θα κατασκευαστούν, μέσα στους δρόμους και μικρότερα κομμάτια τα οποία θα είναι 2x1,5, 3x1,70 και θα καταλήγουν 3x2,40 στην παραλία που πλέον θα πούνε κατά μήκος του Ναυαρίνου και θα πάμε να συναντήσουν τον άλλο συλλεκτήριο αγωγό που έγινε το 1990 από την οδό Ιρώ που παίρνει το κομμάτι ένα τμήμα της Ανατολικής πόλης.
0: Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι τελικά δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα σε αυτή τη συνάντηση, διότι κάποια έργα έχουν καθυστερήσει και ο κύριος Πτωχός δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος για αυτή την καθυστέρηση. Τι ισχύει από αυτά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το
0: Δήμο. Και ότι υπήρχε και μια μικρή ένταση, να πω έτσι.
2: Όχι, η πληροφορία σας είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαι για να τις ακούσω, γι' αυτό σας έχουμε εδώ.
2: Όχι, βέβαια. Το θέμα είναι το εξής, ότι στο κομμάτι που έχει σχέση με το έργο αυτό οι καθυστέρησαν ήταν καμία. Εννοώ ότι και οι χρόνοι οι οποίοι μπήκαν από την ώρα που ξεκίνησε η δημοπράτηση του έργου, από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν μέσα στις ημερομηνίες και φαίνεται ο κύριος Χρυσοσπάθης, η εταιρεία αυτή η οποία έχει πάρει το έργο, έχει τα αρχικά DMP, να είναι μια εταιρεία η οποία γνωρίζει γιατί κάνει αντίστοιχα έργα στο νομό Αττικής, πολύ μεγαλύτερα και στον Πειραιά από ότι θα είναι αυτό εδώ το έργο.
0: Μάλιστα, εγώ μένω δηλαδή ότι τα αντιπλημμυρικά προχωρούν καλά, όπως μας λέτε εσείς, και οπότε δεν υπήρξε, ήταν λάθος η δική μου πληροφορία ότι δεν ήταν ικανοποιημένος ο κ. Πτωχός.
2: Το αφορά τη ζώνη 1, λέω. Ναι. Η μεγάλη αντιπλημμυρίστη για όλη τη μεγάλη την πόλη, αν θυμάστε, είχε έρθει επανέλθει στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
2: Λέγαμε για 80 εκατομμύρια ευρώ, ένα έργο του Υπουργείου, το οποίο ουσιαστικά έχει ξαναεπανέλθει. Έχει κάνει τα περιβαλλοντολογικά για να γίνουν έργα ανάσυνσης του έργου, τα οποία είναι από το νέο αυτοκινητόδρομο που έγινε το περιφερειακό, και θα συλλέξει πολλά κομμάτια από εκεί. Μιλάμε για ένα έργο 80 εκατομμύρια, το οποίο αυτό θα γίνει από το ελληνικό κράτος. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Είμαστε στη διαδικασία λίγο πιο νωρίτερα από ότι είναι αυτό που θα υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα, καταλάβαμε.
2: Μέσα στο μήνα αυτό που θα μπει με το καλό.
1: Καταλάβαμε. Πείτε μας και το χρονοδιάγραμμα.
2: Το χρονοδιάγραμμα του έργου εκτέλεσης είναι 3 χρόνια αυτό.
1: Τρία χρόνια.
2: Είναι μικρό έργο.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι μέσα στην πόλη. Θα ζητήσουμε πολλές συγγνώμη από τον κόσμο. Πολλές φορές συγγνώμη από τον κόσμο που θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Διότι όπως σας είπα, μιλάμε για διατομές με βάθος 3-4 μέτρα για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα έργα τα τεχνικά. Συν τα επιπλέον μικρά εργάκια θα είναι κάθετα για να μπαίνουν στους μεγάλους συλλεκτήριους, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, όμως αυτό είναι απαραίτητο, διότι είναι ένα τεράστιο έργο για την πόλη και η ολοκλήρωσή του θα δημιουργήσει άλλη πόλη. Έτσι. Δεν είναι αστείο. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή της πόλης και μάλιστα μια πόλη που πρέπει να αλλάξει γιατί έχει μεγάλα προβλήματα.
2: Βέβαια, όπως αυτά είπατε, και γεμίζουμε από κόσμο όλο πλέον τον χρόνο και όχι μόνο στο Σαββατοκύριακο και γιορτές.
0: Μάλιστα. Ναι, ακριβώς, αυτό
1: για κάποιον που δεν γνωρίζει την πόλη, κύριε Πρόεδρε, ή τα προβλήματα από πλημμύρες ήταν έντονα τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε μια μεγάλη βροχόπτωση η οποία έγινε το 2016. Τότε πάλι ήμουν, όχι στη ΔΕΙΑΚ, αλλά ήμουν αντιδήμαρχος με τον δήμαρχο τον κύριο Νίκα τότε, που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο δυτικό κομμάτι της πόλης, όταν πρωτομπαίνουμε δηλαδή. Το οποίο αυτό ουσιαστικά θα έρθει να λυθεί το πρόβλημα το 95% με αυτό το μεγάλο έργο που σας είπα. Όμως είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα στην κάτω ζώνη της πόλης, που είναι ο παλιός ιστός που λέμε το σχέδιο το 905, που είναι η Ακρίτα, είναι η Φαρών, πλημμυρίζει, γιατί εμείς έχουμε και την Δίκη να έχουμε ένα τρομερό λιμάνι που απαγορεύονται εκεί να καταλήγουν όμβρια, διότι το βάθος του λιμανιού πρέπει να είναι συγκεκριμένο, πρέπει να έχει 9,5 μέτρα βάθος. Το κομμάτι το οποίο μπαίνουν τα καράβια μέσα, είτε είναι κουραζιερόπλια είτε οτιδήποτε άλλο, και δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία να καταλήγουν αγωγή ομβρίων, διότι φέρνουν φορτά υλικά και δημιουργούν προβλήματα στο λιμάνι μας. Ένα λιμάνι που έχει φτιαχτεί από το 1870, καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω και αυτό. Η Μάρα, καλημέρα. Μάρα ρωτάει, μάλλον από την πόλη σας είναι, ότι φέτος το χειμώνα, με όλα σε αυτά που ακούμε για τον καιρό, θα έχει λυθεί κάποιο πρόβλημα ή θα έχουμε πάλι πλημμύρες για την πόλη? Τι προβλέπετε?
2: Εμείς θα ξεκινήσουμε από κατάδυση το έργο αυτό και ό,τι θα κατασκευάζετε θα μπορεί να το παροχετεύσει. Καταλάβατε, λέω.
0: Μάλιστα,
2: δηλαδή,
0: απόλυτα,
2: θα ξεκινήσουμε απόλυτα από την παραλία ανάποδα, εκεί που να αποδέξει ο τελικό να κουμπίσει τον παλιό αυτό. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με καθαρισμό φρεατίων γίνονται τώρα. Έχουμε πάρει και προσλάβαμε και ανθρώπους με δίμηνα για να μπορούμε να τα συνεχίζουμε κτλ. Όπως

0: καλαματιανή στην Αθήνα.
1: Είστε πολύ.
2: Μας ακούσαν.
1: Και εύχομαι αυτός ο χειμώνας, όσο και να ρίξει, εσείς να είστε καλά και να μην έχουμε αυτά που είδαμε, όπως σας είπα.
0: Είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Εγώ πάντως σου λέω ότι δεν ήταν όλα τόσο ρόδινα στη συνάντηση.
2: Αφού το αμφισβήτησε ο κύριος Πρόεδρε.
1: Ναι, άσε, ξέρω, δεν ήταν όλα τόσο. Δεν πάνε όλα τα αντιπλημμυρικά όπως πρέπει. Υπάρχουν κάποια, ναι, το συγκεκριμένο προχωράει, αλλά δεν είναι όλα όπως πρέπει.
2: Μήπως σου είπαν ότι απλά υπήρξε έτσι μια μικρή διαφωνία και εσύ το μεγάλωσες?
1: Δεν το μεγάλωσα καθόλου. Είσαι από το Μίκρινα.
2: Α, το Μίκρινα κιόλας.
1: Είπα μια μικρή διαφωνιούλα. Δεν μίλησε ούτε για εντάσεις μεγάλες, ούτε για φωνές που ακούστηκαν και όξω. Είπα εγώ κάτι τέτοιο?
2: Δεν είπες κάτι τέτοιο.
1: Α, είδες, τι καλό παιδί που είμαι. Δεν ξέρεις γιατί.
2: Επειδή είμαι εγώ εδώ.
1: Επειδή είσαι, άμα φύγεις εσύ.
2: Είμαι σίγουρο.
1: Έχω να πω, άμα φύγεις εσύ.
2: Για την Καλαμάτα γενικότερα.
1: Για την Καλαμάτα σου.
2: Και για γενικότερα για μένα.
1: Όχι για σένα, για σένα δεν έχω να πω για την Καλαμάτα.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας. Στο δεύτερο και μεγάλο διαφημιστικό. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις.
1: Και μετά έχουμε επιμελητήριο,
2: ναι,
1: να μάθουμε τι είπε ο Τσίπρας. Υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τον Τσίπρα? Θα το μάθουμε μετά. Εσείς μέχρι τότε 69-39-943-943. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν?
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα.

0: exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Η Borussia Dortmund θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά του Καρέτσα στους αγώνες της Ελλάδας με Ολλανδία και Γερμανία. Ο Βαγιανίδης τέθηκε οριστικά εκτός για την αναμέτρηση με τους Οράνιε, με το Σάλιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Σε περιορισμένες αλλαγές στην δεκαδά θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον Εβάν Φουρνιέ να βγαίνει μπροστά στην κρίσιμη στιγμή, ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-91 της Αλγύρης στο Κάουνας και έκανε το 2-2 στη EuroLeague. Ο Γάλλος Σταρ σημείωσε 19 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, ενώ MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebounds. Σημασία έχουν οι νίκες, θα γινόμαστε καλύτεροι όσο παίζουμε, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Χουάν Τσορνάν Γκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό μάτς με την Βιλερμπάν. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλίου Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πανικό στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City με πάνω από 3.000 εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύκη Σόφιας και ΛΑΣΚ την 5η επιστροφή των κιτρινόμαυρων στορβουνήσεις. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στην Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Αζεντίνου Ναΐ αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοεπιθετικού Ματέι Στέγκρο σε σερβικό μέσο. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για την ανανεώση των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πραγματοποιώντας τρομερή εμφάνιση στην άμυνα από την δεύτερη περίοδο και μετά και με τους Λίντελ και Ρόμπινσον σε καλό βράδυ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-74 της Λεμάν και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο φετινό EuroCup. Εκτός από το απόψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα για το EuroCup θα είναι ο Νίκος Χουγκάζ, ενώ αμφίβολος είναι ο Γκρέι. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν, δήλωσε εν ώψη του αγώνα μου Αντρέα Τρινκέρι. Σήμερα ή αύριο η αύξηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοταγιούνας. Για τους τελευταίους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, Μολδαβία, νησιά Φερό 1-1, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0, Ισπανία, Κροατία 4-1, Τσεχία, Αγγλία 0-2, Σκωτία, Ελβετία 0-3, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία 0-3, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3, Σλοβακία, Καζακστάν 2-1 και Βουλγαρία, Εστονία 0-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, Dubai Barcelona 94-87, Ανατολού Εφές Real Madrid 94-84, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτιζάν 79-92. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
3: Στην Interveten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: πήρανε! Εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου!
1: Φύγε μπρε! Φύγε να μην σε βλέπω!
2: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο και αυτής της εκπομπής.
4: Και δεν είναι αμέσως μετά, είναι αμέσως τώρα.
3: Αμέσως
4: δηλαδή,
3: τώρα.
4: Αμέσως τώρα η εκπομπή ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Εγώ δηλαδή και ο Γεωργιάδης είναι ο Κακομύρης.
3: Έτσι, τι να κάνουμε. Αυτό το Κακομύρης μου ήρθε λίγο βαρύ, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε.
4: Είσαι Κακομύρης, εσύ. Ναι, αλλά δεν είσαι σαν και εμένα νοικοκυρέως.
3: Δεν είμαι.
4: Να τα λέμε όλα, έτσι. Να λέμε αλήθειες.
3: Προσπαθώ να γίνω.
4: Αλήθεια. Και αυτό είναι προς τιμήν σου, Γιώργο.
3: Ότι
4: προσπαθείς, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν θες να μείνεις Κακομύρης. Θες να γίνεις νοικοκυρέος και εσύ. Νοικοκύρης.
3: Αλλά είναι και προς τιμή μου που το αποδέχομαι. Ότι
4: ναι, αυτό είναι αυτογνωσία.
3: Αυτό είναι αυτογνωσία. Κοιτάω τον καθένα και ανακαλύπτω δηλαδή τι είμαι.
4: Αυτό ακριβώς. Κοίτα, άμα το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι οκ. Okay. Άμα σου πει όμως ο άλλος είσαι Κακομύρης. Εκεί δεν είναι ωραία.
3: Έλα, τώρα τη μισή μιλάς για τον υπουργό. Ο υπουργός είπε να του πάρει το ποτάμι.
4: Τι είπε, να το πάρει το ποτάμι.
3: Ναι, το πάει. Το πάει και παλάθι. Να το πάρει το
4: ποτάμι. Ο ποταμίσιος. Ο πρώην ποταμίσιος είπε.
3: Είπε να το πάρει το ποτάμι. Εντάξει. Εσύ, γιατί εδώ δεν έχει κολλήσει το ότι φωνάζουμε σε αυτή την εκπομπή. Όταν τελειώνει η εκπομπή, κλείστε τα ραδιόφωνα. Εμείς ή κανείς.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Καλά, αυτό είναι μια χαρά σύνθημα. Εμείς ή κανείς.
3: Ναι, κλείστε τα ραδιόφωνα. Τελειώσαμε.
4: Μόνο εμάς ακούτε.
3: Αυτό είναι. Και μια και είμαστε στο ή εμείς ή κανείς, να πάμε λίγο να δούμε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος το είπε, το εμείς ή κανείς. Βέβαια, το εμείς ή κανείς σε συνεντεύξεις που δίνει, λέει, δεν το είπα για το Πασόκ. Δηλαδή, μας κοροϊδεύει κιόλας. Αφού και το Πασόκ το είπε. Το εμείς ή κανείς έδωσε μια ολόκληρη συνέντευξη, η οποία απευθυνόταν στο Πασόκ. Ότι εδώ αυτή είναι η κόντρα. Ποιος θα έρθει δεύτερος για να μπορεί το 30, ξέρω εγώ, να γίνει πρώτος ή ό,τι άλλο. Πάμε να δούμε όμως ότι στο επιμελητήριο συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Χατζηδοσίου και δεν ξέρω, καταρχάς, ο κύριος Χατζηδοσίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή πρώτα απ' όλα.
5: Βεβαίως.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάνατε τη δεύτερη συνάντηση μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, είδατε τον κύριο Τσίπρα. Η ερώτηση, η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω. Για τον κύριο Τσίπρα υπάρχετε? Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε?
5: Ήρθε όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης στο Διοικητικό Συμβούλιο και απλά γιατί θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας. Εμείς έχουμε προσκαλέσει όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και τον Πρωθυπουργό, πρώτα τον Πρωθυπουργό, να έρθουν να μιλήσουν στο μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας για τις απόψεις και θέσεις που έχουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν ανταποκριθεί οι δύο, έχουμε βάλει σειρά για τους άλλους και είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
3: Καλά, όσο έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό, θα σας πω την άποψη τη δική μου. Πέρσι δεν υπήρχατε, φέτος κάτι ανακάλυψε. Θέλει και κάποιο χρόνο μέχρι να σας βρει.
5: Ναι, να σας πω.
3: Προσπαθούμε να γελάμε με αυτά που περνάμε, έτσι. Αλλιώς δεν περνάει η ώρα.
5: Δεν
3: πάω να κάνουμε αλλιώς.
5: Επειδή μπήκατε κατευθείαν στην ουσία, πρώτα να σας πω γενικά μια ιδέα που νομίζω ότι ξέρετε. Έχω πει πολλές φορές, συμφωνούμε με την εκάστοτε αντιπολίτευση, αλλά πάντα κρίνει στην κυβέρνηση. Και η σημερινή κυβέρνηση όταν αντιπολίτευση συμφωνούσαμε μαζί της. Καλά, διαφωνούμε όταν γίνεται κυβέρνηση. Γιατί το θέμα είναι ότι λες όταν είσαι αντιπολίτευση, θα το κάνεις και όταν γίνεις κυβέρνηση. Σωστά λέτε ότι δεν βρισκόμαστε πουθενά όλα αυτά τα χρόνια μέσα στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε μέτρα που παίρνει. Τώρα όμως είναι μια ειδική συνθήκη και πρέπει νομίζω να μιλήσουμε για την ειδική συνθήκη. Την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε, σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο θέμα που έχει η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ρευστότητα και οι ρυθμίσεις χρόνου. Τώρα πρώτο θέμα είναι το ενεργειακό. Και εντάξει, θέλω να σας εξηγήσω το γιατί, και νομίζω γίνεται κατανοητό από όλους. Το πρώτο θέμα είναι ότι οποιαδήποτε παραγωγή προϊόντων χρειάζεται ενέργεια. Πετρέλαιο αγρότης, πετρέλαιο μεταβλητά προϊόντα, πετρέλαιο βιοτεχνία, βιομηχανία. Ενέργεια χρειάζονται οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες, η εστίαση, οι φούρνοι. Άρα όλα αυτά.
3: Καλά, άστε αυτοί κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον.
5: Ναι, θα μιλήσω και για το κύριο Γιάννη μας. Άρα, όσο δεν τη θασέβεις την ενέργεια, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις και άλλο πληθωρισμό. Μάλιστα, εδώ να σας πω το πιο γρήγορο ανέκδοτο. Αυτό που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ότι μειώνονται οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι απίθανο αστείο. Οι τιμές μεγαλώνουν, βρίσκονται σε έναν πληθωρισμό και καλπάζονται παντού. Και εδώ έχει και δικαιολογία. Θα σου πει τώρα, δεν μπορώ να μειώσω τις τιμές, γιατί αυξάνεται το ενεργειακό. Τι σημαίνει ενεργειακό λοιπόν πέρα από την αύξηση τιμών των προϊόντων? Μειώνεται η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Άρα αυτό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Άρα μειώνεται, και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό, και η αγοραστική του δύναμη. Γι' αυτό και αν είδατε το σύνθημα που χρησιμοποίησα είναι ότι όταν ο πολίτης δεν μπορεί να εξοδέψει, δεν μπορεί να καταναλώσει, η μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτά πάνε μαζί. Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι, ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει μονίμως θα πάρω μέτρα στο μέλλον. Μάλιστα τώρα, όπως ξέρετε, σε λίγη ώρα θα ανακοινώσει, θα κάνει ανακοινώσει για το πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση.
6: Ναι, μεγάλη μέρα.
5: Ναι, αλλά η απάντηση είναι ότι περιμένω να δω τι θα πει, αλλά αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, θα σας πω ένα απλό στοιχείο και νομίζω είστε έμπειροι να το κρίνετε. Ας πούμε το πετρέλαιο θέρμανσης από το πάει στα 1500-1600 ευρώ. Τι σημαίνει σε σχέση με την περσινή χρονιά? Ότι είναι 500 ευρώ ακριβότερο.
6: Αυτά. Ναι.
5: Σας κάνω μια απλή ερώτηση. Είναι 500 ευρώ η αύξηση των μισθών που έγινε σε καθαρά λεφτά? Όχι. Άρα η όποια αύξηση θα τελειώσει στο πετρέλαιο. Και δεν μιλάω μόνο για την βενζίνη, για την αγοραστική των προϊόντων. Τι υπονοώ? Ή θα πάρεις μέτρα, και εγώ τι λέω. Εμείς, ξέρετε, σαν επιχειρήσεις, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να εκτοχιαστεί η οικονομία. Αλλά το να πάρεις μέτρα για ένα-δύο μήνες δεν εκτοχιάζεται η οικονομία. Δεν λέμε να πάρεις μέτρα, γιατί πάντα γίνεται η αναγωγή στον χρόνο. Εγώ δεν είπα χρόνο. Ή πόσο κρατάει η κρίση, δεν μπορείς να το αφήνεις, γιατί σε αυτό το κομμάτι που κρατάει η κρίση, πέρα από το ζήτημα της επιβίωσης των οικοκυριών, έχεις και το θέμα ότι θα δημιουργήσεις, και τα λέμε μετά γιατί, νέα χρέη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα δείτε, θα εκτοξευτούν τα χρέη και στην ΑΔΕ και στον ΦΕΤ. Είναι απόλυτα βέβαιο. Θα διαπιστώσετε ότι η αδυναμία να πληρώσει, θα δείτε ότι θα αυξηθούν και άλλο υποχρεώσει προς τις παρόχους ενέργειας. Άρα αυτό τι κάνει, θα λες μετά γιατί χρεώθηκε, γιατί δεν τον βοήθησε στην απάντηση. Γιατί μπαίνουμε σε μια ασφυξία. Και τελικά αυτό που φαίνεται είναι, και επιτρέψτε μου να πω ότι τελικά αυτό που φαίνεται και δεν μου αρέσει που το λέω εγώ, είναι αυτό που σώνει την κοινωνία, είναι να κινητοποιηθεί περισσότερο. Δεν μπορεί να μην βλέπει την αδυναμία του κόσμου, να φτάνουμε στο σημείο όλα αυτά τα ανέκδοτα που λέγατε πριν, ότι το αμάξι θα το πάρει. Γιατί υπάρχουν, δεν λέμε ότι πρέπει να γίνεται κατάχρηση και να λέμε πάτε το λεωφορείο.
6: Τώρα εδώ σήμερα, Αθήνα Καρδίτσα δεν γίνεται πανικός κάθε Σαββατοκύριακο.
5: Ναι. Και... αυτά είναι αστεία πράγματα.
6: Λοιπόν, πάμε στην συνάντηση αυτή. Λοιπόν, όσο έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, επί του προσωπικού τα λέω, όπως προσωπική άποψη λέει και ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, από τον κύριο Τσίπρα ξεκίνησε το πνίξιμο των μικρών επιχειρηματιών.
5: Ναι, αλήθεια.
6: Από εκεί και πέρα. Ο κύριος Τσίπρας όμως ήταν διαφορετικός και τώρα δείχνει διαφορετικός και μάλιστα βγαίνει από, στο Πασόκ από δεξιά και είναι του συστήματος. Αυτή τη στιγμή, μέσα στη συζήτηση που κάνατε, εάν ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν μας το ξεκαθάρισε στην εντεύξη του ούτε πουθενά μέχρι τώρα, εάν ο κύριος Τσίπρας είναι κυβέρνηση, γίνει κυβέρνηση, εσείς έχετε λαμβάνει δύο απλά πραγματάκια που λέω εγώ. Πρώτον, αυτό που είπε ότι εμείς κάναμε τις 120 δόσεις, θα το ξανακάνει? Σας είπε για το πρώτο κάτι αυτό?
5: Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε με αυτό που είπατε, γιατί δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο Τσίπρας του σήμερα με τον Τσίπρα του 2015 δεν έχει σχέση. Δηλαδή, ακόμα και από τον διάλογο που έγινε, φάνηκε ότι πλέον μιλάμε για έναν συστημικότερο ηγέτη.
6: Φαίνεται σε όλες τις ομιλίες.
5: Είπε και πολλές φορές τη λέξη ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε πράγματα που θα εκτροχιάσουν την οικονομία μας. Πάω στην ουσία. Όλα αυτά που λέτε ασφαλώς και τα επανέλαβε. Μίλησε και για τις 120 δόσεις, μίλησε για την κατάργηση των λύσεων επιτιδεύων, της προκαταβολής φόρου.
6: Και όλα αυτά και στην Αττική ή μόνο στην περιφέρεια?
5: Παντού.
6: Μάλιστα.
5: Δεν έκανε. Καταρχήν αυτός ο διαχωρισμός, επιτρέψτε μου κύριε Γεωργιάδη, είναι αδιανόητος. Είναι και στα όρια της αντισταγματικότητας. Δηλαδή, πώς είναι εδώ να ανακοινώνεις ένα μέτρο ότι θα γίνει σε όλη την Ελλάδα πριν της Αττικής? Δηλαδή, ποιο είναι το συμπέρασμα της Αττικής, οι επιχειρήσεις ανθούν? Στην Αττική έχουμε 400.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι απίθανο αυτό και είναι στα όρια της αντισυνταγματικότητας, επαναλαμβάνω. Δεν έχει λογική αυτό. Δηλαδή η μικρή επιχείρηση που είναι στην Κυψέλη, που είναι στο Χαλάνδη ή οπουδήποτε αλλού, πάει καλύτερα από μια επιχείρηση περιφέρειας. Στέγια προβλήματα έχουν. Και το ενεργειακό πλήττει και τους δύο. Μάλιστα η στέγη πλήττει παραπάνω την Αττική από την πλήττει την περιφέρεια. Το θεωρώ απίθανο.
6: Καλά, τα ενίκια δηλαδή που πλήττουν την Αττική είναι αδιανόητα ψηλά πια.
5: Αυτό ακριβώς λέω, ότι έχουν και ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή, αυτός ο διαχωρισμός δεν το κατάλαβα καθόλου. Καθόλου, είναι έξω και πέρα από κάθε λογική.
6: Πείτε μας τι είπε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Είπε, οι ερωτήσεις είναι απλές, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι συνάδελφοί σας, εκτός από που θα τους το πείτε εσείς, αλλά να το ακούσουν και από εδώ. Λοιπόν, οι 120 δόσεις, το ένα. Το δεύτερο.
5: Είπε σε 120 δόσεις να πω και αυτό που ζητάμε.
6: Με υποσχετική, όπως έκανε η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα προκαταβολές, τεκμήρια ή άμεσα.
5: Είπε καθαρά, δεν θα πω ψέματα, είπε ότι πρέπει να σταματήσουν οι μνημονιακοί φόροι. Τώρα σε 120 δόσεις για να μην το περάσουμε εύκολα. Εγώ είπα ότι ξέρετε δεν θα με χαλούσε και 72 δόσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα στις ρυθμίσεις. Αυτός που χρώστηκε 100.000 στην ΑΔΕ το 2014-2015 στην κρίση, τώρα χρωστάει 350.000. Εγώ τι είπα, να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο με ένα λογικό τόκο. Ενώ σήμερα πληρώνει τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια, έχει και πενταπλάσιο, και αυτά τι είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις. Άρα εγώ είμαι υπέρ του οποιοσδήποτε χρωστάει πρέπει να πληρώσει, αλλά να πληρώσει, γιατί δεν φταίει αυτός για την κρίση, το κεφάλαιο με ένα λογικό τόκο. Σε αυτό συμφώνησε. Συνολικά δεν κάνει αυτό το διαχωρισμό, όπως δεν έκανε και ο κ. Σανδουλάκης. Δηλαδή είπε ότι όλα τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι, να είναι άμεσο χαρακτήρα. Άρα το ερώτημα που δημιουργείται, φαντάζομαι και θα μου πείτε, είναι πού θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, σωστά?
6: Μέχρι τώρα περιμένω να σας ακούσω, ναι. Γιατί θα ήταν η ερώτηση επόμενη, αλλά...
5: Να, εγώ μπορώ να σας πω όμως κάτι που δεν το είπε και ο Σύμπερ, σας το λέω εγώ όμως.
6: Ακούμε.
5: Το 2025 τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι 20 δισεκατομμύρια που έχουν 150 επιχειρήσεις και 10 δισεκατομμύρια που έχουν περίπου 450.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες. Το σωστό είναι να κάτσουμε να δούμε πόσο φόρο πληρώσανε οι 150 επιχειρήσεις και πόσο φόρο πληρώσαμε οι υπόλοιποι. Πριν κάνετε το λογαριασμό, σας λέω, εμείς πληρώσαμε σταθερά 22%, οι πολυεθνικές πληρώσαν 5-7% μέσω των νομικών συναλλαγών και των offshore εταιριών. Δηλαδή με νόμο που τους το επιτρέπει. Άρα η απάντηση είναι για μένα που το έχω πει και άλλες φορές, ζητάμε ισονομία. Να πληρώνουμε αναλογικά και να παίρνουμε τα χρήματα αναλογικά. Σας δω ένα μέτρο το οποίο παράλογο. Όπως επίσης, να μην το ξαναπώ, ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πολυεθνικές, που πληρώνουν μηδέν φορολογία. Όταν λέω μηδέν, εννοώ μηδέν. Και για να μην φανεί ότι το λέω αόριστα, πλατφόρμα ταινιών που πληρώνει μηδέν φορολογία. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, γιατί το βάρος πέφτει πάντα στους μικρούς. Και παίρνουν χρήματα από όπου υπάρχουν και φορολογούνται λιγότερο. Αυτή είναι μια άνηση μάχη η οποία θα οδηγήσει σε νέα καρτελοποίηση αγοράς. Μιλάω πάντα στα όρια. Είμαι άνθρωπος που υποστηρίζει την ελεύθερη οικονομία, υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά. Πρέπει να υπάρχει, αλλά για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να έχουμε ίσους όρους. Αλλιώς δεν έχουμε ανταγωνισμό. Και έτσι θα έχουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπετε τώρα, την καρτελοποίηση σε διάφορους κλάδους που είναι εις βάρος και του πολίτη, όπως ξέρετε, σούπερ μάρκετ, υγεία, τράπεζες, ενέργεια και εις βάρος της πολιτείας. Γιατί και η πολιτεία παίρνει λιγότερα.
4: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοσίου, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάργηση της Golden Visa και να επενδύεται στην ουσία ένα κεφάλαιο στο προτινόμενο Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, πώς το ακούσατε?
5: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, επειδή γνωρίζω καλά για τον χώρο. Η Golden Visa, η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αν μην κοροϊδευόμαστε, είπε πού θα δοθούν τα χρήματα μέσω του τρόπου που λειτουργεί.
4: Ναι.
5: Γενικά δεν θα σας πω ότι εγώ είμαι εναντίον της Golden Visa. Το πρόβλημα με την Golden Visa είναι ο τρόπος που γίνεται σήμερα. Τι κάνει? Ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων οδεύει σε αυτούς που θέλουν να πάνε ευρωπαϊκό διαβατήριο, βασικά, γιατί αυτό γίνεται. Και αυτό σε μια εποχή που έχει πρόβλημα με τη στέγη είναι πρόβλημα. Σε μια περιορισμένη πολιτική, η οποία έχει σαν άξονα ότι δεν μας χαλάει η ιδέα να έρθουν να επενδύσουν κάποιοι στην Ελλάδα, δεν θα ήμουν αντίθετος. Είμαι αντίθετος με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, γιατί όταν μάλιστα γίνεται με τέτοιο τρόπο που η κατοικία που, θα ξέρετε και το φαινόμενο, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν Golden Visa, τα σπίτια τους είναι άδεια. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Ότι απλά έρχονται 20 μέρες το χρόνο. Αλλά σε μια εποχή που έχεις έντονο πρόβλημα στέγης, θα πρέπει να την περιορίσεις, να βάλεις όρους που να μην αφήνει να γίνεται εκμετάλλευση και μόνο στη λογική που έρχεται κάποιος και με ένα μικρό ποσό παίρνει το ευρωπαϊκό διαβατήριο και χρησιμοποιεί. Αυτό έγινε και στην Κύπρο, όπως ξέρετε, και σταμάτησε. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι όροι λειτουργίας της βίζας. Είναι το ίδιο πράγμα που σας έλεγα σε μια άλλη κουβέντα που παθαίνουμε τον τουρισμό. Ο υπερτουρισμός δεν κάνει καλό, γιατί αφού ήρθε πολύ περισσότερο κόσμο φέτος στη χώρα, αλλά ξόδεψε λιγότερα. Δεν λέει αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ένα άλλο είδος τουρισμού, γιατί ο υπερτουρισμός δεν σου κάνει καλό ως χώρα. Έχει πρόβλημα οι υποδομές. Και τελικά να αφήνει και κάτι, όπως λέμε. Γιατί φέτος η χρονιά, θα έλεγα, είναι πολύ κακή από άποψη εσόδων από τον τουρισμό.
6: Μάλιστα.
5: Το ίδιο πράγμα, την ίδια λογική βάζω την Golden Visa εγώ.
6: Ναι, κύριε Χατζηδοσίου, επειδή σε αυτή την εκπομπή πήραμε όλα τα επιμελητήρια, όλους τους προέδρους όλων των επιχειρήσεων, όσο μπορέσαμε σε όλη την Ελλάδα, για να έχουμε μία απάντηση και μία άποψη το πώς επιβιώνουν. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα που σας είπα πριν. Είχαμε την πρόεδρο των Φουρναρέων από Θεσσαλονίκη, τη νέα πρόεδρο, η οποία μας είπε σε όλη την Ελλάδα και ειδικά περισσότερο σε εσάς στην Αθήνα, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν ψωμί καινούργιες εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι φούρνοι δεν πρόκειται να αντέξουν και δεν αντέχουν, κλείνουν. Πίνησαμε με τον πρόεδρο των Κρεοπολών της Καστοριάς. Όσοι λέει κλείσαμε νωρίς και πιάσαμε δουλειά κρεοπόλες στα σούπερ μάρκετ, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι τελειώσαμε. Όλη η Ελλάδα διαμαρτύρεται ότι κλείνει. Κλείνει, τελειώνει το θέμα. Για την εστίαση, εντάξει, μιλήσαμε. Δεν, ακριβώς αυτό είπατε. Βλέπατε κόσμο και τα έσοδα, παρότι εμείς πληρώναμε το ίδιο προσωπικό για πολύ κόσμο και ίσως και παραπάνω, τα έσοδα όμως από τις παραγγελίες που κάνανε οι άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά ήταν 30-40% κάτω. Δεν υπάρχει επιβίωση. Εγώ φωνάζω σε αυτή την εκπομπή ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχετε.
5: Σωστό.
6: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για το μέλλον. Μπορεί να είναι καλό για το μέλλον και να είναι κάτι.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το σχέδιο Πισαρίδη αυτό προβλέπει. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί βάλετε ζητήματα που νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια επισήμανση. Στην εστίαση υπάρχει πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ ότι το κόστος λειτουργίας δηλαδή από πρώτα εσύλλες από ενέργεια, από στέγη, έχει αυξηθεί την τελευταία τριετία κατά 40% και δεν είχε λάβει υπόψη της την κρίση του ενεργειακού που έχουμε τώρα. Στους φούρνους έχουν κλείσει περισσότεροι φούρνοι την τελευταία τριετία από όσοι είχαν κλείσει την κατοχή. Όλα αυτά μπορούμε, νομίζω, και τα καταλαβαίνει ο καθένας, έχουν έναν άξονα. Και πρέπει να σας το πω, γιατί θα έλεγα ότι ίσως ήμουν από τους μόνους που φώναζε τότε. Θυμάστε το περιβόητο καλάθι του καταναλωτή που είχε βγει στην περίοδο της πανδημίας?
6: Εννοείται, εννοείται.
5: Αυτό ήταν αδιανόητο. Και εδώ είναι απίστευτο ότι δεν παρέμβηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι σήμαινε καλάθι, κύριε Γεωργιάδη? Ότι έστελνε η κυβέρνηση τους πελάτες
6: σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ για να
5: αλλά
6: πάρει αυτά τα πράγματα.
5: Αλλά από το μανάβι, από το μίνι μάρκετ, από το φούρναρι. Και σήμερα ο άλλος δεν καταλαβαίνει διαφορά, γιατί έχουμε φύγει από την ποιότητα και έχουμε πάει μόνο στην οικονομία, στο πώς θα πάρει οικονομικότητα, και κρίνει το ψωμί του φούρναρι, ο οποίος θα σηκωθεί τη σειρά να το μαγειρέψει, το κατεψυγμένο ψωμί που πουλάει το σούπερ μάρκετ.
6: Εντάξει, από την Κίνα, δεν κινέζικο είναι, δεν έχει σημασία. Χειρότερα. Κάποια από αυτά είναι ακόμα. Ναι, αλλά σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτή ήταν η κατεύθυνση. Και άρα αυτή η εκκίνηση αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Εγώ σας ξαναλέω.
5: Εγώ μένω στο αρχικό σας, η οικονομία δεν πάει όπως θέλεις. Δεν πάει μόνη της μάλλον. Εσύ με βάση τις πολιτικές που έχεις την οδηγίες. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται τώρα ευνοούν τις πολυεθνικές και τα καρτέλ. Αυτό δεν που λέω τώρα, σας θυμίζω, γιατί σε αυτή τη χώρα όταν λες κάτι που παίρνει χαρακτηρισμός, το λέει και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, κ. Στουντάρας. Δεν μίλησε για τα καρτέλ, δεν μίλησε ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας πω την τελευταία επισήμανση που έκανε και το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κατηγορεί τις τέσσερις τιμικές τράπεζες, ή αν θέλετε τους οψημένοι, ότι έχουν μπει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των δανείων το έχουν δώσει σε λίγες μόνο μεγάλες πολυεθνικές. Και όχι ευρύτερα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διασπορά του κινδύνου. Σαν να του λέει ότι ξέρεις, αν ένα δάνειο σκάσει για να καταβαίνει ο κράτης μας, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό έρχεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να το επισημάνει. Δηλαδή, πώς στείλεται το καρτέλ. Παίρνει λεφτά φτηνά, αυτός και πέντε από παντού. Το στηρίζουν οι πάντες, τον διαφημίζει η ίδια η πολιτεία. Άρα, αυτό που με ρωτάτε, ότι ναι, αν θέλετε να σας πω, αυτή η κυβέρνηση ναι, έχει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο είναι η μείωση σε μεγάλο βαθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που με αυτόν τον τρόπο όμως βοηθάει τη λειτουργία ολιγοπολίων και καρτέλ. Και μάλιστα, να σας πω και ένα ας πούμε χιούμορ. Ας υποθέσουμε ότι εγώ, και νομίζω θα καταλάβετε γιατί το λέω, θέλω να κάνω ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί σήμερα στην Ελλάδα έχουμε δύο παίχτες που έχουν το 85% του τζίρου. Μεγάλο καρτέλ. Γιατί ελέγχει και έχουμε 7,5 δισεκατομμύρια που ξοδεύουν οι Έλληνες στην υγεία. Δεν μπορώ να το κάνω το νοσοκομείο. Χρειάζομαι 8 με 10 χρόνια. Καταλάβατε πώς εξηγώ ότι ένας νόμος μπορεί να ευνοεί το καρτέλ. Δεν σου δίνεται να το κάνεις. Πρέπει να περιμένεις 8 με 10 χρόνια. Άρα εξηγώ, και νομίζω γίνεται κατανοητό, ότι η οικονομία δεν πάει μόνη της. Οι πολιτικές όπως ο εφαρμόζει ευνοούν είτε την καρτελοποίηση και τα λιγοπόλια, είτε θα έπρεπε να ευνοούν ευρύτερα τις μικρομεσαίες, γιατί οι μικρομεσαίες δεν έχουν το ρόλο μόνο τον οικονομικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κρατούν την κοινωνία όρθιοι. Φανταστείτε περιοχές σε όλη την Ελλάδα, στην περιφέρεια, χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι θα ήταν αυτές οι περιοχές? Είναι σαν το θέμα, το δείτε σε άλλη διάσταση, όταν φύγαν όλες οι τράπεζες από παντού, από την περιφέρεια, ή πήγανε, τι προβλήματα είχε, πόσο μάλλον αύριο το πρωί δεν έχουν τα μαγαζιά αυτά και έχουν ένα μεγάλο μάρκετ το οποίο είναι σε μια άλλη περιοχή. Δίνουν ζωή. Παίζουν ρόλο στην κοινωνική αναφορά. Εξηγώντας λοιπόν ότι δεν γίνονται μόνο τους τα καρτέλ. Και νομίζω ότι ξέρετε πολλές φορές που πει, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγανε περίπου τα 31 δις που εξοδέθηκαν και δεν τα καταλάβαμε, πήγαν όλα σε λιγότερο από το 1,5% των επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ πάει στο 6%. Οι τράπεζες κρίνουν ότι αυτές οι οποίες είναι ικανές να πάρουν δάνειο από το σύνολο 230.000, κρίνουν οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 63.000. Άρα όλα αυτά δεν είναι στοιχεία που σας αποδεικνύουν ότι η οικονομία με όλες αυτές τα μέτρα που σας είπα οδηγούνται σε καρτελοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει ανταγωνισμός. Αν εσύ παίρνεις φθηνό χρήμα, εγώ παίρνω ακριβό. Και, ή δεν παίρνω καθόλου.
6: Αυτό πήγα να πω. Δεν παίρνεις καθόλου. Εγώ παίρνω ακριβό, εσύ δεν παίρνεις καθόλου.
4: Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, κύριε Χατζηδοσίου, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε κάποιους και όχι εξ ολοκλήρου, είναι η αλήθεια.
5: Εγώ θα σας πω και,
6: με τους πανηγυρισμούς τους χρασινούς, έτσι, με τα συγχαρητήρια.
5: Η σύγκρουση του κεφαλαίου στην Ελλάδα των ολιγαρχών είναι γιατί οι διαμαρτύρονται κάποιοι, είμαι σίγουρος θα καταλάβετε το νόημα, ότι πήγε σε πολύ λίγους και δεν πήραν αυτοί.
6: Αλήθεια είναι αυτό, δυστυχώς αλήθεια είναι αυτό.
5: Το ξέρετε αυτό, ότι ένα μέρος...
6: τώρα θα αρχίσουμε πάλι με τον Μπουρνανά να μιλάει γιατί γελάτε κύριοι.
5: Λοιπόν, αυτό βεβαίως είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι ποιος πάει και κάνει ανάλυση των χρημάτων που πήγαν θα το διαπιστώσει.
7: Θα δεις πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Σας θυμίζω κάτι που είχαμε πει. Τα πρώτα 13,5 δις πήγαν σε 760 επιχειρήσεις, αλλά και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί οι πρώτες 30 πήγαν την περίοδο του Λέοντο.
4: Μάλιστα. Άρα, για να κλείσουμε αυτό, ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχω ακούσει και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάδα να το λένε, χαμένη ευκαιρία το παρουσιάζουν.
7: Βέβαια. Ήταν το μεγαλύτερη χρηματοδότηση που πήραμε μετά το σχέδιο Μαρσάλ. Και θα μπορούσε να είναι η αφορμή, και βέβαια εγώ δεν θέλω να γίνω μελαϊκιστής. Οι αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία δεν γίνονται με σχέδια 6 μηνών και ενός χρόνου. Πρέπει να κάνεις ένα πρόγραμμα 7 ετές, 10 ετές για να αλλάξεις από την πρωτογενή παραγωγή, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία. Πάλι λειτουργήσε αποσπασματικά, χωρίς να βάλεις στο μυαλό σου του πώς θα δημιουργήσεις αυτές τις προϋποθέσεις που θες για την οικονομία και την κοινωνία. Θα έλεγα ότι ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, η οποία δεν αξιοποιήθηκε και θα μπορούσα να ρωτήσω και διαφορετικά. Ας μας πει η κυβέρνηση πώς λειτουργήσε αυτό στη χώρα μας, δηλαδή ποιες θα είναι τα κέρδη που αποκομίζει, και πάντα θα πρέπει να είναι η κοινωνία που αποκομίζει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα διαπιστώσουμε ότι είναι πολύ μικρά και λειτουργήσε για λίγους. Καλό πάντως είναι εδώ να πούμε, γιατί νομίζω σας ενδιαφέρει.
6: Και να κλείσουμε,
4: και να κλείσουμε ναι.
7: Με αυτό θα σας πω, ναι. Όταν μια εταιρεία κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα, να ξέρετε τον κανόνα που έχει σημασία, βάζει 10% ας πούμε μια επένδυση, ας πούμε ενός δισεκατομμύριου, βάζει 100 εκατομμύρια, τα άλλα 900 εκατομμύρια τα παίρνει δάνειο και μάλιστα χαμηλότοκο. Καλό να το ξέρουμε. Δηλαδή, ο ίδιος τρόπος λειτουργίας ευνοεί αυτό να γίνει μεγαλύτερος. Δεν βάζει τα λεφτά αυτός, βάζει ένα μικρό μέρος των χρημάτων.
6: Μάλιστα, κύριε Χατζηδοδοσίου, θα έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, αλλά την επόμενη φορά, γιατί πάμε και στο διάλειμμα μας, τελείωσε ο χρόνος μας.
4: Καλημέρα.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή και τι να πω, αισιοδοξία. Θεός βοηθός. Το λέω έτσι.
7: Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
4: Πάμε κατευθείαν στο τελευταίο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε.
6: Έλα, break.
4: Εντάξει, break το λες εσύ.
6: Στο χωριό μου.
4: Στο χωριό σου.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
12: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
11: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: Λοιπόν, ναι. 120 δόσεις με 30 ευρώ το μίνιμουμ της δόσης.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακουγόμαστε.
1: Μισό λεπτό θα μου δώσεις.
0: Λοιπόν, λέμε τι ανακοίνωσε, ναι, τι ανακοινώνει τώρα ο
1: Πρωθυπουργός. 120 ναι. δόσεις και αυξημένη επιδότηση στην κίνηση. Πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, 120 δόσεις με 30 ευρώ το μίνιμουμ της δόσης είναι από τα μέτρα που θα ανακοινώνεται. Τώρα έχουν ανακοινωθεί, ανακοινώνονται τώρα. Κάπου στα 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση.
0: Αυξάνεται, λέει, στα 15 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Ίσχυε είναι... μέχρι τώρα 10 λεπτά η κρατική. Άρα το πάει 15. Άρα, άμα ισχύει και το συν 5 από τα δηληστήρια, είναι μέσα στα 20 λεπτά.
1: Στα 20 λεπτά θα είναι συν 5 από τα δηληστήρια, από ό,τι μου στέλνουν εμένα τώρα.
0: Και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου, λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75. Αυτό μας το είχε πει ο Κυρανάκης, βασικά.
1: Ναι,
0: το ξέραμε.
1: Αυτό μας το είχε πει ο κύριος Κυρανάκης. Και τώρα δεν θα μπορεί να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, διότι η κυβέρνηση πήγε κάτω από το 1,80 από αυτός.
0: Ποιο?
1: Το πετρέλαιο. Είπα 1,80 είναι το κανονικό.
0: Ναι.
1: Άμα το πάει κάτω από 1,75.
0: Εντάξει, επιβεβαιώθηκε ο Κυρανάκης όμως.
1: Καλά,
0: αυτό το ήξερε ο Κυρανάκης.
1: Τι πιθανότητα.
0: Μα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Ότι για να το λέει ο Κυρανάκης θα είναι κάτω από 1,75.
1: Τι πιθανότητες
0: είναι. Και ο κύριος Κυρανάκης είπε θα είναι και πολύ κάτω από 1,75, λέει. Πόσο πολύ. Βέβαια, μας είπε τώρα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου που μιλούσαμε, λέει ότι ωραία να είναι στο 1,50-1,60, αυτό τι σημαίνει. Αύξηση σε σχέση με το πώς ξεκίνησε πέρυσι, έτσι, το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Καλά, έτσι.
0: Ο μισθός, λέει, αυξήθηκε τόσο
1: όσο...
0: από πέρυσι όσο αυξήθηκε το πετρέλαιο θέρμανση. Όχι, είναι η απάντηση.
1: Μαζί άρα... με τα νίκια, μαζί με το ρεύμα, μαζί.
0: Άρα η ακρίβεια τρώει την οποιαδήποτε αύξηση μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση, έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε τις πρώτες δηλώσεις. Θα τις εξειδικεύσει μετά ο πρωταθλητής υπουργός. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Είπες πρωθυπουργός, πήγες να πεις.
1: Γλώσσα λανδάνης.
0: Ναι, αυτό.
1: Για τον υπουργό πρωταθλητή.
0: Μπορεί να μην είσαι και μακριά κάποια στιγμή.
1: Τι είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός κύριος Πιερκάκης κάποια στιγμή.
1: Πασόκο πρωθυπουργός στη Νέα Δημοκρατία να δω και τι άλλο στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε όμως την συζήτησή μας για το τι γενικά γίνεται μαζί με τον Αργύρη Τοντινόπουλο. Καλημέρα, Αργύρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα και σε εσάς που σας ακούω πολύ ανεβασμένους.
1: Έτσι είμαστε, έτσι είμαστε,
0: Γιώργος.
1: Γιατί είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Ναι. Τελειώσαμε το χειμώνα, λυθήκαν τα προβλήματά μας και πάμε ευτυχισμένοι να ζήσουμε στους δρόμους Αθήνα Καρδίτσα, Ψυγκρού, όπου θες.
0: Όλοι γεμάτοι είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Να σ' ακούς?
2: Εγώ σας ακούω μια χαρά.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την κυβέρνηση Αργύρη, διότι εγώ βλέπω και με όλα αυτά που θα ανακοινωθούν και ανακοινώνουν τώρα, ότι η κυβέρνηση έχει εγκλωβιστεί στο δικό της αφήγημα. Το αφήγημα ότι είμαστε η καλύτερη χώρα της Ευρώπης, το αφήγημα ότι έχουμε υπερπλεονάσματα, το αφήγημα ότι εδώ είμαστε τέλεια και όλοι οι άλλοι χρωστάνε και δεν μπορούν να τα δώσουν. Αυτό τώρα αρχίζει και την πιέζει, διότι. Τι θα κάνει, όλοι οι άλλοι δώσανε καλύτερο φόρο, όλοι οι άλλοι έχουν μειώσει τις βενζίνες και εμείς είμαστε οι τελευταίοι που ζητάμε άδεια. Άρα ο εγκλωβισμός στο δικό της αφήγημα νομίζει ότι με αυτές τις ανακοινώσεις που γίνονται τώρα θα τελειώσει?
2: Δεν πρόκειται να τελειώσει, διότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα κανονικό δούλεμα. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι υπεύθυνος για την ακρίβεια είναι ο πόλεμος ή τέλος πάντων η πόλεμη. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι πόλεμοι επηρεάζουν όχι μόνο την Ελλάδα, επηρεάζουν όλη την Ιφίλιο. Τότε πώς γίνεται η χώρα μας να έχει την 20η ακριβότερη βενζίνη σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ απλά, διότι στα 100 ευρώ που βάζετε βενζίνη, τα 52 ευρώ πηγαίνουν στο κράτος. Αντί λοιπόν να μειώσουν είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε τον ΦΠΑ στη βενζίνη, έτσι ώστε να πηγαίνουν λιγότερα λεφτά στο κράτος και να μένουν περισσότερα λεφτά στις τσέπες των Ελλήνων, κάνουν τις λεγόμενες επιδοτήσεις, που όταν ακούς επιδότηση σημαίνει ότι κάπου δίνουν κρατικά λεφτά. Δηλαδή δίνουν πάλι λεφτά των φορολογουμένων. Άρα πρόκειται για δούλεμα.
1: Και μιλάμε με την αύξηση της βενζίνης. Η πτώση από τη φορολογία του ειδικού φόρου είναι 200 εκατομμύρια.
2: Το ζήτημα είναι ότι για να καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι μας ακούνε, εσείς τώρα μας ακούτε που είστε στα ραδιόφωνά σας και ακούτε τον Γιώργο και τον Πάνο. Όταν θα πάτε να βάλετε βενζίνη, ζητήστε να πάρετε ένα τιμολόγιο. Εκεί πέρα θα δείτε τι πληρώνετε και σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ως φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν πάτε στο βενζινάδικο, πάνω από τα μισά λεφτά που δίνετε, πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, τα οποία η κυβέρνηση τα διαχειρίζεται όπως γουστάρει. Δηλαδή μπορεί να τα μοιράσει στους δικούς της ή στους μη δικούς της. Τα δικά σας τα λεφτά κάνει παιχνίδι. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα τι συζητάμε τώρα για μέτρα και εκείνο και τ' άλλο. Απέδωσαν ποτέ αυτά τα μέτρα?
1: Να και Αργύρη, μπορούμε όποιος δεν θέλει να πάρει τιμολόγιο να μπει στα social να δει τον Κυρανάκη, ο οποίος λέει το ίδιο το 17 για τον Τσίπρα. Ότι και ναι, αυτά λέει, τα λεφτά που πάνε για τους φόρους.
0: Και ο Κυρανάκης θυμάμαι εγώ ότι είχε βγάλει και φωτογραφία, μάλιστα, είπε να βάλει βενζίνη και είχε ανεβάσει την απόδειξη και έλεγε ορίστε πόσο είναι ο φόρος.
1: Και πόσο βενζίνη βάζουμε και πόσο φόρο πληρώνουμε για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, άρα εσύ δεν βλέπεις η κυβέρνηση να ξεφεύγει ένα αφήγημα που το έχουν πιστέψει και μόνοι τους τελικά και λένε αλλά ντάλλον, τα λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν το βλέπεις να ξεφεύγει από το δικό της κομμάτι, δηλαδή από αυτό που η ίδια είπε. Ότι είμαστε καλύτεροι.
2: Δεν ξεφεύγει. Το ζήτημα όμως είναι εδώ ότι υπάρχει και μεγάλη ευθύνη της αντιπολίτευσης. Διότι όταν βλέπεις και στις δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι βλέπετε ότι σήμερα αρχίζουν σιγά σιγά και σκάνε για τις δημοσκοπήσεις μαϊμούδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι ύστερα από 8 χρόνια είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία. Και με double score απέναντι είτε στον Τσίπρα είτε στον Ανδρουλάκη. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή τέλος πάντων η πολιτική κατάσταση, επόμενο είναι η κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Εδώ πάμε τώρα λοιπόν.
2: Εγώ πιστεύω, συγγνώμη να πω μια κουβέντα έτσι λίγο αστειευόμενος. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος είναι τόσο δυσαρεστημένος με την αντιπολίτευση που θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη για να την τιμωρήσει.
1: Καλά το έχεις βάει, το τραβάκι, τα τράβηξες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο είχε από την περιεγούμενη ΔΕΘ και σε αυτή τη ΔΕΘ ένα πρόγραμμα που κάπου η 13η σύνταξη και μισθός και τελπά ακούμπησε, δείχνει μια μικρή άνοδο. Μια μικρή άνοδο που οι άνθρωποι του Πασόκ, που είχαμε και εδώ την κυρία Αντωνίου, πιστεύει ότι λέγοντας και λίγο για τις δημοσκοπήσεις, αυτό που μόλις μας είπες και ακούσαμε και διαβάσαμε, ότι πηγαίνοντας προς την κάλπη αυτό θα αλλάξει, αλλά και πάλι η αισιοδοξία είναι αν θα είναι δεύτερο κόμμα. Τώρα, όσο έχουμε να κάνουμε με το δεύτερο δημοσκοπικά τον Τσίπρα, ο οποίος αυτός είχε μια πτώση, δηλαδή έκανε ένα μπραφ, πήγε κάπου εκεί στο 17, μετά μια πτώση, τώρα τηλεφωνάει στους παλιούς να γυρίσουν γιατί οι νέοι δεν τα πάνε καλά, ξεκινάνε περιοθείες. Πάμε όμως στο αποτέλεσμα που λες εσύ, ότι τελικά η κυβέρνηση βολεύεται από την ύπαρξη δύο κομμάτων στην αντιπολίτευση που λίγο πολύ είναι τα ίδια. Και μάλιστα ο Τσίπρας λέω ότι από δεξιά έχει βγει το Πασόκ.
2: Άκου να δεις, ο Τσίπρας τελικά αυτό που περίμενε πιθανώς και ο ίδιος να πετύχει δεν το έχει πετύχει. Είναι φανερό ότι είναι κολλημένος εκεί στο 14-15. Η προσδοκία του Τσίπρα τώρα ποια είναι? Η προσδοκία του Τσίπρα είναι, δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Πιστεύει ότι εάν καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα, που δεν είναι και τόσο σίγουρο, θα μπορέσει να βγάλει από τη μέση το Πασόκ. Εκεί είναι, αυτός είναι ο στόχος του.
1: Και την πρώτη φορά που βγήκε και τώρα αυτός είναι ο στόχος του, αν δεν θέλει να υπάρξει το Πασόκ. Άρα να έχω εγώ την πρωτοκαθεδρία σε αυτό.
2: Ο Τσίπρας σκέπτεται τις μεθεπόμενες εκλογές. Όπερ σημαίνει ότι για άλλα 4 χρόνια θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν καταφέρει με οποιονδήποτε τρόπο και εξασφαλίσει 151 βουλευτές, που αντιλαμβάνεστε σε μια τρίτη θητεία τι έχει να κάνει όταν θα είναι και περίπου ανεξέλεγκτος.
1: Και τελευταία του. Το έχει δηλώσει. Τελευταία μου. Και να βγω, φεύγω. Μετά.
2: Δεν άκουσα τι είπες, ξαναπες το.
1: Και τελευταία του λέει, εγώ θέλω να βγω τώρα και μετά φεύγω. Φεύγω από την κυβέρνηση δηλαδή. Δεν ξανακατεβαίνω μετά. Είναι η τελευταία.
0: Για το Μητσοτάκη, ναι, το έχει πει.
2: Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι αν ο Μητσοτάκης κερδίσει τρίτη θητεία μετά θα πει, ξέρετε παιδιά, μια χαρά αυτό, δεν θέλω τέταρτη?
1: Εγώ πιστεύω ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πει ναι παιδιά, εγώ έπλαινα βαλαμπουγάδα, απλώστε τα μόνοι σας, γεια σας τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτά ίσως ανάγονται λίγο και σε μια μελλοντολογία η οποία ο κόσμος έχει τα καθημερινά του προβλήματα και δυστυχώς γιατί περί αυτού πρόκειται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται αποκλειστικά γι' αυτό το 30%, δηλαδή για τους 25, άντε 27, 28 στους 100 Έλληνες. Διότι αυτό είναι που τους νοιάζει. Το 30% να πετύχουν και να κάνει παιχνίδι μετά τις εκλογές έσω κοινοβουλευτικό, πας και καταφέρει και έχει τις 151 ψήφους. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία, γιατί όταν κυβερνάς, κυβερνάς για όλους τους Έλληνες, και αυτούς που σε ψήφισαν και αυτούς που δεν σε ψήφισαν.
1: Προφανώς. Συγγνώμη, μιλάς για τους...
2: Άρα βλέπετε ότι η όλη πολιτική...
1: Αργυρή, συγγνώμη, ναι. Μιλάς για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες. Γιατί αυτό δεν το δήλωσε η κυβέρνηση έτσι μέσω του κύριου, με του υπουργού. Λέει οι νοικοκύριδες ή οι κακομύριδες. Άρα ενδιαφέρεται να είναι εξωκομματική η Βουλή. Οπότε το 30 με το 9% που ήθελα να σου πω που δίνουν αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσεις στους αναποφάσεις τους, να πάρει άλλα 5 και να βγει.
2: Δύσκολο να αποκτήσει αυτοδυναμία, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι τώρα εντάξει αυτό που είπε ο Θεοχάρης τώρα σε μια κουβέντα ας πούμε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ σου ξεφεύγουν διάφορα και εμένα στο παρελθόν μου έχουν ξεφύγει διάφορα. Αλλά δείχνει και μια ανοτροπία η οποία υπάρχει και είναι μια ανοτροπία σαν αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή ρε παιδιά εμάς μας ενδιαφέρουν αυτοί οι οποίοι θα μας ψηφίσουν να μπετονάρουμε τους δικούς μας. Και από εκεί και πέρα ας τους άλλους άμα ξέρουμε ότι σίγουρα δεν μας ψηφίζουν τι μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η νοοτροπία και δυστυχώς αυτό είναι μια μεγάλη παθογένεια γιατί συμπεριφέρεσαι. Δεν συμπεριφέρεσαι σαν ένας κρατικός λειτουργός, αυτό που λένε οι Εγγλέζοι τέλος πάντων statement. Είσαι ένας απλός πολιτικάντης ο οποίος κοιτάς πώς θα ξαναβγείς για να μπορείς και πάλι να κάνεις παιχνίδι με τα λεφτά των Ελλήνων γιατί περί αυτού πρόκειται. Yeah. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και δίνετε 100 ευρώ, λέμε για παράδειγμα, τα 25 ευρώ πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία που τα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι γουστάρει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Και γι' αυτό φταίει η αντιπολίτευση που δεν μπορεί να τους ελέγξει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πολιτικό αδιέξοδο κατά τη δική μου τέλος πάντων προσέγγιση.
0: Μάλιστα. Άρα και τις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε από τους νεοδημοκράτες τις προηγούμενες ημέρες, δική μου εκτίμηση είναι ότι κατά βάθος δεν είναι ότι τους ξεφεύγουν και ότι λένε μετά ότι δεν εννοούσε αυτό, προσπαθώ να ανασκευάσω, είναι ότι το πιστεύουν κιόλας.
2: Το πιστεύεις ασφαλώς, είναι... το πιστεύεις, αλλά μία άστοχη δήλωση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Μην ξεχνάτε πόσα τηλεοπτικά δίκτυα έχουμε, πόσα ραδιόφωνα, αυτή από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια, είναι και στα ραδιόφωνα και στα site. Άμα μιλάς συνέχεια, κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει και κάτι το οποίο
0: πιστεύεις.
2: Μπορεί να γίνει viral
0: πιστεύεις
2: και να διαρκέσει μια-δυο-τρεις μέρες, μετά θα έρθει ο επόμενος και θα ξεχαστεί.
1: Ναι, αλλά αυτό το μαζεμένο, εγώ έχω την αίσθηση, Αργύρη, ότι αυτό που σου είπα στην αρχή, το αφήγημα ότι είμαστε η καλύτερη χώρα, ότι πάμε καλά και ότι όλα είναι καλά, όπως είπε και ο Γεωργιάδης, γιατί το πιστεύει ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, έχουν αρχίσει και το πιστεύουν και ότι ξεφεύγει. Το θέμα όμως είναι, αυτό το 9% των αναποφάσεων που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις, που κάπου εκεί είναι σε όλες. Σε όλες. Κάπου αυτό το 9. Υπάρχει πρέπει να κουνηθεί. Υπάρχει πρέπει να αποφασίσει ή θα μείνει να αποφασίσει το σπίτι του.
2: Η ιστορία δείχνει ότι αν πάνε να ψηφίσουν, να αποφασίσουν περίπου τον τελευταίο καιρό πριν από τις εκλογές. Όταν λέμε τελευταίο καιρό, εννοούμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες, άντε τον τελευταίο μήνα. Γι' αυτό είναι απάτη όταν λένε οι δημοσκόποι επαγγελματικά. Είναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια μέθοδος η οποία δεν είναι αποδεκτή. Αλλά πολιτικά δεν είναι αποδεκτό να λες ότι η εκτίμηση ψήφου εκτιμάω εγώ ότι ο αναποφάσιστος θα ψηφίσει έτσι με βάση έναν αλγόριθμο. Όλο αυτό γίνεται για να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία το τριάρι μπροστά. Γιατί αυτή τη στιγμή το εύρος στην πρόθεση ψήφου, όπως ξέρετε, είναι από 23,8 στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτές του Σεπτεμβρίου, από 23,8 μέχρι 27.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά με την εκτίμηση την πάνε στο 30. Οι άλλοι όμως δεν μιλάνε. Διότι τσιμπάνε και αυτοί μια-δυο μοναδούλες. Ειδικά τα κόμματα τα οποία είναι στη λεγόμενη διακεκαυμένη ζώνη, είναι στο 2,5. Όταν η εκτίμηση τους δίνει 3 ακόμα τόσο, ασφαλώς και δεν θα πούνε τίποτα.
0: Άρα την πρόθεση βλέπουμε στην ουσία. Αυτό μετά.
2: Εννοείται, μα εκεί πέρα αυτό είναι το αφεντικό μέγεθος. Δηλαδή σε ρωτάει τι θα ψηφίσει αν έχεις εκλογές την επόμενη Κυριακή. Όταν εσύ δηλώνεις αναποφάσιστος και σου λέει ο δημοσκόπος, ξέρεις εσύ που είσαι αναποφάσιστος, θα αποφασίσω εγώ για σένα. Και θα σε κατανείμω με αυτόν τον τρόπο. Στους 100 θα δώσω τους 50-60 στη Νέα Δημοκρατία, τους άλλους θα τους μοιράσω στους υπόλοιπους. Αυτό τώρα μπορεί μεθοδολογικά να μην είναι απορριπταίο. Δεν λέω ότι είναι πειραγμένη δημοσκόπηση. Αλλά πολιτικά δεν είναι αποδεκτό.
1: Ναι. Πάμε τώρα σε δύο ακόμα συγκεκριμένα θέματα. Το ένα είναι το κόμμα Σαμαρά και το δεύτερο είναι αν πιστεύεις ότι θα έχουμε τα ίδια θέματα με Κασιδιάρη.
2: Με τον Κασιδιάρη δεν ξέρω. Τέλος πάντων από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όλες εκείνες οι νομικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην έχει δυνατότητα να κατέβει σε εκλογές. Τώρα αν μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο δεν βλέπω μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί πολλά ελέγονται πρώτης αποφυλακίσεώς του. Τώρα μετά την αποφυλάκηση δεν ακούω και πάρα πολλά. Τέλος πάντων δεν το γνωρίζω το θέμα. Τώρα επειδή με ρωτήσατε και για το κόμμα Σαμαρά, κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί. Αυτό είναι απόφαση του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, πιστεύεις εσύ ότι για να δούμε και πού θα πάει ο Τσίπρας, που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει στη Βουλή? Ήδη έχει πάρει μία άνοδο και η μικρή πτώση του Τσίπρα είναι και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει στη Βουλή, από τον Τσίπρα θα πάρει, πού θα πάρει?
2: Πιστεύω ότι
1: για το θέμα του δεύτερου κόμματος μιλάω τώρα.
2: Μα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαγράψει την πορεία του. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε για τον Τσίπρα. Προσέξτε να δείτε. Το 2023 ο ελληνικός λαός τον ψήφισε για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή τι του είπε? Θα ασκείς έλεγχο στην κυβέρνηση. Θα προσπαθείς με κάθε τρόπο να ασκείς αυτόν τον έλεγχο στη κυβέρνηση να είναι αποτελεσματικότερη. Αυτό είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Ο Τσίπρας τι έκανε? Έφυγε, διέλυσε το κόμμα του και τώρα θέλει στις επόμενες εκλογές να είναι αυτό που ήταν στις τελευταίες. Ξανά αρχηγός αντιπολίτευσης. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν και μία, πώς να το πει κανείς, μία πολιτική σχιζοφρένεια. Αφού ρε Χριστιανέ μου ήσουν αρχηγός αντιπολίτευσης, τώρα τα έκανες όλα αυτά για να ξαναείσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, αλλά με στόχο το 30 να βγω.
0: Και θα σου πει και με άλλα πρόσωπα.
2: Μα...
0: γιατί μπορεί να μην ήθελε αυτούς που είχε...
1: δεν ήθελε, δύο, τρεις, τέσσερις
0: δεν τους ήθελε, κάποιους ναι.
2: Και τα νέα πρόσωπα, δεν θέλω να αδικήσω κάποιους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι ότι δώσανε καμία φοβερή όθηση να πει ο κόσμος, άρε παιδί, για δες, κοίταξε, πράγματι άλλαξε αυτός και είναι μια ελπίδα τέλος πάντων να κάνει μερικά πράγματα, γιατί εδώ που τα λέμε. Και όταν κυβέρνησε με τα μνημόνια ο Τσίπρας, δεν τα έκανε και όλα λάθος. Έκανε και μερικά πράγματα σωστά και σε τελική ανάλυση έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και να σας πω και κάτι επιπλέον, πήρε μέτρα σαφώς αντιλαϊκά, που αν τα έπαιρνε η τότε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα είχαν ξυλωθεί οι πλάκες όχι στο Σύνταγμα, αλλά και εκεί πέρα, στα Λιώσια, απ' έξω, στην πλατεία που είναι δίπλα από το στούντιο.
1: Να είχαμε πριν τον κύριο Χατζηδοσίου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, και στην κουβέντα μας είναι το πνίξιμο των επαγγελματιών από τον Τσίπρα ξεκίνησε.
2: Από τον Τσίπρα ξεκίνησε. Τέλος πάντων, μπορεί τώρα να έχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση και τον βλέπω έτσι. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω και δεν έχω μία γνώση έτσι πιο άμεση του ανδρός, αλλά έτσι πολύ, πολύ περιπολού. Βλέπετε ο Κακομοίρης, το λέω τώρα, συγγνώμη, η έκφραση ίσως είναι τελείως άστοχη, ο Ανδρουλάκης, το ανέρω γιατί πάνω στη ρήμη του λόγου, ο Ανδρουλάκης δίνει τη μάχη του άνθρωπος. Είναι στα κανάλια, είναι εδώ, είναι εκεί, κάνει συνεντεύξεις. Ο Τσίπρας είναι λίγο αφιψηλού, δηλαδή θα με ψηφίσετε επειδή είμαι αυτός που είμαι.
1: Και ξεκινάει και τις βόλτες τώρα, γιατί ακριβώς όπως το είπες, είμαι αυτός που είμαι. Πάμε και στην τελευταία για σήμερα, γιατί κλείνουμε κιόλας. Το θέμα βγήκε, το 67% των σύμφωνα με δημοσκοπήσεις δεν τους αρέσουν οι μεταγραφές. Η μία μεταγραφή. Είμαι εδώ, πάω εκεί, μετά πάω παραπέρα και λέει δεν είναι για το καλό κανενός, ούτε ιδεολογικές, αλλά είναι καθαρά μεταγραφές θέσεις. Και για όφελος των συγκεκριμένων ανθρώπων.
2: Ακούστε, η πολιτική πάνω απ' όλα, ενώ η πολιτική με ήττα, δυστυχώς, πώς να το πει κανείς, είναι πάνω απ' όλα μια προσωπική φιλοδοξία. Δηλαδή, ο πολιτικός πρώτα σκέφτεται έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως τα έχω ζήσει. Πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει ο εαυτός σου.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε κάποτε όμως μια ιδεολογία.
2: Δεν
1: φεύγαμε
2: κάποτε,
1: εύκολα από τον
2: κάποτε...
1: Ολυμπιακό να πάμε στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν κάτι καθημερινό.
2: Κάποτε. Μα εγώ θυμάμαι όταν ο Αντωνιάδης είχε πάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στον Ολυμπιακό. Είχε γίνει τη κακομοίρα.
1: Κούδας έγινε χαμός.
2: Όταν ο Δωμάζος πήγε στην ΑΕΚ, δεν σου λέω να πάει πουθενά αλλού. Όταν πήγε στην ΑΕΚ για μια σεζόν. Τον φέραν αρονάρον πίσω στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ξέρεις ποια είναι η διαφωνία μου όμως, ακριβώς αυτό που είπες. Όταν ο Δωμάζος πήγε στην ΑΕΚ, okay, πήγε, δεν δήλωσε ποτέ ΑΕΚτζής. Εδώ βλέπω Γενίτσαρος να είναι πιο φανατική από τους ίδιους μέσα στην ομάδα.
2: Όλο αυτό το ξεκίνησε το στυλ αυτό και αυτή την πατέντα, το λέω έτσι λίγο εκλαϊκευμένα και ίσως χρησιμοποιώ και κάποιες εκφράσεις που δεν θα έπρεπε. Αυτή την πατέντα την έκανε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, όταν έρχεται τώρα, φαντάσου. Κατεβάζει τον Φλωρίδη, τον γνωστό σημητάνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, ο Φλωρίδης είναι η επιτομή του σημητισμού. Όταν τον κατεβάζει για υποψήφιο βουλευτή, αφού βεβαίως ως υπουργός έχει κάνει τα ρουσφέτια του και μέσα από τον υπουργικό θόκο έχει κάνει τα ανοίγματά του στην κοινωνία, όταν τον κατεβάζει τον αρχιπασόκο, τον αρχισημητάνθρωπο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, λες και δεν υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία ένας ο οποίος να είναι πιο ικανός και να είναι νεοδημοκράτης για να γίνει Υπουργός Δικαιοσύνης. Μην πιάσουμε τώρα τη Μενδόνη στο πολιτισμό. Λοιπόν, όλη η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανέναν ο οποίος να μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα του πολιτισμού, όπως η κυρία Μενδώνη, η οποία είναι η πιο μόνιμη και σταθερή υπουργός.
1: Έτσι,
0: το έχει πει και ο Άδωνης.
2: Θα πλέον λοιπόν για τον Φλωρίδη, τον κατεβάζει υποψήφιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, εκεί που κατέβαινε υποψήφιος ο Κώστας Καραμανλής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μπέρδεμα υπάρχει και τι ανησυχία υπάρχει και τι μέχρι στα όρια της οργής υπάρχει στην αμιγώς κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και στη βουλευτική αυτούς. Ομάδα, εντάξει. Αυτό...
2: Τους έκανες υπουργούς, γιατί υποτίθεται σε βάζω εξωκοινοβουλευτικό υπουργό, έτσι ώστε να μην έχεις το άγχος της διεκδίκησης της ψήφου και ναι, να μπορέσεις να αφιερωθείς και να αφοσιωθείς στο καθήκον σου, να εξυπηρετήσεις δηλαδή το κοινό καλό, την κοινωνία, τέλος πάντων να είσαι απερίσπαστος.
0: Ναι, αλλά φτιάχνεις και όνομα έτσι.
2: Μα εδώ πέρα σημαίνει το αντίθετο. Αυτοί οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί, αυτοί πρώτα απ' όλα κοιτάν να κάνουν τα ρουσφέτια, να μοιράσουν το χρήμα για να μπορέσουν να εκλέγουν βουλευτές. Ξέρετε, ο Μητσοτάκης έχει κάνει κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Μέχρι τώρα, στα κοινοβουλευτικά ήθη, υπήρχε η αντίληψη ότι κάποιος ο οποίος εκλέγεται βουλευτής, εφόσον έχει μια καλή και συνεπή βουλευτική πορεία, κάποια στιγμή εντός ή εκτός εισαγωγικών ανταμείβεται, τον κάνεις υπουργό. Δηλαδή, πρώτα γίνεσαι βουλευτής και μετά υπουργός. Εδώ τώρα ο Μητσοτάκης το αντέστρεψε. Πρώτα γίνεσαι υπουργός και μετά με τον υπουργικό θόκο γίνεσαι βουλευτής. Και μετά μιλάει για συνταγματική μεταρρύθμιση και για θεσμικά ζητήματα. Δηλαδή, πολύ δούλεμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερο Αργύρι αύριο στις 7. Εμείς θα σε χαιρετήσουμε, Αργύρι, γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, σας παρακολουθώ όσο μπορώ. Και πάτε σφαίρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και εσύ, έχουμε καλό lead, οπότε καλά είμαστε. Έχουμε καλό γαλατά. Το θυμάσαι, δεν το έχεις ξεχάσει, φαντάζομαι.
2: Τα θυμόμαστε τα γαλατάδικα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Εγώ καλημέρα. Τους πρόλαβα κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Αυτός ήταν ο Αργύρης Ντινόπουλος. Κάθε πρωί 7 με 9 τον ακούτε εδώ.
1: Το ίδιο χήμαρος είναι και στη δική του
0: εκπομπή.
1: Όπως τον ακούσατε, λίγο χειρότερα είναι στη δική του εκπομπή. Καλύτερα δηλαδή.
0: Εγώ επειδή έρχομαι και νωρίς στο ραδιόφωνο και παίζει εδώ ο Αργύρης Ντινόπουλος, ακούω και τι λέει το πρωί.
1: Εγώ επειδή στον δρόμο είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Και λέει ατάκες και λέει και πράγματα που δεν θα τα ακούσει και εύκολα.

0: Λοιπόν, ψαρονέφρι για πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής. Ψαρονέφρι, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε το φιλοκυβερνητικό Πουρνάρα να βγάζετε μετά
1: δημοσκοπήσεις. Είπαμε 4 συν 1.
0: Δημοσκοπήσεις ότι ναι, πήγαμε διακοπές, πήγαμε σε νησιά. Πάμε
1: ναι, αλλά 4 συν 1. Ένα τραπεζάκι για 4 άτομα, αλλά πάρτε και εμένα μαζί. Στείλτε ένα μηνυματάκι. Ο Γεωργιάδης έτσι κι αλλιώς. Γιατί, ναι, εσύ, όχι ο υπουργός. Ο Γεωργιάδης έτσι κι αλλιώς λέει για μένα συνέχεια, αλλά έχει κλείσει ήδη τραπέζια το Σάββατο στο Αγγένειο. Οπότε μη σας παραμυθιάζει ότι εγώ θέλω να πάω, εγώ θέλω να πάω. Έχει κλείσει τραπέζι για το Σάββατο στο Ψαρονέφι, να ξέρετε.
0: Έχω κλείσει με μπουκαλάκι, με φαγητάκια, με γωνία πίσω.

0: Θα τα πούμε εμείς αύριο τις ανακοινώσεις και τις εκδικεύσεις που θα γίνουν μάλλον αύριο. Μπορεί και αργότερα, δεν το έχουμε δει ακόμα. Τώρα η εκπομπή μας Θεού 112 Μπίμπι αύριο στις 10.
1: Ναι, και Ντόναλτ Τραμπ αύριο, ναι.
0: Εντάξει, Ντόναλτ Τραμπ Μπίμπι δεν είναι.
1: Και μένετε εδώ, έρχεται. Μένετε εδώ τώρα. Πες την ατάκα.
0: Παιδιά, έρχεται ο Κάτσα Νιούς, αλλά κλείστε τα ραδιόφωνα, διότι ή εμείς ή κανείς. Από τον Εμμύρη Πάνο Πουρναρά.
1: Και τον Κακομοίρη Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Καλημέρα, υπομονή στους δρόμους και έρχεται δύσκολος καιρός και βροχές.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Υπουργικού Συμβουλίου διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνηση επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, στις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρού, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοικών, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει. Δεν μπορεί να είναι ανεκτή η λογική από κανέναν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τα 57 θύματα. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας μάλιστα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζωμα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση την εντυμότητα του κυρίου Πατούλη. Είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη ενορική διοικητική εξέταση για το περιστατικό στον υπηαγωγείο των Άνω Λιωσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς ενός εξ αυτών, η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακοινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο αναφέρθηκε σε πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Στον καιρό λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο. Ισχυρή, σχεδόν θυελώδης σε βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Την καλησπέρα μου στο ακροατήριο του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Είστε συντονισμένοι στους 94,3 και ακούτε την εκπομπή Sports News. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή θα είμαστε παρέα για μία ώρα από τις 12 έως και τη μία το μεσημέρι. Εδώ στην εκπομπή την οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού.

Έχουμε πράγματα να πούμε από εχθές που είχαμε τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Άρη σε EuroLeague και EuroCup, την πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup και τον δεύτερη αγωνιστική του Ολυμπιακού στην EuroLeague με τον τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν 93-91 της Ζάλγκυρης. Να μιλήσουμε και στην συνέχεια. Έχουμε έχουμε κανονικά την συμμετοχή του Προμηθέα στο ελληνικό πρωτάθλημα την φετινή σεζόν, έπειτα από την δικαίωση από το πρωτοδικείο, το οποίο δικαίωσε τον Προμηθέα, δικαίωσε την ομάδα της Πάτρας στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών, διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης απόφασης της την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής στον Προμηθέα Πατρών, και τώρα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι πλέον υποχρεωμένη να χορηγήσει πιστοποιητικό στους Πατρινούς.

Και έχει βγει και ανακοίνωση από τον Προμηθέα Πατρών. Πάμε λίγο να την διαβάσουμε όσον αφορά την απόφαση της, του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα ενημερώνει το φιλάθλο κοινό ότι δικαιώθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που εκδόθηκε τον Ιούλιο. Γι' αυτό σήμερα καταθέσαμε αίτηση ανάκλησης της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ζητάμε να χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για την φετινή σεζόν, όπως έπραξαν και με τις υπόλοιπες ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με την δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων με την οποία έγιναν δεκτά τα αιτήματα της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως ήταν απολύτως λογικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας που ενημερώνει την δικαίωσή της, όπως την χαρακτηρίζει, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και ότι την φετινή σεζόν θα αγωνίζεται κανονικά στην Greek Basket League.

Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με αυτά που είδαμε χθες και να πάμε και στο σήμερα, καθώς ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2-2 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα λεπτά της αναμέτρησης. Επικράτησε 93-91 ο Ολυμπιακός της Ζάλγκυρης στο Κάουνας και έκανε το 2-2 στην κανονική διάρκεια της EuroLeague με τον Γάλλο Σταρ να σημειώνει 19 πόντους, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών. Αλλά MVP της αναμέτρησης, καλύτερος παίκτης του αγώνα, αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebound. Σε ένα παιχνίδι που από το πρώτο δευτερόλεπτο ήταν ντέρμπι, το οποίο κρίθηκε στην τελευταία περίοδο, ένας αγώνας ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος και για το φιλαθλό κοινό το οποίο τον παρακολούθησε, είτε ήταν στην τηλεόραση είτε ήταν στην εξέδρα της Ζαλγκύριο Αρένα. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ ένταση, πολύ πάθος, πάρα πολύ πάθος, αλλά το τέλος της ημέρας ήταν, στο τέλος της ημέρας οι Έλληνες βρήκαν έναν παραπάνω λόγο να χαμογελάσουν, καθώς ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη νίκη, 93-91, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δηλώνει μετά την αναμέτρηση ότι σημασία έχουν οι νίκες, ενώ θα γινόμαστε καλύτεροι όσο παίζουμε. Τα λόγια του τεχνικού του Ολυμπιακού. Να πούμε λίγο ότι τώρα ο Ολυμπιακός, οι πρωταθλητές Ευρώπης κάνουν στροφή προς την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Μπολόνια, έπειτα από την νίκη με την Ζάλγκυρης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός των πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος υπέστη τενοντίτιδα. Παρ' όλα αυτά, αμφίβολος είναι ο Κόρι Τζόζεφ. Δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί την Πέμπτη εναντίον της, αύριο δηλαδή εναντίον της Μπολόνια, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Αυτά τα ολίγα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ανοίξει την σεζόν με τον καλύτερο τρόπο στην φετινή EuroLeague, 2-2 νίκες, πρωταγωνιστική με Μπασκόνια εκτός έδρας 106-89, ενώ τώρα και τη δεύτερη αγωνιστική 93-91 της Ζάλγκυρης Κάουνας. Θυμίζουμε λίγο, Virtus Bologna Ολυμπιακός στις 9:30 την αύριο ημέρα Πέμπτη, ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από τον Ιντερβέτ εν Λάδα Σπορτς 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Μην τον χάσετε. Έχουμε και ένα μήνυμα στο Viber από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και εγώ του την ανταποδίδω την καλημέρα του και το εύχομαι και εγώ, όχι απλά καλημέρα, να έχει μια όμορφη Τετάρτη. Μια ωραία Τετάρτη, μια ωραία μέρα, με χαμόγελα, πολλές χαμόγελα, πολλές χαρούμενες στιγμές και όχι μόνο.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, καθώς είχαμε και τον αγώνα του Άρη εναντίον της Λεμάν, όπου άνοιξε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup με τον καλύτερο τρόπο η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς επικράτησε 87-74 της Λεμάν με έναν Άρη ο οποίος ήταν σε τρομερό βράδυ, ήταν σε τρομερή μέρα. Είχε ειδικά η Λίντελ και Ρόμπινσον, όπου πραγματικά νομίζω είπανε με το καλημέρα ότι ήρθαν εδώ για να στείλουν τον Άρη ψηλά. Πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά της αναμέτρησης που έγινε στην Γαλλία, με τον Λίντελ να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 8 rebound και μοίρασε 2 assist, ενώ ο Τζερεμάια Ρόμπινσον κατάφερε, που μάλιστα ο Τζερεμάια Ρόμπινσον ήταν και διεθνής με την Εθνική Αμερικής στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, κατάφερε να πετύχει 13 πόντους, να μαζέψει 12 rebound και να μοιράσει 3 assist. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος να πούμε ότι ξεκινάει τη σεζόν με ένα πολύ ωραίο double-double. Βασίλης Στογιόπουλος, 13 πόντους, 2 rebound και 4 assist. Ήταν οι παίκτες οι οποίοι σκόραραν πάνω από 13 πόντους για τον Άρη, ενώ για την Λεμάν ο Κάρλος Στουαρτ πέτυχε 17 πόντους, μοίρασε 2 assist, μάζεψε 2 rebound, ενώ πολύ καλό μάτς έκανε και ο 19χρονος Μπαστιέν Γκράσοφ, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και μάζεψε 2 assist, 2 rebound σε 21 λεπτά σε 21 λεπτά παιχνιδιού. Ο επόμενος αγώνας του Άρη θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδριο Μέλαθλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Σαν Πάμπλο Μπούργκος στις 7 του Οκτώβρη.

Έχουμε επίσης κι άλλο μήνυμα από τον Διαμαντή, ο οποίος αναφέρει τρομερό παιχνίδι του Ολυμπιακού, φοβερός Βουρνιά και, Βεζένκοφ. Συμφωνώ. Ήταν ματσάρα χθες. Το έλεγα χθες. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ευχαριστιώσουν να παρακολουθείς. Και το βλέπεις με πολύ μεγάλη ικανοποίηση.

Και πριν συνεχίσουμε με το μπάσκετ, καθώς είχαμε τους χθεσινούς αγώνες σε EuroLeague και EuroCup, που θα πούμε και τα αποτελέσματα τα χθεσινά, αλλά και τους αγώνες που έχουμε σήμερα, που δεν έχουμε και πολλούς αγώνες, έχουμε έναν αγώνα. Άντα τη βλέπω και εγώ εξάδα την Ζάλγκυρης Διαμαντή. Έχει πολύ καλή ομάδα και έχει και μάλιστα και λειτουργεί πάρα πολύ ωραία σαν οργανισμός στις τελευταίες σεζόν. Πόσο μάλλον ειδικά πέρσι και φέτος δείχνει πολύ καλά δείγματα η Ζάλγκυρης. Την πάω πάρα πολύ σαν ομάδα μου, είναι η πιο fan to watch ομάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πούμε λίγο, πάμε λίγο στην εθνική για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο, το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Καθώς η Μπορούσια Ντόρμουντ θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά του Κωνσταντίνου Καρέτσα στους ερχόμενους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία, ενώ να πούμε ότι χωρίς τον Γιώργο Βαγιανίδη θα αγωνιστεί η εθνική ομάδα εναντίον της Ολλανδίας αύριο στην Τούμπα, με τον Σάγιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιορισμένες αλλαγές στην 11 θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτά τα ολίγα, η ώρα είναι 12:25, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε άμεσα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Arbiland,
2: ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
16: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο των Sports News της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και θέλω να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα από τον Δημήτρη, που νομίζω, έχω την εντύπωση ότι με τον συγκεκριμένο σε μια παλιά εκπομπή που είχα κάνει είχαμε μιλήσει για sprinter ή κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω με αυτόν είχα μιλήσει, ο οποίος λέει: καλησπέρα Νίκο, μια πρόταση για την εκπομπή σου. Πέρα από τις βασικές ειδήσεις, θα ήθελα να έχεις ειδήσεις για αθλήματα που δεν λέει η κυρία Θεοδωρακοπούλου, π.χ. βόλεϊ, πόλο, στίβο, διεθνή, σε γρήγορο τέμπο. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, έχουν, επειδή εγώ βγαίνω συνήθως για τις ειδήσεις στα άλλα σπορ του μαγκαζίνο, όταν υπάρχει κάτι για τα άλλα σπορ, εννοείται πως θα βγω εγώ στο μαγκαζίνο του σταθμού για να τα πω, ή οποιοδήποτε αν υπάρχει κάτι. Βέβαια, επειδή μου αρέσει λίγο, που επικοινωνούμε, που λες για βόλεϊ, πόλο, στίβο και τέτοια, σε πληροφορώ ότι τα Σαββατοκυριακά πλέον έχουμε εκπομπή αφιερωμένη πάνω σε αυτά τα σπορ, τη γραμμή εκκίνησης, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 έως και τη 1. Για 2 ώρες είμαστε παρέα και μιλάμε για βόλεϊ, για πόλο, για στίβο, για φούτσαλ, για ό,τι θέλετε. Αλλά εννοείται πως επειδή δεν το λες κακοπροαίρετα, καθόλου κακοπροαίρετα, την κρατάω την πρότασή σου. Okay. Γιατί όντως, παιδιά, δεν το λέει κακοπροαίρετα ο Δημήτρης. Να είναι καλά, να είσαι καλά.

Και πάμε τώρα στο σήμερα. Πάμε τώρα στο σήμερα γιατί κάναμε αναφορά στην εθνική ομάδα για το γεγονός ότι η Borussia Dortmund θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά συμμετοχής του Κωνσταντίνου Κάρετς. Ουσιαστικά, με λίγα λόγια, δεν θέλει η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα ο ποδοσφαιριστής να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ώστε να είναι εντάξει και να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, καθώς θυμίζουμε τις προηγούμενες ημέρες ότι είχε πάθει με τον όσον αφορά το αίμα του, είχε ένα θέμα το οποίο ευτυχώς όμως δεν ήταν κάτι σοβαρό και λύθηκε άμεσα. Εκεί είχαμε μείνει. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα προπονείται αυτές τις μέρες στην Νέα Μεσημβρία, στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Εκεί θα προπονούνται οι ποδοσφαιριστές μέχρι και το τέλος της εβδομάδος, δηλαδή μέχρι και τον αγώνα με την Γερμανία, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα. Στο σήμερα επιστρέφουμε στο μπάσκετ και μετά πάμε και στους συλλόγους να δούμε τι τρέχει και στις ομάδες, στις ελληνικές. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει την Villeurbanne στο Telecom Center Athens με στόχο το 2-2 στην EuroLeague, στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Θέλει ουσιαστικά να συνεχίσει αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα το οποίο έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην φετινή σεζόν, στις επίσημες διοργανώσεις, όπου μάλιστα αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι ο Ολυμπιακός κιόλας έχει, ο Παναθηναϊκός κιόλας έχει 7 από τα 8 πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν εντός έδρας στο Telecom Center Athens, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου θα αγωνιστεί με 5 σημαντικές απουσίες: Σλούκας, Ναν, Φαλ, Χέις Ντέιβις, και όπως έγινε γνωστό και από εχθές, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 10 μέρες, όπως ανέφερε στις χθεσινές του δηλώσεις ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς εν όψει της αναμέτρησης, όπου μάλιστα είπε, κράτησα και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του να το διαβάσω,

Ο σερβός τεχνικός του Τριφυγιού δήλωσε ότι δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης των Πρασίνων με την Βίλερμπαν, όπου ουσιαστικά αναφέρει ότι όποιος και αν παίζει στην ομάδα θα πρέπει να τα δώσει όλα. Γιατί εντάξει, αν καταφέρει να κάνει 2-2 ο Παναθηναϊκός με τις απουσίες τις οποίες έχει αυτό το διάστημα, θα είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα που είναι η αναμέτρηση, στις 9 και 4 θα γίνει το τζάμπολ. Μετάδοση θα υπάρχει από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ξανά έχουμε την Παρασκευή δράση. Έχουμε ξανά την Παρασκευή όσον αφορά τον Παναθηναϊκό με τον αγώνα εναντίον στην Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens, επίσης πάλι στο ΆΚΑ. Ένας αγώνας που είναι πάλι 9 και 4 το βράδυ.

Και θα μείνουμε ακόμα λίγο στο μπάσκετ. Θα φύγουμε από τον Παναθηναϊκό, θα φύγουμε από την Αθήνα, θα ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου οι φίλοι του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την μεγάλη πρεμιέρα στο φετινό EuroCup. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στις 7:30. Είναι προγραμματισμένη η έναρξη της αναμέτρησης. Το πρώτο παιχνίδι του Αντρέα Τρινκέρι την φετινή σεζόν στην EuroLeague. Το τρίτο επίσημο για τους παίκτες των Ασπρόμαυρων, όπου είχαν και την συμμετοχή στον τελικό του Super Cup, όπου του Super Cup Ελλάδος, όπου ιτήθηκαν 196 από τον Ολυμπιακό, δώσανε μάχη μέχρι το τέλος και αυτό είναι μια εικόνα που δίνει αισιοδοξία στους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Άξιζε να σημειωθεί ότι αμφίβολος είναι ο Γκρέι για την σημερινή αναμέτρηση, ενώ ο Νίκος Χουγκάς είναι εκτός από την απόψινή αναμέτρηση. Ο Αντρέα Τρινκέρι δήλωσε στην συνέντευξη τύπου ότι είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν, ήταν οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Να πούμε λίγο ότι αναμένεται στην Θεσσαλονίκη σήμερα ή αύριο ο Ντονάτας Μοτεγιούνας, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να υπογράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Και μιας που πιάσαμε τον μπάσκετ και την εθνική ομάδα, γιατί πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να πάει, να πούμε για τον μπάσκετ για χθες, να πούμε για την εθνική ομάδα, για το ότι έχουμε σήμερα από τον μπάσκετ. Τώρα όμως πάμε λίγο να δούμε τι επικρατεί στις ομάδες, στους συλλόγους, καθώς έχουμε και λέμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, καθώς από εχθές βρίσκεται στην Αθήνα ο Νταβίτ Φουστέρ, που μάλιστα βρέθηκε και στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού. Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος έχει φορέσει και την φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο στο στήθος. Ενώ όσον αφορά τα μεταγραφικά, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Μπέτις έχει στην λίστα της τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Πάμε στην Πρωταθλήτρια Ελλάδος, εκεί όπου επικρατεί πανικός, επικρατεί μία τρέλα όσον αφορά τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Manchester City, καθώς εχθές, μόλις, οι εχθές είχαν κυκλοφορήσει το απόγευμα και μόλις σε μία ώρα εξαντλήθηκαν πάνω από 3.000 εισιτήρια από τους φίλους του Δικεφάλου, όπου όπως καταλαβαίνετε φέτος θα όχι φέτος, αυτήν την εβδομάδα που θα μείνουν στην Αγγλία, καθώς θυμίζουμε ότι ο αγώνας με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ θα δεξαχθεί στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea, λόγω του πολέμου που επικράτει στην Ουκρανία. Η ΑΕΚ, ουσιαστικά οι φίλοι της Ένωσης θα πάνε να κυτρινίσουν και το Stamford Bridge αλλά και το Etihad.

Επίσης η UEFA επέβαλε πρόστιμο στον δικέφαλο ύψους 81.000 ευρώ για 6 παραβιάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας και την ΛΑΣΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Να πούμε ότι αγωνιστικό όσον αφορά κάποιον τραυματισμό, προπόνηση και τέτοια δεν έχουμε, γιατί σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς έχουν ρεπό και επιστρέφουν στις προπονήσεις από αύριο. Στον ΠΑΟΚ να πούμε επίσης, θα πάμε από τον έναν δικέφαλο στον άλλον και θα πάμε στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουν ξεκινήσει οι επαφές οι άνθρωποι των Ασπρόμαυρων με τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων τους, ενώ σε προχωρημένο στάδιο και σε πολύ καλό στάδιο επίσης βρίσκονται οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί, ώστε ο νεαρός, ο Έλληνας τερματοφύλακας, να είναι ο επόμενος ο οποίος θα ανανεώσει. Να πούμε επίσης, ολοκληρώνοντας για τα νέα του ΠΑΟΚ, ότι σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ο Αζεντίνου Ναϊ αγωνίστηκε για 84 λεπτά και βγήκε και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0, και μάλιστα βγήκε και ο MVP της αναμέτρησης. Ενώ να πούμε, και αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη εξέλιξη πέρα από την εμφάνιση του Ουνάη, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στα πλάνα του να πουλήσει ή να δώσει κάπου δανεικό τον Γιάνγκουσιτς.

Τώρα θα πάμε λίγο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί χθες είχαμε αγώνες για το Nations League. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι είχαμε αγώνες για το Nations League, είχαμε αγώνες και για τη EuroLeague, αλλά έχουμε και μία είδηση όσον αφορά και το μπάσκετ αλλά και το ποδόσφαιρο. Θα σας πω αμέσως σε τι αναφέρομαι. Πάμε λίγο να δούμε από τη EuroLeague, θα ξεκινήσουμε τα αποτελέσματα των αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής, των υπόλοιπων αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής. Dubai Barcelona 94-87, Anadolu Efes Real Madrid 94-84, Fenerbahce Bayern Μονάχου 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Tel Aviv 80-81, Valencia Baskonia 111-88, Armani Milano Virtus Bologna 87-85 και Paris Partizan 79-92.

Να πούμε λίγο στον κόσμο, τον οποίο μας ακούει, στους φίλους ακροατές, ότι σήμερα στις 9:05 έχει και Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, το άλλο παιχνίδι της ημέρας για την EuroLeague. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε με τους αγώνες του Nations League, τους οποίους είχαμε εχθές. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα και εκεί. Μολδαβία νησιά Φερό 1-1, Φινλανδία Λευκορωσία 0-0, Ισπανία Κροατία 4-1, Τσεχία Αγγλία 0-2, Σκωτία Ελβετία 0-3, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Σαν Μαρίνο Αλβανία 0-3, Λουξεμβούργο Ισλανδία 0-3, Σλοβακία Καζακστάν 2-1 και Βουλγαρία Εστονία 2-1. Σήμερα να δούμε αν έχουμε κάτι από Nations League, θα το δούμε αμέσως αν έχουμε κάποιον αγώνα από Nations League. Σήμερα έχουμε μια αποτοξίνωση από το Nations League, καθώς επιστρέφει στην δράση την Πέμπτη, όπου θα μιλήσουμε για καλύτερα αύριο για τους αγώνες όπου θα έχουμε στο Nations League. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με μια είδηση που αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, καθώς μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης, όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγερν, η Παρίς Σεν Ζερμέν και η Μίλαν, ήρθαν σε συμφωνία με το NBA, ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσει η δημιουργία του NBA Europe, σύμφωνα πάντα με δημοσίευμα της Athletic.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή Sports News, η τελευταία εκπομπή για τον Σεπτέμβριο. Από αύριο μπαίνουμε στον Οκτώβρη και εννοείται πως ευχόμαστε ο Οκτώβρης να είναι καλύτερος από τον μήνα που είχαμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παράγωγη και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου, Παναγιώτης Φλεβοτόμος και

0: λίγα. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Εννοείται πως δεν ξεχνάμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στους σημερινούς αγώνες. Γεια χαρά!
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
7: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτ.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Αμάν, μια φορά να ξεκινήσω. Μία δεν έχει υπάρξει. Λοιπόν, και ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Λοιπόν, στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης. Δεν θυμάμαι το όνομά του, θα το θυμηθώ μετά. Είναι το νέο αίμα που λέμε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν μαζί, στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, θα πάμε μαζί έως τις 2 με όλες τις εξελίξεις της ημέρας, έχοντας πάντοτε μαζί μας η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Το διάσημο Viber του σταθμού, όπου εδώ εξακολουθείτε και στέλνετε με την ίδια ταχύτητα και με την ίδια ποιότητα αυτά που βλέπω ότι έχετε ήδη στείλει στον Νίκο του Κατσάτσο. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων όπως πάντα.

0: το 2-2 στην Ευρωλίγκα αναζητεί ο Παναθηναϊκός καθώς αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική. Χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί το τριφύλι στο απόψινό μας με τη Βιλερμπάν, εκτός επίσης για τους πράσινους εις Λούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες, έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τζάμπολ στις 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά του Καρέτσα στους ερχόμενους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία επίσης. Ο Βαγιανίδης τέθηκε οριστικά εκτός για την αναμέτρηση με τους Οράνιε, με τον Σάλιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Σε περιορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιστελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πυριωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτης βρίσκεται ο Μπρούνο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Το βλέμμα στον αγώνα της Πέμπτης με την Μπολόνια στρέφει ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή νίκη επί της Αλγκύρης στο Κάουνας. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αμφίβολος ο κόρη Τζόσεφ, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Πανικός στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Manchester City, με πάνω από 3.000 εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Την Πέμπτη, η επιστροφή των κιτρινόμαυρων στις προπονήσεις. Ο Αζεντινού Ναΐ αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάνκοσιτς, σε δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μέσω επιθετικού Ματέης Κέγκρο, σε σερβικό μέσο ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανερέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Νίκο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ανδρέα Τρινκέρι. Αμφίβολος είναι ο Γκρέι Τζάμπολ στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Μέχρι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη η άφιξη του Λιθουανού Σέντερ Ντονάτας Μποτεγιούνας. Μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης ήρθαν σε συμφωνία με το NBA για να τρέξει η δημιουργία του NBA Europe, σύμφωνα με την Athletic.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, μία μέρα και κάτι ώρες έμειναν μέχρι την έναρξη, 10 παρατέταρτο είναι, της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Λίγκρι να μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι αφουγκράζεσαι, τι θα γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη τύπου και τα διαδικαστικά της ημέρας?
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, είσαι καλά ζετά?
0: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, εδώ Άρα. Έχει καιρό, φαντάζομαι, σαν της Θεσσαλονίκης. Βροχούλα, συννεφιά, όχι έχει, πολύ κρύο, αλλά ταυτιζόμαστε με εσάς εκεί πάνω.
1: Ναι, ωραία. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν κοιτάξει τον καιρό τι θα κάνει αύριο, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Περιμένουμε να έρθουν οι Ολλανδοί, δεν έχουν έρθει ακόμα, προπονούνται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, θα ταξιδέψουν και δεν θα προπονηθούν. Mm-hmm. 9 η ώρα έχει συνέλθει Ποτσάβη. Περίπου 2 ώρες νωρίτερα, 7 παρατέταρτο, θα μιλήσει ο Γιοβάνοβιτς στην mm-hmm. Τούμπα και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση εθνικής. Αυτά θα συμβούν απόψε.
0: Άλλος, δεν ξέρουμε ακόμη ποιος διεθνής θα μιλήσει, έτσι?
1: Όχι, όχι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αυτό έχει μικρή σημασία. Mm-hmm. Το μόνο που καταλαβαίνουμε ότι θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Έτσι, αν και έχει γίνει μια φορά να μην ξεκινήσει, mm-hmm. Συνήθως αυτός που κάθεται και προς Γιοβάνοβιτς είναι και βασικός. Mm-hmm. Δεν νομίζω όμως πως θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Δεν νομίζω πως πάνω κάτω ξέρουμε την ενδεκάδα mm-hmm. Της εθνικής ομάδας που θα αγωνιστεί αύριο. Εντάξει, μας εξέπληξε με τον Ανδρούτσο προχθές. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω πως πλέον μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές από αυτό που μας έχει συνηθίσει. Mm-hmm. Σίγουρα πρέπει να μοιράσει χρόνο. Σίγουρα υπάρχει ένα αίτημα από την Dortmund για τη διαχείριση του Καρέτσα.
0: Αυτό μπορείς να μας το εξηγήσεις, διότι το διαβάσαμε, το είπαμε κιόλας. Δηλαδή, τι εννοεί η διαχείριση, να είναι λίγα λεπτά, να μην, δεν καταλαβαίνω, να μην εξαντλήσει 90 λεπτό? Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια, για πες μου.
1: Λοιπόν, βασικά μιλάμε για αίτημα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για απέτηση. Mm-hmm. Ωραία. Θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω αν έχει χρόνο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και τώρα και στο παρελθόν, και ξένες και ελληνικές, που αναφορικά με τις κλήσεις της εθνικής έπαιξαν νόμιμα ή παράνομα, σταμάτησαν παίκτες τους να πάνε στην εθνική ομάδα, έφτιαξαν εικονικούς τραυματισμούς και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Πλέον το καθεστώς έχει αλλάξει λιγάκι από την έννοια που κάθε ομάδα αμείβεται με 3-800 για κάθε μέρα που λείπει ένας διεθνής. Mm-hmm. Η διοργάνωση είναι UEFA. Mm-hmm. Και ο εργοδότης, λίγο ή πολύ, των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη και στέλνουν διεθνείς, mm-hmm. είναι η UEFA. Mm-hmm. Δηλαδή η Dortmund, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη της θα δίνει η UEFA. Mm-hmm. Για τις διοργανώσεις που παίζει κλπ. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και για το Nations League που είναι διοργάνωση η UEFA. Mm-hmm. Οπότε αν η Dortmund έχει μια ένσταση για τη χρησιμοποίηση του Καρέτσα, μπορεί να απευθυνθεί στον εργοδότη, στην UEFA, για να του... για να της πει αν θα πρέπει να παίζει σε μια διοργάνωση δικιά της. Λοιπόν, ναι. Μιλάμε για αίτημα, δεν μιλάμε για απέτηση.
0: Ναι. Ωραία, και τι σημαίνει, ναι, ακριβώς, σοβαρό, τι σημαίνει πρακτικά? Μπορεί,
1: ορίστε.
0: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
1: Πρακτικά σημαίνει ότι τίποτα. Δηλαδή ότι έστειλε ένα αίτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία να διαχειριστεί τον Καρέτσα, γιατί όπως θυμόμαστε ο Καρέτσας είχε πάθει αφυδάτωση, έπαιξε μόλις το τελευταίο παιχνίδι, ήταν στο παιχνίδι της Dortmund και ήρθε στην Εθνική, να τον διαχειριστεί με την άλλη, και τον έχει διαχειριστεί. Στο πρώτο παιχνίδι ο Καρίτσας βγήκε αλλαγή και δεν ήθελε κιόλας. Mm-hmm. Ο Τζόλης στο δεύτερο παιχνίδι βγήκε αλλαγή και δεν ήθελε κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή διαχειρίζεται ο Γιοβάνοβιτς παίκτες εντεκαδάτους που πρέπει να παίζουν 90 λεπτά. Δηλαδή αν ξεκινάνε κάποιοι στην Εθνική είναι ο Καρίτσας και ο Τζόλης. Δεν υπάρχουν mm-hmm. άλλοι που είναι 100% σίγουροι. Mm-hmm. Άντε και ο Παυλίδης. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε το αίτημα της Dortmund καλά κάνει και το στέλνει. Δεν είναι απέτηση. Δηλαδή τι να κάνει ο Γιοβάνοβιτς, να έχει έτοιμο τον Καρέτσα και να του λέει μην παίζει γιατί η Dortmund έστειλε έτοιμα να το σε διαχειριστώ? Το ίδιο, αν το έκανε αυτό, το ίδιο πρέπει να στείλει την Μπενφίκα και η Άρσεναλ και πάει λέγοντας.
0: Φυσικά πάντα θα υπάρχει το ερώτημα μετά το τέλος ενός παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε με ήττα. Αν όμως είχε κρατήσει τον Καρέτσα όλη τη διάρκεια, θα είχαμε πάρει το βαθμό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάπως να επισύρει και μια ευθύνη προς τον Γιοβάνοβιτς το ότι άκουσε την Dortmund ή την UEFA και δεν άφησε τον παίκτη να παίξει καθ' όλη τη διάρκεια που θα σήμαινε, ας πούμε.
1: Ναι, δεν τα λαμβάνουμε. Δεν έχει το δικαίωμα και η Dortmund να... Τίποτα δεν είναι. Αυτό που έστειλε η Dortmund είναι, σας παρακαλούμε πολύ, προσέξτε τον Καρέτσα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Ωραία.
1: Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο για τα αυτά. Έχουμε ένα μάτσο με την Ιρλανδία, την καλύτερη ομάδα του ομίλου. Ο προϋπολογιστής της ΟΠΤΑ δίνει για πρώτη φορά την εθνική μας outsider. Ακόμα και στο παιχνίδι τη Γερμανία, με τη Γερμανία δίνει 37-37-26. Mm-hmm. Τώρα δίνει ξεκάθαρα τους Ολλανδούς, ξεκάθαρα. Δίνει 27 σε εμάς, 42 στους Ολλανδούς, κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αυτά τα λέω για κατανάλωση. Δεν παίζουν οι προϋπολογιστές μπάλα. Μπάλα παίζουν οι ομάδες. Mm-hmm. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν θα έχει μεγάλες διαφορές, πιστεύω, από το παιχνίδι με την Γερμανία. Δηλαδή, σίγουρα θα δώσουμε χώρο σε μια ομάδα που μάλλον είναι καλύτερη από εμάς, μέχρι να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Αλλά επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, εμείς πλέον και οι ποδοσφαιριστές εδώ και 2 χρόνια που είναι ίδιοι και έχουν μάθει, γιατί έχουν πάθει, σημαίνει να έχω ταλέντο να διεκδικώ από το παιχνίδι και στο τέλος να φεύγω ηττημένος. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο, ή αν θέλεις μαθαίνουμε, να μην μας ενδιαφέρει τόσο το τι μπάλα θα παίξουμε προκειμένου να πάρουμε τη νίκη.
0: Mm.
1: Αυτό που μας νοιάζει είναι να μάθουμε να νικάμε.
0: Έτσι.
1: Αυτό μας ανεβάζει στη βαθμολογία και στο ranking της FIFA και της UEFA.
0: Mm.
1: Αυτό μας δίνει πόντους. Mm. Και αυτό, αν θα μας πάει, θα μας πάει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Δεν θα μας πάει η μπάλα που θα παίξουμε, αλλά η νίκη που θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ κρατάω τον γκολ του Κουρμπέλη από το προηγούμενο παιχνίδι και όχι γιατί η εθνική έβγαλε μάτια, όπως κρατάω και τη νίκη με την Σερβία όχι γιατί η εθνική έβγαλε μάτια. Εντάξει, η νίκη είναι αυτή.
0: Τίποτα, η νίκη είναι, ναι, τα έχουμε, αυτό είναι το κυρίαρχο πράγμα. Το έχουμε
1: υπεραναλύσει.
0: Εντάξει, πάντα είναι το κυρίαρχο αυτό που λέμε. Συγγνώμη, μπορεί και να μην το κατάλαβα. Προπόνηση η νέα μεσημβρία έχει σήμερα?
1: Όχι, δεν είναι. Παραχωρήθηκε η νέα μεσημβρία, αλλά η εθνική θα πάει στην Τούμπα. Έχει συνέντευξη τύπου και μετά προπόνηση 7.30.
0: Α, ναι, οκ. Ωραία.
1: Είναι παραμονή αγώνα. Εκεί θα πάνε και οι Ολλανδοί, αλλά προπόνηση έχουν στην...
0: Ναι, το είπες, Γιώργο μου.
1: Στην Ολλανδία. Εντάξει, προπόνηση σε αυτά τα παιχνίδια, όταν παίζεις 4 παιχνίδια σε 10 μέρες, μοιάζεις λίγο με τις ομάδες του NBA. Δηλαδή που φεύγουν, ταξιδεύουν και πάνε αλλού να παίξουν μπάσκετ. Προπόνηση είναι ο αγώνας.
0: Ακριβώς, όπως και στις ελληνικές ομάδες, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή έχουν πρωτάθλημα με διαβόλο εβδομάδα.
1: Προπόνηση... Ναι. Είναι περισσότερο ότι από θεραπεία και χαλάρωση για τους αυτούς που παίξανε, να τρέξουν λίγο αυτοί που δεν παίξανε και πάμε να παίξουμε μπάλα. Κάπως έτσι είναι όταν παίζεις. Τώρα θα παίξουμε Πέμπτη και μετά θα παίξουμε Κυριακή.
0: Mm.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είδα πολύ ωραίες στιγμές. Δεν ξέρω και εσύ τι έχεις αφουγκραστεί και τι έχεις δει. Με τον Πέλκα και το Πελκάκι.
1: Ναι.
0: Και τον Τζόλι και τον Καρέτσα, έτσι, ήταν πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: αυτό. Τους έκανε...
1: Η εθνική ομάδα έχει πολύ στοιχείο ΠΑΟΚ. Έτσι, έχει ΠΑΟΚ αυτή η εθνική ομάδα. Δηλαδή, και επειδή οι περισσότεροι έχουν περάσει και από Γερμανία και άλλοι είναι παιδιά μεταναστών, άλλοι είναι παιδιά που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή Παυλίδης από πάνω ξεκίνησε, Τζόλις από πάνω ξεκίνησε, Καρέτσας, γονείς του από Βόρειο Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν τέτοια στοιχεία Βορείου Ελλάδας. Ο Πέλκας δεν έχει κρυβεί, έτσι, δεν είναι στην εθνική ομάδα, αλλά θα μπορούσε. Υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, νιώθουν ότι είναι περισσότερο από την έδρα τους, πώς να σου το πω. Και είναι λογικό αυτό. Όχι ότι η Θεσσαλονίκη είναι κάτι το διαφορετικό. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Κάνοντας 2 νίκες η εθνική ομάδα, η Ομοσπονδία λίγο δαγκώθηκε για το λόγο του ότι ξεκινώντας η διαδικασία του Nations League και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της εθνικής μας στη φετινή χρονιά, η Ομοσπονδία είχε στο μυαλό της η εθνική να φύγει από την Αθήνα. Έτσι έδωσε και το φιλικό στο Παγκρίτιο το καλοκαίρι, έτσι όρισε και το παιχνίδι το τρίτο με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό και βάλε και 2 παιχνίδια στην Τούμπα. Ο λόγος είναι ότι πέρυσι άφησε μια απογοήτευση η εθνική και ήθελε, τουλάχιστον στέλνοντας την εθνική περισσότερο εκτός Αττικής, να γεμίζει τα γήπεδα.
0: Έχει λογική αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά τώρα βρέθηκε
1: στην Ελλάδα. Δεν ήξερε κανένας ότι θα κάνουμε 2 νίκες, γιατί σήμερα θα μπορούσε, αν μπορούσε, γιατί αυτά ορίζονται πολύ νωρίτερα, θα έβαζε το ΆΚΑ για να το γεμίσει εύκολα.
0: Θα γέμιζε, ναι. Με 70.000, 68 πόσο είναι.
1: Εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ήξερε κανένας ότι θα κάνει δύο νίκες. Δηλαδή, αν σου έλεγα στην αρχή ότι θα κάνουμε μια ισοπαλία με τη Σερβία και θα χάσουμε τη Γερμανία, θα μου έλεγε: οκ, μια χαρά είμαστε.
0: Τούμπα, μια χαρά.
1: Έχουμε 6 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Οπότε, είμαστε και ενθουσιώδεις. Όταν βλέπουμε νίκες, θέλουμε, τρέχουμε.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπουμε ήττες, μηδενίζουμε. Ναι.
0: Έτσι, αλλά, αυτοί είμαστε.
1: Και παίζουμε με την Ολλανδία και την Γερμανία, επαναλαμβάνω για αυτοί που με ακούνε. Δεν παίζουμε με μικρή ομάδα, καμία από τις δύο. Παίζουμε με την Ολλανδία και την Γερμανία, ομάδες μουντιαλικές.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν παίζουμε μικρές ομάδες, οπότε η νίκη, ναι, είναι ποθητή να έρθει, αλλά είναι και ήττα στο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Αν και καλομάθαμε. Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, σήμα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, πώς έγραψες χθες το μάθημα?
1: Καλά πήγε. Εντάξει, θα μπορούσαμε για καλύτερα, αλλά δεν πήγε άσχημα.
0: Το πεντάρι το έχουμε, περνάμε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Αλλά πάρα οριακά πήγαμε. Λοιπόν, οκ, okay, άντε μακάρα να πάρεις ένα πέντε να ξεμπερδεύεις με αυτό. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν βαρεθήκαμε καθόλου. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έδειξε την κλάση του, γιατί ξέρεις, στο τέλος η δύναμη και η συνέχεια είναι αυτή που κάνει τον νικητή. Εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα με τον Φουρνιέ να κάνει πράγματα και θάματα και με, κάτω από το βλέμμα του Σακύλο Νίλ, έτσι.
1: Καλησπέρα, Ζέτα μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι, μάλλον η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και για έναν ακόμα λόγο, πέρα από αυτά που ανέφερες, παίρνει μια νίκη σε μια έδρα που από τις υπόλοιπες 18 ομάδες ζήτημα να περάσει άλλη μία από από την Τζαλγκύριο Αρίνα,
0: ναι,
1: και να, φύγει νικήτρια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια νίκη λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη, 93-91 από τις Τζαλγκύρες. Λοιπόν, 2-2 στη φετινή Ευρωλίγκα, δείχνει ότι μαζεύει αυτό που λέμε καλά κουκιά.
0: Mm-hmm.
1: Καταφέρνει σιγά σιγά και μαζεύει φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι που λέμε. Ναι. Κάτι τέτοιο. Μεγάλα σούτ από τον Βαν Φουρνιέ στο κρίσιμο σημείο, εκεί που η ομάδα του τον χρειαζόταν, βγήκε μπροστά και με 2 τρίποντα έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Κλασικά MVP ο Σάσα Βεζένκοφ.
0: Τι
1: πιο σύνδεσμο θα πει κανείς.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικός ο Εντζάι, ο οποίος έβγαλε πάρα πολύ μεγάλες άμυνες και κάποια πολύ σημαντικά γαλάθια πέτυχε. Πολύ καλή και ο Γουόρντ με τον Μοντέρο.
0: Ναι. Ο Μοντέρο τελικά αποδεικνύεται διαμαντάκι.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, το περιμέναμε. Το περιμέναμε.
0: Ήταν διαμάντι. Ναι, τέλος πάντων, έχει όμως και προσαρμογή στα δεδομένα μας.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω, ο Σακίλ είχε και μία επικοινωνία με τον Φουρνιέ.
1: Ναι, εντάξει, γνωρίζονται στο NBA. Εδώ και πολλά χρόνια ο Φουρνιέ. Είχαν μια πολύ ωραία στιγμή στο ζέσταμα, νομίζω, του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μια πολύ θερμή αγκαλιά.
0: Και είπε μάλιστα ο Σακίλ γενικότερα, όχι για την ομάδα του Ολυμπιακού, οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Έτσι.
1: Και δεν λέει ψέματα,
0: Όχι,
1: νομίζω.
0: Είναι, αλλά
1: έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τώρα.
0: Okay.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει, θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Τώρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα δεν θα τη χαρεί για πολύ αυτή η νίκη στο Κάουνας, γιατί ταξιδεύει για Μπολόνια σήμερα. Αύριο παίζει με τη Βίρτους. Εκτός ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολος ο Κοριτζόζεφ, δεν ξέρω αν θα παίξει. Μπορεί να είναι και τελείως εκτός. Κρατάω εγώ τώρα μια επιφύλαξη. Χθες είχαμε παρουσία στη δωδεκάδα του Μπράιαν Ντάνστον. Βέβαια δεν έπαιξε. Έγινε προφανώς λόγω και της έλλειψης του Τζόσεφ, έτσι. Μπήκε και ο Πλώτας στην 12, δεν έπαιξαν αυτοί οι δύο.
0: Ο Βαλατσιούνας πώς σου φάνηκε?
1: Είπα, πρέπει να τον... Ο μόνος τρόπος να τον χτυπήσεις αυτό τον παίχτη, ο μόνος τρόπος να τον ζωρίσει, να τον φορτώσει με φάουλ, νομίζω. Ίσως ο Ταβάρες να μπορεί να τον αντιμετωπίσει, κατά τα άλλα κανείς άλλος.
0: Κυριαρχικός.
1: Απίστευτος.
0: Ωραία, λοιπόν, κάτσε τώρα, να ακούσουμε τις δηλώσεις καταρχάς του Γιώργου Μποζίκα και επανερχόμαστε με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ, με Άρη,
1: NBA Europe, τα πάντα.
0: Με Προμηθέα κλπ.

0: οπότε ένα παιχνίδι είναι διασκεδαστικό γιατί είναι ένας πόλεμος. Οπότε για 40 λεπτά εμείς είμαστε στο πόλεμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα μεγάλο μάτς με φοβερή ποιότητα, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, σε ένα φοβερό γήπεδο και ήταν όπως ακριβώς το περιμέναμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από αυτή την έδρα, η οποία είδατε τι προσωπικότητες έχει, πόσες φορές ήταν πίσω στο σκορ, δεν τα παράτησε ποτέ, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ. Εμείς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα τα rebound, είχαν 14 επιθετικά, ανανώσανε πολλές επιθέσεις που είναι μεγάλος νούμερος, στα 14 επιθετικά στα λίγα στο χασούτ που είχαν και αυτό στην ουσία τους κράτησε μέσα στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα που έχει παιχνίδι με την Villeurbanne μέσα στο Telecom Center Athens με πολλές απουσίες, αλλά όπως είπε και ο προπονητής, δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum. Αυτά είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το απόψινο παιχνίδι?
2: Ζήτα μου, η αλήθεια είναι εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Villeurbanne 9 και 4 στο T-Center, όπως είπες, θέλει το 2-2. Νομίζω βέβαια ότι οι απουσίες δεν παίζουν και τόσο μα τόσο μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Από την άποψη ότι αν χρειάζεται όλους τους στάρ του και πλήρες ρόστερο ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τη Villeurbanne, μάλλον θα πρέπει κάτι να δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
1: Okay.
2: Η αλήθεια είναι ότι okay, λείπουν Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας Φαλ και Χουάντσο. Mm-hmm. Τελευταία απώλεια ήταν ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που υπέστη μυϊκό σπασμό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup. Δηλώνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πεισμωμένοι για την αναμέτρηση. Mm-hmm. Θέλουν να αποδείξουν πράγματα μετά την απώλεια του Super Cup. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήταν ένα βαρύ χτύπημα αυτός ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά και στο Παναθηναϊκό νομίζω δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Mm-hmm. Με λίγη σοβαρότητα μόνο να βγάλουν στο παιχνίδι και δεν θα έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η Villeurbanne δεν είναι και η ομάδα που περιμέναμε να είναι. Δηλαδή άλλη ομάδα βλέπαμε στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου και άλλη ομάδα κατέληξε να είναι. Μιλάμε για κατακόρυφη πτώση.
1: Ωραία. Έτσι. Ο Ψώμεθα, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ και στο EuroCup με τη Μανρέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο, έτσι. Λοιπόν, κάποια ειδικά...
2: Δεν πέφτει καρφίτσα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Την περιμένουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αυτή την πρεμιέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. 7,5 ώρα να ενημερώσουμε και τον κόσμο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Μία ομάδα που πρέπει ο ΠΑΟΚ να την λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του. Είναι μια ομάδα που κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια παίρνει μεγάλες νίκες στην Ευρώπη. Κάνει αυτό που λέμε κηδείες. Όπως λέμε, κάνει κηδείες σε κάποιες ομάδες, αυτό κάνει. Πάει και παίρνει νίκες εκεί που δεν την περιμένεις. Είναι η ισπανική ομάδα, θυμίζω. Οι ομάδες ισπανικές είναι πραγματικά όλες παρόμοιου επίπεδου. Στέκονται όλες άνετα σε EuroCup και EuroLeague. Άρα πρέπει να την έχει πάρα πολύ σοβαρά.
1: Okay.
2: Είναι εκτός ο Χουγκάζ, αμφίβολος ο Γκρέι.
1: Ωραία, ωραία. Επειδή απλά περνάει η ώρα, πάμε γρήγορα στον Άρη, ο οποίος κυριάρχησε και αυτός είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Κέρδισε την Λεμάν 87-74.
2: Ακριβώς. Έπαιξε άμυνα για 3 δεκάλεπτα. Ήταν λίγο νευρικό στην πρώτη περίοδο. Ωστόσο μετά 19 πόντους ο Λίντελ, ο Ρόμπινσον Έρλ 13 πόντους. 13 πόντους και ο Τολιόπουλος που κάνει και αυτός πολύ δυνατή εμφάνιση. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια του. Έκανε το πρώτο βήμα ο Άρης, μπήκε με το δεξί στη νέα του εποχή, μπορούμε να πούμε. Στην περμιέρα του, τέλος πάντων, στις υποχρεώσεις του. Οπότε σίγουρα και αυτός είναι μια ομάδα που περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Okay, για να κλείσουμε, τι έγινε με τον Προμηθέα εν τέλει?
2: Δικαίωση για την ομάδα κανονικά του Προμηθέα Πατρών. Κατάφερε να πάρει να πάρει τα ασφαλιστικά μέτρα που ήθελε κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Το διοικητικό πρωτοδικείο έχει δικαιώσει την ομάδα της Πάτρας, η οποία κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης ώστε να της χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για τη φετινή σεζόν. Οπότε αναμένουμε. Υποθέτω πως θα είναι ο Προμηθέας κανονικά στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, έγινε. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στα νέα του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι, πώς μου είσαι?
1: Καλύτερα, θα δούμε. Ζω ακόμα πάντως.
0: Εντάξει, είσαι πάντα επί των επάλξεων. Και ξέρεις, η μάχη του ρεπορτάζ μας δίνει δύναμη, ενέργεια, πλάστη ζωή κτλ. Οπότε δεν σε φοβάμαι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και να θέλεις να πάρεις μια ανάσα, κουραστικό θα είναι πιο πολύ παρά... θα ξεκουραστείς. Τέλος πάντων, η τελευταία είδηση αφορά ζέτα τα εισιτήρια του αγώνα Μαρσέγιο Ολυμπιακού και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό την αναφέρω. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτήριων, ιντερνετικά πάντα βέβαια, έτσι, θα ξεκινήσει σήμερα στις 4 η ώρα. Mm-hmm. Μέχρι την Παρασκευή, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, μέχρι την Παρασκευή στις 1 η ώρα. Okay. Είναι η ώρα εξάντλησης τους. Mm-hmm. Με δικαίωμα ο καθένας να πάρει ένα εισιτήριο για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, ο οποίος θα ταξιδεύει και ο ίδιος στη Μασσαλία. Το διευκρινίζουν τον Ολυμπιακό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να πάρει κάποιο εισιτήριο και να το δώσει σε κάποιο φίλο του. Τα εισιτήρια τιμώνται από ό,τι δεν είναι πολύ χαμηλά, 15 ευρώ και 49 για τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας VIP και VIP. Mm-hmm. Αυτό για ό,τι αφορά τα εισιτήρια με τη Μαρσέη. Τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι έχουν μείνει άλλα υπόλοιπα 100 ακόμα για να εξαντληθούν όλα. Το άλλο θέμα είναι ο Κουστέρ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ποια ιδιότητα έχει πλέον?
1: Δεν έχει καμία θέση ακόμα. Έχει μιλήσει με τον Κορδόν. Ήταν όλη μέρα στο Ρέντι χτες με τον Κορδόν. Μπορεί να είναι στην πρώτη ομάδα, μπορεί να είναι και στις ακαδημίες. Περιμένουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει, για το τι ακριβώς ρόλο θα έχει στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν με τον Φουστέρ έχουν πολύ καλή σχέση. Τον είχε και στη Βιγιαρεάλ που έτσι παλιά. Μάλιστα ήθελε και το 2023, αν θυμάμαι καλά, πάλι που είχε έρθει ο Κορδόν για 3 μήνες στον Ολυμπιακό και μετά έφυγε γιατί είχε πρόβλημα με οικογενειακούς λόγους. Ήθελε πάλι να το φέρει. Και χάλασε τελευταία στιγμή. Τώρα ο Φουστέρ ήρθε στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τον κύριο Μαρινάκη. Οπότε θα έχει ένα ρόλο, μάλλον για την πρώτη ομάδα, αλλά θα το περιμένουμε καλύτερα την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού για το πόσο θα αναλάβει στο σύλλογο.
0: Να πούμε λίγο για τον Ονιεμαέτσι, τον Μπρούνο, όπως τον λέμε και συνηθίζουμε να το λέμε. Υπάρχει περίπτωση να είναι στο στόχαστρο, λέει, της Ρεάλ Μαδρίτης? Δεν ξέρω το ρεπορτάζ του, λέει.
1: Και εγώ μπορεί να πάω στην Μπαρτσελόνα την άλλη εβδομάδα, αλλά να ρωτήσω το Δήμο, άμα αφήσει. Έλα ρε εσύ,
0: κετάκι
1: μου, εντάξει, ό,τι θέλουμε τώρα, επειδή δεν έχουν να γράψουμε, γράφουμε ό,τι να είναι. Είναι πολύ πιθανό τον Ιανουάριο να πάρει μεταγραφή ο Μπρούνο και να έρθει Αθανασίου στη θέση, λέω εγώ.
0: Για να ξεκαθαρίσω για Real Betis, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω.
1: Ακόμα και για τη Real Betis, εγώ σου λέω, εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να πάρει μεταγραφή. Φαίνεται και ο ίδιος, ας πούμε, να θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Και από την Τουρκία έχει προτάσει και από τη Γαλλία. Αλλά θα το δούμε τον Ιανουάριο. Ακόμα τώρα μόλις τελειώσαν οι μεταγραφές του καλοκαιριού. Άμα αρχίσουμε από τώρα να ασχολούμαστε με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, πάει καήκαμε. Κοίτα τώρα, ο προπονητής έχει αγωνία για τους διεθνείς, ειδικά για τους στόπερ, γιατί ο Ρέτσος έχει παίξει ήδη 2 παιχνίδια με την εθνική ομάδα, με Σερβία και Γερμανία, και θα παίξει και άλλα 2 με Ολλανδία και Γερμανία. Τώρα έτσι.
0: Ναι, ο Γιώργος Μητσουκ πώς είναι?
1: Ο Γιάννη Μητσουκ είναι καλά. Μπήκε αλλαγή προχθές στο δεύτερο ημίχρονο στο 0-0 με την Γεωργία.
0: Είναι καλά.
1: Ο Φόρελ που παίζει συνέχεια έπαιξε με την Ελβετία, Σκωτία-Ελβετία 0-3, 2 συνεχόμενα 90 λεπτά. Θα παίξει κι άλλο ένα, νομίζω την Δευτέρα έχει άλλο ένα παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, με τη Σλοβενία. Έχει και άλλο ένα, ναι, τη Δευτέρα και μετά επιστρέφει ο Φρόιλερ, δεν έχει άλλο παιχνίδι. Με την Ανκόλα ο Κάρμο παίζει συνέχεια, ο Ζουμαϊλόβιτς με την Βοσνία. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ο μοναδικός τόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ρέντι είναι ο Πιρόλα. Οι άλλοι τρεις χτύπα ξύλο, να γυρίσουν καλά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Μαρσέλη. Να υποθυμίσω απλά. Οπότε καταλαβαίνει την αγωνία του προπονητή και για τους άλλους διεθνείς, αλλά κυρίως για τους τρεις στόπερ οι οποίοι παίζουν συνέχεια. Και για το Φρόιλερ, ο οποίος παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί ο Φρόιλερ δεν είναι και 34 χρόνων, δεν είναι καραμπουδάκι. Αλλά δυστυχώς είναι κορυφαίος παίκτης εκτός από τον Ολυμπιακό στα τελευταία μάτς, που έχει παίξει 3-90 λεπτά, είναι κορυφαίος παίκτης και την ομάδα της Εθνικής Ελβετίας.
0: Ναι, μ' άρεσε το δυστυχώς. Μ' άρεσε το δυστυχώς ότι είναι κορυφαίος παίκτης.
1: Δυστυχώς, τι να πω, έτσι. Άμα θες να έχεις διεθνείς και παικταράδες, και το λέω δυστυχώς γιατί είναι 34 χρονών ο Φρόιλερ, γι' αυτό με αυτή την έννοια το λέω, καταλαβαίνεις. Άμα ήταν 30-29, έλεγες ok, εντάξει, αλλά στα 34 θα χρειαστεί ιδιαίτερη διαχείριση να τον κάνεις, ας πούμε. Και μάλιστα για τα δύο επόμενα παιχνίδια, ο Φρόιλερ είναι απαραίτητος και για τον τέρμα του Παναθηναϊκού και με τη Μαρσέγη. Αυτή τη στιγμή ο Ιμανόλ χωρίς Φρόιλερ δεν μπορεί. Όπως δεν μπορούσε ο προηγούμενος προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, χωρίς τον Ντάνι, χωρίς τον Τσικίνιο, χωρίς τον Ελ Καμπί. Τώρα ο Ιμανόλ δεν μπορεί χωρίς Φρόιλερ. Και όχι άδικα βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Μακράν.
0: Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μία και 34 κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις. Είναι το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα στη συνέχεια με την Interveten μαζί μας. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3.

Επανήλθαμε στη 1 και 39 εσείως. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε δεύτερο μέρος και θα συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό να ακούσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.

0: Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα. Αυτό το πρόστιμο της UEFA στον Παναθηναϊκό, τι ύψος είναι και τι παραβάσεις αφορά?
1: Είναι άνω των 35.000 ευρώ ζέτα. Καλησπέρα καταρχήν και σε εσένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Αφορά ουσιαστικά την συμπεριφορά των φίλων του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Έτσι, είναι πολύ αυστηρή η UEFA με τέτοια ζητήματα, οπότε εντάξει, έβαλε και το πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι οικονομικό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος έξτρα όρος πέρα στο οικονομικό κομμάτι για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω, δεν θα υπάρξει κάποιο κυκλισμένο των θυρών ή κάτι τέτοιο. Έτσι, μιλάμε για ένα καθαρά οικονομικό πρόστιμο και μόνο, το οποίο, έτσι όπως το είπες σωστά, είναι το αρνητικό του σημερινού ρεπορτάζ. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό για να κλείσουμε έτσι και ευχάριστα.
0: Ναι, με το θετικό. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε για το θετικό.
1: Έτσι ακριβώς. Κοίτα, τώρα είναι μια μέρα που έχουμε αρκετά ζητήματα για τα οποία μπορώ να πούμε. Αρχικά, επί του πιεστηρίου, πριν από λίγο, έχουν βγει τα εισιτήρια σε κυκλοφορία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με Αστέρα Τρίπολης και Μπόρατς Μπανιαλούκα. Οπότε υπάρχουν και κάποια κόμπο, κάποιες κόμπο αγορές που μπορούν να κάνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αγοράζοντας δηλαδή το ένα εισιτήριό τους, να εξασφαλίσουν και το δεύτερο μαζί σε μια πιο καλή τιμή ουσιαστικά, έτσι από την ΠΑΕ. Οπότε είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Super League. Ουσιαστικά μιλάμε για 6 παιχνίδια που αλλάζουν ώρα από την αρχική.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ουσιαστικά θα σου πω, ανακοίνωσε η Super League, ανακοίνωσε ότι 5 από αυτά τα παιχνίδια θα αρχίσουν πλέον στις 5:30 το απόγευμα, ενώ τα derby με ΑΕΚ μεταφέρθηκε, το derby με την ΑΕΚ, μεταφέρθηκε από τις 9 στις 7 το βράδυ. Συγκεκριμένα να σου πω, το παιχνίδι με τον Αστέρας 18 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 5:30, το derby της 1ης Νοεμβρίου στις 7, ενώ στις 5:30 θα πραγματοποιηθούν επίσης η εκτός έδρας αναμέτρηση με Ηρακλή στις 8 Νοεμβρίου και τα εντός έδρας παιχνίδια με Όφη, Άρη και Ηρακλή που ακολουθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Τώρα γιατί έγινε αυτό? Ουσιαστικά αυτές οι αλλαγές έγιναν σε μια προσπάθεια οι ώρες των παιχνιδιών να είναι πιο family friendly. Δηλαδή να μπορεί ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού που θέλει να πάει με την οικογένειά του, τη γυναίκα του, το παιδάκι του, να μπορεί ουσιαστικά να τελειώνει πιο νωρίς. Για κάποια παιχνίδια η Δευτέρα είναι εργάσιμη μέρα, πηγαίνουν όλοι στις δουλειές τους, οπότε ουσιαστικά ένα παιχνίδι που θα πήγαινε να παρακολουθήσουν και θα επέστρεφαν στα σπίτια τους περίπου 12 η ώρα, να το πούμε έτσι χοντρικά, πλέον 8-9 η ώρα max θα μπορούν να είναι όλοι στην ασφάλεια σπιτιού τους και να προγραμματίζουν ήδη την επόμενη μέρα. Πέρα από αυτό, θα βοηθήσει και πάρα πολύ τους ανθρώπους ζέτα που έρχονται από την επαρχία, διότι είναι πολύ πιο εύκολο, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που είναι νωρίτερα το μάτς, να μετακινηθούν στην πρωτεύουσα, να πάνε να δουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μετά
0: και να επιστρέψουν.
1: Να επιστρέψουν και πίσω.
0: Από το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης και μετά τα παιχνίδια θα είναι πλέον σε κλειστή πλατφόρμα. Μάλιστα, διάβασα ότι για αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα θα είναι ελεύθερη η θέαση. Και ότι για να, ξέρεις, να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς είναι η πλατφόρμα. Οπότε. Τέλος το ότι τα βλέπαμε στο ανοιχτό κανάλι του Sky,
1: Εντάξει, ναι, ήταν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο. Ήταν ουσιαστικά το μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, ο Γιάννης Αλαφούζος από τότε που πήρε τα δικαιώματα και όχι μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Και του Ηρακλή και.
1: Του Ηρακλή και θα δούμε τώρα και. Εντάξει,
0: το Άρη
1: και
0: το Πάο,
1: αλλά είναι για αργότερα.
0: Για αργότερα.
1: Ναι. Ήταν ουσιαστικά το μεταβατικό στάδιο. Μέχρι να ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα να λειτουργεί, ουσιαστικά χρησιμοποίησε την ανοιχτή τηλεόραση του Sky σαν μέσο, από τη στιγμή που είχε τα δικαιώματα, να τα μοιράζει δωρεάν στον κόσμο. Πολύ ωραίο ήταν όσο κράτησε.
0: Όσο κράτησε. Χρήστο, πες μου τώρα κάτι πολύ βασικό. Πόσο θα στοιχίζει αυτή η πλατφόρμα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό ακόμα με σιγουριά. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα εικόνα ξεκάθαρη για να σου μεταφέρω κάτι με ασφάλεια. Πιστεύω ότι πλέον, επειδή έχουμε φτάσει αρκετά κοντά στο να γίνει αυτή η μετάβαση και να μπούμε στην νέα πλατφόρμα Αλαφούζο, δηλαδή τον Sport FM TV, θα μάθουμε πλέον, νομίζω, μέσα σε επόμενες μέρες θα μπορούμε να το μεταφέρουμε και με ασφάλεια το τι μελιγενές θα από εδώ και έπειτα, δηλαδή, και τι θα πληρώνει ο κόσμος και τι θα έχει η πλατφόρμα εξ ολοκλήρου, διότι δεν θα δείχνει μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι μια κανονική πλατφόρμα η οποία όποιος αποφασίσει να επενδύσει θα βλέπει και άλλα πράγματα πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
0: Ναι, θα βλέπει και το κύπελο και το GBL και άλλα.
1: Και μένει να δούμε τώρα αν θα το ενισχύσει και με ίσως κάποιες ταινίες. Ίσως να δούμε αν έχει κάποια τέτοια χρήση. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Να το δούμε.
0: Επειδή τρέχει ο χρόνος, να πούμε τα ευχάριστα που αφορούν τον Ουναΐ, ο οποίος λύνει και δένει στην πατρίδα.
1: Εξαιρετικός. Ναι. Λύνει και δένει και περίμεναμε να έρθει καλύτερο. Περιμένει ο Νιούστρουμ να έρθει ακόμη καλύτερος από αυτό που έφυγε για να πάει με την εθνική του ομάδα στο Μαρόκο. Ήταν εκπληκτικός το χθεσινό παιχνίδι και τη νίκη του Μαρόκο με 2-0 κόντρα στο Λεσότο. Ήταν εκπληκτικός. Ό,τι επαφή με την μπάλα έκανε ήταν σχεδόν σωστή. Έχει πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ. Έχει πιστωθεί τελικά και μία ασίστ σε αυτό το παιχνίδι. Τα δύο γκολ ήταν για περισσότερα τέρματα να κερδίσει το Μαρόκο, αλλά εντάξει, εμείς κρατάμε το θετικό την εμφάνιση του Αζιζίν Ουναΐ. Πραγματικά περιμένει ο Νίστρου τρίβοντας τα χέρια του την επιστροφή του στο Κοροπή. Επειδή ξέρω ότι έχεις λίγο χρόνο για να κλείσουμε σήμερα, είναι και η έκτακτη γενική συνέλευση που είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή σου πριν λίγες μέρες, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, ουσιαστικά που στο επίκεντρο είναι η νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Στην γενική αυτή συνέλευση που θα γίνει, την έκτακτη γενική συνέλευση, θα γίνει σήμερα στην ΠΑΕ. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει, το είχαμε προαναγγείλει εδώ και ημέρες. Θα λάβει η χώρα σήμερα και αύριο θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα έτσι από όσα συμβούν εκεί.
0: Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα και ακούμε το Μάριο Μαντσάγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Ο κακός χαμός με τα εισιτήρια με την Manchester City εξαντλήθηκαν.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. 45 λεπτά χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στο Manchester, κοντά στη Manchester City. Από πλευράς ΑΕΚ, από πλευράς φίλων της ΑΕΚ για την ακρίβεια, 20 Οκτωβρίου το παιχνίδι. Νωρίτερα στις 14 υπάρχει αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και εκεί έχουν εξαντληθεί τα 6.000 εισιτήρια. Αναμένονται περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα. Αναμένεται να κυτρινίσει το νησί και φυσικά η αγγλική αστυνομία θα είναι επιποδός για αυτά τα δύο παιχνίδια. Μέχρι και σήμερα ψάχνει ο κόσμος της ΑΕΚ να βρει τον τρόπο πώς θα βρεθεί σε ένα από τα δύο μάτς ή και στα δύο. Το θεωρώ απίθανο, τουλάχιστον για το δεύτερο παιχνίδι στο Manchester. Τώρα για το πρώτο παιχνίδι, κάτοικοι Έλληνες, κάτοικοι της Αγγλίας έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και σε άλλες θύρες του Stamford Bridge. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός θα ξεπεράσει 6.000.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν αυτού, μεγάλο χρηματικό ποσό αυτό που αφορά το πρόστιμο.
1: Ναι, 81.000 ευρώ στην ΑΕΚ για 6 παραβάσεις που επέβαλε η UEFA για τα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ αφορά την παρεμπόδιση των διόδων διέλευσης των θεατών. Άλλες 5.000 επιβλήθηκαν για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας. Η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ με 2.000 ευρώ για άναμα πυροτεχνημάτων ή άλλων αντικειμένων, όπως αναφέρει. Χρήση λέιζερ, το πρόστιμο 18.000 ευρώ. Για το παιχνίδι η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας ουσιαστικά τιμωρήθηκε με 45.000 ευρώ και τα υπόλοιπα είναι για το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Αυτό τι δείχνει? Ότι πρέπει να βάλουμε μυαλό εμείς οι Έλληνες και να μην κάνουμε έτσι τα πράγματα ώστε να τιμωρείται η ομάδα.
0: Ναι, γιατί τώρα αυτά τα 81 χιλιάρικα να δοθούν και να μην χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο?
1: Ακριβώς, δηλαδή τώρα για λέιζερ, για παρεμπόδιση των θυρών που κάθονται, πολλοί κάθονται στις σκάλες, κακά τα ψέματα, για αυτό το πράγμα. Δηλαδή αστεία πράγματα.
0: Αστεία πράγματα. Okay, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακό.
1: Ρεπορταζιακό, η κλήση των διεθνών όπου σήμερα το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Σερβίας με τον Λούκα Γιώβιτς, αντιμετωπίζει αύριο τη Γερμανία στο Allianz Arena. Κάτι άλλο όχι, δεν υπάρχει. 4 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πρώτο, από τα εγκαίνια της Αγίας Σοφιάς. Θυμίζω, ένα γήπεδο που έχει μέχρι στιγμής 2 πρωταθλήματα, φέρει στην ΑΕΚ, νίκες και υποσχόμενο αύριο για νέους τίτλους, εγώ θα πω.
0: Μάλιστα, γενέθλια σήμερα. Έγινε.
1: Γενέθλια, ναι.
0: Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, θα πάρουμε βόρεια πνοή τώρα, θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε τα νέα του ΠΑΟΚ, διαστόματος Στέλιου Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί δεν σε ρώτησα χτες, σε αναζήτηση κάποιας ομάδας που να μπορέσει να δώσει ο ΠΑΟΚ φιλικό, διότι και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, μη βρίσκοντας, είπαν ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε φιλικά, θα κάνουμε καλές προπονήσεις. Τι γίνεται εκεί?
1: Καλησπέρα Σέντα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ αναζητούσε μέχρι πρότινος ομάδα για να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποια ομάδα και οπότε τα πλάνα του Αλέσιο Λύση αλλάζουν και όπως φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει σε μια λύση ενός φιλικού, ενδεχομένως να πάει σε μια λύση ενός ενδοοικογενειακού διπλού, κάπως θα το συνδυάσει διαφορετικά. Καθώς το είχαμε πει και όλες από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που ακυρώθηκε το φιλικό με τον Λεβαδιακό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ομάδα. Δεν βρέθηκε ομάδα, οπότε ο ΠΑΟΚ θα πάει σε διαφορετική λύση εσωτερικά για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του.
0: Ωραία, πάμε τώρα στις εξελισσόμενες επαφές για την ανανέωση Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς και θα προηγηθούν χρονικά με αυτή του Τσιφτσί.
1: Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες όσον αφορά τα συμβόλαια. Μέχρι το τέλος του έτους, της σεζόν μάλλον, μέχρι το καλοκαίρι λήγουν 16 συμβόλαια, οπότε ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διαδικασία να ξεκινήσει τις επαφές. Προφανώς προτεραιότητες είναι ο Ζίβκοβιτς και ο Μιχαηλίδης. Ο Αντώνης Τσιφτσής, το συμβόλαιο του λήγει το 28, αλλά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο. Η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε είναι μια υπόθεση η οποία σχετικά είναι πολύ πιο εύκολη και να ολοκληρωθεί και να έχουμε σύντομα τις ανακοινώσεις, τις ανανέωσεις της συνεργασίας με τον Τσιφτσή, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε τι αποφάσεις θα πάρει για την θέση 1 και για το μέλλον του Παβλένκα, όπου και το δικό του συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν.
0: Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, περιμένουμε τον Γιαννούλη και τον Ντεσπότοφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δοκιμάσουν να προπονηθούν κανονικά. Σήμερα ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα μαζί με τους Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο. Και φυσικά περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα το πότε θα γίνει τα χειρουργία του Παβλένκα και του Άλλη, όπου όπως είχαμε πει και την προηγούμενη και χθες στην προηγούμενη εκπομπή, θα κάνουν την εγχείρηση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη τώρα και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Είχαμε πρόστιμα, έτσι. Είχαμε ανακοινώσεις κατά του κυρίου Βρούτσι. Για πες όλο το story.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε γενικότερα μια κινητικότητα σε αυτό το τομέα. Η ΔΑΒ επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στον Άρη για τον γραφίτι, το οποίο και έχει σβηστεί εδώ και μέρες, όπως έχουμε ενημερώσει. Mm-hmm. Και είπα, Άρης επέλεξε τώρα, αυτή τη χθεσινή μέρα, για να αντιδράσει. Περίμεναμε, να πω την αλήθεια, να ανακοινώσει κάτι, να βγάλει μια αντίδραση άμεσα όταν κλήθηκε σε απολογία. Επέλεξε τη χθεσινή ημέρα, κυρίως για το πρόστιμο των 20.000 και τα έβαλε

0: Μπαρμπάρης, η οποία επέλεξε τα social media και όχι την επίσημη στη σελίδα της, για να βγάλει αυτή την πολύ σύντομη ανακοίνωση για τα 20.000 ευρώ για τους σε εισαγωγικά ηθικευτή από την ΔΕΑΔΑ, αναφέρει μέσα η ανακοίνωσή της, οι οποίοι πάταξαν τη βία. Αλλά περιμένει οι παλιάρες να γίνουν αντίστοιχες κινήσεις και για τα υπόλοιπα γραφίτι και για τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται και στα Θεσσαλονίκη αλλά εν γέννη και σε όλη την Ελλάδα. Σκληρή γενικά η ανακοίνωση και τα βάζει και με τον κύριο Βρούτση και το έρχεται καλή συνέχεια στις περιοδίες του προεκλογικά.
1: Μάλιστα. Έχουμε τίποτα αγωνιστικό?
0: Αγωνιστικά να τονίσουμε, μια και το τυπικό της υπόθεσης κλείνει ότι από χθες ότι ο Άρης δεν θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Αυτό έγινε πλέον και επίσημα γνωστό, καθώς δεν έγινε κάποια κίνηση της τελευταίας στιγμής και θα πάει με το ήδη υπάρχον ρόστερ. Σαν ανοιχτά μέτωπα είναι το θέμα του Μανού Γκαρσία και της διαχείρισης για το σύνδρομο των κοιλιακών και προσαγωγών, το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο επικίνδυνο. Ύπουλο μάλλον από ό,τι ακούει ο κόσμος, γιατί τώρα όταν ακούμε κοιλιακούς δεν το έχουμε συνδέσει με χιαστούς ή με γόνατο ή οτιδήποτε που είναι τα πιο σοβαρά. Αλλά είναι μια χρόνια ταλαιπωρία αυτή για παίκτες που αν δεν γίνει με προσοχή και, και δεν είναι μόνο η επέμβαση, θέλει γενικότερα ειδική διαχείριση, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα. Και φυσικά για το φιλικό λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Όσο περνάει ο καιρός, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δυσκολεύει η διεξαγωγή ενός φιλικού και μάλλον ο κ. Γρηγορίου θα πάει με προπονήσεις για να μπορέσει να φέρει αυτή την ομοιογένεια που ψάχνει.
1: Ωραία, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: λοιπόν για το ρεπορτάζ και τα νέα του Ηρακλή. Τώρα ακούμε το Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πού να το ξέρα ότι εκείνος ο φίλαθλος στους πανηγυρισμούς στον αγώνα με την Γερμανία ήταν Ηρακλειδής. Εγώ είδα πώς το λένε, αυτό που φόραγε το κασκόλ και νομίζω ότι ήταν εθνική ομάδα. Πάντως ήταν Ηρακλειδέας, συγγνώμη, ήταν Ηρακλειδέας και ο Ηρακλειδής, Ηρακλειδέας. Και έκανε κάτι γι' αυτό η ΠΑ, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Έτσι είναι. Είναι και πολύ φιλοσοφική φιγούρα, έτσι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Εν τω μεταξύ, στο 73 τον συλλαμβάνει η κάμερα της τηλεόρασης. Ναι. Στο 74 μπαίνει τον γκολ της Εθνικής, οπότε δικαιούται και με το παραπάνω, νομίζω, το διαρκείας που πήρε.
0: Ωραία, αυτό ήταν το καλό, έτσι, το
1: αυτό
0: διαρκείας.
1: Αυτό ήταν το καλό, ναι, τον εντόπισε η Παϊρακλής. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος φορούσε το κασκόλ του Ηρακλή λέγεται και Ηρακλής από τον παππού του, ο οποίος λεγόταν επίσης Ηρακλής, και γενικώς Ηρακλειδής από κάθε άποψη.
0: Τι λες τώρα, πώς κόλλησαν όλα έτσι, και πολύ ωραίο και επικοινωνιακά για την ΠΑΕ, που δείχνει ότι έχει και αντανακλαστικά και τέτοιου είδους.
1: Σωστό.
0: Ωραία.
1: Επίσης, μιας και αναφερθήκαμε στα διαρκείας, να πούμε ότι σήμερα έχει βγάλει και μια ευχαριστήρια ανακοίνωση είπα, η Ηρακλής για την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει διαθέσει ήδη 3.008 διαρκείας στους φιλάθλους του, και δεδομένου ότι δεν έχει αγωνιστεί ακόμη στο Καφτατζόγλου, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο και για μια ομάδα η οποία απουσίαζε για αρκετό χρονικό διάστημα από την Super League. Ευχαριστήρια ανακοίνωση από την Ηρακλής για αυτή την παρουσία των οπαδών και τη στήριξη, γιατί θυμίζω ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό που δαπάνησαν οι οπαδοί του Ηρακλή, ο οποίος ακόμη και στο πέταλο διαθέτει ένα από τα πιο ακριβά εισιτήρια διαρκείας της ολόκληρης της Super League. Ήταν στα 300 ευρώ το εισιτήριο. Στο πέταλο διόλου ευκαταφρόνητο, και για να μην έχεις δει και την ομάδα σου από κοντά, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα

0: είναι ένα πρόβλημα, αλλά αυτό το πρόβλημα το μετέτρεψαν σε δημιουργία οι οπαδοί του Ηρακλή. Και από, τις 11 Οκτωβρίου θα έχουν και την ευκαιρία να δουν και την ομάδα τους αγωνιζόμενοι στο Καφατζόγλιο στην επανέναξη του πρωταθλήματος κοντρά στο Λεβαδιακό.
1: Έτσι. Ωραία, έγινε. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι εξέλιξη. Είμαστε όλα εντάξει.
1: Έγινε, καλό μεσημέρι.
0: Να'στε καλά.
1: Γεια χαρά. Να'στε καλά. Μία και ένα ξεκινήσαμε, δύο και ένα τελειώνει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, μια ωρίτσα ντάν. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν χαμός γίνεται σήμερα. Είναι και ο Θέμης ο Παλιούρας και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Σταμπάθο και το επιθετό του. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, πάντα στην παρέα μας βέβαια είναι η Ιντερβέτεν, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, εμείς παραδίδουμε ηνία στο Λίμπερο, τον εξαιρετικό Λίμπερο και την εκπομπή από τις 2 έως τις 3. Αξίζει να την ακούτε, να τη βάλετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα και στη συνέχεια 3 με 5 ο Θέμης Παλιούρας. Μίλα μου για μπάλα. Χαμός τώρα που άρχισαν και τις Ευρωλίγκα και χαμός. Έχετε πολλά πράγματα να πείτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, αύριο μαζί, δεν έχω να πω κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, εύχομαι καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
8: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
13: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Πανικός επικράτησε σε πτήση της Fly Dubai με δρομολόγιο Dubai Tel Aviv. Ο συγκυβερνητής φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ερευνάται αν το περιστατικό οφείλεται σε καυγά μεταξύ των δύο πιλότων ή σε αεροπειρατεία. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σερβισέρς προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνηση επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους μετά τις φάλτσες δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, τόνισε χαρακτηριστικά. Τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, τις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρού, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό στον υπηαγωγείο των Άνω Λιωσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς. Η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στον καιρό λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από εδώ και σου λέω... ανέλαβα την ευθύνη με ρίσκο να χάσω τη δουλειά μου. Σου είπα, όχι, δεν θα μιλήσω για το ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς. Έχω Δέλτα Σίγμα μετά γι' αυτό.
2: Εκείνη την ώρα γούρλω στα μάτια και λέω, τώρα θα μου πει, παίρνα έξω.
3: Όχι, είμαι στη γιάφκα στο Δέλτα Σίγμα εκεί. Δεν είσαι AI, είσαι κανονικά.
2: Ναι. Ούτε Playmobil.
3: Σήμερα όμως.
2: Σήμερα τι. Θα μιλήσουμε για το μπάσκετ του Άρη.
3: Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ.
2: Σήμερα δεν θα αφήσουμε τον Τζίψιο να μιλήσει για ποδόσφαιρο, θα μιλήσει μόνο για μπάσκετ.
3: Ναι, και που μιλάει και που λέει το ρεπορτάζ, τι λέει Σάμπος.
2: Στο μπάσκετ,
3: για τον Άρη, για τον Άρη.
2: Ναι, δεν έχει
3: τίποτα.
2: Δεν έχει, μόνο του Μανού Γκαρθία του τραυματισμού. Αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν έχει αγώνες τώρα. Εδώ φιλικό δεν βρήκαν ο αντίπαλο να κλείσουν φιλικό. Να έχουμε να πούμε κάτι. Ότι είδατε το φιλικό χτες. Τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιος έπαιξε.
3: Φιλικά
2: έπαιξε.
3: Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, όλες οι ομάδες είναι χαλαρά. Όλες αυτό το τριβδόματο.
2: Αποφόρτιση.
3: Ένα φιλικό έπαιξε.
2: Αποφόρτιση.
3: Όχι, γιατί το ρεπορτάζ κάποιες ομάδες λέει δεν μπορούν να βρουν αντίπαλο.
2: Ναι, ή δεν θέλουν. Εγώ λέω ότι θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κλείσουν φιλικό. Α πει τώρα ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης τον Λεβαδιακό, έλα εδώ να παίξει τη Θεσσαλονίκη, τον Πανετολικό ή την Τρίπολη. Ποιο να πεις. Δεν έχει άλλες ομάδες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηράκλης.
3: Η ωραία είδηση της ημέρας για σήμερα, για μένα.
2: Ναι.
3: Της ημέρας για σήμερα, ωραίο. Mm-hmm. Της ημέρας για μένα, ήθελα να πω. Είναι αυτή η ανακοίνωση της Λίγκας, αλλά όλο το σκηνικό το προκάλεσε πάρα πολύ σωστά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού που επέβαλε εντός εισαγωγικών, μπορεί και εκτός, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της από εδώ και στο εξής να πραγματοποιούνται, να γίνονται, να διεξάγονται να διεξαγάγονται, όπως λέγει η φίλη μας η φιλόλογος, στις 5:30, όλα τα εντός έδρας, στις 5:30 το απόγευμα. Ναι. Και αυτό γιατί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σκέφτηκε τον κόσμο που έρχεται έξω από την Αθήνα, από την επαρχία τέλος πάντων, να προλαβαίνει να επιστρέφει μια κανονική ώρα στο σπίτι του, γιατί την επόμενη μέρα, είτε αν είναι Σάββατο, την Κυριακή, ξέρω εγώ, να διασκεδάσει με την οικογένειά του, να χαλαρώσει με την οικογένειά του, ή αν την επόμενη μέρα είναι Δευτέρα, τουλάχιστον να έχει κάποιες ώρες να ξεκουραστεί και να πάει την επόμενη να ξεκινήσει δύσκολη εβδομάδα. Ουσιαστικά ένα δημιουργεί πολύ μεγάλο μπράβο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που το επέβαλε αυτό, αποφάσισε και το έκανε πράξη. Μακάρι να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες και το εκτός έδρας με τον Ηρακλή. Αυτό έχει να κάνει και με τον πάροχο, έτσι, δηλαδή με, με την ομάδα, με την πλατφόρμα που έχει τα δικαιώματα, που είναι του Παναθηναϊκού φυσικά, τα έχει ο πρόεδρος της τα τηλεοπτικά δικαιώματα και του Ηρακλή. Και ένα από μένα είναι πολύ, πολύ ναι και πολύ μπράβο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για αυτό που επιδίωξε, σκέφτηκε, επιδίωξε και πραγματοποίησε. Έχουμε και την, και την ενημέρωση μέσω επίσημης ανακοίνωσης. 5:30 όλα τα παιχνίδια του, τα εντός έδρας, όχι όλα, τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού, γιατί σκέφτηκε τον κόσμο της. Και ήταν μια πάρα πολύ σωστή σκέψη, πάρα πολύ εύστοχη σκέψη. Όπως και αυτά που λέμε κάνοντας πλάκα, αλλά δεν είναι πλάκα απαραίτητα, ότι την παλιά καλή εποχή τα παιχνίδια που ξεκινούσαν όλα στις 3 ήταν το τέλειο, το καταπληκτικό. Τώρα βέβαια με το καιρό, με τα χρόνια ας πούμε, μπήκανε τηλεοπτικά δικαιώματα, μπήκανε πλατφόρμες. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω 3 ώρα φίλε, εγώ θέλω να παίζει 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ. Το ντέρμπι. Δεν το θέλω 3 ώρα και δεν το θέλω μαζί με τα υπόλοιπα.
2: Και μόνο που το σκέφτηκε αυτό, είπα, Παναθηναϊκός δίνει ένα ακόμα κινητράκι σε κάποιους που είναι από πιο μακριά να πούνε θα πάμε την Κυριακή να δούμε το μάτς.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το γήπεδο, με το ΆΚΑ που θα παίζει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ως γνωστόν, μπορεί να έχει 30 βαθμούς στην υπόλοιπη Αθήνα, στο ΆΚΑ θα έχει 20. Οπότε το χειμώνα, όταν ο Παναθηναϊκός θα ήταν αναγκασμένος να παίξει 7-8 η ώρα, δεν θα ήταν μόνο η μετακίνηση, θα ήταν και το πολύ έντονο κρύο που έχει πάντα στην περιοχή του ΆΚΑ. Ενώ το 5:30 λες ότι είναι μια πιο φυσιολογική ώρα, ακόμα και θερμοκρασιακά.
3: Ακριβώς.
2: Και αυτό σημαντικό. Το
3: είναι
2: ΆΚΑ
3: η μέρα
2: είναι
3: της αγαπημένης μας.
2: Ναι, ναι. Πιστεύω θα είναι σήμερα με τεντωμένα τα αυτιά και θα πανηγυρίζει κάθε λεπτό για ό,τι λέμε.
3: Εξηγήσαμε, διεξάγονται όλα αυτά. Ναι, ναι. Θερμοκρασιακά είπες και ένα άλλο είπαμε στην αρχή. Ναι. Το πιο χειρότερο, πιο καλύτερο. Είναι αφιερωμένη εκπομπή σήμερα στην κυρία. Λοιπόν, αυτό ήταν για μένα το πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα. Είναι κορυφαία είδηση αυτό που κατάφερε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και μπράβο της, και να την ακολουθήσουν κι άλλοι. Ποιος μπορεί να την ακολουθήσει? Δεν μπορεί.
2: Δεν γίνεται.
3: Δεν μπορούν οι υπόλοιποι.
2: Ναι, αυτό τώρα δημιουργεί όμως ένα πρόβλημα, γιατί δεσμεύει ουσιαστικά εκείνη την ώρα. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να βγει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής.
3: Αφού έχει το μαχαίρι και το καρπούζι.
2: Ναι, δεν μπορεί να πει θέλω κι εγώ να παίζω 6 ώρα, ας πούμε, για τον ίδιο λόγο. Αφού θα σου πει ναι, φίλε, αλλά τα τηλεοπτικά τα κλείσει ο Παναθηναϊκός. Τα διαχειρίζεται.
3: Πρόλαβε, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Έκανε μαγιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έκανε μαγιά. Μπράβο. Καλή μαγιά όμως.
2: Εκτός αν βγει τώρα μια ομάδα και πει εγώ θέλω να παίζω 4 το μεσημέρι. Οπότε να τελειώνει και να ξεκινάει ο Παναθηναϊκός 5:30.
3: Ναι, αλλά η ομάδα θα πρέπει να ρωτήσει αυτόν την πλατφόρμα που έχει τα δικαιώματά της.
2: Ναι.
3: Ο Αλαφούζος ρώτησε τον καθρέφτη.
2: Ναι. Ναι.
3: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, να παίζουμε 5:30 ώρα.
2: Όχι, στην αρχή ζήτησε 6. Υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους, ναι, καθρέφτης και με τον ίδιο.
3: Α, είναι στο στρογγυλό, ας πούμε.
2: Ναι, και το κάνανε 5:30. Μετά από μεγάλη διαβούλευση τον καθρέφτη μπροστά.
3: Το στρόγγυλο και το στρογγυλό είναι, εμείς το λέμε κάπως και στην Αθήνα το λένε διαφορετικά. Δηλαδή το στρόγγυλο το λέμε εμείς, και το στρογγυλό το λένε στην Αθήνα κάτι τέτοιο.
2: Εμείς το λέμε στρόγγυλό.
3: Τη λεμονάδα και η λεμονίτα.
2: Με τρία λάμδα εμείς το λέμε. Στρόγγυλό.
3: Ναι, ναι. Δεν θα τα μάθουν τα σωστά ποτέ.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
3: Ναι, αφού όλοι στο payroll είναι.
2: Είσαι ένας επιχειρηματίας.
3: Μόνο εμείς τα γαϊβάνια.
2: Είσαι ένας επιχειρηματίας, πολύ ναι. πλούσιος, πετυχημένος.
3: Ναι.
2: Έχεις και μια ομάδα ποδοσφαίρου.
3: Ναι.
2: Και...
3: Τι κατηγορίας.
2: Αλφα.
3: Α, okay.
2: Ναι. Και χρηματοδοτείς ταυτόχρονα, έχεις και ένα κανάλι δικό σου. Και χρηματοδοτείς ταυτόχρονα και ένα site, 2, 3, 5, ένα πάντως το χρηματοδοτείς. Αυτό το site νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει ένα άλλο τμήμα της ομάδος την οποία έχεις εσύ στο ποδόσφαιρο. Νιώθει την ανάγκη να το προστατέψει. Πώς νιώθεις γι' αυτό που το χρηματοδοτείς εσύ αυτό το site?
3: Καταρχάς θα με ρωτήσει πρώτα αν το κάνει.
2: Θα σε ρωτήσει.
3: Δεν το κάνει από μόνο του.
2: Ναι.
3: Ε, πώς?
2: Αν νιώσεις ότι το έκανε από μόνο του.
3: Εγώ με το άλλο τμήμα τι σχέση έχω?
2: Όχι καλή.
3: Όχι καλή. Θα τον.
2: Πώς θα ένιωθες, ρε παιδί μου? Βλέπεις ένα πέντε άρθρα, ενώ η ομάδα που έχεις η ποδοσφαιρική, όταν αδικήθηκε αποδεδειγμένα από τη διετησία με την ομάδα την άλλη, από την ομάδα την άλλη που σμπρώχνει αυτό το site. Δεν έγινε τίποτα. Δίκαια ανήκησε, ξέρω εγώ, η τάδε ομάδα. Όλα καλά. Δεν υπήρχε πέναλτι, δεν υπήρχε offside, δεν υπήρχε πλάγιο.
3: Ναι.
2: Όλα καλά.
3: Ναι.
2: Τώρα όμως σε άλλο άθλημα,
3: ναι.
2: σε αυτό με το οποίο δεν τα πας καλά εσύ στο άλλο τμήμα, βλέπεις ότι το αβαντάρει, αλλά ουσιαστικά για να κάνει καλό σε άλλη ομάδα.
3: Ναι.
2: Μέσω άλλης ομάδας.
3: Τώρα κατάλαβα.
2: Πώς νιώθεις?
3: Όχι καλά και έχω θέμα εδώ καιρό.
2: Έχεις θέμα εδώ και καιρό.
3: Α.
2: Αλλά το αφήνεις να διονύζεται, δεν βρίσκεις τον τρόπο να το σταματήσεις?
3: Όχι, αλλά.
2: Σε βολεύει αυτή η κατάσταση?
3: Το ότι έχω θέμα είναι σημαντικό.
2: Ναι.
3: Και μάλλον θα έχουμε καμιά εξέλιξη όπου να είναι.
2: Μάλιστα. Okay.
3: Αλλά αν το φέρουμε στα δικά μου τα χωράφια, εγώ δεν θα το είχα επιτρέψει να συμβεί.
2: Ή θα το κόβες από τη ρίζα.
3: Θα το είχα κόψει.
2: Ναι, ναι,
3: το είχα
2: ναι,
3: κόψει
2: ναι. Αν κατάλαβες ότι.
3: Ναι, ναι. Γινόταν. Θα το είχα κόψει. Ή τέλος πάντων. Δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Γιατί προβληματίστηκα πολύ.
3: Γιατί άλλο να παίζεις ένα ρόλο, ας πούμε, όχι καθαρό, αντικειμενικό, να πεις ότι αυτό έγινε, και άλλο να το κάνεις για άλλους λόγους, για άλλα συμφέροντα κτλ. Ναι. Εγώ δεν θα το είχα επιτρέψει να γίνει ούτε. Την πρώτη, πώς λέμε, εν τη γενέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα το είχα κόψει.
2: Και είναι και δύο θέματα. Δηλαδή.
3: Θα το είχα διευκρινίσει, δηλαδή, για να μην χρειαστεί να μπούμε στη διαδικασία.
2: Ναι. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι εξυπηρετεί και συμφέροντα άλλης ομάδος με πολύ μεγάλη ένταση και στόχο.
3: Τώρα λες για την ομάδα τη δική μου ή για αυτό που.
2: Όχι, για την άλλη
3: αυτό
2: ομάδα.
3: Που λες εσύ δεν το έχω πολύ καταλάβει, αλλά για μένα το σκεπτόμενο έτσι πως μου το φέρνεις και μου το φοράς, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω.
2: Ναι.
3: Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει βασικά, όχι να το αφήσω.
2: Ξέρεις τι, είναι...
3: Αν ήμουν εγώ ιδιοκτήτης, εγώ οπληρώνω.
2: Ναι, μα εγώ αν λέω ήμουν, οπληρώνω.
3: Αν ήμουν στην θέση που έχω εδώ στο Λίμπερο, ας πούμε, τις 9-10 φορές προσπαθώ να στρογγυλέψω τις γωνίες.
2: Κάνεις το παγόνι.
3: Όχι, δεν κάνω το παγόνι.
2: Όχι.
3: Προσπαθώ να στρογγυλέψω τις γωνίες και εκεί που κάνω το παγόνι, κάνω το παγόνι, αλλά μετά δεν κοιμάμαι.
2: Ναι. Θα βάζεις με τον εαυτό σου μετά που έκανες το παγόνι.
3: Εννοείται.
2: Ναι. Όχι, εδώ όμως το θέμα είναι διπλό, γιατί ναι, μεν εξυπηρετεί και συμφέροντα ανταγωνιστικής ομάδος, αλλά τώρα, τον τελευταίο καιρό, που δυνάμωσε το άλλο τμήμα με το οποίο δεν τα πας καλά, ουσιαστικά βαντάρει εκείνο το τμήμα. Δηλαδή, εσύ δεν τα πας καλά με το άλλο τμήμα και ουσιαστικά ναι. αυτό το site αβαντάρει αυτό το τμήμα. Για άλλους λόγους, βέβαια.
3: Τέλος πάντων, εγώ δεν.
2: Ναι, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δηλαδή το
3: μου εξηγήσει το διάλειμμα τι εννοείς. Δεν ναι. το είχα πάρει όλο αυτό που λες.
2: Okay.
3: Αλλά σε μένα, έτσι όπως μου το λες, δηλαδή τώρα βάζοντας τον εαυτό μου σε θέση ιδιοκτήτη όμως.
2: Ναι. Πληρώνω δηλαδή.
3: Δηλαδή, εγώ πληρώνω, εγώ κερδίζω.
2: Ναι.
3: Εγώ πληρώνω. Και
2: με τον παράδο,
3: λέω ότι ξέρω εγώ είμαι δύσκολα, αλλά κρύβω αυτά που κερδίζω ή δεν αφήνω να εννοηθεί ότι δεν κερδίζω τόσα και το συζητάω με διάφορους που ξέρω ότι μιλάνε
2: ναι.
3: δεξιά και αριστερά, πιστεύω ότι δεν θα το είχα αφήσει καν να συμβεί κάτι. Δηλαδή θα είχα βάλει το χώρο μου, δηλαδή θα πήγαινα σαν άλλο λιοντάρι και θα μάρκαρα την περιοχή μου με τον τρόπο που το κάνουν τα λιοντάρια. Και τα σκυλιά και καλά το κάνουν, αλλά κυρίως το κάνουν τα λιοντάρια. Ότι κοίταξε, εδώ που είναι ποτισμένο το έργο, είναι δικό μου. Έτσι και περάσει, να μην πω να σκεφτείς, θα τα αφήσω λίγο να το σκεφτείς. Γιατί τα άλλα αρσενικά λιοντάρια σκέφτονται συνεχώς. Αλλά έτσι και περάσεις από το χώρο που τον πότισα,
2: ναι.
3: Θα έχεις πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Και επειδή είμαι εγώ δυνατός που και σίγουρα θα έχεις πρόβλημα, μπορείς να το σκεφτείς, μπορείς να φαντασιώνεσαι διάφορα, αλλά δεν θα κάνεις την κίνηση να το περάσεις. Ναι. Αν το περάσεις, θα χρειαστεί να πληρώσεις το αντίτιμο.
2: Το οποίο συνήθως είναι ακριβό.
3: Ο συνήθως είναι ακριβό, ναι.
2: Είναι αυτό που λένε, έρχεται η λυπητερή.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά επειδή δεν είμαι σε αυτή τη θέση, ένα φανταστικό σενάριο, ας πούμε τώρα λέω ότι θέλω να έχω κερδίσει το γύρο τζάκποτ, ας πούμε. Ούτε 91 εκατομμύρια.
2: Πότε θα το κερδίσει αυτό, να ησυχάσουμε.
3: Ναι. Μετά θα δεις πως μαρκάρονται οι περιοχές.
2: Μετά εύκολα.
3: Ναι.
2: Μαρκάρονται.
3: Και όπως έχουμε πει, θα κάνουμε και εκπομπές για ένα διάστημα σίγουρα.
2: Ναι, ναι. Τις οποίες όμως ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχουμε κερδίσει το γύρο τζάκποτ. Γιατί έτσι πως θα μιλάμε και αυτά που θα λέμε, μάλλον θα το καταλάβουν από το πρώτο δεκάλεπτο.
3: Αν τις κόψεις μαχαίρι, θα το καταλάβουν.
2: Πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: γιατί θα γράφουν τα site ότι ο τυχερός των 90 εκατομμυρίων, ναι, είναι από Ελλάδα.
2: Ναι, okay.
3: Και ξαφνικά,
2: ναι,
3: μετά την κλήρωση της Τρίτης, ας πούμε,
2: ναι,
3: την Τετάρτη, δεν θα σε ακούσουν. Πέμπτη όχι, Παρασκευή όχι.
2: Ναι.
3: Δεν θα το υψηλιαστούν ότι μήπως εσύ.
2: Ακούνε 100 ακροατές. Σε αυτή την περίπτωση που λες, θα το καταλάβουν τη δεύτερη.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Μήνυμα αθηναϊκό με το που επιστρέφουμε στην εκπομπή. Δια τούτο είμαστε Παναθηναϊκός, αγαπητέ κύριε Ζαγόρα. Σωματείο κυρίων που αντιλαμβανόμεθα ότι ναι μεν καλό το μάτς, αλλά θέλουμε και ξεκούραση για τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά που το προβάλατε. Ναι, αυτά τα θέματα τώρα για να το πάρω στη σοβαρή του προέκταση. Αυτό το θέμα, επειδή δεν έχει ίντριγκα, δεν έχει αίμα, δεν έχει ξύλο, δεν έχει φασαρία κτλ., δεν προβάλλεται τόσο. Γίνεται μία αναφορά και πάμε στην επόμενη είδηση ότι στην τάδε γειτονιά, ας πούμε, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πλακώθηκαν στο ξύλο για το παρκάρισμα και δείτε πώς δέρνονται. Αυτό τώρα που είναι πολύ σημαντικό, που ένα σωματείο τεράστιο όπως είναι ο Παναθηναϊκός σκέφτηκε για μία ακόμη φορά τον κόσμο του, γιατί το έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες, εντάξει, δεν λέω. Δεν ξεχωρίζει το Παναθηναϊκό τώρα, αλλά επειδή το έχει ξανακάνει με εισιτήρια, με λεωφορεία που τώρα.
1: Τζάμπα από την επαρχία.
0: Στην Ευρώπη είναι χρόνια. Και άλλα τέτοια πρόσφατα, για τα πρόσφατα λέω. Αυτό είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό, αλλά είναι, ξέρω εγώ, το βλέπουμε, μία που το βλέπουμε και μία που το ξεχνάμε, γιατί δεν
1: πουλάει.
0: Δεν πουλάει, δεν έχει φασαρία, δεν έχει όλα αυτά που είπα πριν από λίγο. Και εδώ έρχεται η κουβέντα αυγό και κότα. Ποιο το έκανε. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Εγώ είμαι υπέρ του δεύτερου. Δηλαδή λέμε ότι φταίει ο Ευαγγελάτος, ας πούμε, που παίζει αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, εντός ή εκτός αγωγικών, στην εκπομπή του. Ή φταίω εγώ και ο Κώστας που βλέπουμε τον Ευαγγελάτο και του δίνουμε τους αριθμούς που βλέπουν στο τέλος της ημέρας
1: για να συνεχίσει
0: όταν παίζει αίμα. Αν του δώσουμε άριστα 10 όταν παίζει αίμα, δεν θα παίξει την επόμενη μέρα αίμα. Αν του δώσουμε. Μάλλον.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και η κατασκευή σου. Όπου σε έβαλαν να γουστάρεις το διαχωρισμό, το διχασμό και το νεφίλιο και για να γίνεις εσύ πιο μάγκας από τον άλλον και σε έβαλαν να γουστάρεις το αίμα. Τη βία τέλος πάντων, εντάξει το αίμα, είπα εντός πολλών αγωγικών και εκτός αγωγικών βέβαια, αλλά σε έμαθαν να γουστάρεις τη βία και εσύ ακολούθησες όμως. Όταν σου προβάλλουν αρνητικό, δολοφονία, έγκλημα, ξύλο, βιασμό κτλ., συνεχώς και δεν σε ενημερώνω για τίποτα άλλο, του δίνεις εσύ δεν το πατάς το κουμπί, μένεις εκεί. Άρα την επόμενη μέρα ο Χ. Ευαγγελάτος και ο Χ. Φουφουτόπουλος θα στο δώσει στο πιάτο και μάλιστα με περισσότερη γαρνιτούρα για να μην φύγεις ποτέ
1: και
0: θα σου λέει και όλος ότι ακολουθεί και γλυκάκι
1: και με γραφικά και
0: ναι, ρε φίλε.
1: Διανθισμένα
0: δεν, τώρα πιάστηκα από αυτό, δεν είναι μόνο
1: θυμάσαι τι μας είχε πει πριν κάνα δύο εβδομάδες ο κύριος καθηγητής, ότι ειδήσει που όντως θα μπορούσαν να μας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους από ότι είμαστε,
0: ναι,
1: μέσα στα προβλήματά μας, π.χ. για μια σχολική επιτυχία στο παγκόσμιο.
0: Ακριβώς.
1: Διαγωνισμό,
0: ναι, ναι,
1: αστρολογίας.
0: Ναι.
1: Δεν θα πουλήσει αυτή η είδηση. Ο άλλος θα αλλάξει εκείνη την ώρα το κανάλι και θα πάει να δει πώς πλακώθηκαν στη γειτονιά δυο για το παρκάρισμα.
0: Αυτό. Άρα ποιος θέει.
1: Αυτοί που δημιουργούν
0: το αυγό. Αν το πρώτα αυγό. Λέμε η κότα έκανε το αυγό, είναι το ναι, α, ναι. Το αυγό έκανε την κότα. Εγώ
1: φυσικά.
0: Είμαι εναντίον του δεύτερου.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν στο επιβάλλουν. Έχεις τη δυνατότητα της επιλογής, το δικαίωμα και τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν δύο κανάλια, ας πούμε, πατούσες και πήγαινες, έπρεπε να πας και στην τηλεόραση για να πατήσεις το γκρακ, για να πάει από την ΕΡΤ1 στην ΕΡΤ2.
1: Για να παίξεις και λίγο.
0: Στην ΕΝΕΔ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν έχεις, τώρα δεν χρειάζεται να κουνηθείς. Τώρα υπάρχουν τηλεοράσεις που με το στόμα δεν χρειάζεται. Δηλαδή στην κουζίνα έχεις άλλαξε κανάλι,
1: ναι,
0: και αλλάζει.
1: Ναι. Ακόμα και στα καθαρά του αθλητισμού. Πιο πολύ, μάλλον δεν θα πουλήσει καθόλου, ξέρω εγώ, η επιτυχία στην ενόργανη γυμναστική ενός αθλητή που πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν θα πουλήσει. Θα πουλήσει αυτό το ποδοσφαιρικό ή το μπασκετικό, αν η μπάλα είχε βγει,
0: ναι,
1: ή αν είναι πέναλτι. Δηλαδή το αίμα σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι. Αν έπεσε ξύλο στην κερκίδα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τι γίνεται έξω, αυτό όμως το δίνουνε. Εσύ τα αγοράζεις, τα αγοράζεις φίλε μου, δεν στο δίνουμε το ζόρι. Τα αγοράζεις ακόμα και αν πληρώνεις συνδρομή.
1: Πάλι το αγοράζεις.
0: Πάλι το αγοράζεις.
1: Και να μην πληρώνεις, πάλι το αγοράζεις.
0: Εννοείται.
1: Όμως, γιατί κάθεσαι.
0: Άρα δεν φταίει αυτός για μένα. Όχι γιατί είμαστε στο χώρο, γιατί το έχω φιλοσοφήσει εδώ και χρόνια εγώ. Ότι δεν φταίει αυτός και το έχω δει. Σας έχω πει ένα παράδειγμα. Τώρα κάποιοι μας ακούνε στην Αθήνα, ξέρω εγώ, ή μας ακούνε πρώτη φορά. Θα το ξαναπώ. Έλεγα για ένα μεγάλο διάστημα πριν από χρόνια Το έχω πει σε όλους αυτό. Καλά λόγια για έναν αθλητή. Στην εκπομπή, εδώ, στο πέναλτι, μόνος μου ήμουνα. Λοιπόν, είτε με γραμμές είτε χωρίς γραμμές, έλεγα συγκεκριμένα καλά λόγια για έναν αθλητή. Κάποια στιγμή, πως τα έφερε η μοίρα, ξέρω εγώ, η τύχη κτλ., βρεθήκαμε κάπου έξω και πάνω στην κουβέντα με γνώριζε, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να ακούει την εκπομπή. Είχε προπονήσεις, είχε διάφορα. Λοιπόν, λέω, άκουσες προχθές την ευκαιρία μετά το γεια και τέλος πάντων. Λέω, άκουσες, μου λέει όχι. Λέω, δεν σου είπε κανένας φίλος ότι είπα κάτι καλό για σένα? Μου λέει όχι. Λέω, ούτε τις προηγούμενες φορές? Όχι, μου λέει ποτέ κανείς. Λέω, ούτε μήνυμα, κάτι είναι αυτό ότι ο Ζαγόρας? Όχι. Λέω, άκου. Θα στήσουμε σε 2 μέρες από τώρα, θα στήσω εγώ στην εκπομπή ένα ξεφωνητό και θα στήσω, λέω, και τη δεύτερη μέρα, να το ξέρεις, σε ενημερώνω. Αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι. Δεν είναι παπάς, είναι πραγματικότητα. Το στήσα κανονικά. Με το συγκεκριμένο τον αθλητή. Λέω, 2 μέρες. Τρίτη και Τετάρτη θα βρω ευκαιρία εγώ, θα βρω μια αφορμή, θα τη φτιάξω εγώ, θα σε κράξω. Και θα μου πεις μετά, θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τι έγινε. Μου γέλασε, του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λέω, μήπως έχεις πρόβλημα? Λέω, γιατί μπορεί κάποιοι να... Μου λέει, κανένα. Λέω, ξαναρωτάω, δεν σε πήρε τηλέφωνο? Έχει 5 μήνες που λέω μια καλή κουβέντα για σένα, γιατί να αξίζεις κιόλας. Γιατί ήξερα και το background του, το πόσο καλός άνθρωπος ήταν. Λέει, όχι, ποτέ. Σας πληροφορώ μετά το τέλος της πρώτης εκπομπής, γιατί δεύτερη δεν χρειάστηκε. Το στημένο αυτό να τον κράξω, τον είχαν πάρει πάνω από 10 γνωστοί του. Διψήφιο ήταν το νούμερο, από 10 μέχρι 15 κάπου εκεί. Μου λέει, έπαθα πλάκα. Το άκουγα, σε μερικούς που ήμουν πολύ κοντά τους είπα ότι ήταν έτσι δουλεμένο στην προπόνηση, αλλά μου λέει, δεν το πίστευα που μου είπες. Λέει, μου λέει να βρεθούμε, λέει, να πάμε πιούμε ένα ποτό. Λέει, είσαι φοβερός. Λέω, τι είναι, εγώ το ξέρω. Αυτό το παράδειγμα, εκείνο το διάστημα το αίσθησα για να επιβεβαιώσω αυτό που ήξερα ουσιαστικά, αλλά να το επιβεβαιώσει και ένας δεύτερος. Ναι. Εμείς του χώρου εδώ το ψιλοξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το αίσθησα με αθλητή. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος, έχεις στήσει ποτέ τίποτα? Ναι, θα πω, αίσθησα αυτό. 5 μήνες έλεγα καλή κουβέντα ανά διαστήματα, έτσι, όχι κάθε μέρα εννοείται.
1: Όποτε σου δινόταν η αφορμή.
0: Δεν βρεθήκαμε, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Να έχω και μια έτσι διάθεση διαφορετική, ας πούμε, ανθρώπινη, όχι περίεργη. Και αίσθησα μια τέτοια στιγμή στο ραδιόφωνο να τον ξεφωνήσω, να το τεντώσω λίγο παραπάνω, και τον πήρε όλος ο κόσμος, μου είπε. Δεν χρειάστηκε να το κάνουμε δεύτερη μέρα.
1: Αυτό για σένα.
0: Ναι, ναι. Δεν χρειάστηκε δεύτερη. Και ξέρετε, οι πρώτοι που παίρνουν τηλέφωνο είναι οι καλοθελητές. Για το αρνητικό. Άρα, για μία ακόμη επιβεβαίωση ότι το αρνητικό πουλάει. Θα έλεγα για τον αθλητή, αλλά είναι ενεργεία. Δεν το πίστευε. Λέω, πού είσαι? Πού είσαι?
1: Είναι εκτός χώρου.
0: Πού βρίσκεσαι? Είσαι πουθενά στην Ελβετία σε κανένα κάστρο, όπως μου έγραψε ένας φίλος εδώ?
1: Αν και θα το έπρεπε. Θα το έπρεπε, πω. Θα έπρεπε να το ξέρει, γιατί ακόμα και στα καθαρά αθλητικά πράγματα.
0: Δεν το πίστευε,
1: Αν κάνει ένας ποδοσφαιριστής, ένας μπασκετμπολίστας μια καλή εμφάνιση, καλή, δεν σου λέω να βάλει 8 γκολ, δεν θα του πει κανένας μπράβο. Αν κάνει μια στραβοκλωτσιά, θα τον κράξουν όλοι.
0: Δεν το πίστευε, του λέω, είναι στην κοινωνία μας. Μετά, έτσι, όταν το φιλοσοφήσαμε παραπάνω, μου λέει, έχεις δίκιο, λέει, έτσι. Σας είπα, είχαμε προσυμφωνήσει να το κάνω 2 μέρες συνεχόμενα και δεν χρειάστηκε η δεύτερη. Μου λέει, δεν το κάνω. Δεν χρειάζεται. Λέω, ήταν επιβεβαίωση. 5 μήνες θετική κουβέντα, 5 θετικές κουβέντες, δεν τον πήρε τηλέφωνο κανείς, δεν του στείλε κανείς μήνυμα. Μία μέρα, 15 τηλεφωνήματα και μηνύματα μαζί. Να του πούνε ότι αυτός έκραξε.
1: Εντυπωσιακό.
0: Είναι χαρακτηριστικό της κατασκευής και της κατάστασης που υπάρχει στην κοινωνία γενικότερα. Άρα δεν φταίνε αυτοί που σας δίνουν το αρνητικό, φταίτε εσείς που το παίρνετε το αρνητικό και το τεντώνετε και το πλάθετε έτσι όπως θέλετε στο μυαλό σας. Πάμε στο μπάσκετ ή θες να πεις κάτι άλλο?
1: Θέλω να πω πρώτα κάτι άλλο.
0: Κάνουμε 45 λεπτά εκπομπή, δεν έχει προκύψει καμία είδηση.
1: Τίποτα
0: σημαντική.
1: Συνταρακτικό, όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το συνταρακτικό είναι ότι στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet & Get, Odd Boost, 0% γκανιώτα και live streaming, έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο Στέλιος Τεργιάδης θα μας μιλήσει για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ, πιστεύεις?
0: Άμα μιλήσει πάλι, δεν να κάνει ούτε μισή αναφορά στο...
1: Θα το ξαναβγάλουμε.
0: Στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Είναι μπάλα και μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Στην μπάλα. Εγώ θα αποχωρήσω από την εκπομπή ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Γιατί θα μας χρεώσουν ότι είμαστε όψιμοι υποστηρικτές ενός αθλήματος που το είχαμε ξεχάσει και το χαρακτηρίζαμε ως πυριάρα.
1: Και το πηγαίναμε στο δερματολόγο την μπάλα. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε ανατροπή, θα μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο.
1: Τέλεια.
3: Και κυρίως για αυτό που το θέμα που ξεκινήσατε την εκπομπή, για την πολύ καλή μαγιά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, το οποίο για μένα, προσωπική μου άποψη, είναι αλλίωση πρωταθλήματος. Θα υπάρχει αντίδραση από τις άλλες ομάδες ή θα κάνουν τα παγόνια.
1: Αλλίωση γιατί?
3: Τι γιατί? Μπορεί μια ομάδα να παίζει όποτε θέλει.
0: Να παίξει, γιατί καταλαβαίνω που θα το πάει, αλλά και δεν έχει και. Δηλαδή δεν είναι αντιδραστικό αυτό που μάλλον θα πει, μάλλον λέω. Για πες το τέλος πάντων, για ανάπτυξε το.
3: Εγώ περίμενα καταρχήν να μην περάσει από τη Λίγκα, αλλά γιατί πριν φτάσουμε στο ότι, όπως είπατε, ο κύριος Γιάννης θα έλεγε στον καθρέφτη του και ποιος είναι ο πιο όμορφος κτλ.
0: Μα η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ναι, όχι, αλήθεια είναι, φυσικά.
0: Αράβικα μέσα.
3: Φυσικά είναι αλήθεια, ναι. Δηλαδή το πρωτάθλημα θα παίζεται επίσης ώρες, αν ο Παναθηναϊκός κάθε μάτς παίζει 5.30 και ο ΠΑΟΚ, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, παίζει 9 η ώρα το βράδυ. Εγώ λέω, ρωτάω. Εσείς ναι, με ακούτε τώρα, που είστε έμπειροι στα μέσα.
0: Το ίσης ώρες τι εννοείς, ότι θα ξέρει?
3: Φυσικά.
1: Ο ΠΑΟΚ θα ξέρει το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Αποτέλεσμα.
3: Για ποιο λόγο λοιπόν να γίνεται αυτό? Και για μένα προσωπικά, επαναλαμβάνω, κανονικά θα πρέπει, εμείς που δεν έχουμε και ρόλο ούτε στην ομάδα ούτε τίποτα, κανονικά αυτό είναι λύση πρωταθλήματος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα παίζει όποτε του καπνίσει. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός ήθελε να παίξει 12 το βράδυ, θα παίξει 12 το βράδυ.
0: Λες λοιπόν ότι αυτό το θέμα έπρεπε να το περάσει στο Δέλτα Σίγμα της Λίγκας, να το προτείνει ο Παναθηναϊκός και να περάσει με ψηφοφορία από εκεί?
3: Φυσικά.
1: Αυτό θα ρωτούσα, αν έγινε ψηφοφορία γι' αυτό.
3: Όχι, δεν θυμάμαι εγώ να έχει περάσει κάτι.
0: Όμως είναι ο πρόεδρος.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αν θες εσύ, μην ψηφίσεις τον πρόεδρο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αντέδρασε
0: εσείς με ψηφίσατε.
3: Όχι.
1: Αντέδρασε μέχρι στιγμής κάποια ομάδα?
3: Όχι. Και αυτό ακριβώς τώρα έρχεται σε αντιδιαστολή σε μια πολύ πιο μικρή κλίμακα με αυτό που γίνεται στην Αγγλία με τη Manchester City. Όπου τη Manchester City πήγαν οι άλλες ομάδες οι μεγάλες στο νησί και δεν είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, καθίστε, τόσο καιρό κάνουμε τους μπιμπιπ. Οι άλλοι έχουν παρουσιάσει 800 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα από το κανονικό. Εντάξει, κάναμε ένα χρόνο υπομονή. 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα στείλτε τους στη Λικτού να τελειώνουμε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πράγμα που δεν έχει να κάνει με τα έσοδα. Okay, αυτό που κάνανε οι αλεπουδιάρδες εκεί πέρα στη City. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα, έτσι. Βγαίνουν αποκαλύψεις που είναι τεράστιες. Μιλάμε τώρα για 800 εκατομμύρια το χρόνο παραπάνω έστω το παρουσίαζαν τα άλλα αυτά. Τρομερά πράγματα έχουν συμβεί. Αφήστε το. Αυτό είναι για εκπομπή που τώρα δεν υπάρχει αντικείμενο.
0: Αυτή η είδηση και μετά προέκυψε και η ανακοίνωση. Γιατί πρώτα ήταν πληροφορία. Mm-hmm. Και με την ανακοίνωση έγινε η είδηση. Έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδρομή, για να το ξέρει και ο κόσμος.
3: Όχι μόνο η είδηση. Και ότι πλέον είναι από τις 115 κατηγορίες, η City κατηγορείται για τις 114.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν το έθεσα σωστά. Η πληροφορία και η είδηση για τον Παναθηναϊκό, για την απόφαση.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό το έχει περάσει, εγώ το είχα διαβάσει δηλαδή σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού τουλάχιστον εδώ και 10 μέρες.
0: 10 μέρες, ωραία. Υπήρχε πληροφορία. Είχε ο συνάδελφος μια πληροφορία και καλά έκανε που την είχε. Σήμερα όμως που φτάσαμε στο να βγει το φαγητό από το φούρνο, η πληροφορία ήταν από νωρίς τέλος πάντων και η είδηση έγινε όταν βγήκε η ανακοίνωση επιβεβαίωσης και από την Λίγκα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, γιατί ξαφνικά ήρθε ένα mail σε όλους, σε μένα ήρθε ένα SMS ας πούμε και λέω τώρα τι λέει εδώ, λέει, να το έχω μπροστά μου τώρα, αλλαγή ώρας διεξαγωγής αγώνων. Πατάω εγώ στο σύνδεσμο και βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλλαγές. Παναθηναϊκός Αστέρας από 7 πήγε 5.30, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Να τα λέτε όλα, έτσι, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ δεν θα γίνει 5.30, θα γίνει 7, έτσι. Ο πρόεδρος είναι γαλαντόμος. Τι, δεν εννοείται.
1: Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
3: Προφανώς είναι ντέρμπι. Σου λέει τώρα μην το βάλουμε
1: πιτέρμπι. Δεν θα έρθει η επαρχία να δει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Είναι.
3: Κυριακή, εκεί βέβαια, εκεί μπορώ να σκεφτώ κάτι. Μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι ενδιάμεσα. Λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, 2 ώρες διαφορά είναι.
3: Εντάξει, okay. Και τα υπόλοιπα 5.30. Ακόμα και το μάτς με τον Ηρακλή που είπατε πριν, που είναι εδώ στο Καθανζόγλιο, θα γίνει 5.30. Ναι, και τα υπόλοιπα.
0: Και έγινε και με τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι στην πλατφόρμα.
3: Και με τον Άρη ήταν να ξεκινήσει 7, Παναθηναϊκός Άρης θα ξεκινήσει 5.30. Και με τον Όφη ήταν να ξεκινήσει 7, θα ξεκινήσει 5.30. Και με τον Ηρακλή, ο δεύτερος γύρος ήταν να ξεκινήσει 7, θα ξεκινήσει 5.30. Εγώ βάζω το ευρώ μου ότι αν δεν έχει γίνει ήδη ποστάρισμα από Καραπαπά, θα γίνει 100-0. Δηλαδή είναι εύκολο, είναι 1-0-5 δίνει.
0: Καραμπαμπάς, άλλος, 2.
3: Δεν βλέπω. Δεν βλέπω κάποια άλλη αντίδραση. Που μακάρι να κάνω λάθος και να υπάρξει αντίδραση.
0: Αντίδραση, γιατί κάποιες άλλες αντιδράσεις μπορεί να μην προκύψουν ποτέ, διότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν συμφωνήσει ή να πηγαίνουν στην πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου. Ναι, άρα τι να αντιδράσω.
1: Πάντως, μην χαλάσουν τις καρδιές του.
3: Ναι, συμφωνούμε εμείς οι τρεις τώρα που είμαστε στον αέρα ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το πράγμα. Ότι, είναι, ότι δεν είναι φυσιολογικό.
0: Εγώ το είδα στην ρομαντική του μορφή και μου άρεσε. Ακόμα και τώρα που το λες, που δεν διαφωνώ με το σκεπτικό σου. Μένω στη ρομαντζάδα, αν και σαν τύπος δεν είμαι καθόλου ρομαντικός, δεν μου αρέσει.
3: Ωραία. Ας δεις και ο ΠΑΟΚ λοιπόν που το θέλουμε όλοι. Μας θα παίζει 3 ώρα το μεσημέρι, όλα τα παιχνίδια.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Μακάρι.
3: Γιατί.
0: Μακάρι.
3: Γιατί όχι.
0: Κοίταξε, άνοιξε ένας ασκός τώρα.
3: Καλά, εννοείται. Και τώρα με αυτό που λέμε τώρα.
0: Οπότε
3: δηλαδή,
0: να δούμε πόσο.
3: Επειδή του χρόνου, μάλλον ο ΠΑΟΚ θα πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, από ό,τι λέγεται, και δεν έχει διαψευτεί από κανέναν. Του χρόνου λοιπόν που θα είμαστε τον Was Better με τον κύριο Αλαφούζου. Ωραία, πάρτε εσείς το 5,5, να πάρουμε εμείς το 3 και είμαστε μια χαρά. Θα έχει τελειώσει το μάτς. Κυριακή 5 ώρα θα είμαστε τελειωμένοι. Και μετά παίξτε εσείς 5,5 ώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Τα, τι είναι, ο ΠΑΟΚ επειδή είναι μια ομάδα που πουλάει και θα παίζει. Τι είναι, δελτίο ειδήσεων να παίζει prime time, τι είναι το. Μην πω σύριαλ τώρα και κάνω διαφήμιση. Ας παίξει ο ΠΑΟΚ 3 ώρα το μεσημέρι. Εγώ αυτό.
0: Περίμενε, αυτό για να γίνει όμως τέλειο, πέρα από αυτά που λέμε εμείς, που εγώ έχω την Α, ο Κώστας τη Β, εσύ τη Γ άποψη. Οκ. Okay. Αυτό για να περάσει, φεύγοντας από το ρεπορτάζ του Στέλιου Στεριάδη του Παναθηναϊκού, ας πούμε, που είχε την πληροφορία. Έφτασε μέχρι σήμερα τον τερματισμό. Ο τερματισμός είναι η ανακοίνωση. Είχε μια διαδρομή. Έτσι. Θεσσαλονίκη Βέρεια, ας πούμε, που έγραψε ένας φίλος τώρα. Μέχρι να φτάσει στη Βέρεια, όσο και καλό να τον κάνεις στον δρόμο, όσα flyover και να βάλεις, πάλι θα χρειαστεί μια διαδρομή. Σε αυτή τη διαδρομή, είδες εσύ, υπέπεσες στην αντίληψή σου κάποια ένσταση ή κάποια αντιδραστούλα?
3: Όχι, τίποτα.
0: Άρα ευχαριστούμε που με είδατε.
3: Ναι. Μα και δεν νομίζω να υπάρξει. Πέραν του ποσταρίσματος που νομίζω το γράφει τώρα αυτή τη στιγμή ο Καραμπαπάς, ακούω τα δάχτυλά του να τα πληκτρολογεί. Και έτσι πρέπει να κάνουν οι ομάδες. Οι ομάδες που είναι ανταγωνιστικές στον Παναθηναϊκό για τον τίτλο, πρέπει να αντιδράσουν. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον πρωταθλητή φέτος, από ό,τι φαίνεται. Εγώ, παρά το γεγονός ότι ό,τι λέγεται, εγώ πιστεύω θα κριθεί ίσως και τελευταία αγωνιστική. Οι λεπτομέρειες. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, η οποία όμως μπορεί να κάνει και τη διαφορά.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο εντυπωσιακό, ότι δεν αντιδράσαν σε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, πριν κάνα 20 ημέρο τέλειο, είχε βγει το πρόγραμμα με τις ώρες ακριβώς μέχρι το Γενάρη.
0: Αυτό που άνοιξε ο κύριος Αλαφούζος, Κωνσταντίνε, θα είναι ντόμινο, γιατί πρόσφατα διάβασα ότι δεν προχώρησε αυτό που πήγε να κάνει με την Νόβα, να πάρει την Νόβα ο κύριος Αλαφούζος, και βγήκαν από δεξιά Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης και Κυριακού να την πάρουν αυτοί. Τέλος, ό,τι και να γίνει, όσο οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες ανήκουν σε προέδρους, τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ., θα γίνονται αυτά τα πράγματα και θα κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Αλαφούζος αυτή τη στιγμή έκανε αυτό που, όχι γούσταρε, αυτό που έπρεπε να κάνει για την ομάδα του και για το δικό του συμφέρον.
1: Έχει την τράπουλα και τη μοιράζει αυτός.
3: Φυσικά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέγατε λίγο πριν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κόσμο που έρχεται την επαρχία για να δει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
0: Πόσες φορές την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα ότι είναι αργά τα παιχνίδια και γιατί δεν τα βάζουν νωρίτερα?
3: Εδώ παίξαμε ΠΑΟΚ στο Κύπελλο 10 η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο.
0: Αυτό ήταν το λύσα που λέμε που έγινε και ήταν και πρόσφατο. Όμως όλα αυτά τα χρόνια θυμάμαι τώρα ότι μας έχω πιάσει κουβέντες να συζητάμε για τις ώρες έναρξης αγώνων και να είμαστε γραφικοί.
1: Και τι λέμε στο τέλος όταν το συζητούσαμε?
0: Ότι το κάνουμε για τον κόσμο και τα λοιπά.
1: Ότι αποφασίζουν οι πλατφόρμες είναι θέμα τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ναι, εκεί τελείωνε η κουβέντα.
3: Εκτός, παιδιά, αν βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση τα κανάλια τα οποία δίνουν τα ώρα τους τα λεφτά και πούνε μάγκες, η πιο εμπορική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ και τον βάζουμε στην πιο prime time ώρα.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε από το ρεπορτάζ, από την πληροφορία που είχε ο άνθρωπος από μέσα. Πέρασε. Σήμερα η ανακοίνωση. Αν την έχεις...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας.

0: 4,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Μια απόγευμα την υπερπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν όψη της αναμέτρησης αύριο με την Ολλανδία. Στις 7 παραδέρτου είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή της Γαλανόλευκης. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τη Γερμανία, θα παρατάξει την ομάδα ο Σέρβος τεχνικός. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική. Χωρίς τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, λόγω μυϊκού σπασμού, θα παρουσιαστεί το τριφύλι στο ψινό μάτς με τη Βιλερμπάν. Εκτός παραμένουν Σλούκας Ναλ Φάλτ και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολ στις 9:00. Το ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Αμφίβολη η συμμετοχή του Κόρι Τζόζεφ που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτις βρίσκεται ο Μπρούνο σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στις 4 κυκλοφορίες.

0: Τα εστήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πανικό στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εστήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City, με πάνω από 3.000 εστήρια να εξαντλούνται σε μόλις μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύκη Σόφιας και ΛΑΣΚ την 5η, η επιστροφή των κιτρινόμαυρων στους Τουρκουνήσεις. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα Άκτορ, Όφη, Άρη και οι δύο αγώνες με τον Ηρακλή. Όπως ανακοίνωσε η Super League μετά το αίτημα των πράσινων. Στις 7.30 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ για την 9η αγωνιστική αντί για τις 7 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ρε, που έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τρεφίλιου. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Νίκο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αντρέα Τρινκέρι. Αμφίβολος είναι ο Γκρέι Τζάμπολ στις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Μέχρι αύριο να μένεται στη Θεσσαλονίκη η αύξηση του Λιθουανού Σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας. Δικαίωση για τον Προμηθέα Πατρών στο διοικητικό πρωτοδικείο στην υπόθεση της αναστολής του πιστοποιητικού συμμετοχής στην Greek Basket League με την ομάδα της Πάτρας να καταθέτει αίτηση ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πρυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνετε στον αέρα. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά στα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να πούμε άλλη μια φορά το Viber, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

0: Ο Ολυμπιακός χθες κατάφερε να περάσει από μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Κατάφερε να κάνει το 2-2 στην Ευρωλίγκα και πέρασε από μια έδρα που κατά τη γνώμη μου δεν θα περάσουν πάρα πολύ την φετινή σεζόν. Αν όχι την πιο δυνατή έδρα, σίγουρα στις 2-3 πιο δυνατές έδρες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι σκόραρε πάνω από 90 πόντους, σε 93 έφτασε, σημειώνοντας μάλιστα στην τελευταία περίοδο 29 πόντους. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικό ντέρμπι που πήγαινε πόντο-πόντο, με τις εναλλαγές του σκορ να είναι συνεχόμενες. Και ο Ολυμπιακός φυσικά να έχει μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος όταν η μπάλα έκυγε, έβαλε τα δύο καθοριστικά τρίποντα στο τέλος της αναμέτρησης και ο Ολυμπιακός πήρε χάρη σε αυτά τα δύο τρίποντα την νίκη απέναντι στην Ζαλγίρις Κάουνας. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα και τον Βετζένκοφ και τον Μοντέρο και ακολούθησαν στη συνέχεια ο Εντσάι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στη χθεσινή αναμέτρηση και πήρε χρόνο συμμετοχής, όντας πολύ εύστοχος με τρεις προσπάθειες για δίποντα είχε ο Εντσάι. Και δεν είναι μόνο οι πόντοι, οι 9 πόντοι που έβαλε, είναι οι άμυνες κατά κύριο λόγο στις οποίες έπαιξε χθες και οι βοήθειες τις οποίες έδινε και στους συμπαίκτες του. Ο Ολυμπιακός επέλεξε χθες, επειδή είχαμε πει για την απουσία του Μιλουτίνοφ, να κάνει double team πάνω στον Βαλανσιούνας. Η στατιστική του είναι αμήλικτη. Οι 11 πόντοι που βάζει είναι λίγοι ο Βαλανσιούνας. Στο πρώτο ημίχρονο έχει μόλις 2. Έβαλε 9 στο δεύτερο, σημειώνοντας μάλιστα και ένα τρίποντο. Αλλά οι 7 assist που έχει κάνει ο Βαλανσιούνας είναι ακριβώς αυτόν τον λόγο. Επειδή οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαιναν πάνω του με διπλό μαρκάρισμα, κάποιος άλλος έμενε ελεύθερος, απλά μαθηματικά είναι. Και η πάση του Βαλανσιούνας. Και ο Βαλανσιούνας έχει την ποιότητα να κάνει την κατάλληλη πάσα ώστε να μπορέσει και ο συμπαίκτης του να σουτάρει υπό καλές προϋποθέσεις. Και χθες και η Ζαλγίρις ήταν εύστοχη όταν γινόντουσαν αυτές οι πάσες από μέσα προς τα έξω του Γιώνας Βαλανσιούνας. Και γενικότερα η Ζαλγίρις είχε αρκετά καλό ποσοστό στα τρίποντα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει εκτελέσει, έχει 8 στα 10 τρίποντα. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση τα δύο που βάζει ο Φουρνιέ, είχε βάλει 3 σε όλο το παιχνίδι. Με τον Γουόρντ, μάλιστα, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου να βάζει 2 συνεχόμενα, και αυτά ήταν και τα πρώτα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, βλέπουμε δηλαδή ότι με αυτό το ποσοστό της Ζαλγίρις εντός έδρας αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε το σκορ πάρα πολύ ψηλά και πάλι και κατάφερε να πάρει την νίκη χάρη στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος. Απλά, τα πράγματα είναι απλά. Όταν η μπάλα καίει και όταν το σκόρ είναι κοντά, δώσε την μπάλα στο Φουρνιέ, γι' αυτό θα ξέρει τι να την κάνει. Έβαλε τα δύο τρίποντα με άνεση κιόλας, χωρίς να ζορίζεται και ιδιαίτερα. Στο τέλος έκανε και το ιδανικό, που έβαλε την πρώτη βολή, έχασε τη δεύτερη με το Βεζένκοφ να παίρνει το rebound και να μην μένει και καθόλου χρόνος στην Ζαλγίρις. Και ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το 2-2. Σήμερα το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτός θέλει να κάνει το 2-2. Στις 9:15 υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός προφανώς είναι το μεγάλο φαβόρι, είναι ένα παιχνίδι must win, όπου ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει κόντρα σε μία από τις πιο αδύναμες ομάδες τα τελευταία χρόνια της Ευρωλίγκας. Αλλά η Βιλερμπάν φέτος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Να θυμίσω ότι η προπονητής της είναι ο Τόνι Πάρκερ, ο παλέμαχος Γάλλος διεθνής και άσος του NBA. Την πρώτη αγωνιστική Βιλερμπάν κέρδισε, να πούμε, και κέρδισε με 10 πόντους διαφορά τη Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Ένα παιχνίδι που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός λόγω των απουσιών που έχει, αλλά είναι μεγάλη διαφορά δυναμική στο δύο ομάδων και θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει θέμα απέναντι στην Βιλερμπάν. Συν ότι μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, προφανώς και θέλει να βγάλει αντίδραση, και συνήθως αυτές οι ομάδες, και όταν έχουν και έναν αντίπαλο υποδέστερο, τα καταφέρνουν. Να θυμίσω πως δεν θα παίξει ο Χουάν Τσερναγκόμεθ, ο οποίος έχει ένα μυϊκό σπασμό, θα λείψει λοιπόν για τις επόμενες περίπου 10 μέρες. Εκτός παραμένουν ο Σλούκας, ο Ναν, ο Φαλ και ο Χέις Ντέιβις για τους πράσινους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά διαθέσιμοι. Φυσικά μπορείτε να ακούσετε το παιχνίδι ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Αυτή η εβδομάδα είναι διπλή, να θυμίσω. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στην Ιταλία κόντρα στη Virtus Bologna. Ο Παναθηναϊκός παίζει μετά την Παρασκευή και πάλι στο Telecom Center Athens κόντρα στην Maccabi Tel Aviv. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ιταλία, Δεν θα παίξει ο Μιλουτίνοφ ούτε αύριο, δεν έχει ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή. Και να δούμε αν θα παίξει ο Κόρι Τζόσεφ από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο είναι τα σπουδαία. Αύριο είναι ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία. Σήμερα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή της Γαλανόλευκης στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Να δούμε τι έχει να πει ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αύριο, ξαναλέω, 10 παρατέταρτο το βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία. Ένας αγώνας όπου, αν η εθνική μας καταφέρει να πάρει και αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν είναι φαβορή. Και προφανώς και είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ολλανδία να είναι το μεγάλο φαβόρι, μάλιστα και την χώρα μας το outsider. Μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα, μακάρι. Αλλά άμα καταφέρει, λέω εγώ τώρα, να κάνει το 3-3, θα νομίζω ότι θα έχει αγκαλιάσει και με το παραπάνω μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Μακάρι, θα το δούμε αυτό αύριο το βράδυ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αναμένεται να κάνει κάποιο ιδιαίτερο rotation. Ο Βαλιανίδης είναι εκτός, είναι οριστικό από χθες. Ο Σάλιακας θα ξεκινήσει στο δεξιάκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι της άμυνας από ό,τι φαίνεται θα είναι ίδιοι, δηλαδή το δίδυμο Μαυροπάνος Ρέτσος όπου έχει πάει εξαιρετικά, ο Τσιμίκας στα αριστερά, ο Τζολάκης φυσικά κάτω από τα goal post. Να δούμε στα half τι επιλογές θα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα εξτρέμα φυσικά και δεν αλλάζουν, ο Τζόλης με τον Καρέτσα. Με τον Καρέτσα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, καθώς χθες μάθαμε κιόλας ότι η Ντόρμουντ ζητάει μια ιδιαίτερη μεταχείριση του Καρέτσα ώστε να μην παίξει συνεχόμενα παιχνίδια γεμάτα. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο Καρέτσας, ο οποίος, να θυμίσω, πριν από λίγο καιρό είχε ένα επεισόδιο σε παιχνίδι της Borussia Dortmund, όπου εν τέλει είχε πάθει αφυδάτωση. Είχε παίξει μετά στο τελευταίο παιχνίδι για 28 λεπτά, το τελευταίο παιχνίδι της Dortmund κόντρα στην Stuttgart, και τώρα με την εθνική μας έχει παίξει στο ένα παιχνίδι 74 λεπτά με τη Σερβία, 90 λεπτά έπαιξε όλο το παιχνίδι με την Γερμανία. Να δούμε αν η Εθνική θα κάνει όντως κάποια διαχείριση στον Κωνσταντίνο Καρέτσα ή αν θα αγωνιστεί κανονικά. Αυτό νομίζω ότι θα έχει να κάνει και με τις εξετάσεις και τα εργομετρικά που έχει ο Καρέτσας. Οι άνθρωποι της Εθνικής θα το ξέρουν καλύτερα αυτό. Και φυσικά στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ένας ο Παυλίδης. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιον θα επιλέξει δίπλα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν θα επιλέξει ο Ντετέι που έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι, αν επιλέξει τον Κοστούλα ο οποίος έπαιξε αυτός βασικό στο πρώτο παιχνίδι, αν θα πάει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και πάλι με τον Παυλίδη ουσιαστικά πίσω από τον Φόρ και όχι τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης και κάποιον άλλον από πίσω του. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αύριο θα ξέρουμε και καλύτερα πριν το παιχνίδι και με βάση το ρεπορτάζ και τις τελευταίες προπονήσεις. Την τελευταία, μάλλον, προπονήση σήμερα το απόγευμα στην Τούμπα. Να δούμε λίγο αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, καθώς η Super League ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας 6 παιχνιδιών του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε. Αυτό να πούμε αρχικά ότι έγινε επειδή το ζήτησε ο Παναθηναϊκός, για το λόγο του ότι σκέφτεται τους ανθρώπους που βρίσκονται στην επαρχία και πολύ καλά κάνει ο Παναθηναϊκός. Οπότε έβαλε τα παιχνίδια πιο νωρίς, στις 5.30 με εξαίρεση αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το Derby, για ώστε να μπορεί ο κόσμος πιο άνετα να μεταβεί στο ΆΚΑ, να δει τα παιχνίδια από κοντά και στη συνέχεια να επιστρέψει και να μην επιστρέφει σπίτι του 3 και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Αναλυτικά να πούμε τις αλλαγές. Παναθηναϊκός Αστέρας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 5.30 αντί για 7 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ την 9η αγωνιστική στις 7 η ώρα αντί για τις 9. Τη 10η αγωνιστική Ηρακλής Παναθηναϊκός 5.30. Παναθηναϊκός Όφη την 11η αγωνιστική 5.30, το ίδιο και το Παναθηναϊκός Άρης την 13η αγωνιστική και το Παναθηναϊκός Ηρακλής την 15η αγωνιστική. Όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν προγραμματισμένα για τις 7 και πήγανε στις 5.30 ώστε και ο κόσμος που πάει από την επαρχία στο ΆΚΑ και επιστρέφει να κερδίσει μια μισή ώρα στην επιστροφή του ουσιαστικά. Και πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και μπράβο στην πάει Παναθηναϊκός που το σκέφτηκε αυτό και σκέφτηκε τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στην επαρχία. Από εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στις υπόλοιπες ομάδες. Στις 4 η ώρα να πούμε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου στο Βελοντρόμ, για όποιον φίλο ενδιαφέρεται από τον, για να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από κοντά κόντρα στην Μαρσέιγ στη Γαλλία. Χθες το φιλικό της ΑΕΚ δεν μάθαμε πώς ήρθε το σκορ κοντά στην Καλυθέα. Εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι αλήθεια. φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα ήταν ουσιαστικά. Ο κόσμος της ΑΕΚ, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City, εκείνους τους δύο αγώνες που θα δώσει στην Αγγλία. Η ΑΕΚ κόντρα στην Σαχτάρ θα παίξει στο Stamford Bridge, κόντρα στην Manchester City φυσικά στο Etihad. Ο κόσμος της ΑΕΚ αναμένεται να είναι χιλιάδες και μάλιστα ζητάνε και παραπάνω εισιτήρια. Να πούμε ότι στα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City έφυγαν πάνω από 3.000 μόλις σε μία ώρα. Υπάρχει αυτή η κυτρινό-μαύρη τρέλα από τον κόσμο της ΑΕΚ που θέλουν να στηρίξουν την ομάδα. Και είναι και μάλιστα έχει ξεκινήσει και με το δεξί ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League. Και έχει και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ειδικά με τη Σαχτάρ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα παιχνίδια που είναι κυκλωμένα για την Ένωση και θέλει η ΑΕΚ να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι ώστε να αυξήσει και τις πιθανότητες της να βρεθεί στην 24ρα του Champions League. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στο Euro Cup ο ΠΑΟΚ στις 7.30. ΠΑΟΚ Μανδρέσα είναι το παιχνίδι. Sold out υπάρχει και εκεί με τους αστρόναυρους φυσικά να έχουν πάρα πολύ υψηλές βλέψεις. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ, Σάκη.
1: Τι κάνεις, για χαρά, καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πανά, θα κάνει και καλά, έτσι. Κάνει και καλά. Εμείς είμαστε σωματείο με πώς το λένε, με χαρισματικό.
0: Εντάξει, κάθε ομάδα κάνει τα καλά της και τα στραβά της, Σάκη, έτσι είναι αυτό. Αλλά αυτό ήταν πολύ σωστό που έκανε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Κοίτα και για τον κόσμο. Ωραία, να δει, ειδικά έκανα παιχνίδι, βέβαια, εντάξει, ο καιρός ήταν και καλός. Εντάξει, από εδώ και πέρα, βέβαια, και αν σου πει κάτι άλλο, τώρα αλλάζει και η ώρα και μόλις πάει η ώρα 6 νυχτώνει, εγώ να πιάνω στη δουλειά το πρωί. Είναι καλό και εμένα, μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε.
0: Ναι, καλά έκανε. Και ειδικά για αυτό που λες κιόλας και για τον κόσμο.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, άλλο δεν εννοείται αυτό. Και για μακάρι το κάνει κι άλλο. Θα το κάνει κι άλλο σε εμάς, λογικά, γιατί δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, βέβαια, υπάρχει διαφορά. Ποια είναι η διαφορά, Σάκη, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΆΚΑ, δεν έχει τόσο πολλά διάρκεια. Είναι λογικό και επόμενο, επειδή είναι το ΆΚΑ και όποιο θέλει, όταν θέλει, βρίσκει εισιτήριο.
1: Ναι, βρίσκει.
0: Ενώ οι άλλες ομάδες δεν έχουν αυτό το πράγμα τόσο πολύ, γιατί έχουν διάρκεια και είναι περιορισμένες οι θέσεις σε κάθε παιχνίδι.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε να πω κάτι για τον Μπίλι. Τελικά κόβει τον Μπίλι, όχι, μόνο ευκαιρία.
0: Ο Μπίλι πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη από τον Χάρη. Επίσης, να πω, γιατί στον Χάρη απευθυνόταν, δεν μπορώ να καταλάβω αφού προκύπτει ότι απευθυνόταν σε μια μεγαλύτερη μάζα. Πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη από τον Χάρη για αυτό που είπε. Έχει μια κίτρινη κάρτα και.
1: Ναι, εντάξει, άμα το έπεσε για όλου.
0: Δεν το είπε για όλου. Έκατσα και άκουσα και το ηχητικό μετά, γιατί λέω ού προκύπτει.
1: Δεν θα λέω προσωπικά για κανέναν, έχω το δικαίωμα να λέω κάτι για τον Ολυμπιακό. Είναι αντίπαλός μου, θα λέω αυτά που λέω εγώ. Κρίνω εγώ και τα λέω και κρίνομαι. Ποτέ δεν έχω πει. Και ένα που είπα, ξέρεις εκεί πάνω ότι το έχω πει, μας είχε πει θα μας κάνει μήνυση και αυτά, μας είχε πει και την ευκαιρία και το σταματάω εδώ. Λοιπόν, είδα τον Ολυμπιακό, ξέρεις τον μπάσκετ, δεν είναι τόσο καλός, όσο με το ποδόσφαιρο, έτσι δεν κάνουν πλάκα. Κάνει καλή ομάδα, βλέπω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχει κάνει καλή ομάδα. Εντάξει, είχε και από πέρσι και νομίζω ότι φέτος είναι ακόμα καλύτερη.
1: Θα μας δωρήσει λιγάκι, αλλά δεν πιστεύω να τη φοβόμαστε με ο Μπράντοβιτς και αυτά είναι ο Μπράντοβιτς Βέιτ. Καλά και αυτή δεν είναι καμιά ομάδα τάση προκοπής από τη...
0: Ζαλγύρης, πολύ καλή ομάδα είναι, Σάκη. Εγώ σου λέω ότι η Ζαλγύρης φέτος θα είναι εξάδα, για να μην σου πω και τετράδα.
1: Λες, ακούω σένα, ναι, αλλά για φέτος, γιατί άλλες...
0: Ναι, για φέτος, έχει ενισχυθεί πολύ, έχει πάρει καλούς παίχτες, είχε για απουσία χθες του Γκόστον
1: όσο. Νομίζω, για όχι, μια Ευρωλίγκα.
0: Η Ζαλγύρης έχει μία νομίζω, ναι. Το 99 είχε αποκλείσει, είχε πάρει, ναι, νομίζω, ναι.
1: Μία έχει πάρει, ναι.
0: Είχε παίξει τον ημιτελικό και όλο τον Ολυμπιακό το 99. Και τον είχε αποκλείσει. Σάκη. Το χάσαμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Άμα θέλει να ξαναγαλέσει ο Σάκης και θέλει να ολοκληρώσει την συζήτηση 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα στο Viber. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, την καλησπέρα μου. Επέτρεψέ μου να πω ότι αυτοί που κάνουν εκπομπή στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον για γέλια ζουν σε άλλο κόσμο. Και φαντάζομαι, εγώ κατάγομαι από την Έδεσα που είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη να λένε πιο εμπορική ομάδα τον Παναθηναϊκό. Ή Μάρτον, μας ακούνε, λέει ο Τριαντάφυλλος. Γράφει στον ΠΑΟ πάντως, τριαντάφυλλο. Δεν ξέρω αν θες να πεις στον ΠΑΟΚ, γιατί μιλάς για Θεσσαλονίκη, ή αν εννοείς τον Παναθηναίκο. Εγώ το διαβάζω ως Παναθηναίκο. Αν κάνω λάθος, δηλαδή αν έχεις ξεχάσει το ΚΑΠΑ, διόρθωσέ με να διορθώσω κι εγώ το μήνυμα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Τριαντάφυλλο, να είσαι καλά πάντως. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνε, είμαι χαρούμενη. Χθες μίλησα τίλη με τον συνεργάτη του κυρίου Δήμου, μου λέει τα καλύτερα λόγια για μένα. Γι' αυτό με έκανε περήφανη που με σέβονται, με εκτιμούν πολύ, ακόμα και τα υπεύθυνα άτομα που έχουν το καλύτερο σταθμό. Μιλήσαμε για 10 λεπτά, το χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είσαι καλά, αποστολία. Θέλω μια χάρη να μην τραγόμαστε για τις ομάδες. Εδώ είμαστε μια οικογένεια, είμαστε φιλαράκια. Θυμηθείτε όταν ήμουν στο νοσοκομείο που με στέλνατε περαστικά. Έτσι πρέπει να είμαστε αγαπημένοι. Σας αγαπώ όλους και σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά. Πολλά χαιρετίσματα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Θανάση με τον Κόκορα. Σας αγαπώ όλους. Κάντε από σήμερα την αρχή. Σας παρακαλώ να είμαστε αγαπημένοι. Λέει η Αποστολία. Γεια σου, η Αποστολία. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα έχουμε. Πάμε και στο μηνό του Διαμαντή και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θέμη, καλησπέρα φίλε. Εχθές ο Ολυμπιακός έδειξε πόσο ομάδα είναι. Φοβερός Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και NDI. Ο Παναθηναϊκός ο ποδόσφαιρο προκαλεί με το έτσι θέλει να κάνει τους αγώνες του. Στις 5.30 σε όλους τους αγώνες. Στα εντός έδρας παιχνίδια έκανε. Γιατί υπάρχει θέμα σε αυτό. Στα εντός έδρας παιχνίδια το ζήτησε ο ίδιος. Πέρασε το έτοιμό του και γιατί να μην περάσει. Μια χαρά ώρα είναι 5.30. Ένα ντέρμπι που ήταν με την ΑΕΚ έγινε στις 7. Αντί για τις 9 που ήταν προγραμματισμένο και όλα καλά. Γιατί υπάρχει θέμα σε αυτό. Από εκεί και πέρα στο πρώτο σκέλος, ναι, συμφωνώ 100%. Ο Ολυμπιακός έδειξε πόσο ομάδα είναι και πραγματικά χθες να σου πω την αλήθεια με εξέπληξε, γιατί δεν περίμενα να κερδίσει ο Ολυμπιακός λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ και ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο ματσάρισμα του Βαλαντσιούνας, ο οποίος είναι εξαιρετικός, αλλά κατάφερε να τον περιορίσουν οι Ερυθρόλευκοι, έστω και αν προχώρησε αυτές τις ασίσεις που προχώρησε και πληγώθηκαν από αλλού. Αλλά στο τέλος με τέτοιο Φουρνιέ, όταν και η μπάλα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Ολυμπιακός. Και έτσι και χθες, όταν υπάρχει κάποιος τόσο μεγάλος παίχτης που παίρνει την μπάλα και είναι άνιωθος, γιατί ο Φουρνιέ είναι πραγματικά άνιωθος, μπορεί να πάρει παιχνίδια πραγματικά μόνος του. Και χθες αυτό έγινε. Το χρειάστηκε ο Ολυμπιακός, βγήκε μπροστά και με δύο τρίποντα, λες και ήταν σε προπόνηση, έδωσε το παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Ο Τριαντάφυλλος λέει τον ΠΑΟΚ εννοούσα, το κατάλαβα Τριαντάφυλλε. Τι να σου πω, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. 30 φίλε, σέβομαι το μήνυμά σου, να είσαι καλά πάντως, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Δεν έχουμε καθόλου, ούτε για κανένα δυο μηνύματα. Τίποτα, Λοιπόν, θα περιμένει λίγο ο φίλος 3 λεπτά και πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι Θέμη.
0: Έλα Σάκη, ναι. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω γιατί είμαι και εδώ στον Πειραιά. Εντάξει, τι να πω. Κοίταξε Θέμη, αφορά όμως. Προκαλούν. Τι εννοώ, όχι προκαλούν. Έχουν την άποψή τους, λέω και εγώ τη δικιά μου και εγώ φταίω που δεν είμαι Ολυμπιακός. Έλεγε όταν ο κύριος από το Ήλιον ότι που είμαστε 15 χρόνια. Θα θυμάμαι αυτό, πρέπει να τις παρακολουθώ και ακούω που λένε εκπομπής. Και λέω τώρα για τον μπάσκετ μιλάει. Και λέει ναι, για τον μπάσκετ που είναι ο Παναθηναϊκός. Φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει 7 αστέρια. Ο Γιαννακοπουλέη, τον Γκάλης φέρανε σε όλο τον κόσμο χάρη στον Παναθηναϊκό τον μπάσκετ. Τι να λέμε τώρα. Έχει μια ιστορία ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να την αφισβητήσει κανένας τώρα. Όπως εγώ τώρα στο ποδόσφαιρο, τι να πω. Πρέπει να πάρω πλέον 15 χρόνια. Πώς θα κοίτα να πω ότι είμαι καλύτερος, όχι. Σαν τρόπο είναι Ολυμπιακός, πώς θα γίνει τώρα. Πρώτος πάω να κάνω κάτι το καλύτερο. Άμα το κάνω και το κάνω μια δεκαετία και εγώ θα έχω το λόγο παραπάνω στο μπάσκετ. Αμά δεν λέει κανένας στο μπάσκετ και παλιά είχαμε χειροπέδες εμείς στο ταξί. Μιλάει κανένας αντίθετα. Βάζαμε χειροπέδες, τον πηγαίναμε μέσα. Στο τμήμα.
0: Τέτοια κάνατε.
1: Έτσι κάναμε. Δεν εξηγείται. Δηλαδή λέει και το μπάσκετ τώρα. 15 χρόνια. Και λέει και για να κόμπλωσα. 15 χρόνια βάζετε και όταν πήγατε σε β' κατηγορία, τα βάζετε και αυτά.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός επέλεξε να πάει σε δεύτερη κατηγορία και δικαιώθηκε, Σάκη.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν είπα τίποτα γιατί. Τι δικαιώθηκε.
0: Ότι άλλαξε το σκηνικό που υπήρχε τότε.
1: Γιατί τώρα είναι παρεσκευτικό για τον Ολυμπιακό. Τα κοιτά το πάμε. Δεν υπάρχει τώρα σκηνικό.
0: Δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα τώρα, Σάκη. Δεν θέλω να πω σε αυτή την
1: κουβέντα. Δεν υπήρχε πριν το Ολυμπιακό. Μην το πάμε εκεί. Γιατί
0: εγώ δεν σου είπα το αντίθετο. Τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ.
1: Γιατί μα έλεγε ο κύριο Σάκη, δύο φορέ τον άνθρωπο ήταν σαν άνθρωπο. Ψάχτηκε ομάδα και στην διαιτησία. Τα ξεχάσατε αυτά. 40 χρόνια μπάλα βλέπουμε.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Δεν μιλάμε για τον ποδόσφαιρο.
1: Εγώ το παραδέχομαι. Α είναι αντίθετο Ολυμπιακό. Και φέρει παιχταράδε στο τσαλέ και τη διαιτησία. Κάτσε, δε, μας έλεγε άλλος που είναι τα κύπελα,
0: προφανώς και υπήρχε μια κατάσταση που ήταν υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Τι να δω, αλλά
0: σου ξαναλέω,
1: ναι. Μέχρι με ένα δούρο έχασες. Εμείς έχουμε χάσει με 100. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είσαι καλά και
0: χαιρεσμούς
1: στον Πίλη, στον Σωτήρη. Πες πάμε να εκεί μας, αφήσουν να λέμε και εμείς τη γνώμη μας. Μη μας λέγονται, πες τι καναγιά και για μας. Δεν νεόφυτε, πες και για μας τίποτα, και από μάνα μας έκανε και εμάς.
0: Κύριος νεόφυτος που είναι παγωγή, δεν ξεχωρίζει. Να είσαι καλά, Σακηλιά.
1: Εύχομαι να η εθνική τουλάχιστον να πάρουμε αυτό εκεί βλέπω Θέμη.
0: Μακάρι. Να είσαι καλά Σάκη.
1: Hey.
0: Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου Αντρέα.
2: Άρα ήθελα να πω τώρα, επειδή είμαι πολύ νευριασμένος τώρα, με αυτόν εδώ το προηγούμενο.
0: Γιατί είσαι πάλι νευριασμένος, ρε Αντρέα, κάθε φορά μου βγαίνει νευριασμένος είσαι.
2: Δεν θα μιλάς για τον Ολυμπιακό και έχει και έλεγε πάλι τα τρελά του πάλι. Οι διατησίες, έχει κάνει καλή ομαδούλα, εμένα με πρόσβαλε τώρα.
0: Ναι, γιατί σε πρόσβαλε, επειδή είπε την άποψή του. Τι
2: με
0: είπε,
2: τη διατησία, έχει... Με τη διατησία τα παίρνουμε, λέει, στο μπάσκετ. Αυτά δεν, εμένα δεν προσβάλλει τώρα.
0: Μάλιστα. Είπα να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, Αντρέα.
2: Ναι, αυτός όμως το άρχισε τώρα.
0: Ναι, ρε Αντρέα, γιατί κάνουμε σαν παιδάκι αυτός το άρχισε, εγώ το συνεχίζω.
2: Ναι, γιατί να του βάζεις stop να πούμε, το κλείσεις.
0: Τι στο πρέπει να του βάλω να το κλείσω, λέει μια όψη, δηλαδή ότι δεν μας αρέσει να το κλείνουμε τον άλλο.
2: Με τον Αστέρα Τρίπολη τα ίδια, τα γνωστά μωρέ, που βγαίνει συνέχεια και προκαλεί εδώ πέρα. Δεν το ξέρουμε, δεν θα μιλήσει ο Ολυμπιακός, στα μουλωχτά πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε να κάνουμε εδώ πέρα, να λέμε και πέρα, να μην λέμε για τέτοια.
0: Ωραία, για πάμε να ακούσεις αυτά που ήθελες να πεις, Αντρέα.
2: Λοιπόν, τελευταία φορά, την επόμενη φορά δεν ξέρω και εγώ θα πάω ότι πάει ο Ολυμπιακός, θα κάνω τέτοιο. Να κινηθούν νομικά.
0: Ναι, okay.
2: Άμα ξανακούσει εκεί πέρα και λέει για διατησίες όταν πήραμε έτσι. Να το ξέρεις, εντάξει.
0: Κάνε ό,τι θες, Αντρέα. Τι να σου απαντήσω, φίλε, σε αυτό. Κάνε ό,τι θες.
2: Εμένα δεν με θίγει τώρα.
0: Ο καθένας σίγεται με ό,τι.
2: Άμα
0: τώρα αγγίζει την
2: ασφάλεια. Να πω και εγώ τότε που τα παίρνανε με τους σκηνάδες, με τους ταναζίδες και με τους. Με τους αναστόχους.
0: Ναι, είπα και στο Σάκη ότι δεν θέλω να πούμε στην κουβέντα τώρα γιατί θα κυλήσει έτσι η εκπομπή.
2: Εντάξει, λοιπόν, εγώ το σταματάω εδώ. Το κόβω. Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά αποκαλεί.
0: Εντάξει.
2: Προκαλεί, το πάει μέσω πλάγι.
0: Πάμε, Αντρέα, πάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε, ναι.
2: Εχθές για τον Ολυμπιακό, ναι. Ποιος είπε ότι δεν έχει ζαλκίσει, πολύ καλή. Λίγες ομάδες θα περάσουν από το πράγμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι πάνω από 2-3 είδες την ώρα δεν θα κάνει.
2: Λοιπόν, και τον Ετζάι, πολύ καλός ο Ετζάι.
0: Ναι.
2: Εγώ τον περίμενα, δηλαδή. Δεν τον ήξερα κιόλας και πολύ καλά αυτόν τον παίχτη.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένα παίκτη που τώρα κάνει το ξεπέταγμα του. Ουσιαστικά στον Ολυμπιακό, γιατί άλλο Βιλερμπάν, άλλο Ολυμπιακό. Αλλά φαίνεται να προσαρμόζεται πολύ καλά και με τα στοιχεία που έχει να βοηθάει τον Ολυμπιακό και να τον βοηθάει όντως. Και να δίνει και διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που έχει ο Βετζένκοφ, έτσι. Γιατί ο Μπαρτζόκας πήγε σε μια διαφορετική λύση φέτος, πήγε σε μια άλλη λογική. Ο Πίτερς ήταν ένας παίκτης κοντά στο Βετζένκοφ, ο Ιντσάι καμία σχέση. Άλλα χαρακτηριστικά.
2: Πού να γυρίσει τώρα και μου λέει με το που έλειπε και ο Τζότζε, δεν παίζανε αυτοί χθες.
0: Ναι. Εντάξει, ειδικά του Μιλουτίνοφ είναι απουσία μεγάλη.
2: Από πέρσι πολύ καλύτερος φέτος. Και ο Φουρνιέ καλά, γιατί ο Φουρνιέ, εντάξει, ο παίκτης είναι. Τι να πω για αυτόν τον παίκτη.
0: Εντάξει, είναι άλλη κλάση ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ είναι μεγάλη κλάση, έτσι. Τον είδε στα κρίσιμα παιχνίδια, βάζει τα δύο τρίποντα.
0: Καλά και πέρσι. Για μένα ο Φουρνιέ πέρσι τον Μάρτιο και έπειτα που κρινόντουσαν όλοι ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.
2: Ναι. Θα δούμε ακόμα αρχή είναι και ο Παναθηναίκος το βλέπω μαγείρισε και με τις απουσίες που του λείπουν οι παίχτες. Δεν ξέρω τώρα, είναι για την τετράδα. Εγώ βλέπω φέτος θα είναι διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι.
2: Από καλά πέρσι η Βαλένθια ήταν εντάξει κομίτης, δεν τη βλέπω πάλι να τόσο ψηλά.
0: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστική η Βαλένθια, αλλά όχι τόσο ψηλά. Δηλαδή δεν τη βλέπω Final Four.
2: Τη Ζαλγίρις μήπως κάνει την έκκληση.
0: Εγώ τη Ζαλγίρις τη βλέπω πολύ ψηλά φέτος. Δηλαδή και αυτό που σου είπα και στην έδρα της, εγώ θεωρώ ότι θα χάσει. Έχει 19 παιχνίδια στην έδρα της, δηλαδή πιστεύω 15 νίκες θα τις κάνει.
2: Έχει καυτή έδρα. Είναι πολύ καυτή.
0: Και καλή ομάδα. Και χθες έλειπε και ο Γκος που ήταν απουσία για την Ζαλγίρις. Έχει κάποιους παίκτες που είναι πρωτοκλασάτη.
2: Και κάτι άλλο για την εθνική αύριο με την Ολλανδία. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο.
0: Σίγουρα.
2: Από προηγούμενα, γιατί από την έχω δει, Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα τη Γερμανία. Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή
2: για,
0: ναι.
2: Για τώρα, για αυτή τη
0: στιγμή.
2: Στιγμή
0: ναι.
2: Ευτυχώς που λείπει αυτό τη Λίβερπουλ, ο Χάπ, όπως λέγεται αυτό.
0: Ο Χάκπο, ναι.
2: Αλλά αυτό ο Ντούφρις είναι πολύ επικίνδυνο, τον έχω δει.
0: Ναι. Γιατί είναι back που πατάει και περιοχή.
2: Και δεν πρέπει να μας εγγύει η ατμόσφαιρα της Τούπας και αυτό να μας ενθουσιάζουμε να πούμε όλοι οι Γιούργια μπροστά, γιατί την πατήσαμε, τη βάψαμε έτσι και...
0: Ναι, δεν πρέπει να τους αφήσουμε χώρους, ειδικά στους Ολλανδούς.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο και μια σοπαλία καλή είναι, έτσι.
0: Εννοείται, μια χαρά είναι. Εννοείται.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα, πιστεύω ότι τη θέση μου έχουν κλειδώσει, δεν πιστεύω να...
0: Ναι, ούτε εγώ πιστεύω ότι οι Σέρβοι θα... Ακόμα και εμάς θα κερδίσουν που λέει ο λόγος τελευταία αγωνιστική, δεν θεωρώ ότι θα κερδίσουν κάποιον άλλον.
2: Και έχουμε βλέψει και τη δεύτερη, έτσι.
0: Εννοείται πως έχουμε βλέψει για τη δεύτερη. Έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει, στην πρώτη θέση μας αυτή τη στιγμή θα κρυθούν πολλά και τώρα από τους δύο αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Αύριο θα κατεβάσει πάλι, δεν θα κάνει αλλαγές τίποτα. Αύριο δεν πείτε να κατεβάσει.
0: Θα κάνει ελάχιστες αλλαγές. Η μία είναι αναγκαστική, όπου.
2: Ο
0: Σάλιακας, ναι. Η άμυνα θα είναι η ίδια, ο Τζολάκης θα είναι κάτω τα δοκάρια. Η τριάδα μπροστά εκτός απρόοπτου, οι δύο σίγουρα, ο Τζόρτζ και ο Παολίδης θα είναι οι ίδιοι. Ο Ζαφίρης θα παίξει σίγουρα. Θα δούμε τώρα με τους υπόλοιπους. Ο Τζόλης ήταν αριστερά, ο Παυλίδης ήταν μπροστά.
2: Δεν θα ξεκινήσει τώρα,
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ερωτηματικό γιατί έχει πολλές λύσεις εκεί. Και δοκίμασε και δύο διαφορετικά πράγματα στους δύο αγώνες. Θα δούμε. Και έχει και λύσεις πολλές. Μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να βάλει που λέει ο λόγος τον Παυλίδη λίγο πιο πίσω, όπως έπαιξε τώρα με τη Γερμανία. Και να επιλέξει, ας πούμε, το Δουβίκα σε Δερφόρ. Παράδειγμα, λέω τώρα έτσι. Μπορεί να παίξει πάλι ο Κοστούλας που ήταν καλό στο πρώτο παιχνίδι. Έχει επιλογές. Θα το δει ο Γιωβάνοβιτς.
2: Καλή επιτυχία στην εθνική αύριο. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ξέρεις ότι το μάτς με την Ολλανδία θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι με τη Γερμανία έξω.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά αλλιώς έπρεπε να ξεκινήσει σήμερα, Μπίλ.
3: Να ξεκινήσω αλλιώς.
0: Να ξεκινήσει αλλιώς.
3: Δεν ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς. Γιατί θα γίνει πάλι μπουρλότο. Βλέπεις,
0: δεν θέλω να γίνει μπουρλότο. Εγώ είπα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ζητήσεις μια συγγνώμη από το Χάρη.
3: Από ποιον?
0: Από τον Χάρη. Για αυτό που είπες, για το χαρακτηρισμό, για το χαρακτηρισμό που είπες, Μπιλ, για να συνεχίσουμε και να είναι όλα ωραία.
3: Άκου τι θα σου πω. Ο Χάρης είπε να ζητήσω συγγνώμη, ζήτησε να πω συγγνώμη από την αποστολή, ότι και καλά εγώ έφυξα την αποστολή.
0: Ωραία, και εγώ σου λέω ότι αυτό που είπες πρόσβαλε το Χάρη, γιατί για το Χάρη το είπες, και πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη στον Χάρη. Για αυτό που είπες, για το χαρακτηρισμό. Δεν σου λέω να συμφωνήσεις για την αποστολή. Έτσι, είπα και εγώ την γνώμη μου χθες για αυτό το θέμα. Αλλά ξέφυγες, Μπιλ.
3: Ξέφυγα, Μπιλ. Λοιπόν. Συγγνώμη φίλε Θέμη, ξέρεις από ποιους ζητάω εγώ, από δύο, όχι δύο άτομα, δύο μεγάλα, δύο ψυχές ατελείωτες. Συγγνώμη ζητάω από το Θεό και από τους γονείς μου που δεν υπάρχουν πια. Πουθενά αλλού, στο λέω και στο υπογράφω φίλε. Να ζητήσω εγώ συγγνώμη από το Χάρη και τον κάθε Χάρη επειδή τον αποκάλυψα οτιδήποτε.
0: Ναι.
3: Που μπορεί και αυτός να με αποκαλέσει, αλλά μη. Έχουμε τη μεγαλοπρέπεια,
0: ναι.
3: Έχουμε τη μεγαλοπρέπεια και όχι τη μικρότητα να ασχολούμαστε με κουταμάρες. Κατάλαβες, γιατί αυτοί ασχολούνται με κουταμάρες. Δεν έχουν πράγματα. Είδες, η ίδια η κυρία Αποστολία προς τιμή της και την ευχαριστώ μέσα από καρδιά. Η ίδια μου είπε τα καλύτερα λόγια για μένα, έτσι, ούτε καν υπήρχε θέμα. Και τη γυναίκα προς Θεού τη σέβομαι και την εκτιμώ όπως όλες τις γυναίκες που σέβομαι και εκτιμώ.
0: Αυτό το, Bill, αυτό το θέμα πέρασε, φίλε. Αυτό, που, αυτό που έκανες χθες, η λέξη που χρησιμοποίησες είναι φάουλ. Επίσης, η συγγνώμη δεν είναι αδυναμία. Η συγγνώμη είναι πρώτον εξυπνάδα, γιατί καταλαβαίνει κάποιος το λάθος του. Και δεύτερον, δύναμη. Γιατί όταν μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη, έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Δηλαδή, όταν κάνεις λάθος, πρέπει να το αναγνωρίζεις. Χθες ξέφυγες. Μπορεί να έχεις δίκιο για την αποστολή.
3: Έκανες
0: φάουλ.
3: Όταν κάνω λάθος και νιώθω ότι είμαι λάθος, όχι μία συγγνώμη, 10 συγγνώμες θα ζητήσω.
0: Ναι,
3: όταν
0: και σου ξαναλέω, λάθος, αυτό που η λέξη που χρησιμοποίησες θες ήταν φάουλ. Και για μένα, για να συνεχίσω να μιλάμε, Μπιλ, πρέπει να ζητήσεις μια συγγνώμη από το Χάρη και τελειώνει εκεί το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι μαζί σου και το ξέρεις.
3: Το ξαναλέω και πάλι. Συγγνώμη ζητάω μόνο από τον πατέρα μου, τη μάνα μου που δεν υπάρχουν. Από το Θεό, πουθενά άλλου.
0: Ωραία, Μπιλ, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Γιατί και ο Χάρης θα βγει μετά και θα μου πει τι κάνεις, δεν με προστατεύεις και θα έχει και δίκιο.
3: Τι είναι προστασία δηλαδή.
0: Εσένα, άμα το ίδιο γινόταν για σένα και σε χαρακτήριζε κάποιος έτσι, το ίδιο θα του ζήταγα, Μπιλ.
3: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι τα πράγματα τόσο σοβαρά, ρε φίλε.
0: Όχι,
3: δεν είναι τόσο...
0: εμένα ο χαρακτηρισμός που είπες με πείραξε. Ο χαρακτηρισμός. Μπορεί να διαφωνήσεις, μπορεί να ανεβάσεις ένταση. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι επιτρεπτός.
3: Ούτε τώρα, δεν θυμάμαι κιόλας. Αποκάλεσα τους Ολυμπιακούς.
0: Όχι, δεν μίλησε. Αρχικά, πρώτο να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Ότι βγαίνεις εσύ και είσαι Παναθηναϊκός, δεν σημαίνει ότι απευθύνεσαι όλους τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα.
3: Οπωσδήποτε.
0: Ναι. Είπες μια λέξη ότι, για την ρουφιανιά που λες και ήταν για το Χάρη. Εγώ σου λέω, άμα δεν ζητήσεις συγγνώμη από το Χάρη, δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή, Μπιλ. Γιατί πρέπει να προστατέψω τον κάθε ακροατή, είναι υποχρέωσή μου.
3: Καλό απόγευμα, Θεμή.
0: Να σε καλά, Μπιλ. Θα τα πούμε.
3: Γεια.
0: Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
4: Έλα, Κώστα, σε με τι κάνεις.
0: Γεια σου, Κώστα. Καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά, ήσυχα. Ανεβήκανε λίγο η τόνη, αλλά δεν πειράζει.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
4: Δεν θα πω κάτι για το τεσσινό έτσι εντός εισαγωγικών επεισόδιο.
0: Ναι, και δεν υπάρχει λόγος.
4: Είναι ένα θέμα, για μένα η συγγνώμη είναι ανδρεία, αρκεί να μην επαναλαμβάνεται για το ίδιο θέμα, γιατί πλέον η συγγνώμη πάβει να είναι η συγγνώμη, έτσι, είναι κάτι άλλο. Η αιτία σήμερα όμως που πήγα τηλέφωνο είναι άλλη. Μισό λεπτό λίγο να χαμηλώσω το ράδιο, γιατί, λοιπόν, με εντυπωσίασε η παρέμβαση χτες αυτής της κοπέλας κυρίας, δεν ξέρω τι είναι, Δεσποινής, από τη Θεσσαλονίκη της Αναστασίας.
0: Αποστολίας.
4: Της Αποστολίας, συγγνώμη, της Αποστολίας. Την οποία βέβαια η μόνη φορά που έχω παρέμβει και να πω το όνομά της ήταν τότε που πέρναγε μια δύσκολη κατάσταση με την υγεία της. Σέβομαι απόλυτα το επαγγελμά της. Είχα τότε, θυμάσαι εσύ ήσουν, που είχα στείλει μία, δύο, τρεις φορές, δεν θυμάμαι, τα περαστικά και γρήγορα να γυρίσει τη δουλειά της. Γιατί μπορεί να μην ξέρω τι χαρακτήρα είναι, αλλά εκτές έδειξε ότι παρόλο που ήταν κάτι που εντός αγικών την έθιξε, επειδή εκτιμάει τον Βασίλη και επειδή μάλλον έχει καταλάβει ότι ο Βασίλης δεν είναι ένας άνθρωπος κακός, έτσι το έχει δείξει με τη συμπεριφορά του. Τώρα καμιά φορά ξεφεύγουμε οπαδικά, αηδίες και βλακίες στην πραγματικότητα.
0: Ακόμα και όταν ξεφεύγουμε πρέπει να υπάρχουν όρια όμως, Κώστα.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Γιατί αν κάποιος ξεπεράσει το όριο και δεν... και στο παρελθόν είχε γίνει αυτό και αρκετές φορές.
4: Πολλές φορές.
0: Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε στο παρελθόν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται.
4: Αν κάποιος...
0: Αν εγώ ξεπεράσω το όριο, Κώστα, και μετά το ξεπεράσεις κι εσύ, θα πεις κάτσε, αφού το ξεπέρασε το θέμα, δεν το ξεπεράσω εγώ. Και θα έρθει και ο επόμενος και θα πει το ίδιο. Και ο επόμενος το ίδιο. Δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι.
4: Ναι.
0: Μ' ακούς, Κωστά.
4: Έλα, έλα. Σ' ακούω τώρα, ναι.
0: Ναι. Λέω ότι αν κάποιος ξεπεράσει το όριο και δεν υπάρχουν επιπτώσεις, θα το κάνει και ο επόμενος και ο παρεπόμενος και πάει λέγοντας. Και δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι. Δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Απλά είναι τα πράγματα.
4: Ναι, σίγουρα.
0: Και εμένα δεν είναι. Ούτε χαρά μου είναι να κάνω τον δικαστή, ούτε χαρά μου είναι να λέω σε κάποιον ότι δεν θα συνεχίσουμε αν δεν γίνει αυτό και αυτό, έτσι.
4: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι και ο ρόλος μου αυτός. Ο ρόλος μου είναι να συζητάμε εδώ αθλητικά.
4: Σωστά, έτσι είναι. Ήθελα να ευχαριστήσω και έτσι, ναι, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν. Δεν σ' ακούω όμως, δεν ξέρω.
0: μια χαρά. Εγώ σ' ακούω μια χαρά πάντως.
4: Ναι, δεν ακούγες καθόλου ό,τι ακούω.
0: Έχεις βάλει ανοιχτή, άλλαξες κάτι σε σχέση με πριν, έχεις βάλει ανοιχτή ακρόαση, κάποιο ακουστικό κάτι.
4: Να το ευχαριστήσω τον κύριο Νεόφυτο για τα που είπε για μένα. Έτσι είμαι, είμαι όχι μόνο στο ραδιόφωνο και γενικά στη ζωή μου έτσι λειτουργώ. Αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το έχεις καταλάβει. Παρακολουθώ και το μπάσκετ, δεν μπορώ να πω. Και από εκεί πέρα δύσκολη χρονιά για μένα για το μπάσκετ όσον αφορά το κομμάτι ότι έχουν δυναμώσει αρκετά οι ομάδες. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμα ότι φέτος τον βλέπω λίγο πιο δυνατό τον Ολυμπιακό όταν μια ομάδα καταφέρνει να παίρνει ένα παιχνίδι που η αντίπαλος έχει πάρει 8 στα 10 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να έχεις πολύ τσαγάνο για να το χτυπήσεις αυτό. Έχει ένα Φουρνιέ, ο οποίος με το που πάτησε το πόδι στην Ελλάδα, είχα πει σε κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς, θα έχουμε θέμα με αυτό παιδί. Αν είναι αυτός που, και εξακολουθεί να είναι αυτός που είναι. Έτσι. Αυτό δεν ήθελα να πω κάτι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα δυναμώσει, να ξεφύγουμε από τα λάθη τα περσινά με Αταμάν κτλ. Αν σφίξει δυνάμεινά το Παναθηναϊκός που δόξα τω Θεώ το θεωρώ τον προπονητή αυτό, το Ζέλικο Μανούλα σε τέτοια θέματα, πιστεύω ότι θα πάει πολύ ψηλά. Μπορεί δηλαδή να πάρει και την Ευρωλίγα. Ναι. Φαβορεί περισσότερο από πέρσι που λέγανε στην αρχή, βλέπω φέτος τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την τετράδα. Τώρα το τι θα κάνουν οι άλλοι δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, Κώστα, πολύ.
4: Με την Ολλανδία. Εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία γενικώς δεν μας ταιριάζει. Αν πεις σου ταιριάζαν οι Γερμανοί, όχι, αλλά από την πρώτη στιγμή, και στο είχα πει και προχτές, ότι η Ολλανδία είναι εξαιρετικά δύσκολη σε αυτή τη φάση. Και να το χάσει το παιχνίδι δεν τρέχει τίποτα. Έχει άλλα παιχνίδια να πάρει εδώ. Αν πάρει και τη Σερβία και τελείωσε. Εγώ εκεί καταλήγω τα συμπέρασμα. Θα δώσω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Και στον Πολύ Παϊτάξη, στον Νεόφυτο, στον κύριο Θανάση, τον υπέροχο κύριο Θανάση με τον Κόκορα. Την Αναστασία βέβαια και φιλάκια σε όλους.
0: Να είσαι καλά Κώστα, καλή συνέχεια.
4: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, να είστε καλά όλοι.
0: Να είσαι καλά Κώστα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Χάρη.
5: Έλα ρε Θεμή, ρε Θεμή, αρχίζω ευχαριστώ για την παρέμβαση που κάνεις, αλλά είναι δώρον άδωρο από αυτόν τον τύπο τώρα και να το πει θα είναι υποκριτικό, η συγγνώμη δεν ισχύει και δεν τη θέλω κι εγώ κιόλας, γιατί έχω πει, επειδή κι εγώ δεν είμαι αναμάρτητος, γι' αυτό είπα και χθες ότι αν έλεγε σε μένα δεν θα με πειράζε. Το πράγμα είναι χειρότερο, ανεξάρτητα τώρα η αποστολή δάκρυνο το πώς του έδωσε εντός εισαγωγικών άφησε αμαρτιών, οι χι αποστολίες δεν θα του δίνανε. Καλό είναι η κυρία Αναστασία, η οποία τώρα δεν βγαίνει, έτσι, είναι απώλεια και αυτό, γιατί ένας-ένας φεύγουν οι Ολυμπιακοί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξεις εσύ και η διοίκηση πιθανόν, μπορεί να μας okay. Και εγώ πεισματικά κάθομαι, έτσι, θα είχα φύγει και εγώ, έχω πει δηλαδή στους φίλους που έχουν φύγει, του λέω τους αφήνουμε τώρα να βγαίνουν και να λένε αυτά που λένε, αυτά που κάνανε και
0: ναι, ακούγονται και διαφορετικές απόψεις, ρε Χάρη, τι να κάνουμε.
5: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Κοίτα, σε αυτήν είναι κυνηγημένη. Κοίτα, ο τύπος είναι εντός εισαγωγικών, είναι με αναστολή. Έτσι, από όλα τα ραδιόφωνα έχει διωχθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν βγει η κυρία Αναστασία και του δώσει άφεση, θα του ζητήσω κι εγώ συγγνώμη ότι υπερβάλλω, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν είναι άνανδρο, γυναίκα και παιδί δεν ακουμπάς. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, το θέμα με την κυρία Αναστασία το είχαμε αναλύσει και πριν από καμιά δεκαετία μέρες.
5: Πάλι τώρα, 20. Τι είναι αυτό που λες τώρα, τι είχε
0: ότι δεν είναι, Χάρη, θα κάθομαι εδώ να συζητάω τώρα για κάτι που έγινε σε άλλη εκπομπή πριν 10 χρόνια.
5: Δηλαδή η γνώμη της κυρίας Αναστασίας δεν ισχύει.
0: Εννοείται πως ισχύει, αλλά τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή πριν από 10 χρόνια σε άλλη εκπομπή θα πρέπει εγώ δηλαδή να κάνουμε τα ακούω.
5: Δηλαδή σε άλλη εκπομπή δεν πιάνεται, το έχει πει δεν το έχει πει. Δηλαδή έχει σημασία αν έχει σκοτώσει στην Ελλάδα ή αν έχει σκοτώσει στην Αγγλία. Έτσι. Αυτό μου λες τώρα. Ξέχωρα από αυτό.
0: Ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το τι γίνεται στις άλλες εκπομπές.
5: Εάν ακούει η κυρία Αναστασία, έτσι, που πιστεύω δεν ακούει, έτσι, γιατί δεν βγαίνει κιόλας.
0: Με δεν έβγαινε και κάθε μέρα η κυρία Αναστασία, έχει βγει πριν 10 μέρες την τελευταία φορά.
5: Εγώ δεν την ξέρω την κυρία Αναστασία, ούτε έχω μιλήσει. Έτσι, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, συνέπως εάν βγει και πει ότι του δίνω άφεση και ότι λέω εγώ βλακή, θα του ζητήσω εγώ συγγνώμη, έτσι, γιατί αυτό τώρα το ανθρωπάκι
0: Μην χαρακτηρίζει, Χάρη.
6: Ούτε για δωμάτια δεν θα
0: ζητήσει. Ωραία, μην χαρακτηρίζει και εσύ και στο κάθε άνθρωπο.
6: Δεν το θέλω, ναι, ρε, εσύ, δεν μην κοίταξα να λέω. Δεν πειράζει γυναίκα και παιδί. Έτσι, ο τύπο είναι σωσημασμένο εντό εισαγωγικών. Λοιπόν, και δεν έχει και η συγγνώμη δεν έχει αξία για μένα και δεν τη θέλω και δεν πρέπει να μου τη δώσει γιατί εγώ έχω πει ότι εγώ έχω πει. Σε αυτό όχι Ρουφιάνη, δεν έχω πει τέτοια έκφραση, έτσι. Έχω πει άλλες, έτσι. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο Κώστας πριν να το κάνει, βγήκε άλλη καλή. Εντάξει τώρα, ο Κώστας δεν μας έλεγε για τον Μπαγκατσέτα και στην ίδια το λέει. Ξέρω από αυτό τώρα και ένα άλλο τώρα για να κλείσω. Βγήκες και είπες ότι πολύ καλό αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός. Εσύ το βλέπεις καλό αυτό που έκανε,
0: δεν
6: είναι.
0: Γιατί δεν είναι καλό.
6: Τα βάλε εκεί που τον συνέφερε. Δηλαδή μπορεί συνεπώς και ο Ολυμπιακός να τα βάλει τις ώρες που το συμφέρει. Το ίδιο να κάνει και η ΑΚ, το ίδιο να κάνει και ο ΠΑΟ.
0: Δηλαδή τι περισσότερο το συμφέρει στις 5.30 αντί για τις 7.
6: Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα έτσι. Έβαλε τα παιχνίδια, δεν ξέρω καταρχήν αν εγκρίθηκαν αυτά.
0: Εγκρίθηκαν βέβαιος, η Super League τον ανακοίνωσε.
6: Ακόμα καλύτερα.
0: Δεν άλλαξαν μέρες. Άλλαξε η ώρα.
6: Συνεπώς τώρα, άμα βγει ο Ολυμπιακός και εγώ και πει ότι εγώ όλα τα παιχνίδια θα θέλω 8
0: ώρα. Θα τα βάλει 8 η ώρα.
6: Λέω μία ημερομηνία, μία ώρα, έτσι.
0: Θα τα βάλει 8 η ώρα, ρε Χάρη.
6: Αλλά εντάξει, είμαι σύμφωνη έτσι. Αν οποιοδήποτε ζητήσει, έτσι, άρα αυτή η κουβέντα την κάνουμε σε ένα μήνα, να μου πεις ότι είχες δίκιο αυτό που είπες σήμερα, ότι είναι σωστό αυτό που κάνουμε 200. Δεν θα καταλήξει πουθενά αυτά.
0: Ναι, δεν γιατί δεν είναι
6: καθένα.
0: Σωστό.
6: Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να βάζει την που θέλει. Υπάρχει
0: γιατί, ρε Χάρη, τι να το συμφέρει. Άλλη μπάλα παίζει 5.30, άλλη 7.30.
6: Όχι, υπάρχει τηλεθέαση. Αυτό γιατί τα έκανε για την ψυχή της μάνας.
0: Όχι, για τους ανθρώπους της επαρχίας, οι οποίοι να μην γίνανε σπίτια τους 5 ώρα τα ξημερώματα.
6: Ανθρώπους στην επαρχία δεν έχει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει η ΑΕΚ, δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ρε Χάρη, ο Ολυμπιακός έχει και 23.000 πλάς διαρκείας.
6: Δεν αντιλαμβάνεσαι και επιμένεις τώρα. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ο δικασμένος αυτή τη στιγμή και θα βγουν όλοι να ζητήσουν μία ώρα που τους συμφέρει.
0: Να βγουν.
6: Οπότε πρέπει να γίνει αποδεκτή, δεν είναι.
0: Ας γίνει αποδεκτή, θα σου γίνει ο καθένας.
6: Θα το δούμε τώρα. Μπορεί να έχει δίκιο εσύ. Έτσι. Δεν ψάχνω τώρα ποιος έχει δίκιο. Αλλά απλά εγώ το βλέπω αυτό σκάνδαλο. Σκάνδαλο, ένα ακόμα σκάνδαλο, μάλλον όχι σκάνδαλο. Λοιπόν, αυτά καλή
0: έγινε συνέχεια. Έγινε χαρνάσα καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Τάκης λέει Θεμή καλησπέρα. Γεια σου Τάκη, να είσαι καλά φίλε. Καλό απόγευμα εύχομαι. Ο Κώστας, λοιπόν, που έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία με κάτι Playmobil, η οποία προφανώς είναι χιουμοριστική. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη, βλέπω τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ σίγουρα για Final Four να συνεχίσει έτσι φοβερό μπάσκετ στο δεύτερο 20 λεπτό, λέει ο Κώστας. Προφανώς και ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φοβορή για να πάει στο Final Four, αλλά είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα έτσι. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός αρχικά θα πάει με πλεονέκτημα έδρα στα play-off και από εκεί και πέρα έχουμε μήνες μπροστά μας για να το συζητήσουμε. Να είσαι καλά φίλε Κώστα, λέει φοβερό αυτό με τα Playmobil, λέει ο Κώστας. Γεια σου ρε Κωστάρα. Ιωάννη, βλέπω το μήνυμά σου, να είσαι καλά φίλε. Ο Ιάκωβος λέει, ξέρει ο κύριος Θέμης ο Παλιούρας, λέει ο Ιάκωβος. Τώρα δεν θυμάμαι εκείνη την ώρα τι ήταν και μου το στέλνει αυτό ο Ιάκωβε. Να είσαι καλά πάντως. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε. Ωραία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας έχουμε τώρα. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον φίλο. Πάμε. Καλησπέρα.
7: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
7: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
7: Μια χαρά. Το παιχνίδι εχθές του Ολυμπιακού δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά όπως είπαμε, τα κενά που είχε πέρσι φέτος δεν τα είχε. Και βγήκε ο Φουρνιέ. Άμα δεν έβγαινε ο Φουρνιέ, θα έβγαινε ο Βετζέκοφ. Άμα δεν έβγαινε ο Βετζέκοφ, θα έβγαινε ο Μοντέρο. Ο NDI. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα σε ό,τι παιχνίδι και να παίξει. Εσύ πώς το είδες?
0: Εντάξει, το δυσκολεύτηκε. Ήταν αναμενόμενο να δυσκολευτεί. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα της Αλγύρης και μια πάρα πολύ καλή έδρα. Συν ότι ο καλύτερος παίκτης της Αλγύρης, ο Βαλαντσιούνας, έπρεπε να έχει ουσιαστικά ο Ολυμπιακός ο Μιλουτίνοφ για να τον αντιμετωπίσει στα ίσια και πήγε μετά σε ένα άλλο στυλ, δηλαδή με βοήθειες κλπ. Οπότε δεν νομίζω ότι δυσκολεύτηκε. Κέρδισε ένα ντέρμπι. Γιατί ντέρμπι ήταν και δεν θα περάσει πολύ από το Κάουνας.
7: Κοίταξε, καταρχήν ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημίχρονο.
0: Πάρα πολύ. Δεν έβαλε τρίποντο όλο τον πρώτο ημίχρονο.
7: Ναι, δεν του βγαίνει το παιχνίδι. παιχνίδι, μετά αυτοί στο δεύτερο αρχίσανε τα τρίποτα και τους έβγαινε. Ο Ολυμπιακός πήγαινε με pick and roll. Καταρχήν πήγε να κουράσει καταρχήν τον Βαλασιού να σύνδεσαι ότι στο πρώτο ημίχρονο τον πέταξε τρεις φορές.
0: Ναι, και τον χρέωσε και με φάουλ.
7: Τον χρέωσε με τον Tyreek Jones και τον NDI δίπλα του. Γιατί όσο να είναι, τον ξέραν ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά η φυσική κατάσταση είναι υπέρβαρος από τον είδα. Εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω.
0: Εντάξει, πάντα έτσι ήταν ο Βαλασιού, είναι σιωπάρης.
7: Μάλιστα. Όσο να είναι, μετά το Μοντέρο δεν του βγήκε τόσο καλά το παιχνίδι σε κάποιες εκτελέσεις. Αλλά πήγε ψηλά το σκόρ και αυτό, με αυτόν τον τρόπο κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, από μακριά δεν του πήγε το Μοντέρο. Κατά τα άλλα ήταν και πάλι πολύ καλός.
7: Ναι,
0: δηλαδή
7: ναι.
0: Είχε, μοίρασε ασίστ, 7 ασίστ έκανε, 15 πόντους έβαλε. Απλά δεν έβαλε τρίποντα χθες. Από μέσα στα μέση απόσταση σου του που έκανε ο Μοντέρο και ο Ντόρσεϊ έκανε αρκετά χθες μέση απόσταση, ήταν εύστοχος ο Ολυμπιακός και χτύπησε αυτό το κομμάτι.
7: Ναι, σίγουρα. Κοίταξε να δεις. Είναι μια καλή έδρα, όπως είπες εσύ. Δύσκολα θα περάσει κάποιος από εκεί μέσα, γιατί αυτή δεν είναι ρυθμό.
0: Ναι.
7: Και όσο να είναι, δεν θα αντέξουν πάρα πολλές ομάδες.
0: Ελάχιστα θα περάσουν, Γιάννη. Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.
7: Σίγουρα, οργανωμένη ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις. Είπαμε, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Τώρα. Παίζει, Ιταλία δεν παίζει τώρα.
0: Με τη Virtus Bologna αύριο.
7: Με τη Virtus Bologna, και εκεί ένα δύσκολο παιχνίδι. Σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα παιχνάκια εδώ καλά. Είναι ότι τον Ολυμπιακό δεν το ξέρουμε τώρα. Τον Ολυμπιακό δεν το ξέρουμε από τον Παπαστράτιο και χρόνια πριν. Έχει την ιστορία του με τον πρώτο ξένο, τον Σκάρε.

0: Ολυμπιακός, εντάξει.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω, εντάξει, τώρα για το θέμα εδώ.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να επεκτάθουμε.
0: Δεν θέλω να πω, απλώς εσύ είσαι ο Θέμης και πρέπει να κοιτάς μπροστά. Και όλοι οι άλλοι, εμείς θα ακολουθούμε, αν θέλουμε να ακολουθούμε, αν θα επεκτάθουμε.
1: Προφανώς, έτσι πάει κατά
0: στιγμή. Είσαι ο Θέμης και πρέπει να κοιτάς μπροστά, φιλέ.
1: Έτσι πάει. Να είσαι καλά, Γιάννη. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλά απόγευμα σου έχουμε. Χάρηκα που τα πάμε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πλουναρά και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν
6: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πτήση τρόμου από την Fly Dubai με δρομολόγιο Dubai Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφου. Ερευνάται αν το περιστατικό οφείλεται σε καυγά μεταξύ των δύο πιλότων ή σε αεροπειρατεία. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μέχρι την Κυριακή έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

0: Είδε στα ανατολικά και νότια της χώρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου Διεύρυνσης του καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους μετά τις φάλτσες δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτους από όλους εμάς, τόνισε χαρακτηριστικά. Τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, στις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μετά τον ξυλοδαρμό της. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό, για να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 69-39-943-943. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια. Λέει Θανάση από Νέα Φιλαδέλφια, όταν παίρνει ο Σάκης το κλείνω το ράδιο. Σήμερα δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω στον ακούσαν ότι λέει. 15 δευτερόλεπτα άνταξα. Έχει αυτό το κάτι μαγικό αυτός ο άνθρωπος που με το που ανοίξει το στόμα του κάνει όσους τον ακούν να εξαφανίζονται. Λέει φοβερός. Καπάκι βγήκε ο μενόμενος Ανδρέας και απειλεί με μήνυση το Σάκη ότι θα μιλήσει και με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Λέει ο Θανάσης και λέει και συνεχίζει απολαυστικά η εκπομπή με το άκυρο στον πύλη. Συνέχισε έτσι θέμα, ρε βάλ' τους ετάξει, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση, να είσαι καλά φίλε, καλό απόγευμα. Ο Κωνσταντίνος λέει καλησπέρα Θέμη, το φλέγον θέμα τώρα για να πάει μπροστά ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι να μπουν τουλάχιστον 4 γκολ στα παιχνίδια. Πρώτον Μακάμπι Τύρα και δεύτερον Δανία Αυστρία Άντερ 19 για το καλό του ποδοσφαίρου Θέμη μου και για το καλό της τσέπης σου Κωνσταντίνε, υποθέτω, ξαναλέω, είπε Μακάμπι Τύρα και Δανία Αυστρία Άντερ 19 να μπουν 4 γκολ και πάνω στα παιχνίδια. Καλή επιτυχία θα πω Κωνσταντίνε, να σε καλά. Ο Ρεντόν 7 λέει καλησπέρα κύριε. Μεγάλη νίκη χθες με την Τζαλγκύρη. Δεν νομίζω να περάσουν και πολλές ομάδες από εκεί μέσα. Συμφωνώ 100%. Ρεντόν 7, δεν θα περάσουν πολλές ομάδες μέσα από την Τζαλγκύρη. Ο Τριαντάφυλλος λέει έβγε θέμα για τη συμπεριφορά σου με τον Μπιλ. Δηλαδή, γιατί δεν ζητά συγγνώμη, λέει ο Πάπασης. Δεν κατάλαβα. Μπορείς να αποκαλείς τον οποιοδήποτε, έτσι λέει ο Τριαντάφυλλος. Παιδιά, είναι θέμα σεβασμού και θέμα αρχών. Οπότε αυτό. Προχωράμε παρακάτω. Υπάρχει... Πάμε στην επόμενη
1: γραμμή. Συγγνώμη, υπάρχει και μια άλλη λέξη που τα διορθώνει όλα. Ανακαλώ.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η λέξη.
1: Υπάρχει η λέξη ανακαλώ που δεν ανακαλώ αυτό που είπα και το παίρνω πίσω. Ήταν λάθος και το παίρνω πίσω. Δεν χρειάζεται συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ανακαλώ. Αν είναι το θέμα μας η λέξη συγγνώμη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ναι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλης από τον δρόμο.
0: Γεια σου Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά πράγματα πολύ γρήγορα. Πάμε χθεσινό παιχνίδι Ολυμπιακός Ζαλγκύρης.
0: Ναι.
2: Μία ερώτηση. Καλά, εξυπακούεται την πράγμα στον Ολυμπιακό που κέρδισε και τα λοιπά, μπλα. Σε ένα άθλημα επαφής πώς γίνεται στα πρώτα 20 λεπτά να μην έχει μια ομάδα φάουλ? Μπορεί να μου το εξηγήσει? Πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Η ερώτηση είναι καθαρά παγίδα που σου κάνω. Περιμένω απάντηση από σένα που ξέρεις από αθλητισμό.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Ωραία. Ζήτω Ολυμπιακός λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ, μιας και εσύ ξέρεις καλύτερα. Όταν έπεσε ο Ολυμπιακός στη Β' Εθνική, εγώ πάντα χρησιμοποιώ αυτά που λένε αυτοί που ακούω στο ράδιο. Σε τι δικαιώθηκε και γιατί έπεσε Β' Εθνική?
0: Σε ότι άλλαξε το σύστημα το οποίο δεν ήθελε.
2: Άρα διαπλοκή.
0: Διαπλοκή από πού προκύπτει?
2: Από τον Ολυμπιακό.
0: Από πού και πού?
2: Άρα δεν του άρεσε κατά τον Ολυμπιακό η προηγούμενη διαπλοκή, όπως έλεγαν, και προτίμησε μέσα από αυτή του την πράξη, την οποία την ζητοκραυγάζατε όλοι οι γνωστοί άγνωστοι, να αλλάξει τα δεδομένα, να είναι αυτός καβάλα σήμερα. Και να έχει την τζαρούχα, τον έναν, τον άλλον, και καλά κάνει. Είπαμε, η διαπλοκή, χωρίς διαπλοκή δεν πάει κανείς πουθενά. Και να κουνάει και σε όλους άλλους το δάχτυλο.
0: Ναι, βέβαια ο Ολυμπιακός τότε, ο λόγος που είχε πέσει στην Α2 ήταν ότι ζήτησε ξένους διαιτητές και είχε πει ο Παναθηναϊκός ότι δεν θα βάλουμε ξένους διαιτητές, θα παίξουν αυτοί οι Έλληνες διαιτητές που είναι. Και δεν το δέχτηκε και είπε ο Ολυμπιακός δεν παίζει.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείς. Ναι, παίζουμε.
0: Αυτό δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απλά τότε, επειδή ήξερε τι ερχότανε, έστησε όλο αυτό που έστησε, έπεσε Β' Εθνική με μια δικαιολογία ότι ένας παίκτης του πήρε 3 φάουλ σε 5-10 λεπτά, λες και δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, και όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, απλά στο λέω γιατί εκτίθεσε. Συγγνώμη, μιλάω για το αθλητικό κομμάτι, να μην παρεξηγηθώ, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, okay, αν θεωρείς ότι εκτίθεσαι, δεν έχω θέμα. Okay.
2: Εκτίθεσαι με ποια έννοια? Τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε. Το να μην έχουμε ζήσει πράγματα,
0: ναι,
2: και να ακούσω τη γνώμη ενός κυρίου.
0: Εσύ θεωρείς, Μιχάλη, ότι ο Ολυμπιακός είχε δικαίως παράπονα τότε ή όχι?
2: Η οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, όταν τα πράγματα δεν είναι όπως τη βολεύει, αυτό ισχύει για όλες τις μεγάλες ομάδες, πάντα γκρινιάζει. Συμφωνούμε σε αυτό? Άρα και ο Ολυμπιακός σε μια μεγάλη ομάδα η οποία προσπαθούσε να πετάξει από πάνω της το ζυγό που λεγόταν Παναθηναϊκός, για τον μπάσκετ μιλάμε πάντα, προσπαθούσε και αυτή με τους τρόπους της να αλλάξει τα δεδομένα. και όπως τα άλλαξε. Άρα μιλάμε για διαπλοκή. Δεν λέω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, άμα βγει μετά ένας φίλος του Ολυμπιακού και σου πει ότι η διαπλοκή ήταν πριν και δεν είναι τώρα, τι θα το απαντήσεις?
2: Σου έχω πει και άλλη φορά ότι οι Ολυμπιακοί, σε παρένθεση, μάλλον συγκεντρωτικά Ολυμπιακοί, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, όλη τους ιστορία στα όλα χρόνια που θυμάμαι είναι. Έχουν να λένε για το πιστόλι του Βαρδινογιάννη, αυτή είναι η ιστορία των Ολυμπιακών.
0: Τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ, δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο.
2: Ένα λεπτό να τελειώσω τη φράση μου, σε παρακαλώ. Και για τον Βασιλακόπουλο. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη και δεν νομίζω ότι θα αξίζει αυτή τη στιγμή να το ανοίξουμε πολύ. Γιατί εκεί θα κάνουμε μια συζήτηση που δεν ξέρω πού θα πάει.
0: Ναι, πάντως, Μιχάλη, για να σου θυμίσω. Ναι, να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι άλλο το χθεσινό και άλλο το άλλο που αναφέρεις. Ο Ολυμπιακός τότε δεν είχε επιλέξει να φύγει γιατί πήρε ένα παίκτη του 3 φάουλ. Είχε επιλέξει να φύγει γιατί θεωρούσε, το καλό ή κακό θα το κρίνει ο καθένας, ότι υπήρχε μια κατάσταση 15 χρόνων περίπου, η οποία τον αδικούσε συνεχώς. Αυτό θεωρούσε ο Ολυμπιακός.
2: Και κατάφερε να. Εκείνα τα 15 χρόνια ποιος ήταν ο αντίπαλός του?
0: Καλά, όπως και τώρα ο Παναθηναϊκός, τι σημαίνει αυτό?
2: Μπράβο. Ποιος Παναθηναϊκός ήταν απέναντί του? Μήπως ήταν μια ομάδα η οποία ήταν σε ένα τέτοιο level που ήταν ένα κλικ παραπάνω από το χι Ολυμπιακό και το κάθε Ολυμπιακό.
0: Στην Ευρώπη τη δεύτερη δεκαετία, δηλαδή τη δεκαετία του 10, δεν είχαν τόσο μεγάλες διαφορές.
2: Διαφορές. Και άρα ο Ολυμπιακός από τι αδικήθηκε και δεν πήρε αυτά που έπαιρνε? Δεν μιλάω για πρωτάθλημα, άσε εδώ τα εσωτερικά τώρα να καθόμαστε να παίζουμε μεταξύ μας. Αυτά είναι εδώ για τους φιλάθλους να κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή θες να πεις ότι εκείνη τη 15 ετία που ο Ολυμπιακός παράπε σε παρένθεση στην Ευρώπη φταίει?
0: Ρε εσύ Μιχάλη, τώρα μιλάμε για
2: τη δεκαετία. Όχι, γιατί ιστορία.
0: Ναι ρε παιδί μου, ας απαντήσω. Μιλάμε για τη δεκαετία, εγώ δεν σου λέω για 15 ετία, για δεκαετία από το 9 μέχρι το 19. Ο Παναθηναίκος προφανώς, ειδικά μέχρι το 11, είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Από το 11 μέχρι το 19, που είναι αυτά τα χρόνια.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές μεγάλες στις δύο ομάδες. Και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σε εκείνο το διάστημα είχε πάρει 2 Ευρωλίγκες, είχε πάει σε άλλα 2 Final Four. Ναι. Παναθηναϊκός δεν είχε πάει σε Final Four. Άρα, πώς λέμε ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές?
2: Και τώρα τι μου λες, μου θυμίζεις τους φιλάθλους εκείνη την εποχή του Ολυμπιακού που λέγανε έχουμε πάρει Ευρωλίγκα, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει
2: δηλαδή,
0: κάτι.
2: Όποια ομάδα παίρνει Ευρωλίγκα πρέπει να παίρνει και το πρωτάθλημα.
0: Όχι, εγώ άλλο σου είπα. Είπες εσύ ότι ήταν μεγάλες οι διαφορές του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και σου λέω πώς ήταν μεγάλες διαφορές. Από πού προκύπτει αυτό? Να μου το αντιλογίσεις, αυτό σε ρωτάω. Δεν να καταλάβω.
2: Απαντώ και σου λέω ότι δεν μιλάω για μετά το 11, μιλάω πριν το 11.
0: Όχι, εγώ σου μιλάω για μετά το 11, για 8 χρόνια μετά το 11, μέχρι το 19.
2: Μέχρι το 19 ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό αποδεικνύεται από τη γενική του πορεία εκείνη τη δεκαετία. Έτσι. Λοιπόν, και αποδεικνύεται και μέσα και από το σύστημα, όχι το σύστημα, μην παρεξηγηθώ, το σύστημα όπως γινόταν συνυχιαστή και μπόρεσε και καλώς έκανε, μπόρεσε και πήγε σε κάποια Final Four και πήρε και ό,τι πήρε. Και δικαίως και άξια το πήρε. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα λίγο πιο πίσω, ένα κλικ πιο πίσω αυτή τη δεκαετία και δυστυχώς και οι συνθήκες στην Ευρώπη δεν τον βόλεψαν να κάνει ένα βηματάκι παραπάνω και ό,τι βγει. Γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν πας στο Final Four είναι ένα παιχνίδι, συμφωνούμε?
0: Προφανώς.
2: Μπορεί να είσαι ο καλύτερος και να βρεθεί ο υποδιέστερος και να σου πάρει το παιχνίδι.
0: Εννοείται.
2: Έχουν συμβεί αυτά, δεν
0: έχουν? Εννοείται, πολλές φορές, μία και δύο.
2: Άρα νομίζω μιλάω καλά τα ελληνικά, δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Δεν σου είπα ότι λες κάτι παράλογο.
2: Έτσι, απλά εγώ είπα για το θέμα. Για το πρόβλημα εκείνη τη δεκαετία του Ολυμπιακού ήταν το ότι ενώ εμείς πάμε σε Final Four, εμείς κάνουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να πάρουμε, δηλαδή θέλανε εκείνη τη δεκαετία να παίρνουν και όλα τα πρωταθλήματα. Και έτυχε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη δεκαετία την προηγούμενη να έχει πάρει 5-6 πρωταθλήματα, δεν θυμάμαι. Και αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία για να φτάσουμε σε όλα κτλ. Κτλ. Υποβιβασμούς κτλ. Κτλ. Κτλ. Ένα αυτό. Δεύτερον. Ειλικρινά σου μιλάω, χίλια συγχαρητήρια στους κυρίους Αγγελόπουλους, τους βγάζω το καπέλο, εγώ σαν Παναθηναϊκός, τους βγάζω το καπέλο, είναι οι μεγαλύτεροι μάγκες που έχουν καταφέρει, που εκτός από το αθλητικό κομμάτι την ομάδα που έχουν φτιάξει, στα κέντρα αποφάσεων αυτή τη στιγμή λύνουν και δένουν. Εγώ προσωπικά σαν Παναθηναϊκός, σου μιλάω ειλικρινά, τους βγάζω το καπέλο και κλείνω αυτό για το μπάσκετ.
0: Μες.
2: Και αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή σου πάρα πολύ καιρό και όταν πρωτοβγήκα πρώτη φορά, μπορεί εσύ να μην το θυμάσαι, το θυμάμαι εγώ, σου είχα πει ότι αποφάσισα να εκθεθώ, διότι κουράστηκα να ακούω καθημερινώς κυρίους, πάντα έτσι μιλάω για όλους, πολύ σπάνια έχω χρησιμοποιήσει άλλη έκφραση, κυρίους που είναι συνήθως οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φιλάθλοι, αυτές τις δύο ώρες που κάνουν αυτή την εκπομπή που κάνεις, να λιβανίζουν και να λένε για τον Παναθηναϊκό ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Για ανθρώπους που είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, ακόμη δε, κουράστηκα κάποια στιγμή, θυμάσαι κάποια στιγμή, υπήρξε και μία, ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένος, με έναν κύριο που έλεγε ό,τι έλεγε, χωρίς να γνωρίζει εμένα, και θυμάσαι του είχα πει και ο ίδιος, ποιος είστε εσείς κύριε. Είχα χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εσείς, η εκπομπή σας, όπως και εμένα με αφήνετε να μιλάω, και έχετε ανοιχτεί τόσο καιρό να λένε ό,τι λένε, σήμερα βγαίνουνε, γιατί είναι υποκριτές, γιατί η υποκρισία περισσεύει σε όλους μας, και έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια που τον ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, που εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί να είπε κάτι λάθος, που εγώ δεν το άκουσα να σου πω είναι αλήθεια. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι για μένα, αγόρι μου καλό?
0: Ποιο είναι?
2: Θα το πω, θα χρησιμοποιήσω και το όνομά του. Βγαίνει ο Χάρης, ο οποίος άνοιξε το στόμα του και μιλούσε με τον τρόπο που μιλούσε για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ακόμα και να έκανε λάθος. Και η μόνη σου ένσταση είναι πρόσεχε τι λες. Και αυτό δεν σταμάτησε να μιλάει. Ο Χάρης, ο οποίος Χάρης, σαν Ολυμπιακός έχει δηλώσει ότι είναι αντιπαναθηναϊκός και ότι συχαίνεται και απεχθάνεται τους ανθρώπους οι οποίοι πρεσβεύουν ή αγαπούν αυτό το σύλλογο.
0: Αυτό πότε το είπε?
2: Ένα χρόνο να τελειώσω και θα μου πεις ό,τι θέλεις. Ένα χρόνο μας προσβάλλει.
0: Ναι, αυτό πότε το είπε, δεν μου πες.
2: Ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει, δεν είδα μία ευαισθησία. Και όχι μόνο για τον κύριο Χάρη,
0: ναι,
2: και για έναν άλλο κύριο που δεν θέλω να πω το όνομά του, που εμένα προσωπικά σε μια κουβέντα που κάναμε μεταξύ μας, ήρεμα και ωραία, μετά βγήκε, επειδή δεν του άρεσε αυτό που είπε, και είπε ότι είμαι επικίνδυνος και ανόητος. Λοιπόν, σου είχα πει για να τελειώσω, γιατί κουράστηκα, σου είχα πει κάποια στιγμή ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν θυμάσαι, αν τους το επιτρέπεις. Όσο δε σαν Παναθηναϊκός, εάν δεν μας θέλετε, δεν το λέω σε εσένα, στους άλλους Ολυμπιακούς και αυτοί που παίρνουν μηνύματα, που όταν μιλάμε εμείς παίρνουν μετά και μας ξεβαφτίζουν με τα μηνύματα, που για μένα είναι θρασίδηλοι αυτοί που το κάνουν. Λοιπόν, εάν δεν θέλετε να μιλάμε, ή αν θέλετε όλα να είναι Ολυμπιακός, μείνετε στη μιζέρια σας, δεν το λέω για σένα παιδί μου, μείνετε στη μιζέρια σας και στο κόμπλεξ σας και όλα καλά.
0: Μάλιστα. Έγινε και Μιχάλη, να κλείσουμε αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και λυπάμαι πραγματικά, τίποτα άλλο.
0: Γεια σου Μιχάλη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Τόλης λέει ο τύπος μάλλον ψάχνει αφορμή να κοπεί, λέει. Είναι το μήνυμα στις 4:10 αυτό, έτσι. Λέει μόνο θρύλος, να σε καλά Τόλη. Αποστολία, εγώ σας αγαπώ όλους, δεν φεύγω από το σταθμό. Σας παρακαλώ, μην μαλώνετε την μπάλα για χαβαλέ, πάνω απ' όλα υγεία και να έχουμε φίλους. Δεν θέλω να μαλώνουμε για το ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, αντεπάλλεται για με τους γνωστούς άγνωστους. Λυπηθείτε μας. Θέλουμε να ακούμε για αθλητικά θέματα. Πραγματικά λυπηθείτε μας, Γιάννη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Διαματής λέει: Θέμη, έχει δίκιο ο Χάρης. Οι ώρες πρέπει να γίνονται ρολόι, μεγάλο λάθος. Και έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ με Playmobil. Είναι και της μόδας τώρα. Έχει γίνει trend τις τελευταίες ημέρες. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού είναι το κακό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να παίζει 5,5 ώρα για να βοηθήσει και τον κόσμο που είναι εκτός Αθήνας? Δηλαδή, γιατί πρέπει να βρούμε κάτι κακό και σε αυτό? Και ωραία, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός 5,5 και παίζει 8. Τι άλλαξε? Και? Ή παίζει 3 το μεσημέρι? Και? Τι, δηλαδή ευνοείται κάπου ο Παναθηναϊκός από αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα. Ο Μοντέρο πιστεύω ότι είναι το καλύτερο playmaker που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό μαζί με Rivers και Isilo. Θα το δείξει η πορεία, Κώστα. Το θέμα είναι να έχει διάρκεια. Ένας παίκτης κρίνεται κατά μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια την οποία έχει. Αυτή τη στιγμή πάντως δείχνει ότι έχει την ποιότητα. Το θέμα είναι να έχει και τη διάρκεια. Να σε καλά, Κώστα, και πάντως αν συνεχίσει έτσι, θα συμφωνήσω και, και με το παραπάνω μαζί σου. Ο Λάμπης λέει: ότι και να λέμε τη διαφορά στο θρύλο φέτος ότι κάνει ο Μοντέρο, μου θυμίζει τον Rivers. Πιστό αντίγραφο, μια ομάδα μόνος του είναι. Καλό απόγευμα σε όλους, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, Λάμπη, να είσαι καλά. Και όντως ο Μοντέρο κάνει τη μεγάλη διαφορά στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Έχει αναβαθμιστεί στον Άσο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Σωτήρης λέει: Μιχάλη, 3 φάουλ σε 17 δευτερόλεπτα ήταν στο συγχωρεμένο τον τίμα. Να τα διαβάζει καλύτερα πριν τα πει για να τα θυμάσαι, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, νομίζω ότι αυτή ήταν, βέβαια, αφού θέλετε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αυτή ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία, έτσι, ότι έγινε τότε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τι γίνεσαι, καλά?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, δόξα σου, αδερφέ. Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω την κουβέντα που άρχισε ο Μιχάλης, αλλά εγώ μια κουβέντα μόνο να πω. Ερώτησες τον εσύ πέντε φορές τις διαφορές που έλεγε ο Μιχάλης ότι είχε ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη δεκαετία.
4: Ναι.
3: Δεν σου απάντησε. Δεν σου απάντησε. Ρώτησες τον πέντε φορές και δεν σου απάντησε. Τέλος πάντων, εντάξει. Η ομάδα ήταν ισοδύναμες. Μπορεί να ήταν και λίγο καλύτερος Ολυμπιακός.
4: Εντάξει, άλλες χρονιές μπορεί να ήταν καλύτερος Παναθηναϊκός, άλλες χρονιές Ολυμπιακός. Έτσι. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είχαν μεγάλες διαφορές οι ομάδες εκείνη
3: την χρονιά. Ακριβώς, μα εγώ έτσι το ξεκίνησα. Και είπα σου ότι δεν είχαν μεγάλες διαφορές.
4: Ναι.
3: Κάποιες χρονιές ήταν, όπως σωστά το είπες, Ολυμπιακός καλύτερος, ο Παναθηναϊκός καλύτερος. Πήγαινε στα Final Four Ολυμπιακός, πήρε δύο Ευρωλίγκες και πρωτάθλημα δυσκολευόταν να πάρει. Εντάξει, πραγματικότητα του τι είναι. Λένε ότι ήταν όπως στη δεκαετία του 2000 που ήμασταν στο Παπαστράτιο, ξέρω εγώ, το 1002 προβλήματα. Οπότε ένα εντάξει, αλλά εννομαξία έχασα την αρχή του Μιχάλη. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ξεκίνησε την κουβέντα. Ξεκίνησε την κουβέντα μήπως για τις βολές που παίρνει ο Ολυμπιακός.
4: Ναι.
3: Είδες που το κατάλαβα, χωρίς να τον έχω ακούσει. Έλεος ρε αδερφέ, ας κάτσουν να το δουν το μάτς, ας κάτσουν να δουν το μάτς και μας πούν ποιες βολές δεν ήταν βολές.
4: Γιάννη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός στο μπάσκετ που να λέει ότι όσες βολές θα πάρω εγώ πρέπει να πάρεις και εσύ. Έτσι. Άμα υπάρχουν φάσεις θα πάρεις βολές. Αν δεν υπάρχουν φάσεις δεν θα πάρεις
3: βολές. Σωστά το θέτεις και από στο μόνι μας και εμάς όταν φωνάζαμε εμείς για το 18-2 ας πούμε. Ένα παράδειγμα. Σε ένα δεκάλεπτο. Και το άλλο που είπε για τα τρία φάουλ. Τρία φάουλ σε ένα λεπτό ήταν τα τρία φάουλ. Δεν ήταν σε δεκάλεπτα.
4: Ναι.
3: Που, με το όχι του Μιλουτίνοφ, του Μακαρίτη, ρε, του Γιάννη, του
4: Τίμα.
3: Του Τίμα, ναι. Αν δεν απατώ με το Τίμα, στο Τίμα είχαν χρεωθεί τα τρία φάουλ. Όπως και να συζητούσε, οι κουβέντες έβγαζουν νόημα, αδερφέ. Εγώ είπα στο ξανά, γι' αυτό να αποφεύγω έναν νιό. Δεν ήξερα αν το κατάλαβες. Τώρα μεταξύ μας διαζώσεις, αν βρισκόμασταν, αδερφέ, πιθανότατα ήταν άλλη κουβέντα. Αλλά στο ραδιόφωνο δεν βγάζει νόημα.
4: Ναι, τι νόημα να βγάλει, θα βγει ο καθένας να πει το δικό του Γιάννη.
3: Ακριβώς, ο καθένας θα βγει να πει το δικό του τώρα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούνται οι Παναθηναϊκοί τώρα με τις βολές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δείχνει. Ομαδάρα, εγώ ενθουσιάστηκα πραγματικά. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός, τόσο νωρίς.
4: Ναι, έχει κάνει πολύ καλή ομάδα και σε αντίθεση με τις άλλες χρονιές, γιατί ακόμη και την περσινή, ας πούμε, που πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν και υπήρχε
3: Μπράβο.
4: Και αρκετή γκρίνια. Και όχι μόνο Μπράβο. Πέρσι, και προπέρσι και παραπρόπέρσι, όλες τις χρονιές.
3: Ναι.
4: Ο δεύτερος γύρος του Ολυμπιακού και έπειτα είναι ο καλός.
3: Ακριβώς.
4: Ο πρώτος είναι οκ. Okay. Ούτε πολύ καλός, ούτε άσχημος. Είναι ψηλά σχετικά, είναι κοντά στην τετράδα και μετά φορτσάρει και κάνει σέρι νικών.
3: Πέρσι που ήταν να παίξουμε τον τέρπι, επειδή ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα, γύρω στο Δεκέμβρη πάλι ήταν τον τέρπι.
4: Ναι, ναι, Δεκέμβρη νομίζω.
3: Γενάρη νομίζω, πρώτο μάτσο της χρονιάς ήταν να παίξουμε στο ΆΚΑ. Και έχω ένα φίλο Παναθηναϊκό που έστελε μου μηνύματα και λέει μου 13η θα είσαστε, 13η. Και ξεκινάει κάμιο Ολυμπιακός ένα σερί νικών και κάμιο Παναθηναϊκός ήττες. Και φτάσανε αυτοί να παίζουν μέχρι για 10η θέση που λέει ο λόγος σχεδόν. Και ήταν Ολυμπιακός πρώτος. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω το πράγμα.
4: Είναι μεγάλη σεζόν, Γιάννη. Είναι 38 αγωνιστικές, φίλε. Έχουμε παίξει.
3: Ναι, είναι 38 αγωνιστικές, αλλά τι τους
4: ούτε καίει τώρα ο Ολυμπιακός.
3: Κάθονται και μετρούνται. Έχω ένα άλλο φίλο, στέλνει μηνύματα κάθε φορά σε ένα γκρουπ που έχουμε για τις βολές του Ολυμπιακού. Και λέει, ρωτώ τον, είδες κανένα φορά τον Ολυμπιακό. Αν μεταξύ τα παραπάνω φάουλ που παίρνει ο Ολυμπιακός, στην προσπάθεια για σουτ. Προηγουμένως έβλεπα πάλι επανάληψη. Ένα καλάθι που πάει για εφηδιασμό και κάνουν του εσκεμμένα το φάουλ για να μην πάρει το εύκολο καλάθι.
4: Ναι.
3: Δύο βολές, τι να πεις. Δύο βολές. Τέλος πάντων, είπαμε, ναι, βγάζει νόημα, εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα. Προχωρά. Το άλλο ρε Θέμη που έλεγε τώρα ο Μιχάλης. Το πράγμα πρέπει να σταματήσει ρε και ο Χάρης να βάλει λίγο να ριλαξάρει λίγο ρε αδερφέ. Το πράγμα τούτες οι αντεκλήσεις χωρίς νόημα ρε κουμπάρε. Είμαστε μια παρέα και πάει να διαλυθεί η παρέα. Εγώ θυμούν όταν ήμουν στο νοσοκομείο πριν 5 μήνες πόσο καιρό έκανα μια εβδομάδα που άκουγα την εκπομπή όντας στο νοσοκομείο και συγκινήθηκα πάρα πολύ από τα μηνύματα στήριξης που έλαβα.
4: Ναι, από όλα τα παιδιά.
3: Τώρα τι κάθονται και τι λέει ο Χάρης και τι λέει ο Μιχάλης και
4: Δεν έχουμε τι να ασχοληθούμε, χάρη εγώ αυτό. Γιάννη, εγώ αυτό λέω.
3: Ναι, ρε κουμπάρε, αλλά εγώ βλέπω ότι η παρέα έτσι έσπασε. Ναι, ήταν τέλος πάντων.
4: Άμα αρέσει, Γιάννη, το μυαλό μου εμένα στροφάρει στο. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το πώς θα την πω στο Γιάννη και όχι να συζητήσω κάτι αθλητικό.
3: Μπράβο, ναι.
4: Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει και πουθενά.
3: Έκανα τον κι εγώ κάπως τώρα, είπα την κάπως στον Μιχαλή, αλλά απλώς είπα μια συγκεκριμένη κουβέντα και τέλος, σταμάτησα.
4: Έχω ξαναπεί, είναι ok να διαφωνούμε με αυτά που λέει ο άλλος και να τεκμηριώνουμε την άποψή μας. Το να λέμε χαρακτηρισμούς, ας πούμε, κλπ. Και να ξεφεύγει το πράγμα. Δεν είναι αποδεκτό και δεν θα είναι αποδεκτό.
3: Ναι, και καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει και να είσαι πιο αυστηρός ακόμα με όλους μας. Με όλους μας. Όποιος πάει να χαρακτηρίσει, να τον. Ξέρω εγώ να τον κόβει.
4: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ, χάσαμε τη φωνή μας προχτές. Στον γκολ του Κουρμπέλη.
4: Ναι, χαμός.
3: Και όταν το έλεγε, αδερφέ, θα παλιγυρίζουμε γκολ του Κουρμπέλη. Φοβερό.
4: Και τι γκολ, έτσι, μέσα στη Γερμανία τώρα και
3: δίπλα. Μέσα στη Γερμανία, είμαστε μαζεμένοι κανένα δεκαριά άτομα. Τι ώρα πήγε τον γκολ, 11.30
4: 11 και 4.
3: Ξεσηκώσαμε την γειτονιά, αδερφέ. Βρήκα ένα φίλο την επαύριο, 200 μέτρα παρακάτω και λέει, μα εσύ σε φωνάζετε, ρε, λέει μου. Λέω ότι εμεί σε φωνάζαμε.
4: Τους ξεσηκώσατε όλους, τον άκουσα από μέσα. Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Έτσι.
0: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: πάμε και πάλι στον Γιάννη να ενημερώσω ότι έχουμε ένα θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο. Θα διορθωθεί, θα κάνουμε. Και σε 5 λεπτά θα μπορείτε να καλείτε και πάλι και να βγείτε στον αέρα, γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατή επικοινωνία με την παραγωγή. Πάμε στον Γιάννη και πάλι. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, Θεμή, έτσι που φτάσαμε να πανηγυρίζουμε γκολ του Κουρμπέλη, τρελάναμε την γειτονιά. Το μαδάρα, ρε, σε πραγματικά, βάλε ενθουσιάστηκα
0: και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, Γιάννη.
1: Ναι, μακάρι να συνεχίσουν έτσι, να φύγουν τον Γιωβάνο στην ησυχία του, αφού ο άνθρωπος αποδεικνύει πράγματα. Ακόμα και με τη Σκωτία, ρε, επειδή άκουσα διάφορους τις τελευταίες μέρες, ακόμα και με τη Σκωτία, όταν έχασε την εθνική, ήταν πλασματική εικόνα το αποτέλεσμα.
0: Είχαμε αυτά που πληρώσαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ, ήταν κάποια νεκρά διαστήματα που σε ένα τέταρτο μπορεί να δεχόμασταν τρία γκολ, ας πούμε, Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Και ενώ η εικόνα του γκολ με 75 λεπτά ήταν καλή, να είχαμε ένα τέταρτο καταστροφικό. Έτσι έγινε με τη Σκωτία, ας πούμε, στο 3-1 που προηγηθήκαμε. Μάλιστα, και αν είχαμε πάρει το διπλό σε εκείνο το μάτς, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη τύχη.
1: Ναι, θα είχαμε καλύτερη τύχη. Βγάζει μια φρεσκάδα η ομάδα. Νεανικότητα.
0: Ναι.
1: Και όντως, αφού οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι κάτω από 25.
0: Ναι, είναι σε αυτήν την ηλικία γύρω στα 25, όπου είναι και από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές ηλικίες. Δηλαδή δεν είναι ούτε πιτσιρικάς, ούτε μεγάλος, πρέπει να αποδείξει πράγματα, οπότε έχει το κίνητρο και ο ποδοσφαιριστής.
1: Και 28-29 είναι ο Παυλίδης ο Ρέτσος.
0: Ναι, είναι μια χαρά ηλικίες. Πολύ καλές.
1: Μια χαρά ηλικίες.
0: Δηλαδή ο μοναδικός που είναι πιο μεγάλο, ο Κουρμπέλης είναι.
1: Ο Κουρμπέλης 33. Εντάξει, άμα κρίνει ο Γιωβάνοβιτς ότι θέλει τον Κουρμπέλη, νομίζω ο Κουρμπέλης είναι καθαρόν εξάριν, έτσι.
0: Καθαρό εξάριν.
1: Ναι, σαν ο Ανδρούτσος,
0: παρεμπιπτόντος...
1: Είναι
0: οχτάρι ο Ανδρούτσος.
1: Οχτάρι είναι ο Ανδρούτσος. Παρεμπιπτόντος χάρηκα πάρα πολύ για τον Ανδρούτσο, πάρα πολύ, που σε τέτοια μεγάλη βραδιά της εθνικής ο άνθρωπος είχε συμμετοχή, διότι εγώ είμαι από αυτούς που... Κάλαν πολλοί κόσμος θέλει τα Ελληνόπουλα, αλλά με την πρώτη ευκαιρία κράζουν όμως.
0: Ναι, η
1: εγώ δεν θα κράζα. Δηλαδή περίμενα να παίξει ο Ανδρούτσος στον Ολυμπιακό στη θέση του. Όχι δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Που δεν έπαιξε ποτέ στην ουσία, δεν είχε εδώ καν το ευκαιρία.
0: Όχι, μόνο όταν ήταν πιτσιρικάς έπαιξε.
1: Μόνο όταν ήταν πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Ενώ όταν ενηλικιώθηκε αρκετά, έπαιζε δεξιμπακ. Ενώ
0: ναι, έχει παίξει και βασικός δεξιμπακ σε αρκετά μάτσι. Δεξιμπακ χάφ όταν έπαιζε μερικές φορές με τριάδα πίσω ο Πέδρο Μαρτίνς.
1: Σαν οχτάρι δεν έπαιξε, τέλος πάντων. Χάρηκα πάρα
0: να
1: πολύ
0: καλά,
1: για την πώς τη λες, την εμφάνιση και του, ναι, της εθνικής όλης και του Ανδρούτσου, και μακάρι να κερδίσουμε και μεθαύριο την Ολλανδία.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ, ρε Θέμη. Να είσαι καλά, δεν έγινε. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να μας δώσετε λίγο χρόνο να κάνουμε να ρυθμίσουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Αντριάννα, να το αναλαμβάνεις, έτσι. Ωραία, τελεία, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, γιατί παίρνετε πολλά τηλέφωνα και δεν μας ακούτε βασικά, οπότε είναι αδύνατη η επικοινωνία. Και να συνεχίσουμε κανονικά μετά με τις γραμμές. Έχουμε πολλά μηνύματα, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα μέχρι να επανέλθουν και οι γραμμές και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κανονικά. Ο Λευτέρης λέει να την ανοίξουμε τη συζήτηση, Μιχάλη, λαλίστατε. Ο Ιωάννης λέει τώρα πώς γίνεται να μην με κέρδισε 15 παιχνίδια στην Ευρώπη ενώ με κέρδιζε μόνο Ελλάδα, λέει ο Ιωάννης. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα, Θέμη, στην Ευρωλίγκα σε μεταξύ τους αγώνες τους κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι και αρκετά μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή. Ο Άκης λέει, Θέμη, το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής θα είναι πολύ δύσκολο και καλό θα ήταν στην αρχή δεκάδα να μην συμμετέχει ο Τετέι, λέει ο Άκης. Εγώ θεωρώ ότι ο Τετέι θα μπορούσε να βοηθήσει πάντως, Άκη. Δεν θεωρώ ότι θα έχει τον ίδιο ρόλο όπως με τη Γερμανία που ήμασταν τόσο πίσω. Θα είμαστε λίγο πιο ψηλά, δηλαδή πιο πολύ θα έχουμε την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου με τη Γερμανία παρά αυτή του πρώτου ημιχρόνου με την Γερμανία που ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά και είχαμε κρατήσει ελάχιστα την μπάλα. Θέμη, προχθές στο κύπελλο για τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ακόμα πιστεύω πως έχασε από τον ΠΑΟ και θα έχει απέναντί του στον τελικό, τον Ολυμπιακό και θα γέλαγε, λέει, η κοινωνία. Άκη, νομίζω μου έχει ξαναστείλει αυτό το μήνυμα, διαφωνώ πλήρως. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έστω ότι ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, έτσι. Δηλαδή, τι θα έκανε, θα πήγαινε στον μπάζερ μπίτερ του Οσμάν και θα έλεγε ναι, υπολογίζουμε να μπει μπάλα στον μπάζερ μπίτερ του Οσμάν, να χάσουμε επίτηδες για να παίξουμε τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Συν ότι ένα ντέρμπι Ιωνίων είναι πάντα ντέρμπι Ιωνίων. Και ακόμη και να χάνει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και τι έγινε. Και ο Ολυμπιακός να χάσει τον Παναθηναϊκό, τι έγινε. Ντέρμπι είναι, παιδιά. Παίζουν και οι αντίπαλοι, παίζουν και οι άλλες ομάδες. Οπότε η κάθε ομάδα, και όταν μιλάμε ειδικά για μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, διεκδικεί τίτλους. Ο Αποστόλης λέει: Εχθές άκουσα στην εκπομπή του κ. Δημοσθένη ότι έχει αποκλειστεί από την εκπομπή ο κ. Γιώργος από Λονδίνο. Αν θέλεις και πρέπει, Θέμη, να μου πεις τι είπε και αποκλείστηκε. Έλεγα ότι δεν παίρνει για δικούς του λόγους και θα ήθελα να πω στους ακροατές να μην βγαίνουν στην εκπομπή του κ. Δημοσθένη και να λένε τι λέγεται σε αυτήν την εκπομπή και να ζητάνε τιμωρίες. Μεγάλα παιδιά είμαστε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, προφανώς δεν είναι ωραία εικόνα αυτή η Αποστόλη, θα συμφωνήσω. Στο πρώτο κομμάτι δεν σεβάστηκε τον συνομιλητή του και γι' αυτό κόπηκε. Καλό τα συντρόφια του Ολυμπιακού να μην τσιμπάνε στις προκλήσεις στο Παναθηναϊκό μετά από 16 χρόνια και με τον μπάσκετ τα πολλά τελευταία χρόνια. Αυτό που τους έχει μείνει να προκαλούν όταν οι Ολυμπιακοί τσιμπάνε, αυτό τους δίνει ικανοποίηση ότι κάτι πέτυχαν. Εγώ και σε site για ραδιοφωνικού, το μόνο που λένε ότι τα 16 χρόνια είναι πολλά και είναι κουρασμένο το Webley. Τα πράσινα site με έχουν κόψει και ο κρατικός σταθμός όπου είναι πράσινο δεν με διαβάζουν συνήθως και ο γνωστός πράσινος πρωινός με βρίζει. Αυτά θέλουν και όχι νεύρα και παράπονα, λέει ο Αποστόλης του Αιγαίου. Αποστόλη δεν είναι μόνο οι Παναθηναϊκοί που προκαλούν. Και οι Ολυμπιακοί προκαλούν πάρα πολλές φορές, έτσι. Και προφανώς από τη στιγμή που, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες, δεν υπάρχει λόγος να προκαλούν, αφού είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λες. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν γιατί δεν παίρνει πρωτάθλημα, αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνει μια νίκη στο πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα. Σαρώνει τον Παναθηναϊκό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα, πάμε στην επόμενη γραμμή. Βασικά πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Νομίζω ότι τώρα είμαστε εντάξει με το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το δούμε. Μάλιστα. Θα το δούμε. Ελπίζω να είμαστε εντάξει. Ο Χρήστος λέει: Κουράστηκε, λέει, να ακούει τους Ολυμπιακούς. Κουράστηκε στο τέλος να μιλάει και εμείς έχουμε κουραστεί να ακούμε τον κάθε οπαδό κάποιας ομάδας. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, φίλε Θέμη, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα, τη Φλόριντα, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την ομάδα αυτό. Έχει να κάνει με το ότι οι μεν λένε ότι έχουν κουραστεί να ακούνε τους δε, οι δε ότι έχουν κουραστεί να ακούνε τους μεν. Είναι λογικό να διαφωνείτε, ρε παιδιά. Ο ένας υποστηρίζει το ένα άκρο, να το πούμε κάπως έτσι, και ο άλλος υποστηρίζει το άλλο άκρο. Δεν θα συμφωνήσουν σε πολλά πράγματα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις την οποιαδήποτε διαφωνία σου. Ο Ρέντον του 7 λέει: Έχω κουραστεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Μου θυμίζει τον υπηαγωγείο που πάει το παιδάκι στην κυρία να πει ότι το άλλο παιδάκι του έκανε κάτι. Οριμάστε επιτέλους και σταματήστε να θέλετε να γίνεστε σε κάθε εκπομπή το πρόσωπο της εκπομπής και να ασχολούνται όλοι μαζί σας για να ακούγεται το όνομά σας, λέει ο Ρέντον του 7. Θυμίζει πολλές φορές αυτή την κατάσταση που αναφέρει, Ρέντον του. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Στο Λίμπερο λέει, λένε πως δεν θέλουν να παίζει ο Παναθηναϊκός νωρίτερα και άλλες ομάδες αργά γιατί θα ξέρει ο Παναθηναϊκός τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός, άμα παίζει νωρίς, γιατί το 5.30 είναι νωρίς, δεν θα ξέρει τα αποτελέσματα των άλλων. Και επίσης και να ξέρει τα αποτελέσματα, τι έγινε, ρε παιδιά. Στα, την 8η αγωνιστική, ας πούμε, να ξέρει τα αποτελέσματα, τι έγινε και τι αλλάζει. Ο Σπύρος λέει. Μάλιστα, παιδιά, δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία μπορεί να μην χαρακτηρίζουν, αλλά. Δεν υπάρχει λόγος να διαβάσω τέτοια μηνύματα όπου ουσιαστικά θα οξύνουν περισσότερο την κατάσταση. Να σε καλά από το Σπύρο. Λέει, μάλλον έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Εγώ τον Μιχάλη και δεν καταλάβαινα τι ακριβώς ήθελε να πει, λέει ο Κώστας. Και έχει στείλει και μια φωτογραφία με τα Playmobil. Έχετε γίνει πάντως. Έχετε στείλει σήμερα φωτογραφίες με Playmobil. Ένα σωρό. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να σε καλά. Και μπράβο για την, για την φαντασία σας και για αυτά τα οποία φτιάχνετε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Στέφανος είναι το όνομά μου.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Μπορώ να πω δύο πραγματάκια για την εκπομπή?
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, εγώ έχω την τύχη να ακούω την εκπομπή μόνο δύο μέρες την εβδομάδα. Ναι. Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί για λόγους κάποιων συνθηκών δεν ακούω τις υπόλοιπες μέρες.
0: Ναι, βέβαια, απολύτως λογικό.
2: Και λέω τύχη γιατί μπορώ και την αντέχω. Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και την αντέχουν καθημερινά. Για μένα το πρόβλημα είναι 6 άτομα. Δεν θα πω ποιοι είναι, τους ξέρουν όλοι, τους ξέρεις και εσύ προφανώς. Αν θέλεις αυτή η εκπομπή να προχωρήσει και να πάει μπροστά, ειλικρινά το λέω από την καρδιά μου γιατί είσαι πάρα πολύ αξιόλογο παιδί και κάνεις πολύ σωστά τη δουλειά σου, κόψε τους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται ούτε λόγο ούτε αφορμή. Έχουν δώσει πολλές, έχουν και αιτίες πολλές και αφορμές πάρα πολλές για να κομπούνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα καθημερινά, πώς το αντέχετε, εσύ καταρχάς πώς το αντέχετε, απορώ.
0: Εμένα δεν είναι και το καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έρχομαι εδώ πέρα με την όρεξη να μιλήσουμε για αθλήματα, για μπαλίτσα, για μπάσκετ, για ό,τι θες. Και κάποιοι επιλέγουν να προσπαθούν να.
2: Έγκυται σε 6 ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι μεν 3, ας το πούμε έτσι, από τη μία ομάδα και οι άλλοι 3 από την άλλη. Δεν προσφέρουν τίποτα στην εκπομπή. Μόνο κουτσομπολιό. Αν θέλει η εκπομπή να είναι κουτσομπολιό σε κατηνιά,
0: Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ πολύ καλύτερα, Στέφανε, άμα ήθελα αυτό το πράγμα.
2: Το πιστεύω αυτό που λες, αλλά δηλαδή δεν οδηγεί ποτέ με αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σου μιλάω, έχει αλλάξει μια κατάσταση σε έναν άλλο σταθμό που δεν τον άκουγα για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν εκεί πέρα, πάση περιπτώσει. Και η εκπομπή, δηλαδή, άμα τους ακούς τους ανθρώπους, μιλάνε για αθλητισμό. Όχι μόνο για αθλητισμό, λένε και άλλα πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα καθημερινά με αυτούς τους έξι συγκεκριμένους ανθρώπους, δηλαδή δεν οδηγεί πουθενά. Κουράζει τον κόσμο. Ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δύο φορές την εβδομάδα ακούω και κάθε στιγμή τον αλλάζω. Δεν μπορώ να ακούω το άλλο. Δηλαδή. Δεν μου προσφέρει τίποτα αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι δηλαδή χάσιμο χρόνο και δικό μας και δικό σου και όλου του κόσμου. Δηλαδή δεν νομίζω να πρέπει κάποιος να προσβάλλει για να κοπεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Αυτό το ξεκατίνιασμα, γιατί για μένα είναι ξεκατίνιασμα.
0: Ξεκατίνιασμα, είναι όπως το λες, Στέφανε.
2: Ξεκατίνιασμα. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω. Αυτά ήθελα να πω για την εκπομπή. Και για την εθνική, αυτά τα παιδιά αξίζουν πολλά. Μακάρι και η τύχη, γιατί χρειάζεται και η τύχη, να τους δώσει περισσότερα από όσα αξίζουν, γιατί είναι όντως μια γενιά διαμάντια. Μα αν είχαμε δηλαδή. Αν δεν είχαμε και το πρόβλημα με τον Κωνσταντέλια πέρα από τον τραυματισμό του, αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει, πιστεύω ότι η εθνική αυτή θα πήγαινε πάρα πολύ.
0: Ναι, πάντως για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας είχε πει ότι θα σταματούσε την εθνική για κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιο, έτσι.
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Δεν είχε πει ότι θα σταματήσει εντελώς.
2: Μακάρι να το εννοούσε και να επανέλθει αυτός, γιατί.
0: Μακάρι.
2: Εγώ δεν είμαι πάω, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι, χρειάζεται να σε πάω για να πεις ότι ο Κωνσταντέλιας είναι παιχταράς.
2: Ο Κωνσταντέλιας είναι φαινόμενο. Ναι.
0: Είναι άλλη κλάση. Και μακάρι το παιδί να επανέλθει και στην εθνική και φυσικά να είναι εντάξει με την υγεία του. Γιατί...
2: Αυτό, το κυριότερο αυτό. Να είναι καλά αυτός με τον εαυτό του. Που καλά τον βλέπω, γιατί τόσο γέλιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο που βγάζει αυτό το παιδί. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, χαμογελάει. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν είναι...
0: Το ευχαριστιέται. Είναι άλλη πάστα.
2: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Χθες κοίταγα, εγώ είμαι ΑΕΚ, δεν είναι τώρα στην εποχή. Και κοίταγα κάτι συγγνώμη από παλιά με τον ΠΑΟΚ που παίζαμε κάτι κυβερνητικού κυπέλου και αυτά. Και έβαζε, δηλαδή, με το χαμό, έφταναν γκολ και πήγαινε στου πέφτει και γελούσε ρε παιδί μου το παιδί. Και εδώ ήταν την μπάλα, δηλαδή είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, όπως το λες, χαίρεται το ποδόσφαιρο.
2: Χαίρεται το ποδόσφαιρο.
0: Και βγαίνει και στο τρόπο παιχνιδιού του αυτό έτσι. Δηλαδή ότι είναι πιο φαντεζή, ότι.
2: Ναι, γιατί είναι.
0: Δεν τσακώνεται ποτέ. Μπορεί να του κάνει ο άλλος το πιο σκληρό μαρκάρισμα και δεν θα τσακωθεί ποτέ.
2: Δεν θα τσακωθεί ποτέ, ακριβώς. Δηλαδή το ευχαριστιέται στην κυριολεξία. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.
2: Αυτό για την εκπομπή συζητήσω και με τους συντέχνους εκεί πέρα. Παιδιά δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή είναι. Trash radio να το πω εγώ αυτό.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Στεφάνια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ο Γιάννης από Πασαλιμάνη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Είσαι καλά.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά είμαι κι εγώ. Θα ήθελα κι εγώ να πω δύο σκέψεις, καταρχήν για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι.
0: Για τον μπάσκετ, οπότε πάμε έτσι.
3: Για τον μπάσκετ, ναι, πάμε για τον μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο συλλογικά αυτή την περίοδο δεν έχουμε.
0: Ναι, λόγω εθνικών.
3: Λόγω εθνικών εξελίξεις, οπότε πάμε στο μπάσκετ. Εγώ θα έλεγα να. Εγώ θα προσπαθήσω να ηρεμήσω όλους τους συνοπαδούς οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί και μιλάνε από τώρα για Final Four και τέτοια. Παιδιά, με βήμα-βήμα, σεμνά και ταπεινά. Από τη δεύτερη αγωνιστική κανείς δεν πάει στα Final Four, κανείς δεν παίρνει Ευρωλίγκες, κανείς δεν κάνει τίποτα. Και εγώ βλέπω ότι βλέπουν οι υπόλοιποι, βλέπω τον Ολυμπιακό ενισχυμένο, βλέπω τον Ολυμπιακό τηρουμένων των αναλογιών και βάσει της χρονικής περίοδου θα παίζει καλά, αλλά μέχρι εκεί ποτέ δεν θα πω για Ευρωλίγκες, ποτέ δεν θα πω για Final Four, έχει πάρα πολύ ακόμα, όπως λες και εσύ για το ποδόσφαιρο που σε έχω
0: ακούσει. Και για τον μπάσκετ, εννοείται τώρα.
3: Αγωνιστική έτσι. Ναι. Τώρα αυτοί τα πράγματα από τη δεύτερη μεγάλη νίκη, συμφωνώ απολύτως ότι λίγες ομάδες θα περάσουν από το Κάουνας. Μεγάλη νίκη πραγματικά, αλλά μέχρι εκεί βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα. Έχει πολλά πρόβλεπτα πράγματα η σεζόν, έχει τραυματισμούς, ομιγέννητο, έχει πάρα πολλά. Δεν ισχύουν για τον Ολυμπιακό μόνο, ισχύουν και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Εννοείται, όπως έχω ξαναπεί, είναι 20 ομάδες. Δηλαδή δεν παίζει μόνο Ολυμπιακός ή μόνο Παναθηναϊκός ή μόνο κάποια άλλη ομάδα. Είναι 20 ομάδες. Οι οποίες όλες θέλουν αυτό που θέλει και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση.
3: Έτσι,
0: δεν κατεβαίνει κανένας και λέει: πάμε για τη συμμετοχή και την χαρά του παιχνιδιού. Πάμε να κάνουμε το καλύτερο
3: που μπορούμε. Ακόμη και ομάδες που δεν τις υπολογίζαμε, όπως και πέρυσι η Βαλένθια και φέτος κάποιες ομάδες θα ξεπεταχτούν, η Ντουμπάι, ας πούμε.
0: Ή ας πούμε και την Μπεσίκτας που είδα εγώ, μπορεί να έχασε το παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά που είναι και η καινούργια ομάδα που μπήκε ουσιαστικά και ήταν ανταγωνιστική για με το παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να κάνει ζημιές και αυτή η ομάδα.
3: Έτσι ακριβώς η ΕΦΕΣ φαίνεται.
0: Και η ΕΦΕΣ πάρα πολύ δυνατή. Και με την Μπαρτσελόνα που έχασε ήταν πολύ καλή για ένα διάστημα, είχε ένα μικρό διάστημα.
3: Ήταν καλή, γι' αυτό λέω ότι από τώρα δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Αγώνα-αγώνα είναι πάρα πολλές διαγωνιστικές, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αγώνα-αγώνα, μακάρι να συνεχίσουμε με νίκες.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το να πας Final Four, ό,τι και να κάνεις μέσα στη χρονιά, και 38 νίκες να κάνεις σε 38 αγωνιστικές, θα κριθεί από μια σειρά στις 3 νίκες. Αν είναι σε εκείνη τη σειρά στα play-off, δεν είσαι καλός.
3: Εμείς το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Χρονιές, ειδικά τότε στον τελικό με τη Real που ο Ολυμπιακός πέταγε όλη τη χρονιά. Και δυστυχώς, επειδή είναι έτσι το σύστημα, σε ένα παιχνίδι μπορεί να μην τραβήξουν τα ατού σου, μπορεί να μην παίξει καλά και να χάσει. Γι' αυτό λέω ακριβώς κάτω το κεφάλι και βήμα-βήμα. Το ίδιο θα πω και για την Εθνική αύριο. Ναι. Σεμνά και ταπεινά, γιατί και εκεί μας έχει πιάσει λίγο ο ενθουσιασμός. Ναι. Όντως έχουμε πολύ καλή φουρνιά, όντως έχουμε, να μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε. Δεν μπορούμε ξαφνικά να γίνουμε υπερδύναμη της Ευρώπης. Σιγά σιγά και με την Εθνική το χτίζουμε. Κάτι καλό παρουσιάζει, κάτι πολύ καλό θα έλεγα εγώ. Βήμα-βήμα και με την Εθνική.
0: Έτσι όπως το λες, βήμα-βήμα.
3: Αυτή είναι η άποψή μου και γι' αυτό. Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια, όχι να αντιπαρατεθώ με κανέναν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κουράζονται. Είμαι της άποψης βέβαια ότι εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον Στέφανο που τον άκουγα πριν να μιλάει. Αν δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις σε μια εκπομπή, αντιπαραθέσεις μέσα σε πλαίσια, χωρίς υβρίς, χωρίς ξεκατηνιάσματα, αν δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αρχίζει και γίνεται λίγο ξενέρωτη. Δηλαδή,
0: εντάξει, βέβαια, αντιπαραθέσεις σε επιχειρήματα.
3: Είπα επιχειρηματολογώντας. Το είπα εξ αρχής και χωρίς ύβρις και ξεκατηνιάσματα. Ναι. Αλλά τώρα να βγαίνω και να λέω τι ωραία που είναι η φύση, τα πουλάκια και τα αυτά, και τι ωραία που παίζει ο Ολυμπιακός, να βγει ο άλλος και να πει τι ωραία που παίζει ο Παναθηναϊκός, και οπουδήποτε και να κουβεντιάσουμε σε καφενείο, δεν είναι καφενείο το ραδιόφωνο, σε συζήτηση μεταξύ ανθρώπων, σε μια συγκέντρωση, οπουδήποτε θα υπάρξει διαφωνία. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Βάσει αυτού λοιπόν, εγώ λέω ότι διαφωνώ με την λογική του Στέφανου, την ακούω, απλά διαφωνώ. Μέσα σε πλαίσιο πρέπει να γίνεται, μέσα σε πλαίσιο πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Άκουγα πριν το Μιχάλη, απλά να θυμίσω ότι να πω ότι διαφωνώ 100% βέβαια σε όσα έλεγε. Να θυμίσω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο Βαρδινογιάννης και ο Βασιλακόπουλος. Άμα κάτσω και απαριθμίσω τα προβλήματα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, θα ξημερώσουμε. Έτσι, είναι ο Ματζαβελάκης, είναι ο Δέδες, είναι η εποχή της Χούντας με τον Ασλανίδη.
0: Ναι, μην τα πάρουμε ένα τώρα, γιατί και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα μπορεί να έχει αυτά τα δικά παράπονα.
3: Ναι, αλλά μην λέει διαλογαριασμό των Ολυμπιακών ότι το πρόβλημά μας είναι αυτό, είναι πάρα πολλά. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτά τα ειρωνικά σχόλια για τις βολές. 36 βολές χτύπησε, βάρεσε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Άσχετα βέβαια με το ότι ο Μιθακίδης, επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τον Γιαννακόπουλο, δεν έβγαλε κιχ, ενώ την επόμενη μέρα έσκουζαν. 36 βάρεσε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν το βλέπουμε και συχνά. Έτσι. Απλά λέω για την ιστορία. Επίσης λέω ότι το επιχείρημα των Παναθηναϊκών στο ποδόσφαιρο για τα πέναλτι και τις αποβολές που παίρνουν είναι ένα. Δεν ήτανε. Αυτό ακούω.
0: Παιδιά, γι' αυτό πρέπει να εξετάζουμε, Γιάννη. Το αν είναι ή δεν είναι κάτι.
3: Αυτό ακούω όλη την ώρα. Εγώ λοιπόν θα πω ότι κάποιο δεν ήτανε. Με την Κηφισιά δεν ήτανε, ας πούμε. Αλλά επειδή ήταν ο Πρίτσας, δεν το έκανε θέμα. Αν ήταν Ολυμπιακός, θα έβγαζε 15 ανακοινώσεις. Με την Κηφισιά δεν ήτανε. Παρόλα αυτά το ακούω. Δεν ήτανε, λένε. Δεν ήταν. Λοιπόν, θα απαντήσω έτσι. Οι βολές είναι βολές. δεν του εχαρίζουν τα φάουλ στον Ολυμπιακό. Είναι ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός και χτυπάει βολές. Δεν του χαρίζουν φάουλ. 36 βάρες ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι κανένα νούμερο παρόμοιο την εποχή του Βασιλακόπουλου από πλευράς Ολυμπιακού να βαράει βολές αβέρτα ο Ολυμπιακός. 36 βαρέσαν και χάσανε. Δεν φταίει ο Ολυμπιακός επειδή χάσανε με 36 βολές.
0: Ναι. Για να κλείσουμε με αυτό, φίλε.
3: Αυτό να θέλω καλά. Αυτό θέλω να πω. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε με επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κύριε Αναστασία. Τι κάνετε?
4: Καλά, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσείς?
4: Εγώ ακούω συνήθως τώρα. Είμαι μόνο για να ακούω.
0: Καλά κάνετε. Ό,τι επιλέγετε.
4: Ναι.
0: Ελπίζω να είστε καλά αρχικά.
4: Ναι, ναι.
0: Από υγεία.
4: Προσπάθω όσο μπορώ, αγόρι μου, γιατί είμαι μεγάλη ηλικία και όσο και να θέλω να βοηθήσω τον εαυτό μου, δεν είναι στο χέρι μου.
0: Ελπίζω να είναι όλα καλά, κύριε Αναστασία. Και
4: καλά,
0: να είστε καλά.
4: Θέλω να πω, να προλάβω 2-3 πράγματα μόνο. Καταρχήν, αν θυμάσαι, όταν για πρώτη φορά σε πήρα, πρώτη-δεύτερη φορά, σου είπα ότι σαν νέο παιδί μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μιλούσες, πώς χειριζόσουν όλους εμάς που μας άκουγες, μέχρι και εσύ να καταλάβεις τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί δεν είχες κάνει ξανά, υποθέτω, ραδιόφωνο. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται, όταν κάτι πάει καλά, κάποιος τους ενοχλεί. Ίσως να ενόχλησε κάποιους το ότι βγαίνανε πιο πολύ Ολυμπιακοί, νομίζω. Βγαίνανε και κάποιοι άλλοι. Και από εκεί και πέρα άρχισε μια, πώς να πω, μια στροφή στο γιατί να βγαίνουν τόσο πολύ να μιλάνε και να λένε, και άρχισαν να λένε κάποια άλλα, τα οποία δεν θα πω τώρα, ούτε τώρα θα πω γιατί. Γιατί δεν παίρνω τηλέφωνο, και μια παρένθεση, επειδή, συγγνώμη που το λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους τους οποίους ούτε καν γνωρίζω, και ο ένας με τον άλλον τηλέφωνα δεν ξέρω πώς, συνέχεια παίρνουν να ρωτάνε. Να τους πω ότι είμαι καλά για την ώρα. Απλά το ότι δεν βγαίνω είναι δικό μου πρόβλημα. Περιμένω κάτι άλλα πράγματα. Αν γίνουν, μπορεί να βγω. Είναι η άποψή μου αυτή. Εσένα σε παρακαλώ πολύ να κάνεις τη δουλειά σου όπως τη νιώθεις, γιατί δεν βγήκες εσύ για να τσακώνεσαι ή να χωρίζεις τον έναν με τον άλλον, αλλά σε κάποιο σημείο, όσο καλός και να είσαι, όσο ήρεμος, όταν σε προκαλούν με τρόπο, να μην πω λέξη που μου έρχεται τώρα, με πολύ άσχημο τρόπο, δηλαδή πάνε επίτηδες να σε κάνουν να αναγκαστείς να πεις πράγματα που δεν τα ήθελες, αυτό πάνε κατά κάποιο τρόπο λίγο να χαλάσουν αυτό που μια χαρά έχει κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν θα πω τίποτε άλλο. Έχω πολλά πράγματα ακούσει, έχω στενοχωρεθεί πάρα πολύ, γιατί να υπάρχει λίγο φιλότιμο, το λέμε εμείς στην Ελλάδα, το φιλότιμο. Να μπορείς να πεις συγγνώμη, αυτά που σου είπα, πράγματι έχεις δίκιο, δεν τα είπα. Δεν τα είπα ούτε εγώ, ούτε εσύ, έτσι όπως τα λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να βγαίνω και να μιλάω και μετά να μου λένε άλλα πράγματα και ξανά άλλα πράγματα.
0: Τι εννοείται να σας λένε άλλα πράγματα, κυρία Αναστασία?
4: Καλά, ναι, ήρεμα, να περάσουν κάποια πράγματα, να δω, και αν είμαι καλά θα πάρω τα τηλέφωνά μου. Πάντως εσένα σου εύχομαι συνέχεια να πας πάρα πολύ καλά, είτε προς τα πάνω προσπαθούν να σε βάλουν, είτε προς τα κάτω. Αυτά είναι γνωστά, ήδη τα έχουμε δει, τα ζούμε τώρα, τα ακούω κάθε μέρα τώρα. Τώρα είναι σαν να είναι οργανωμένα, λες και τα έχουν οργανώσει να γίνονται έτσι. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω.
0: Κυρία Αναστασία, ελπίζω να είστε καλά, και εγώ χάρηκα που σας άκουσα και να πάνε όλα καλά.
4: Πάρα πολύ. Και θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ό,τι θέλω.
4: Την άλλη εβδομάδα, ναι, πρώτα ο Θεός, θα πω κάτι, δεν το λέω τώρα.
0: Εντάξει. Θα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα.
4: Γιατί και εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι είναι.
0: Εντάξει.
4: Και θα βγω και θα το πω.
0: Ελπίζω να είναι όλα καλά πάντως, κύριε Αναστασία, και να πάνε όλα καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα εντάξει. πολύ. Εγώ, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
4: Και εγώ το ίδιο.
0: Καλό απόγευμα και να είστε πάντα δυνατοί. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα και μετά θα κλείσουμε λοιπόν και αρκετά μηνύματα. Ο Κώστας λέει: Θέμη, το θέμα τη City το έχει δει, φαντάζομαι. Ποια γνωστικά έχει κάνει το ίδιο. Προφανώς επειδή καταλαβαίνω για ποια γνωστικά αναφέρεσαι, Κώστα. Είχε τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο και οι κανονισμοί του μπάσκετ και τη Ευρωλίγκα είναι διαφορετικοί από τους κανονισμούς του Financial Fair Play, έτσι. Αλλά είχε τιμωρηθεί για αυτό που λες. Με κάποιο χρηματικό πρόστιμο αυτό επιβαλλόταν και αυτό έγινε. Ο Τζιμ λέει: Έλεος με τις βολές και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ πήρε 40 και έχασε. Ο κύριος Μιχάλης πίσω το προσωπείο της Ευγένειας λέει χειρότερα από το Σάκη. Και όσο το Θρασίδη λυπήσω τα μηνύματα, σκεφτεί κάποιος ότι δεν μπορεί να πάρει τηλε. Ευχαριστώ, λέει ο Τζιμ. Τζιμ, και εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό. Οι άνθρωποι εσείς που στέλνετε μηνύματα, ας πούμε τώρα βλέπω εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν σημαίνει ότι είναι θρασίδηλοι ή οτιδήποτε. Είναι ότι κάποιος μπορεί να είναι στη δουλειά του, ας πούμε, και να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Κάποιος για άλλους λόγους, πολύ πιο σημαντικούς, μπορεί να μην, μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τσουβαλιάζουμε και να χαρακτηρίζουμε έτσι. Και δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι περισσότερο έχουν κοπεί αυτά τα μηνύματα, γιατί τα διαβάζω καν και τους το έχω ξεκαθαρίσει και στους ίδιους, είτε και με προσωπικό μήνυμα, είτε μερικές φορές στον αέρα, όπου ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι, όπου στέλνανε συγκεκριμένα μηνύματα κάθε φορά με στόχο να προσβάλλουν και τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή, είτε να προσβάλλουν την εκπομπή, είτε εμένα, είτε πολύ περισσότερο εσάς. Αλλά αυτοί ήταν συγκεκριμένοι. Οι υπόλοιποι για τους χύψη λόγους δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Δεν είναι κακό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και το Viber στα μηνύματα. Αλλιώς θα έλεγα κι εγώ ο ίδιος, παιδιά, μόνο τηλέφωνο. Μηνύματα δεν διαβάζω. Ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο λέει: Γεια σου Θέμη, ας μας πει ο Μιχάλης για τις βολές του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Καλή συνέχεια, λέει ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Δυστυχώς θα σταματήσω να σε ακούω. Δεν φταίς εσύ. Σε θεωρώ ένα εξαιρετικό νέο αθλητικό δημοσιογράφο. Όμως η εκπομπή σου έχει πολύ τοξικό κλίμα από κάποιους που βγαίνουν σε σταθερή βάση και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δυναμητήσουν την εκπομπή σου. Όταν φτάσω στο σημείο να πατάω το μιούτ στο ραδιόφωνο σημαίνει ότι με χαλάει πλέον η εκπομπή σου. Θεωρώ ότι προσπαθείς να κάνεις το ότι καλύτερο γίνεται, αλλά δεν φτάνει αυτό. Σίγουρα φταίω κι εγώ, π.χ. που δεν βγαίνω να μιλήσω, αλλά προτιμώ να είμαι ακροατής. Για να τελειώσω, να ξέρεις ότι είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά πάνω απ' όλα είμαι αντίθετος.

0: άξιο στου Ολυμπιακού και την τοξικότητά του. Εσεί φάζει με το βαμβάκι, τον ακούμε το ράδιο για δρασίδηλου Ολυμπιακού που στέλνουν μηνύματα. Είναι υποκριτικό, αφού βγαίνει στον αέρα και βγάζει διαγγέλματα, θα κρυθεί βρεφίλε, αλλιώ μην εκτίθεσαι. Παρεμπιπτόντω, ο θρύλο είναι πρώτο όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, εφόσον είναι πρώτο όλη την Ευρώπη. Μόνο ο θρύλο θέλει δώσει άφεση αμαρτιών άμα ανακαλέσει, όπω είπε ο κύριο Δήμο. Το θρασίδηλο είναι εξίσου κακό. Με το Ρουφιάνι. Ναι. Ο Λάμπης λέει για να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή σου προτείνω ο καθένας που βγαίνει να λέει ότι θέλει σε θεμητά πλαίσια χωρίς να αναφέρεται σε προηγούμενους ομιλητές και όλα θα πάνε καλά. Είναι μια ιδέα για αυτή η Λάμπη. Ο Ανδρέας λέει καλησπέρα Θέμη, έχω να στείλω πολύ καιρό μήνυμα και σε ακούω κάθε μέρα. Αλλά με αυτά που ακούω δεν αντέχω για εμένα. Πρέπει να κόψει πολύ κόσμο και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς για να ρεμίσει λίγο η εκπομπή. Λέει ο Ανδρέας. Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα Θέμη. Πάνω σε Ολυμπιακός να μας πει ο Μιχάλης για τον διαιτητή Αναστόπουλο τι έκανε και που βρίσκεται σήμερα σε εταιρεία του Γιαννακόπουλου. Ας μην τις φιάνει αυτές τις συζητήσεις όταν έχει λερωμένη τη φωλιά του. Ο Κώστας λέει για σου Λεβεντιά, είσαι ο καλύτερος Θέμης που ξέρω. Και μετά ο Αδαμαντίδης. Με θερμούς χαιρετισμούς ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Αδαμαντίδης είναι ψηλά πάντως για το μουσικό κομμάτι πάντα έτσι. Να σε καλά. Και όπως πάντα μια φωτογραφία. Στο μέλλον λέει τα αυτοκίνητα δεν θα έχουν τιμόνι και θα ελέγχονται απευθείας από τον εγκέφαλό μας. Τότε είναι που ελληνικοί δρόμοι θα ρημώσουν μια για πάντα, λέει ο Κώστας. Καθόλου απίθανο. Και ο Νίκος λέει καλησπέρα Θέμη ενδεικτικά και μου έχει στείλει τα παιχνίδια με τις περισσότερες βολές από μια ομάδα όπου είναι στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός που έχει εκτελέσει 57, στη δεύτερη ο Παναθηναϊκός και η Μπασκόνια και η ΑΕΚ και η Ρήτας με 53, μετά ο Παναθηναϊκός που Μακάβη και πάλι ο Παναθηναϊκός με 50 και μετά ο Ολυμπιακός και η Ζαλγύρης με 49. Αυτό λέει ενδεικτικά ο Νίκος. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 3, ελπίζω πολύ πιο ήρεμα και θα έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής αύριο το βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε αύριο το μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε

0: τα όλα και online στο labote.gr. Labote, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Με προπόνηση στις 7.30 στην Τούμπα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τη Γερμανία θα παρατάξει την ομάδα ο Σέρβος τεχνικός. Με στόχο το 2-2 στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Villeurbanne στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, λόγω μυϊκού σπασμού, θα παρουσιάσει το τριφύλι στο απόψινό παιχνίδι. Εκτός παραμένουν οι Σλούκας, Ναν, Φαλ, και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολ στις 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτζης βρίσκεται τον Μπρούνο σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα των Πειραιωτών με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Πάνω από 10.000 οπαδούς της θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στις 28 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα Άκτορ, Όφη, Άρη και δύο αγώνες με τον Ερακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7.30 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την ένατη αγωνιστική αντί για τις... Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει και ο Δημήτρης Γιαννούλης το επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον ήχο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αντρέα Τρινκέρι. Αμφίβολος ο Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Μέχρι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη η αύξηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάδας Μοτιαγιούνας. Χωρίς τον Τζόσου Ακίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Σλότερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αναβολή στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αργεντίνο Ετσεβέρη λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τα εξημερώματα της Πέμπτης στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε στην παρέα μας. Με Θέμη Παλιούρα, με Γιώργο Ιωάννου, Παναγιώτη Λεβοτόμο και Ανδριάννα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Έχουμε θεματάκια, φίλες και φίλοι. Δεν έχουμε ποδοσφαιρική δραστηριότητα σε συλλογικό επίπεδο. Έχουμε την εθνική ομάδα αύριο. Κόντρα στους Ολλανδούς στην Τούμπα, ένα παιχνίδι εξαιρετικά δύσκολο, θα δούμε τι ακριβώς θα πετύχουμε. Είμαστε αισιόδοξοι ως Έλληνες, ως ομάδα, έχουμε ποιότητα, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Να δούμε όμως, θέλει προσοχή το παιχνίδι και το αυριανό αλλά και την Κυριακή με τη Γερμανία, διότι δεν λέει και πολλά το ότι κερδίσαμε εκτός, οι Γερμανοί θα έρθουν εδώ με στόχο την νίκη την Κυριακή το βράδυ. Έχουμε όμως και μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Η Ευρωλίγκα, η οποία εξελίσσεται. Χθες ο Ολυμπιακός έδωσε το παιχνίδι του, τη δεύτερη αγωνιστική εκτός στη Λιθουανία με τη Ζαλγίρης. Επικράτησε 93-91. Μια πολύ σπουδαία νίκη εκτός έδρας, σε μια δύσκολη έδρα. Ενώ η Πράσινη, ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται σήμερα στο κλειστό του ΆΚΑ στις 9:15 την Βιλερμπάν. Με πόντες αρκετούς αθλητές, μπασκετμπολίστες, τον Λούκα, τον Ναν, τον Χουάντσο, τον Χέις Ντέιβις, αλλά και τον Μουσταφά Φαλ. Είναι πέντε παίκτες οι οποίοι λείπουν το τελευταίο διάστημα. Βιλερμπάν όμως είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και θα πρέπει και αυτός να κάνει το 2-2. Για το λόγο αυτό, εκτός από τους καλούς συναδέλφους, θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας Βαγγέλη Δουκάκο και Σοφία Λυσιώβα. Θα έχουμε και έναν άνθρωπο του μπάσκετ, τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και προπονητή σήμερα, Νίκο Λινάρδο. Να μιλήσουμε για μπάσκετ, να σχολιάσουμε την Ευρωλίγκα, την Μπάσκετ Λίγκ, πώς ξεκίνησαν οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το πώς αναμένεται να εξελιχθεί το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μετά και την ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρη. Όλα αυτά λοιπόν να τα συζητήσουμε εδώ στη συνέχεια και με τον Νίκο Λινάρδο, όπως είπαμε. Να σας υπενθυμίσω το Viber για SMS τον 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Όποιο μηνυματάκι σας το στέλνετε εδώ και τα ακούτε στον αέρα. Στην παρέα μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Θα βρείτε εκεί έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο Μελέτης Α. Θα το βρείτε Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Για περισσότερα, κρατήστε το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, 210-26-22-210, να επαναλάβω, 210-26-22-210.

Λέγαμε λοιπόν ότι λήψη ποδοσφαίρου, θα ασχοληθούμε περισσότερο με μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή και να πούμε δύο κουβέντες αναφορικά, όπως είπαμε, για το παιχνίδι το χθεσινό ανάμεσα στη Ζαλγίρις και τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ένα Ολυμπιακό ο οποίος είναι ενισχυμένος αρκετά συγκριτικά με πέρυσι. Είχε ως πρωταγωνιστές ξανά το Βεζέκοφ, όπως είναι γνωστόν πάντα ένας μεγάλος στάρ εδώ ο Βεζέκοφ, αλλά με 18 πόντους και 8 rebound, αλλά και ο Μοντέρο, ο οποίος φαίνεται ότι βοηθά αρκετά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χθες είχε 15 πόντους και 7 assist. Ένας αθλητής ο οποίος θα δώσει πολλά στη συνέχεια στον Ολυμπιακό. You won't call, but I still see it through it all. One quiet frame, one missing part, still there. Από εκεί και πέρα είχαμε και τον Άρης Λεμάν για το EuroCup, 87-74 στην πρεμιέρα, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, ο οποίος είπε ότι είχε άγχος η ομάδα, αλλά μετά την πρώτη περίοδο παίξαμε στο αποτέλεσμα και στο επίπεδό μας που εμείς θέλαμε. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν και το φετινό πρωτάθλημα της Basket League. Όπως είπα νωρίτερα, έχουν προσθεθεί ΠΑΟΚ και Άρης. Είδαμε τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Super Cup, πως τον πέταξε έξω από τον τελικό. Έχει μια ομάδα πλέον ανταγωνιστική. Το ίδιο αναμένεται ίσως λιγότερο και ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Να δούμε λοιπόν, φέτος είναι σίγουρο ότι θα δούμε μια Basket League πιο ανταγωνιστική, πιο ενδιαφέρουσα, και πιστεύω ότι έτσι αναβαθμίζεται και το άθλημα όταν υπάρχουν παραπάνω από δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να ταράξουν τα νερά στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι καλό, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες.

0: Στο Παναθηναϊκό τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, πλήττεται από απουσίες, 5 τον αριθμό, στα τελευταία όλα παιχνίδια. Ο μεγάλο χαρτί, ο Μπράντοβιτς, στην επιστροφή του, όπως έχουμε πει και πάλι και πάλι, στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε εκεί τι μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, όταν η ομάδα είναι όλη έτοιμο πόλεμη και γενικότερα πλήρες η ομάδα. Αλλά προέχει σήμερα το παιχνίδι απέναντι στη Βιλερμπάν, όπως είπαμε, 9 και 4, να κάνει το 2 στα 2. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη Δουκάκο να δούμε θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Τι έχουμε, λήψη πρωταθλημάτων και άλλων, έχουμε όμως εθνικές ομάδες, εθνική ομάδα. Τι έχουμε από ΕΠΟ?
1: Έχουμε άκρου του τάφου σιωπή. Ξέρω, δεν βλέπω κινητικότητα, αλλά καταρχήν πρέπει να πω ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα περίμενα σήμερα ότι θα βγαίνανε και ορισμοί για τη Super League 2, ούτε αυτό έχει συμβεί. Όλοι είναι αφοσιωμένοι τώρα στα παιχνίδια της εθνικής ομάδος. Έτσι έχει μετακόμισε πάλι το επιτελείο της εθνικής Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είναι έργο Λανουά, δεν είναι έργο Γκαγκάτσι, άρα
1: καλά, ο Λανουά την κάνει. Εντάξει, ξέρω εγώ. Καλή ακουστική, δεν ξέρω. Περιμένουμε.
0: Τι έγινε,
1: να δούμε.
0: Βαρύκο,
1: να δούμε, ξέρω τι γίνεται εδώ τώρα. Διαβάζω διάφορα πράγματα.
0: Τι για πέρα, Βαγγέλη.
1: Για τη Β' Εθνική ακούω διάφορα πράγματα. Υπάρχει κινητικότητα. Τρέχουν όλοι, ποιος θα προλάβει το τρένο. Ποιος θα ανέβει πρώτος, ποιος θα ανέβει δεύτερος. Τρέχουν όλοι πάντως.
0: Πάντως τώρα
1: και
0: θα αξιοστρακίσω.
1: Βλέπω εδώ τώρα και μια κινητικότητα. Ακόμα και στη Γ' Εθνική που σήμερα είδα ότι έχει τρεις αξιολογήσεις, δηλαδή τρία παιχνίδια. Η Κρήτη τώρα που κάνει δικό της όμιλο, τα ντέρμπι πλέον τα παίζουν διαιτές, όπως τώρα ο Μπακογιάννης παίζει τον Εργοτέλη πάλι. Δηλαδή τα παιχνίδια με τα Χανιά πάλι θα το παίξει αξιολογημένος διαιτής. Αρχίσαμε τώρα τρεις αξιολογημένους διαιτές και στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι στη Γάμα Εθνική οι ομάδες, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα καυτό, αυτό θα αποδειχθεί στο τέλος και θα πέσουν οι ομάδες. Άλλες θα κοιτάνε να κυνηγάνε την πρωτιά και άλλες για να είναι στα μπαράζ. Γι' αυτό και βλέπω ότι σήμερα που έγιναν οι ορισμοί, υπήρχαν λοιπόν διαιτητές οι οποίοι έχουν οριστεί, όπως το Παναξιακός Μύκονος παίζουν τη Δευτέρα, το παίζει ο Παναγιωτάς, Super League 2, διαιτητές δηλαδή από τη Super League 2. Τώρα για τη Super League 2 δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους διαιτητές, παρότι έχει παιχνίδια και αυτά, έχει τα καυτά παιχνίδια και παιχνίδια που αφορούν την κορυφή, όπως Νέστος Μαρκό. Υπάρχουν παιχνίδια που όλα αυτά ήταν αναμενόμενο να υπάρχει έτσι η δημοσιοποίηση. Φαίνεται ότι αυτό θα γίνει αύριο. Εντάξει. Και από εκεί και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα πώς θα πάνε, γιατί σήμερα είναι αφοσιωμένοι και στα τεστ τα οποία ξεκινάνε τώρα στο Γιώργιο Βαρδινογιάννη, στο αθλητικό κέντρο. Έτσι. Γι' αυτό τώρα είναι εκεί και τρέχουν. Ο Κόκκινος, ο Μέγας και ο Μόσχου, σε ό,τι αφορά ο Μόσχου ο τελευταίος, είναι για το τεστ της FIFA και ότι είναι πλέον διεθνής. Σήμερα λοιπόν θα ξέρουμε και με αυτούς τους διαιτητές τι θα γίνει και αν θα τους έχει τη διάθεση του Λανουά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τώρα δεν έχουμε βέβαια παιχνίδια, δεν έχει βγει από πλευράς και δεν έχει βγει καμία επίσημη ανακοίνωση ή τέλος πάντων με διαρροή ότι γύρω από το πέναλτι το οποίο δεν έδωσε, μάλλον για το πέναλτι που έδωσε ο Πολυχρόνης, και φαίνεται ότι οδεύει τιμωρία και αυτός και θα ξεκουραστεί επίσης και ο Τζίλος όταν επαναρχίσει το ποτάσμα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι για τώρα, για την ώρα. Και επίσης ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των αγώνων κυπέλου, τέταρτη αγωνιστική που είναι περί το τέλος του Οκτωβρίου. Έχουν βγει όλα τα προγράμματα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι έτοιμα όλα. Και θα περιμένουμε τώρα, όταν επανέλθουμε στην ροή των πρωταθλημάτων, θα δούμε, θα σχολιάσουμε τι μελγενέστε, γιατί κανένας δεν μιλάει τώρα με τη διαιτησία. Υπάρχουν λάθη τα οποία συγκεκριώνται ακόμα, αλλά αποφάσεις δεν παίρνονται ή μάλλον δεν δημοσιοποιούνται. Θα το δούμε όταν με το καλό θα πάμε στην άλλη εβδομάδα που θα έχουμε ορισμούς.
0: Πάντως είχαμε και το δυσάρεστο γεγονός τώρα από τον χώρο του αθλητισμού, το 16χρονος στη Θάσο επάνω, ο οποίος ήταν στην εντατική, κατέληξε δυστυχώς.
1: Κοίτα, υπάρχουν και άλλα γήπεδα, βεβαίως. Και αυτό πρέπει να πούμε. Και αυτό είναι ασφαλτή, σε λυπητήρια. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αν πάμε με το Με το πρωτόκολλο υπάρχουν πολλά γήπεδα στην επαρχία. Λοιπόν,
0: αυτό θέλω να θέσω, Ευαγγέλη.
1: Που είναι δίπλα ακριβώς στη γραμμή, άκουσε, στην πλάγια γραμμή. Ναι. Γήπεδα τα οποία ελοχεύει ο κίνδυνος. Είδες ότι μέχρι πέρσι ήταν και της Νικαίας, όπου ήταν κάγκελα, μεταφέρθηκαν 2-3 φορές. Ναι. Στη Νεάπολη να δημιουργηθεί χώρος. Αλλά και πάλι ελοχεύει κίνδυνος. Δηλαδή, αν γίνει, έχουν πάρει κάποια μέτρα. Αλλά υπάρχουν γήπεδα πάρα πολλά τα οποία
0: κινδυνεύει
1: η σωματική ακυρότητα των.
0: Ακριβώς. Πώς παίρνουν άδεια κάποια στάδια.
1: Γιατί άμα πηγαίνει η αστυνομία και ναι, πέφτουν όλοι πάνω.
0: Ναι, γι' αυτό όμως.
1: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να έχουν όλα τα γήπεδα πήρα ασφάλεια. Έχουν.
0: Ποια πήρε ασφάλεια τώρα, να σου πω κάτι, σκεφτόμενο το εξής. Αυτό το 16χρονο παιδί δεν επέλεξε να μπλέξει ούτε με ουσίες, ούτε να πάει
1: ναι,
0: να τρέχει
1: ξέρω,
0: με μοτοσυκλέτες.
1: Μισό λεπτό, Ευαγγέλη. Ήταν κίνδυνος θάνατος.
0: Ναι, ούτε να τρέξει με μοτοσυκλέτες και όχι, να κινδυνεύει. Πήρε να παίξει ποδόσφαιρο να χαρεί. Και κατέληξε εκεί πέρα από λάθη ανθρώπων οι οποίοι έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Και το βλέπω μπροστά μου τώρα, βλέπω και ένα άλλο γεγονός. Μια απώλεια. Τραγωδία λέει στην Κοζάνη, κατέληξε μωρό 20 μηνών, είχε μεταφερθεί στα επίγοντα της παιδιατρικής του Μαματσίου,
1: ναι,
0: το οποίο λέει είχε σπασμούς, οδηγήθηκε λέει σε ανακοπή, μετά οι γιατροί προσπάθησαν
1: να κάνουν. Αυτά είναι
0: τα δυσάρεστα που δεν θέλω να ακούω και να βλέπω δηλαδή.
1: Και πρέπει να πούμε και επίσης και κάτι άλλο το οποίο σου αρέσει αυτό το σπορ, να πούμε ότι ο πρώην διαιτητής Super League 2 ο Δραγάτης κοινοποίησε λοιπόν εξώδικο στη Super League 2, διότι συνάντησε τον πρόεδρο, είναι από τους διαιτητές εκείνους οι οποίοι έχουν λαμβάνει από έξοδα μετακινήσεων παραμονή όταν πηγαίνανε στα παιχνίδια και έχει να παίρνει λεφτά όπως κι άλλοι, ναι, γύρω των ποσών, γύρω στις 350 χιλιάρικα. Και ο κύριος Μαρτσούχος του είπε ότι ναι, μεν ξέρεις, ψάχνω να δω τον τρόπο μέσω της ΕΠΟ να σας πληρώσω, αλλά σας κάνω ψαλίδι. Του λέει τι ψαλίδα μας κάνει. Ψαλίδι αυτά που είναι να πάρουν ταξιτζίδες με ροκαμαριάδες που μας πηγαίνανε. Τι ψαλίδι να κάνει δηλαδή. Αυτά είναι υποχρεωτικά να τα δώσει στους εργαζόμενους.
0: Αυτά επειδή είχα ρωτήσει εγώ τον κύριο Μαρτσούκο, προέρχονται
1: από. Επειδή θα τα δώσει εν καιρό.
0: Ναι, πρόσεξε όμως.
1: Τώρα είπε προέρχονται ότι από προηγούμενη θητεία. Θα τα δώσουμε ψαλίδι.
0: Προέρχονται από προηγούμενη θητεία και όχι τη δική του, να τα πούμε αυτά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία,
0: ναι,
1: υπάρχει σαφώς συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, τσικώσουμε να πούμε το. Έλα, η πρώην πρόεδρο, κύριε. Να έρθει ο κύριο προηγούμενο πρόεδρο, ναι, που ήταν εκεί στη Super League.
0: Έχει δίκιο.
1: Το θέμα είναι και αυτό, επειδή και η ομάδα του εμπλέκεται. Ο Αστέρας Βλαχιώτη, γιατί και αυτός έχει χρέη, δεν πλήρωνε.
0: Ναι.
1: Και άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί τρόπος να, γι' αυτό τους λέει το εξώδικο και θα δούμε μέχρι που θα φτάσει η ιστορία αυτή.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη, όχι έτσι.
1: Αυτά είναι, όχι, δεν έχουμε τώρα τίποτα.
0: Πάντως τα γήπεδα, να κλείσω με αυτό, θα πρέπει.
1: Να κάνουν έλεγχο. Να κάνουν έλεγχο,
0: να έλεγχο και να μην δοθούν άδειες αν είναι να κινδυνεύουν νέα παιδιά και άνθρωποι.
1: Τώρα
0: γιατί
1: όλοι τώρα, ναι, όσο πηγαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, καταλαβαίνεις τι πιέσεις θα δέχονται οι άπαντες.
0: Άμα είναι να περιμένουν τις εκλογές για να σώσουμε ανθρώπους, τώρα και να καταστραφήκαμε.
1: Τώρα, σου λέω, άμα πας σε γήπεδα, όπου και να πας σε οποιαδήποτε Αθήνα, όλα, θα δεις πάλι γήπεδα που θα λες δεν μπορεί να παίζουν εδώ.
0: Η προχειρότητα της χώρας μας, η προχειρότητα στην Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη, μου, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες στη Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Είναι η εταιρεία Λαμποτέ, να τη θυμάστε. Ανακαλύψτε τα προϊόντα και online στο labote.gr. Λοιπόν, στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε 4 παιχνίδια. Για πάμε σιγά σιγά. Δεν έχει το κουπόνι τίποτα ιδιαίτερο. Γι' αυτό δεν θα έχουμε και τον Αποστόλη Λαϊάκη από την εφημερίδα Προνοσπόρ Στοίχημα και το στοίχημα.gr σήμερα. Δεν έχει κάτι αξιόλογο. Όμως εμείς εδώ πιέσαμε, στριμώξαμε τα πράγματα να σας δώσουμε 4 επιλογές. Θα τις παίξετε με ζητούμενα 3-4 και πάμε να τις ακούσετε. 148 National League από την Αγγλία. Eastleigh Southend είναι η αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική. Να πούμε ότι η γηπεδούχος είναι στη 15η θέση, την 4η φιλοξενούμενη, με 20 βαθμούς, με 14 η γηπεδούχος. Θα πάμε στο διπλό, λογικά θα φτάσει η Southend στη νίκη. Απόδοση 1,80. Το μάτς ξεκινά στις 10 παρατέταρτο. Συνεχίζουμε από Αγγλία. 1599. From Town με Dotton Down είναι η αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική. Να πούμε εδώ ότι η From Town είναι στην 7η θέση με 13 βαθμούς, στη 12η με 12 βαθμούς η φιλοξενούμενη. Εδώ θα πάμε στα 2 έως 3 γκολ. Έχω τον Ιχολίπτη εδώ, μου κάνει τον τροχονόμο ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε λοιπόν τα άλλα δύο, φίλες και φίλοι, και η συνέχεια στη συνέχεια, να μην του χαλάσουμε το χατήρι. Break.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
13: Δηλαδή?
12: Η εκπομπή μας.
13: Πότε?
12: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
13: Δηλαδή?
12: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
12: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
14: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε φίλες και φίλοι, ήρθαμε εδώ να συνεχίσουμε τη δεύτερη. Σε δύο δόσεις λοιπόν το στοίχημα. Είχαμε πει τα δύο παιχνίδια, πάμε στα δύο επόμενα. 151. Θα πάμε στην Παραγουάη, εκεί η Πριμέρα Division, Ουρουγουάη, συγγνώμη. Μοντοβιδέο City Torque Peñarol, παιχνίδια τα οποία είναι για τη 8η αγωνιστική. Να πούμε, η Μοντοβιδέο είναι στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Έχει 18 φορές σκοράρ, έχει δεχθεί 7 τέρματα. Ενώ η City Torque, η Peñarol, συγγνώμη, είναι τρίτη με 16 βαθμούς και έχει τέρματα 13-5. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπουμε στον Άσο Χ. Θα πάμε και βάλουμε και το over 1,5 δίπλα να ανεβάσουμε απόδοση. Κοντά στο 1,95 θα φτάσει και το προτείνουμε. Και συνεχίζουμε με την τέταρτη επιλογή μας από Κολομβία, Πριμέρα Α. 157 Ατλέτικο Νασιονάλ, Ατλέτικο Τζούνιορ είναι η αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Ατλέτικο Νασιονάλ είναι έκτη με 19 βαθμούς, στη 16η με 9 μόνο η Ατλέτικο Juniors. Το μάτς αυτό ξεκινά έχει σέντρα στις 4 τα ξημερώματα. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ, η απόδοση είναι 1,92. Να πούμε ότι η Ατλέτικο Νασιονάλ, η γηπεδούχος, έχει σημειώσει 18 γκολ και έχει δεχτεί μόνο 9, ενώ η φιλοξενούμενη 14 έχει σημειώσει, 14 έχει δεχτεί. Πάμε να τα πούμε συνοπτικά και από την αρχή για όποιον δεν πρόλαβε. 148 Eastleigh Southend διπλό με απόδοση 1,80. 1599 κωδικός From Town Dotton Town 2-3 goal με απόδοση 1,90. 151 Μοντοβιδέο City Torque Peñarol από την Ουρουγουάη, 1 χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,95. Και 157 Ατλέτικο Νασιονάλ, Ατλέτικο Juniors, θα πάμε εδώ στα 2-3 γκολ με απόδοση 1,92. Θα πρότεινα συστηματάκι 3-4, αν χαθεί ένα να πάτε ταμείο. Έλεγα νωρίτερα με τον Βαγγέλη Δουκάκο για το 16χρονο που έφυγε από τη ζωή στη Θάσο, στο γήπεδο, εκεί που έπαιζε και χτύπησε σε τσιμέντο. Χτύπησε εκεί, ήταν κοντά ένα μέτρο από τις γραμμές από ό,τι πληροφορούμε. Δεν έχω δει εικόνα ακόμα. Αλλά θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία, όταν είναι εθνικά στάδια, όταν είναι στάδια τα οποία ελέγχονται από κάθε Δήμο, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια, να ελέγχονται σωστά, να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Να λοιπόν μια ανθρώπινη ζωή, ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του, έφυγε από κοντά μας από αμέλεια ανθρώπων. Κάτι δεν έγινε καλά και αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν θα πρέπει μετά να λέμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Θα πρέπει πρώτα να μην έχει συμβεί καν αυτό το κακό σε κανένα σπίτι, σε καμία οικογένεια. Αλλά δυστυχώς εδώ στη χώρα μας πάντα έτσι είμαστε. Εκ των υστέρων τρέχουμε να μπαλώσουμε, να διορθώσουμε πράγματα και δεν υπάρχει η πρόνοια της πρόβλεψης και της κάθε ενέργειας που προφυλάσσει τον κάθε πολίτη σε κάθε χώρο και εκεί που δραστηριοποιείται ή εκεί που βρίσκεται. Δυστυχώς αυτά έχουμε και τα ακούμε συνέχεια. Θα πρέπει κάτι λοιπόν κάποια στιγμή να αλλάξει και να το λάβουν όλοι οι αρμόδιοι σοβαρά υπόψη. Για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, το αυριανό με την Ολλανδία, μίλησε και ο Γιάννης Αναστασίου, είπε η Ολλανδία, ο coach του Πανετολίκου, η Ολλανδία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τη χρυσή γενιά της Ελλάδας. Θα νικήσουμε 1-0 ή 2-1, είπε ο Γιάννης Αναστασίου. Καλό θα είναι αυτός ο ενθουσιασμός να λείπει από τα παιδιά και από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο σαν να μην έχουμε κάνει καμία νίκη. Έτσι προχωρούν. Τα παιδιά είναι τα περισσότερα νεαρά σε ηλικία. Μην παρασύρονται. Θα πρέπει να κάνουν, να δώσουν και να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι έκαναν στα δύο προηγούμενα παιχνίδια για να καταβάλουν Ολλανδία και Γερμανία στα δεύτερα παιχνίδια. Γιατί η Γερμανία, επαναλαμβάνω, την Κυριακή δεν θα είναι εύκολο να έρθουν και να γνωρίσουν δεύτερη ήττα ή και ισοπαλία ακόμα. Θα έρθουν με σκοπό να κατακτήσουν την νίκη. Εκεί θέλει προσοχή από εμάς. We can't go forward. Όμως κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Ανατροπή είχαμε και στην υπόθεση του Προμηθέα, καθώς η πατρινή ομάδα εξασφάλισε προσωρινή διαταγή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία είχε λάβει χώρα την 9η Ιουλίου 2026. Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν εκείνη που είχε οδηγήσει μεταξύ άλλων στην ανάκτηση του πιστοποιητικού της ΚΑΕ και την επιβολή κυρώσεων. Βέβαια, η χορήγηση πιστοποιητικού δεν εμπόδιζε τη συμμετοχή των πατρινών στο πρωτάθλημα, άφηνε όμως ανοιχτό το ζήτημα των πιθανών κυρώσεων από τον αθλητικό δικαστή, μεταξύ άλλων και την αφαίρεση βαθμών. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Προμηθέας θα ζητήσει ανάκληση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ανάκληση της απόφασης δηλαδή για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού, καταθέτοντας τα νέα στοιχεία από την προσωρινή αυτή διαταγή. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Πάντως ήταν ένα θέμα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια και με τον Νίκο Λινάρδο που θα τον έχουμε μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε την καλή συνάδελφο τη Σοφία Λισιόβα, να δούμε γιατί μπορεί το πρωτάθλημα της Super League 1 να μην υπάρχει αυτόν τον καιρό, έχει διακοπεί. Η Super League 2 συνεχίζεται κανονικά όμως το Σαββατοκύριακο, να δούμε τι άλλες ειδησούλες έχουμε. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Η Super League 2 συνεχίζει ακάθεκτη.
0: Και η Γάμα Εθνική που είχαμε την πρώτη αγωνιστή την προηγούμενη.
1: Η Γάμα Εθνική που ξεκίνησε βεβαίως. Αγαπημένο Super League 2, σήμερα ότι έχουμε διάφορες ειδησούλες. Αρχικά να πούμε ότι ο Ουάρντα δεν πήγε ποτέ στην Τζάκυνθο. Α, και είχε συμφωνήσει.
0: Πάλι ήταν σταθερό στα ραντεβού του αυτό.
1: Ναι. Αρχικά ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να μεταβεί στην Τζάκυνθο, τουλάχιστον όχι εγκαίρω γιατί είναι άρρωστο. Γιατί έπρεπε, χθε έλεγε η προθεσμία των μεταγραφών των ελεύθερων. Οπότε έπρεπε μέχρι το βράδυ να κατατεθούν τα χαρτιά κτλ. Εφόσον λοιπόν ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να έρθει, υπήρχαν επαφές για να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιο και να κατατεθεί εντός προθεσμίας κτλ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν θα δούμε τον.
0: Το μετάνιωσε. Ήθελε να συνεχίσει διακοπές, Σοφία. Το μετάνιωσε. Λέει ο Γενάρης κοντά είναι. Εντάξει, θα πάμε τότε. Δεν πειράζει. Ουάρντα είναι αυτό.
1: Ναι, κάποιες άλλες μεταγραφούλες γίνανε. Ο Κωνσταντακόπουλος συμφώνησε με την ΑΕΛ που είχε πέσει στο Ηρακλή. Ο Όσκα Πίντσι που τον μάθαμε από το Βόλο συμφώνησε με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Επίσης υπάρχει και ένα αρκετά στενάχωρο θέμα με το τροχαίο που είχε ο γιος του Νόνι Λίμα, ο Κώστας Λίμα.
0: Ναι.
1: Αυτός το Σάββατο, ο Κώστας Λίμα, που είναι 33 ετών, αγωνιζόταν σε μια ομάδα τοπική της Ρόδου, τον Αστέρα Παστίδα, και το Σάββατο πήγαινε στην προπόνηση και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, που τον έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες.
0: Τελικά, έχασε το πόδι του τελικά.
1: Ναι.
0: Ακροτηριάστηκε.
1: Πληροφορήσω για ακροτηριασμό. Ήταν σκοφρό το τροχαίο, ήταν με μηχανή ο Λίμα. Και περνάει όλη η οικογένεια τώρα μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Πανιόνιος στέκεται δίπλα και ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β' θα δοθούν στην οικογένεια Λίμα. Γι' αυτό καλεί και όλο τον κόσμο να στηρίξει, να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει έτσι την οικογένεια του Νόνι Λίμα, του μεγάλου παίχτη που φόρησε τη φανέλα του
0: Πανιόνιου. Σοφία, μισό λεπτάκι, γιατί μου έστειλε μια φωτογραφία ο Τασούλης, ο θρυλικός ο Τασουλάκος, με εμφάνιση της ελληνικής ομάδας, μια σημαία εκεί ανοιχτή. Και φυσικά ο Τασούλης λέει αεκάρα, κίτρινο μαύρο, Πατήσια. Καλησπέρα κύριε Τάσο, σας ακούω τώρα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας Ελλάδος. Για αύριο παίζουμε Ολλανδία. Καλό απόγευμα και καλή και όμορφο Τετάρτη. Τασούλη, να είσαι καλά. Νίκες και επιτυχίες στην ομάδα σου και στην εθνική ομάδα. Έλα, Σοφία μου, συνεχίζουμε.
1: Ναι, το άλλο δυσάρεστο των ημερών έτσι, που έχει να κάνει με το τοπικό ποδόσφαιρο είναι ο φανάσιμος τραυματισμός του παίχτη του Βίρονα Καβάλας, του Τζάνα Ασλάν, ο οποίος σε ένα εντελώς κατάλληλο γήπεδο, σε μια φάση 16 χρόνο παιδί τέλος πάντων, λύστρησε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε ένα πτυχίο, την Εντένιο.
0: Το συζητήσαμε και με τον Βαγγέλη Δουκάκο νωρίτερα, εκτενέστερα αυτό το θέμα. Δυστυχώς κατέληξε το παλικαράκι και αυτό είναι το άσχημο, το πολύ μεγάλο άσχημο τη όλη υπόθεση.
1: Ναι, και ανοίγει το θέμα πάλι με την καταλληλότητα των γηπέδων στην Ελλάδα, που υποτίθεται ότι ελέγχονται, να διαδοτούνται και ότι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη ότι να φροντίζουν γι' αυτά. Αλλά δεν γίνεται σωστά τα πράγματα. Από εκεί πέρα τώρα επιστρέψουμε στο Super League 2, γιατί βγήκε το πρόγραμμα της αγωνιστικής, της Πέμπτης, και αυτά να πούμε ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλλιθέα, επειδή έχει διεθνής συνελπίδων Ολυμπιακός Β', αλλά δεν θα αργεί να γίνει, να διεξαχθεί αυτό το ματ. Ορίστηκε ήδη για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Και από την Πέμπτη αγωνιστική ξεχωρίζει το Θεσσαλικό ντέρμπι, είναι Κιβόλου ΑΕΛ που περιμένουμε. Αλλά και ιδιαίτερη σημασία έχει και το Παθρακικός Πανσεραϊκός, γιατί να θυμίσω ότι έφυγε ο Βοσνιάδης του Πανσεραϊκό και πήγε ο προπονητής του Παθρακικού, έφυγε, παραιτήθηκε από την ομάδα του Κομωτινής και πήγε στις Σέρες ο Κώστας Γεωργιάδης. Και τώρα η μοίρα κατάφερε να επιστρέψει στην Κομωτινή ως αντίπαλος.
0: Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είπαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, είπε και ο Βαγγέλης Δουκάκος δύο λόγια που ανακοινώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Και να πούμε λίγο τα παιχνίδια και τις ημερομηνίες, πότε θα διεξαχθούν. Τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής λοιπόν των 8 παιχνιδιών που θα διεξαχθούν το τριήμερο 27-29 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους, στις 28 Οκτωβρίου στις 9 και 4 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και την ίδια μέρα στις 17 και 30 ορίστηκε το Παναθηναϊκός Άρης. Ενώ νωρίτερα στις 15 θα παίξουν Μαρκό με τον Ολυμπιακό. Έχουμε λοιπόν την Τρίτη 27 Ακτέρας Άκτορ και Φυσιά στις 5 και μισή. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου Μαρκό Ολυμπιακός στις 3, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός Άρης στις 5:30, ΑΕΛ Όφη στις 7:30 και ΠΑΟ ΚΑΙΚ 9:15. Και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου Πανσαραϊκός Νίκη Βόλου στις 4 και Βόλος Ατρόμητος στις 6 στο Πανθεσσαλικό. Να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θεωρητικών και θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Θα το βρείτε στην Αητόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον, ενώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 210 26 22 210.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι αλλάζουν οι ώρες όλων των αγώνων που διεξάγονται στο ΟΑΚΑ, εντός έδρας δηλαδή, για το 2026, και όλα τα παιχνίδια θα διεξάγονται πλέον στις 5:30. Μετά από παράπονα των φιλάθλων που γινόντουσαν αργά και δεν μπορούσαν να πάνε με τις οικογένειές τους, είτε να έρθουν από επαρχία και να παρακολουθήσουν την ομάδα. Έτσι λοιπόν, με εξαίρεση το Αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στις 7 η ώρα δηλαδή, αντί στις 9 που είχε οριστεί, όλα τα υπόλοιπα, τα εντός έδρας, θα είναι στις 5:30.

Είχαμε γυρίσει και εκεί για την αντίδραση του Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο διεθνής πρώην καλαθοσφαιριστής της δηλώσης του αντιπροέδρου της ΚΑΕ Καρδίτσας, Βασίλειου Τσιγάρα, ο οποίος τον χαρακτήρισε τουρίστα και έκανε λόγο για φασιστικές μεθόδους. Ο παλέμαχος λοιπόν ο διεθνής άσος απέρριψε κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση του με την Καρδίτσα και στην προσφορά του στο σύλλογο, ενώ τοποθετήθηκε και για την ονοματοδοσία του νέου κλειστού γυμναστηρίου.

Αναλυτικά η δήλωσή του ήταν: με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα για την αήθη και απρόκλητη επίθεση που αξαπέλυσε εναντίον μου ο πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Καρδίτσας, Βασίλειος Τσιγάρας, κατά τη συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου και της παρουσίασης της νέας αγωνιστικής χρονιάς, παρουσία του Προέδρου της ΚΑΕ κ. Χρήστου Δελιγιάννη και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ κ. Βασιλείου Μάρκου. Ο χαρακτηρισμός του Ρίστας και οι αναφορές σε δίθεν φασιστικές μεθόδους εκ μέρους μου προσβάλλουν τόσο την προσωπικότητά μου όσο και τη διαχρονική προσφορά μου στον αθλητισμό και στον τόπο μου. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς που θεωρώ συκοφαντικούς και απορρίπτω κατηγορηματικά. Δεν θα μπω στη διαδικασία, λέει ο Γιάννης Μπουρούσης, να παρουσιάσω την πορεία μου στον μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα. Είναι γνωστή στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά της. Οφείλω όμως να απαντήσω σε συγκεκριμένες κατηγορίες που απαξιώνουν την ανιδιοτελή προσπάθειά μου να στηρίξω την ομάδα στη διαδρομή του προς την διαδρομή της προς την υψηλότερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν επειδή στα 17 μου χρόνια έφυγα από το σπίτι και την πόλη μου για να ακολουθήσω τον όνειρό μου, να αγωνιστώ σε όλο τον κόσμο και να φτάσω ανάμεσα σε πολλές άλλες διακρίσεις στην ύψιστη τιμή να γίνω αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Όλοι γνωρίζουν πόσο περήφανος είμαι για την Καρδίτσα και την καταγωγή μου. Αν με καθιστά τουρίστα, το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής μου καριέρας αγωνίστηκα ιδιωτελώς σε δύο ομάδες της πόλης μου και συνέβαλα καθοριστικά στην άνοδό τους. Τότε η ετυμογορία της λέξης τουρίστας του κυρίου Τσιγάρα για το πρόσωπό μου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και απαξιώνει την έμπρακτη και προσφορά μου στον τόπο μου. Και πολλά άλλα που αναφέρει ο Γιάννης ο Μπουρούης εδώ, βεβαίως σαφώς πικραμένος από τη στάση και θέση του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Καρδίτσας, πράγμα το οποίο σαφώς όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η πορεία του Γιάννη Μπουρούση στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως τι έχει γίνει εσωτερικά στην ομάδα, προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε.

0: Και όπως έχουμε προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, θα έχουμε κοντά μας τον πρώην διεθνή καθοδοσφαιριστή και προπονητή σήμερα, Νίκο Λινάρδο. Κόουτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Αργήσαμε λίγο.
1: Καλή σεζόν, ναι.
0: Αργήσαμε να βγούμε, έχουμε 5 λεπτά και το πολύ. Ναι. Πάμε να τα πούμε εντάχει, γιατί
1: έγινε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε Ευρωλίγκα. Δεύτερη αγωνιστική, χθες Ολυμπιακός, σήμερα ο Παναθηναϊκός. Θέλω την πρώτη εκτίμησή σου, κόουτς.
1: Εντάξει, είναι θετική εικόνα και των δύο ομάδων, γιατί παρότι έχουν κάποιες απουσίες, έχουν βρει τον τρόπο και έχουν κερδίσει. Τα δύο πρώτα μάτς σχετικά εύκολα. Ο Ολυμπιακός χθες έκανε μεγάλη νίκη για μένα από πλευράς ψυχολογίας και βαθμολογικής σημασίας, γιατί νομίζω η Ζαλγκύρης στη φετινή περίοδο είναι πολύ γεμάτη ομάδα και νομίζω θα κάνει αρκετές ζημιές. Οπότε ο Ολυμπιακός κρατάει στα σύν του μία εκτός έδρας νίκη από μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα κάνει νίκες επί των διεκδικητών της πρώτης οκτάδας. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έχει πολύ καλό το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο παίκτης των κρίσιμων στιγμών, πήρε τα σούτα που έπαιρνε στο τέλος και ήταν ένα έτσι απολαυστικό, θα έλεγα, θέαμα και παιχνίδι για όλους τους μπασκετόφιλους που το είδαν στην τηλεόραση και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, είπαμε, είναι μια ομάδα μειομοιογένεια, απέκτησε καινούριους παίκτες, κάλυψε κάποια κενά.
0: Ο Μοντέρο, ήθελα να πω, κότσο, ο Μοντέρο προσφέρει πράγματα που δεν τα είχε.
1: Κοίταξε, ο Μοντέρο δεν θα παίξει ανεξέλεκτο όπως έπαιζε με την προηγούμενη τη ομάδα. Θα παίξει πιο οργανωμένο μπάσκετ, αλλά έχει το αίσθημα του killer scorer. Όπως επίσης τον βλέπω ότι ενδιαφέρεται πολύ να δημιουργήσει και να πασάρει. Δηλαδή θα έχει μέσα στη φαρέτα του περισσότερες ασίτα από ό,τι είχε στην περσινή περίοδο. Πέρσι του ζητάγανε πολύ σκορ, φέτος του ζητάει ο Ολυμπιακός όχι μόνο σκορ. Το σκορ θα το έχει σίγουρα, αλλά νομίζω δημιουργία και έξτρα πάσα που έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο Μοντέρο.
0: Τώρα, οι πράσινοι δίνουν σήμερα με τη Βιλερμπάν το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι τους, με απόντες φυσικά και με λήψεις αρκετές, Λούκα, Ναν, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ.
1: Πέντε μια ολόκληρη πεντάδα, όπως βλέπεις. Η οποία μπορεί να ανησάξει με τη σημερινή πεντάδα που θα ξεκινήσει ο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα είναι σχετικά εύκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Η Βιλερμπάν δεν είναι τόσο δυνατή φέτος. Και γενικά οι γαλλικές ομάδες παρουσιάζουν κάποια κάμψη, θα έλεγα, και λόγω μπάτζετ αλλά και διαφόρων ανακατατάξεων διοικητικών. Θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη ενός κορυφαίου προπονητή όπως είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δείχνει μια διαφορετική αγωνιστική ταυτότητα από την περσινή σεζόν, περισσότερο ομαδικότητα, περισσότερο γύρισμα της μπάλας. Η μπάλα περνάει από όλους τους παίκτες, δεν είναι δηλαδή one man show που ήταν πέρσι και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει πολύ καλύτερα στη φετινή περίοδο.
0: Μάλιστα. Πάντως ο Παναθηναϊκός φέτος έχει προσθέσει, έχει ενισχύσει μάλλον το έμψυχο υλικό του. Βεβαίως στο Super Cup coach δεν τον είδαμε εκεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε. Ήταν η αιτία, η ελλείψη που είχε πολλές, ήταν αρχή ακόμα, ή έχουμε μια ενίσχυση του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα για την μπάσκετ λίγη με την προσθήκη του ΠΑΟΚ και του Άρη και θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Ασφαλώς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν ενισχυθεί και ασφαλώς όπως θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, ότι κάποιες φορές και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν πολύ σκληρά καρδιά για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είχε απουσίες ο Παναθηναϊκός, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ενισχυμένος και θα έλεγα ότι φέτος η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι όχι θα κάνει εκπλήξεις, θα στερήσει κάποιους βαθμούς νίκης από τους μεγάλους πρωταγωνιστές που ήταν τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Βέβαια ελληνικό στοιχείο δεν βλέπω πολύ, βλέπω πάλι ξένους παίκτες.
0: Και εκεί ήθελα, να πάω, coach, γιατί η εθνική ομάδα είναι ορφανή, βλέπω από έψυχο υλικό.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα γίνει να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο για να έχουμε και εθνική ομάδα, γιατί βλέπω χρόνο με το χρόνο δεν πάμε καλά στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, δυστυχώς η δεξαμενή θα στερέψει από παίκτες οι οποίοι θα είναι πολύ έμπειροι και θα έχουν πολλά λεπτά αγωνιστική συμμετοχή. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έρχονται στην εθνική ομάδα, αλλά το θέμα είναι τι στατιστικά έχουν στις ομάδες οι οποίες παίζουν όλη τη σεζόν. Δηλαδή ξαφνικά μας ζητήσει από έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολύ ελάχιστη συμμετοχή να είναι πρωταγωνιστής στην εθνική, σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω να πω είναι ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ξένων παιχτών, τόσο θα ελαττώνει και η συμμετοχή των Ελλήνων πρωταγωνιστών, θα έλεγα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία παίζουν σε αμερικάνικα πανεπιστήμια και αυτά να έρθουν ίσως προσθέσουν μια φρεσκάδα και έτσι μια ελληνικότητα θα έλεγα στην εθνική ομάδα. Πρέπει να τη στηρίξουμε την εθνική ομάδα, πρέπει να σφυρίζουμε τον Βασίλη Σπανούλη γιατί είναι Έλληνας προπονητής και ξέρεις ότι τις μεγαλύτερες επιτυχίες έχουν πετύχει οι Έλληνες προπονητές στην εθνική ομάδα. Και από εκεί και πέρα νομίζω, εύχομαι και ελπίζω κάποιοι παίκτες να βρουν χρόνο συμμετοχής και μέσα από το ελληνικό πρωτάθλημα και μέσα από τους αγώνες είτε του EuroCup, είτε της BBL, είτε της Ευρωλίγκα.
0: Ακούω, είστε στο γήπεδο, είστε στο. Πού ακριβώς?
1: Ναι, έχω την Ακαδημία εδώ, έχουμε προπόνηση.
0: Να πούμε λίγο την Ακαδημία που είστε ακριβώς.
1: Ναι, είναι η Ακαδημία της Νίκης Δροσιάς. Έχουμε 6-7 αγωνιστικά τμήματα και τώρα ξέρεις αρχίζουν όλα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούμε να ενεργοποιηθούν στους προπονητές και την επίβλεψη δικιά μου. Τα παιδιά είναι να μπουν στο χορό των παιχνιδιών. Είναι ωραία, είναι απολαυστικά, είναι νέα παιδιά. Έτσι ηλικίας από 6 ως 16 χρονών και όπως καταλαβαίνεις δεν έχουμε ξένους, δεν έχουμε ομογενείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είμαστε αμυγός ελληνική ακαδημία.
0: Κόουτς, να σε ευχαριστήσω πολύ. Βγήκαμε πολύ αργά, είμαστε εκτός χρόνου ήδη. Γιατί,
1: θα τα πούμε προσεχώς.
0: Μπράβο, να πούμε πολλά περισσότερα για να το ανοίξουμε περισσότερο το θέμα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Και με τον Νίκο Λινάρδο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Δελτίο ειδήσεων, ακούνε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, ποιος θα το πει, δεν ξέρω. Ή Γιώργος Ιωάννου ή Θέμης Παλιούρας. Θα ρίξω τον πλήρω σε λίγο, δεν μου έχουν πει. Λοιπόν, και αμέσως μετά, Σάκης Μπουσδούνης για το επόμενο δίωρο. Εμείς πρώτο Θεό την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση.

0: ζούμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με προπόνηση στις 7.30 στην Τούμπα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ενώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή της Γαλανόλευκης. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τη Γερμανία θα παρατάξει την ομάδα ο Σέρβος τεχνικός. Με στόχο το 2-2 στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Χωρίς το Χουάν Τσερνανγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού, θα παρουσιάσει το τριφύλι. Εκτός παραμένουν οι Σλούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολ σε 9 και 4 τώρα, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτης βρίσκεται τον Μπρούνο σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πάνω από 10.000 οπαδούς θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στις 28 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα, Άκτορ, Όφη, Άρη και οι δύο αγώνες με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7 θα γίνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική αντί για τις 9 όπου ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ρεπό έχουν

0: Σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριβιλιού. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Νίκο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αντρέα Τρινκέρι, αμφίβολος ο Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Ενόβα Sports 4. Μέχρι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιαγιούνας. Δικαίωση για τον Προμηθέα Πατρών στο διοικητικό πρωτοδικείο στην υπόθεση της αναστολής του πιστοποιητικού συμμετοχής στην Greek Basket League, με την ομάδα της Πάτρας να καταθέτει αίτηση ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Χωρίς τον Τζόσουα Κίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα, σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Σλότερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αναβολή στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Αργεντίνο Ετσεβερί λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουζούνι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Μητρεβέτην Ελλάδα Sports 94,3, 10 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω. Προσοχή μόνο στους δρόμους, γιατί εδώ στην Αθήνα έχει βρέξει. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821.

0: Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, ευχαριστώ που λέγανε και παλιά.
2: Έτσι, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, τι λέει η Θεσσαλονίκη, δρόσησε, έχουμε βροχούλα ή είναι καλός ο καιρός?
2: Όχι, όχι, καλά είναι, καλά είναι. Έχει μια δροσιά και ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη ζει και είναι στον παλμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, όπου την υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ο οικοδεσπότης.
0: Ακριβώς, στην κατάμεστη Τούμπα, έτσι.
2: Sold out, sold out, και στο παιχνίδι με την Ολλανδία και με την Γερμανία. Εντάξει, για μας είναι λίγο ψηλογνώριμα τα μέρη, γιατί ερχόμαστε συχνά εδώ πέρα, οπότε ναι. Μάλιστα. Είναι σαν αυτό που λένε, σαν το σπίτι μας.
0: Σαν το σπίτι μας, ναι. Έχει συνέντευξη τύπου 7 παρατέταρτο ο προπονητής της εθνικής μας.
2: Ναι, ναι, 7 παρατέταρτο, σε 9 πιο μετά είναι και ο Τσάβη, ο τεχνικός της Ολλανδίας, και ναι.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στα του ΠΑΟΚ.
2: Να πάμε και στα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ που περιμένει τις επιστροφές του Ντεσπότοφ και του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε υποστεί μια βαριά θλάση και περιμένουμε μετράμε αντίστροφα, έτσι ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση του δικεφάλου του Βορρά. Από εκεί πέρα περιμένει και τον Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είχε κάνει ένα χειρουργείο και προσπαθεί να επανέλθει από το καλοκαίρι, δεν έχει πέσει ακόμα παιχνίδι επίσημο με τον δικέφαλο του Βορρά. Θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να βγάλει μέρος της προπόνησης, προκειμένου στο παιχνίδι με την Καλαμάτα να είναι στην διάθεση του Αλέξη.
0: Τουλάχιστον στην αποστολή.
2: Ναι, ναι, ναι, στη διάθεση του Αλέξη, ναι, στην αποστολή. Αυτό το παιχνίδι έχουν κυκλώσει και για τον Γιαννούλη και για τον Ντεσπότοφ, προκειμένου να επιστρέψουν και να έχουν και περισσότερες λύσεις όσον αφορά το παιχνίδι πρωταθλήματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τους υπόλοιπους, περιμένουμε. Ο Κώστα μαζί με τον Ελουστό το κάνουν θεραπεία και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται σιγά-σιγά, χωρίς τους διεθνείς του, για να έρθουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αυτό το πρόβλημα με τους διεθνείς το έχουν όλοι οι προπονητές, βέβαια. Ειδικά από τις μεγάλες ομάδες που λείπουν πάρα πολλοί παίχτες, έτσι, και δεν μπορούν να κάνουν στην ουσία αυτό που θα ήθελαν να κάνουν.
2: Καλά, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, αγωνιστικά δεν βλέπω να έχει τίποτα άλλο ο ΠΑΟΚ.
2: Αγωνιστικά δεν έχει κάτι άλλο. Ουσιαστικά μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε μια διαδικασία να ξεκινήσει τις συζητήσεις για τις ανανεώσεις των συμβολέων. Όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, προτεραιότητα είναι ο Αντρίγιας Ζήθκοβιτς και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Φυσικά υπάρχουν και συζητήσεις για τον Αντώνη Τσιφτσή. Ο Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του επόμενου καλοκαιριού. Και από εκεί και πέρα και με τον Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ θέλει να του κάνει ένα νέο συμβολέο, καθώς τον πιστεύει και τον θεωρεί σημαντική μονάδα.
0: Να πούμε ότι έχει βγει και το πρόγραμμα για το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στις 9 για 4 στην Τούμπα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Από ό,τι είδα, ναι, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, κάτι για τον μπασκετικό, θες να πεις κάτι, έχουμε...
2: Στο μισή ώρα του τάμπλου στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην πρεμιέρα του EuroCup, με φιλοδοξία και στόχο τη νίκη.
0: Απέναντι στη Μανδρέσα, να πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στις 7:30 βλέπω.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι sold out το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Στέλιος Παπαντονίου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ξεκινάει και για τον ΠΑΟΚ λοιπόν το EuroCup. Απέναντι στην Μανδρέας, όπως σας είπα, σε 7:30 το απόγευμα. Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί απέναντι στους Ισπανούς. Ο ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση, έχει κερδίσει ήδη δύο ομάδες σε Ευρωλίγκα, την Αρμάνη Μιλάνο με 77-89 και την Παρτιζάν 99%, ενώ στο 3 μάλλον και στο Super Cup κατάφερε να κλέψει εντυπώσεις, κέρδισε και τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό με 84-82, αλλά ζόρισε πάρα πολύ και τον Ολυμπιακό στον τελικό, ιτήθηκε με 101-96. Έχει υψηλό επίπεδο παίκτες όπως Καλάθης, Οσμάν, Αλεξάνδερ και Ταϊρή. Έχει ενθουσιασμό η ομάδα και όρεξη για αυτά που θα ακολουθήσουν στη σεζόν. Γι' αυτό λοιπόν και ο κόσμος του ΠΑΟΚ εξαφάνισε όλα τα εισιτήρια, όπως είπε και ο Στέλιος. Sold out είναι το παιχνίδι. Η Μανδρέσα, η οποία ταλαιπωρήθηκε να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αποστολή των Ισπανών αντιμετώπισε μεγάλη καθυστέρηση με την πτήση της στο αεροδρόμιο της Βαργκελώνης για Αθήνα. Είχε πολύ ωραία καθυστέρηση, δεν πρόλαβε την ανταπόκριση για Θεσσαλονίκη, διανυκτέρευσε στην Αθήνα και έχασε για την πρωινή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί. Είχε μια ταλαιπωρία δηλαδή. Νωρίτερα σας είπα για τις ώρες και τις ημέρες της διαξαγωγής των μάτς της τέταρτης αγωνίσης του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΠΟ, σας είπα για τον ΠΑΟΚ. Να το πούμε έτσι συνοπτικά το πρόγραμμα. Την Τρίτη στις 27 του Οκτώβρη, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά στις 5.30 στο γήπεδο του Αστέρα, Θοδωρής Κολοκοτρώνης. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, Μαρκό Ολυμπιακός στις 3 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα επίσης στις 3 στο Δημοτικό της Χρυσούπολης. Παναθηναϊκός Άρης στις 5.30 στο ΟΑΚΑ. ΑΕΛ Όφη στις 7.30 ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, πάω ΚΑΕΚ στις 9 για 4 στην Τούμπα, την 5η μάλλον στις 29 το Οκτώβρη, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο Σέρων, Βόλος ΑΕΛΑ Μπετατρόμητος στις 6 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την τέταρτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πάμε και στα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα στον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή, καλό αθλητικό αλλά και μουσικό ταξίδι. Και αναμένουμε όλα τα θέματα και σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι από τη Λευκάδα και μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία από την παραλία Άγιος Ιωάννης της Λευκάδας. Έτσι λέει κάτι από το καλοκαίρι. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αλλά και τον ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ. Περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη, λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας μετά τις 7 σήμερα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή μας, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλησπέρα λέει Captain Σάκη από το Βαγγέλη και από το, στο κάτω εγάλιο όπως λέει ο ίδιος. Γεια σου καλή μου φίλε Βαγγέλη. Αύριο λέει θα πάω στη Λιβαδιά που σου αρέσει. Ναι, Λιβαδιά είναι αγαπημένη πολύ φίλε. Να πας εκεί στην Κρία, να πιεις καφεδάκι. Θα περάσει και από Θήβο, ερχομενό, Άμφισσα, ωραίο ταξιδάκι θα κάνεις. Με το καλό φίλε, καλό δρόμο να έχεις. Καλησπέρα λοιπόν, Σάκη λέει σε εσένα και στα όμορφα παιδιά της παρέας σου. Όμορφα παιδιά τώρα, Θανάσης όμορφος, τέλος πάντων. Ειδικά στο παιδί λέει που επιμελείται τα πολύχρωμα κουμπάκια. Να τα Θανάση, για σένα. Καθώς και σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές του 943 Ντερβέτ & Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Φιλιά και ευχαριστώ η φίλη μας η Γεωργία από τον Άσπρο Πύργο. Θανάση μου, πήρες και το κομπλιμέντο σου. Γεωργία μου, τον έχεις δει καλά δηλαδή. Εντάξει, καλό παιδί είναι, αλλά... Ναι, εντάξει, πανέμορφος είσαι, Θανάση μου, εντάξει, οκ, οκ.

Μια ψυχή κάποτε είπε η δικτατορία, λέει, των ηχοληπτών. Δανείζουμε αυτόν τον όρο. Μπορώ να πω ότι δεν είναι όμορφο παιδί, να με κόψει στον αέρα. Πανέμορφος. Κούκλος, παιδί μου, κούκλος. Αυτά λοιπόν με το κούκλο μας. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα να πω και στη Λιβαδιά, εκεί στον Βασίλη και τη Μαρία. Μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, διότι αυτή είναι η Φωκίδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Θέμη, μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάγιο που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω. Μπορείτε να έρθετε και εσείς στην εκπομπή μας μέσω των δικών σας μηνυμάτων. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Βαγγέλη μου, ναι, έτσι όπως το γράφεις είναι. Πάμε τώρα να πω καλησπέρα σε έναν αγαπημένο μου φίλο και πρέπει να είναι ο πιο μικρός φίλος που ακούει την εκπομπή μας, ο φίλος μου ο Τάκης, ο οποίος όπως μου είπε είναι Παναθηναϊκός, έχει κίτρινη ζώνη και πάει για μαύρη ζώνη στο καράτε, ακούει η Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και Energy. Μπράβο Τάκη μου. Και είναι και πολύ καλός μαθητής, πέρα ότι είναι και καλό παιδί, δεν το συζητάμε αυτό. Καλησπέρα και στη μαμά του εκεί που μας ακούνε.

Και με την ευκαιρία έτσι που μίλησε για το φίλο μου τον Τάκη, καλό είναι παιδιά να σπρώχνετε τα παιδιά στον αθλητισμό, έτσι. Υγεία είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι όλη την ημέρα πάνω από ένα κινητό ή από καφέ σε καφέ, 100% καλύτερα να είναι και να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Καλησπέρα, άρχοντα λέει, γεια σου ρε φίλε. Και καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες από όπου και αν είναι. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου Αλέξανδρε.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε δύο παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Στις 9 και 5 τζάμπολ στο Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσικτάς και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν. Ο Νίκος Κατσάτσος θα περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε μάτς για το Eurocup. Είναι ένα σε εξέλιξη. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Σιολιάι, το Παθανάσι, Σιολιάι, London Lions 2-4. Στις 7, Μπαξέχ Σεχίρ Κολεγή, Ρώμα. Στις την ίδια ώρα, Ρίγκας Ζέλι Τορτόνα. Στις 7.30, Πανεβέζης Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δέχεται τη Μανδρέσα, ξεκίνημα και για την ελληνική ομάδα. Στις 8, Ράτιο Φαρμούλμ Μπάλκαν. Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντουσνοστ. Στις 9, Νάπολη Μπούργ. Στις 9.30, Σαν Πάμπλο Μπούργκος Τσεντεβίτα Ολύμπια. Στις 10, Μαξίμα Ρώμα Κλούζ Νάποκα. Και την ίδια ώρα, Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ. Θα έχετε ενημέρωση για όλα αυτά τα μάτς εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να μείνω λίγο στο μπάσκετ. Το επόμενο διάστημα, και παίρνω αφορμή κάποια δικά σας μηνύματα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και στη θέση 5. Το επόμενο διάστημα λοιπόν μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς οι αποφάσεις των ομάδων του NBA για την διαμόρφωση των ρόστερ τους είναι πιθανό να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή αγορά. Παίκτες που αυτή τη στιγμή έχουν συμβόλαιο ή διεκδικούν μια θέση στις ΗΠΑ μπορεί να βρεθούν διαθέσιμοι, αλλά το σημαντικά τα δεδομένα. Ίσως εκεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που θεωρώ εδώ και 2-3, μετά τον τραυματισμό μάλλον του Λεσόρ, έχει τεράστιο πρόβλημα στη θέση 5. Έτσι νομίζω.

Πάμε λίγο Πορτογαλία. Την απόφαση να αλλάξει προπονητή και στηρίζει ο ΑΒΕ μετά τον Ολυμπιακό φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του Πορτογαλικού Συλλόγου. Και ο λόγος είναι τα άσχημα αποτελέσματα της ομάδας, η οποία στις πρώτες 7 αγωνιστικές, φίλες και φίλοι, έχει μόλις 4 πόντους με μία νίκη, μία ισοπαλία και 5 ήττες. Και έχοντας παράλληλα μία από τις πιο χειρότερες άμυνες στο πρωτάθλημα με 15 γκολ παθητικό. Ο διάδοχος φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί και θα είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Πρόκειται για τον προπονητή της φετινής έκπληξης στην Primeira Liga, ο Arouca, ο οποίος έχει 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση. Ο Σεάμπρα έχει περάσει από Πάσος Φερέιρα, Φαμαλικάο, Μάμφα, Μορέιρενσε, Μαρίτιμο και Εστορίλ.

Σε λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μάτς απέναντι στην Ολλανδία, στην Τούμπα. Sold out, είπαμε, το παιχνίδι εκεί. Φυσικά την Κυριακή άλλο ένα μεγάλο μάτς στην Τούμπα απέναντι στην Γερμανία.

0: Συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7, ενώ εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Μάριε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, βγήκε σήμερα το πρόγραμμα για το κύπελο και από ό,τι έλεγα και νωρίτερα, πάω ΚΑΕΚ 9 και 4 στην Τούμπα την 3η 27 του Οκτώβρη.
2: Ναι, είναι η επέτειος.
0: Πριν το όχι.
2: Η επέτειος της Ελλάδας που τιμά την άρνηση του Ιωάννη Μεταξά στους Ιταλούς.
0: Και θα αρνηθεί η ΑΕΚ να χάσει την Τούμπα, φαντάζομαι.
2: Και θα αρνηθεί η ΑΕΚ να χάσει την Τούμπα, ναι. Καλά φαντάζεσαι. Εντάξει, η ώρα βέβαια είναι λίγο βάναυση, τώρα το 9 και 4. Αλλά τι να κάνουμε. Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, είναι αυτό που έλεγα, ότι με την επιστροφή της ομάδας από τη διακοπή του πρωταθλήματος ξεκινάει ένα δύσκολο πρόγραμμα, και πράγματι η ΑΕΚ έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ξεκινώντας από το μάτς με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου, μετά οι εκτός έδρας αναμετρήσεις με Σαχτάρ και Manchester City, έρχεται το παιχνίδι με τον Πανετολικό, γενικότερα πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο εύκολα δεν είναι.
0: Εννοείται.
2: Άρα πρέπει η ΑΕΚ να είναι προσεκτική. Μετά τον Πανετολικό είναι το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα, Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφια, Λεβαδιακός εντός, Καλαμάτα εντός. Μέχρι το 20 Δεκεμβρίου η ΑΕΚ έχει ένα βαρύ πρόγραμμα με ευρωπαϊκά μάτς, Ελλάδα, πρωτάθλημα κύπελο, είναι γεμάτο το πρόγραμμά της.
0: Η Ρεάλ που θα έρθει χωρίς τον Ασένθιο, από ό,τι είδα, 4 μήνες έξω, είναι στόπερ.
2: Μπαίνει στο χειρουργείο Ασένσιο, Ισπανός διεθνής στόπερ, σοβαρό το πρόβλημά του, μυϊκός τραυματισμός. Εντάξει.
0: Δεν πάβει όμως να είναι η Ρεάλ.
2: Δεν πάβει να είναι η Ρεάλ, έχει τόσες λύσεις. Κάταγμα στη δεξιά κνήμη, για την ακρίβεια, υπέστη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σίγουρα σημαντική απουσία για τη Ρεάλ, όμως η ΑΕΚ πρέπει να εμφανιστεί σοβαρή και σε εκείνο το παιχνίδι, αν θέλει να πάρει κάτι, ό,τι μπορεί να πάρει τέλος πάντων από το μάτς με την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι μεγαλώνει ο αριθμός που θα ταξιδέψουν Αγγλία. Πολλοίς κόσμος θα πάει Αγγλία, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, γιατί είναι σε μια εβδομάδα αυτό που λέμε ότι θα κυτρινίσει το νησί.
0: Ναι, Λονδίνο και Μάντσεστερ, πάνω από 9.000.
2: Πώς το λέει το τραγούδι, έχει πάρτι στο νησί.
0: Ναι,
2: φέρε έχει... και τους φίλους σου μαζί, εγώ θα πω.
0: Έτσι, φέρε και τους φίλους σου μαζί και πάμε στο νησί.
2: Και πάμε στο νησί για τα δύο αυτά παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. 6.000 εισιτήρια έχουν φύγει επίσημα. Η ΑΕΚ στο μάτς με τη Σαχτάρ έχει πάρει 6.000 εισιτήρια, όμως ο κόσμος που θα βρεθεί είναι πολύ παραπάνω, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι, Έλληνες κάτοικοι της Αγγλίας που μπορούν να πάρουν και σε άλλες θύρες. Σίγουρα θα είναι και οι οπαδοί οι Ουκρανοί, θα είναι και οι οπαδοί της Chelsea που έχουν με ένα μικρό αντίτιμο, που αυτοί που έχουν εισιτήριο διαρκείας μπορούν να δουν το παιχνίδι και θα βρεθούν, από όσο γνωρίζω. Και 3.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City, σύνολο 9, 10 εγώ σου λέω, να το κάνουμε έτσι στρογγυλά, χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στην Αγγλία. Πολύ σημαντικό, υπάρχει τεράστια ζήτηση, δηλαδή αν κάποιος μέχρι και σήμερα, και όχι μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις ημέρες των αγώνων θα προσπαθεί κάποιος να βρει εισιτήριο, δεν ξέρω αν μπορέσει και με ποιο τρόπο. Πάντως δεν έφτασαν ούτε για ζήτο. Χθες που κυκλοφόρησαν μέσα σε 45 λεπτά έκαναν φτερά. Είναι η δίψα του κόσμου, κακά τα ψέματα, και όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες.
0: Μάλιστα. Η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ 81.000 ευρώ, και το αναφέρω αυτό γιατί πρέπει πάντα οι φίλοι των ομάδων να προσέχουν. Διότι η UEFA είναι αμήλικτη. Δηλαδή για άναμα πυροτεχνημάτων και άλλων αντικειμένων από ό,τι βλέπω, για χρήση λέιζερ, για παρεμπόδιση των διόδων, διέλευση θεατών. Λοιπόν, βλέπεις ότι όσοι πάνε στο γήπεδο γενικότερα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για το καλό το δικό τους και των ομάδων τους, έτσι να μην υπάρχουν τιμωρίες, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι αυτά που λέω εγώ, τα χαζά πρόστιμα.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: χαζά
2: λέει,
0: πρόστιμα.
2: Κλειστή διάδρομη ρήψης αντικειμένων είναι παραβάσεις που επαναλαμβάνονται, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τιμωρείται η ΑΕΚ. Οι καμπάνεις που λέω εγώ είναι επαναλαμβανόμενες. Θυμίζω ότι έρχονται και τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία. από το καλοκαίρι του 25 μέχρι σήμερα οι χρηματικές ποινές, αν τις δει κάποιος και τις συγκεντρώσει, φτάνουν, ξεπερνούν για την ακρίβεια τις 400.000 ευρώ. Δεν είναι μόνο 81.000 που θα κληθεί να πληρώσει τώρα η ΑΕΚ μετά την τιμωρία της UEFA. Δηλαδή είναι το πρώτο χτύπημα για την ΑΕΚ, ήταν το εντός έδρας παιχνίδι με την Χάπολ Μπερσεβά. Θυμίζω ότι έχει ενεργοποιήσει η UEFA την ποινή που βρισκόταν σε αναστολή με αποτέλεσμα να κλείσει το βόρειο πέταλο της Νέας Φιλαδέλφειας για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όλα αυτά μαζεύονται. Πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός. Δηλαδή τώρα είναι 86.000 με την Άντρελεκ, φαντάσου. 42.000 ήταν με την Αμπερντίν και τη Σάμπροκ. Στην Φλωρεντία το εκτός έδρας παιχνίδι εκτιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ. 26.000 ευρώ με την Γκραϊόβα, 18.000 ευρώ με την Τζέλια. Δηλαδή είναι συγκεντρωτικά 400.000 ευρώ, είναι πολλά.
0: Βέβαια, δεν τα λες λίγα τώρα, τι λες.
2: Δεν τα λέω, γιατί τα έψαξα, τα βρήκα, είναι πολλά τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Αγωνιστικά δεν είπαμε τίποτα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι.
2: Εντάξει, έχει ρεπό σήμερα η ομάδα, mm-hmm. έχει ξεκούραση, από αύριο επιστρέφουν στα Σπάτα. Όσοι τέλος πάντων βρίσκονται στα Σπάτα, γιατί είναι και οι διεθνείς που αγωνίζονται, είναι και οι τραυματίες. Υπάρχει η πρωτιά του Λούκα Γιώβιτς ως καλύτερου παίκτη του Σεπτεμβρίου. Θυμίζω τον προηγούμενο μήνα ήταν ο Μαρίν, τώρα είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Από την ψηφοφορία της Λίγκας συγκέντρωσε το 61,43% των ψήφων των οπαδών. Επέτειος για την Αγία Σοφιά 4 χρόνια, σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2022 ήταν που έγιναν τα εγγένεια. Σε ένα γήπεδο που έχει καταφέρει να κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, έχει πάρα πολλές νίκες. Το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, ήταν το 4-1 η νίκη της ΑΕΚ επί του Ιωνικού, με το πρώτο γκολ να έχει πετύχει ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς. 97 φορές έχει αγωνιστεί η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, 71 νίκες, 15 ισοπαλίες και μόλις 11 ήττες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική ήταν η επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ σημαντική.
0: Εννοεί,
2: και φυσικά
0: δεν το συζητάμε.
2: Υπάρχει και έτσι η Νεμζέτη Sport, ένα αφιέρωμα για τον Βάργα, που λέει ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο Βάργα, γιατί στέκονται στην απουσία του Μαγιάρου επιθετικού. 2 παιχνίδια έχει δώσει η Ουγγαρία, μία ήττα κόντρα στην Ουκρανία, μία ισοπαλία 0-0 με την Βόρεια Ιρλανδία. Λένε ότι αν είχαμε το Βάργα θα είχαμε και γκολ.
0: Και από ό,τι είδα, παίκτης του μήνα στο πρωτάθλημά μας ο Γιώβιτς για το Σεπτέμβριο,
2: ναι,
0: με δεύτερο τον
2: Τετέι
0: από πίσω.
2: Ακριβώς, δεύτερο Τετέι, Αθανασιάδης, Αθανασίου. Τα βλέπω γιατί τα έχω μπροστά μου. Χάμζα, Διαγέο, Πόμπο. Όπως τον Αύγουστο ήταν ο Μαρίν, τώρα είναι ο Γιώβιτς. Παράγει ΑΕΚ. Σκοράρει, καλό είναι αυτό.
0: Το θέμα είναι να παράγει και εκτός έδρας.
2: Ναι, το θέμα είναι να παράγει και εκτός έδρας. Έγινε η αρχή, έστω και δύσκολα, στον Βόλο. Στο Πανθεσσαλικό, μακάρι να συνεχιστεί, γιατί είπαμε και πριν ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
0: Σωστά. Για Ρώτα και 300.
2: Ρώτα και 300, ο Ρώτα, καλώς εγώ των πραγμάτων, από ό,τι μαθαίνω, θα ξεκινήσει να μπαίνει στις προπονήσεις πιο δυναμικά, πιο full, με πιο full ρυθμούς από την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον 300, αν δηλαδή θα μπορέσει να είναι έτοιμο στο μάτς με τον Όφη, ή αν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Για τον Βάργα επίσης, δεν ξέρω αν θα προλάβει το μάτς με τον Όφη. Έχουμε πει ότι στοχεύουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ να είναι έτοιμος στο παιχνίδι του Λονδίνου, στο Stamford Bridge, με την Σαχτάρ. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ιδάλλως θα πάει για την αναμέτρηση με τη Manchester City.
0: Μάλιστα. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο, φίλε.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εν αναμονή αύριο του αγώνα της εθνικής μας. Σε χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είστε
0: καλά. Γεια σου, Μάριο. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε να συνδεθούμε με το κανάλι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή συνέντευξη τύπου για το Ελλάδα-Ολλανδία με Παυλίδη από ό,τι βλέπω και τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς.
3: Αντρέα, σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω, ήσουν εσύ. Κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Καθ' υπερβολή, αλλά το είπαν.
4: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
5: So the question was, how did Vangelis, on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role. The coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
6: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία και την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο κύριος Ολίγκρης. Γιώργο, το μικρόφωνο παρακαλώ.
7: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
8: Ναι, μένω στην ίδια άποψη, γιατί είναι απλά μόνο δύο παιχνίδια στο όμιλο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι το πρόκριση στο...
6: Όχι, το κλείσεις.
8: Άλλο είναι μια πρόκριση σε μια μεγάλη...
0: Ακόμα τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ερώτηση του Γιώργου Λίγκρη.
8: Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας. Η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
5: So the first question for coach was that a few days before the matches he was asked, would he swap the UNL success, Nations League success, with a qualification for a major tournament? Does he, after two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group, and it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany, who traveled to be with the team, and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
6: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο κύριος Γιώτης.
8: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο ευχάριστο συνέστημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κανάλι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο YouTube. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνη.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.

0: σένα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με προπόνηση στις 7.30 στην Τούμπα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Βαγγέλη Παυλίδη. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τους Γερμανούς, θα παρατάξει την ομάδα ο Σέρβος τεχνικός. Με στόχο το 2-2 στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Villeurbanne στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Χωρίς το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού, θα παρουσιαστεί το τριφύλι στο απόψινό μάτς με τη Villeurbanne. Εκτός παραμένουν οι Σλούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολη στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Να μειώσουμε τα λάθη σε σχέση με το Κάουνας, η Βίρτους είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το μάτς με τους Ιταλούς. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτης βρίσκεται ο Μπρούνο σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κυκλοφόρησαν τα ειστήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Πάνω από 10.000 οπαδούς της θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στις 28 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα Άκτορ Όφι Άρη και οι δύο αγώνες με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την ένατη αγωνιστική αντί για τις 9 όπου ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Νίκο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αντρέα Τρινκέρι. Αμφίβολος είναι ο Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Μέχρι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη η αύξηση του Λιθουανού Σέντερ Ντονάτας Μοτιαγιούνας. Δικαίωση για τον Προμηθέα Πατρών στο διοικητικό πρωτοδικείο στην υπόθεση της αναστολής του πιστοποιητικού συμμετοχής στην Greek Basket League, με την ομάδα της Πάτρας να καταθέτει αίτηση ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Χωρίς τον Τζόσου Ακίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα, σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Σλότερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξιά στράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αναβολή στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αργεντίνο Ετσεβέρη λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την 5η στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τέσσερα λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και πάλι στον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου.
3: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Οργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά τους την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγα ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό. Αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν, σίγουρα δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκόσμιου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη, αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
4: So the question was, what do the players need to do or to learn to place the team needs ahead of their own? Coach said that there's no need to question the determination of the players for the national team. They always have a huge level of determination when they represent.
2: Είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, με το κανάλι της Εθνικής μας στο YouTube, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία.
4: With a very good footballing age, with the future ahead of them, wherever the team plays, the fans follow, whether it was in Karaiskaki or in Tumba Stadium now. Matches are always sold out, and that shows the passion behind the fans as well, which is an honor that the players really do feel.
5: Έλα, Εμίλια.
6: Coach, καλησπέρα. Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτσα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το, και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια, άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες.
4: So the question was with four games in 10 days for this window, which is something that's only happened really once before, how is it something that's being managed by the team and the coaching staff? Coach said that the majority of players had already also played three additional high-level matches before they came into the national team camp. So that makes it seven games in 3 weeks. It wasn't us that made the program, so we have to go along with it. But it does bring in a couple of issues, such as a concern for the management of the players in terms of the fatigue for playing so many high-intensity matches. Before the window, if you had asked me, I might have had a different opinion. However, now having seen the window, it shows you the high level of this, and not only in terms of the matches, but the continuous traveling as well also adds up to the toll.
7: Τα τελευταία 10-20 χρόνια η Εθνική σε εκτός έδρας παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους έχει πάρει πολλές φορές αποτέλεσμα. Όταν ερχόταν εδώ σε γεμάτο γήπεδο, δεν τα κατάφερνε. Είναι μια πρόκληση να διαχειριστεί η ομάδα υπέρ της την ορμή που δίνει ο κόσμος, γιατί αυτό πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει και κόντρα.
3: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδος είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσα να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ένα ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
4: So the question was the team for a few seasons now on away games, in high-profile games, the team has managed to get good results. However, they've probably struggled to get similar results at home in front of the home crowd. What could this be attributed to? The reply was that, first of all, the fans that come to the stadium are a different type of fans that would be from a club perspective. And also, in the same way that you play away from with high-profile teams, when you play at home, you're also playing with high-profile teams. So tomorrow we're playing against Netherlands, the best of the Netherlands teams. The other day we played against Germany. But at the same time, the high level of teams that you have to play with, you play with at home and away. So.
7: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κύριο Γιωβάνοβιτς.
8: Coach, καλησπέρα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω θα ήταν για το εάν η τωρινή έκπτωση της Ολλανδίας...
3: Η τωρινή, συγγνώμη.
8: Εννοώ η τωρινή ομάδα της Ολλανδίας είναι η πιο ποιοτική σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η εθνική μας.
3: Ναι, σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από τις, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω και νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον.
4: So the question was, is Netherlands the highest quality of team that the Greek team has faced over the recent matches? Coach said that Netherlands is certainly amongst the highest quality teams in Europe, and the recent appointment of the new manager as well suits the Dutch football perfectly. So it is a very high quality team with a very, very bright future ahead of them as well.
9: Έλα, Ελένη. Ελένη Μπούντο.
10: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Είναι μια προσωπική δικαίωση, μια δικαίωση για το group, μια δικαίωση για αυτά τα παιδιά, αυτά τα δύο μάτς, με την έννοια ότι σαν λαός μας αρέσει, κινούμαστε με το συνέστημα, είμαστε λίγο της λογικής, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, και το λέω αυτό έχοντας φυσικά στο μυαλό μου τον Κουρμπέλη. Ευχαριστώ.
3: Α, οκ, okay, εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ο νοοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που... Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορεί να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον φύλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Πάντως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μ' αρέσει προσωπικά, αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση.
2: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό μάτς με την ομάδα της Ολλανδίας. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη.
11: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και αργότερα θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Παυλίδη. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε και σε ευχαριστώ για την υπομονή σου.
12: Γεια σου Σάκη μου, να είσαι καλά. Κοίταξε να δεις, τώρα που διακόψα τον Γιοβάνοβιτς, θα ήθελα να πω ότι το αυριανό παιχνίδι ήταν πολύ πιο δύσκολο από τα δύο εκτός που δώσαμε στη Σερβία και τη Γερμανία. Και το λέω αυτό γιατί, δεν πρέπει να χαλαστεί το μυαλό των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει ενθουσιασμός, είναι γεμάτη τούμπα.
2: Κώστα μου, είσαι κοντά σε ηχείο, έχει κάτι παρεμβολές που δυσκολεύει να καταλάβουμε γιατί λες.
12: Τίποτα δεν είμαι, πουθενά δεν είμαι, κανονικά.
2: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πάμε.
12: Έλεγα λοιπόν για την εθνική ότι θέλει πολύ προσοχή το αυριανό παιχνίδι, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο από τα δύο εκτός, με τη Σερβία και τη Γερμανία.
2: Συμφωνώ.
12: Με γεμάτη τούμπα, ενθουσιασμό. Και θα πρέπει ο Γιοβάνοβιτς να είναι έξυπνος, ξέρει τι μπορεί να κάνει. Να προσγειώσει λίγο όλους, ώστε να καταλάβουν ότι αυτά τα μάτς δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με την Ολλανδία, έτσι.
2: Ακριβώς, δεν το συζητάμε.
12: Και αν έχει μια-δυο απουσίες στο που μαθαίνω, δεν λέει τίποτα αυτό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Αυτά τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες και μπορεί να απογοητευτεί εύκολα. Για τον Ολυμπιακό, ό,τι αφορά τώρα, η προετοιμασία ξεκίνησε χτες, συνεχίζεται και σήμερα. Σαββατοκύριακο ρεμπό και από Δευτέρα Τρίτη ο Εμμανουέλ αρχίζει να είναι πιο ήρεμος, εφόσον σάκι επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς
2: υγιείς.
12: Δεν θα επιστρέψουν όλοι, γιατί ο Πουέρτα και ο Γκονζάλης, ας πούμε, θα επιστρέψουν στην Αθήνα την Πέμπτη. Δηλαδή δεν θα προλάβουν καν την προπόνηση της Πέμπτης. Η προπόνηση θα κάνουν την Παρασκευή, δηλαδή με μια προπόνηση ενώπιση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιποι, ο Φρόιλερ, ας πούμε, που έχει παίξει 2-90 λεπτά με την Ελβετία και θα παίξει κι άλλο ένα τη Δευτέρα, προφανώς θα θέλει ξεκούραση. Οι Έλληνες διεθνείς θα γυρίσουν την Δευτέρα Τρίτη. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μαζευτούν. Αλλά είναι και άλλοι, ας πούμε. Ο Κάρμου με την Αγγόλα, ο Ζωμαϊλόβιτς με τη Βοσνία, που έχουν παίξει ποτέ για όλοι οι διεθνείς. Ο Γιάρεμτσουκ που έπαιξε με την Ουκρανία, προσθέσει ένα ημίχρονο, μπήκε αλλαγή. Ευτυχώς είναι καλά, δεν έχει πρόβλημα με το γόνατό του. Υπάρχουν πολλοί διεθνείς και ο Σάλιακας αύριο που θα είναι βασικός. Έτσι όλα δείχνουν, εκτός από το Ρέτσο, ο οποίος Ρέτσος έχει παίξει 2 παιχνίδια 90 λεπτά και αύριο θα παίξει και τρίτο. Γιατί δεν βλέπω να χαλάει το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.
2: Ναι, λίγο δύσκολο, γιατί τα πήγε πολύ καλά με τους Γερμανούς.
12: Εγώ νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους.
2: Ναι, ναι.
12: Ο Τζολάκης και ο Παυλίδης ήταν οι τρεις κορυφαίοι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι στη Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, και που είπα Ρέτσος τώρα, απλά να σου πω ότι αυτό τρέμει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ. Ποιο? Ότι αυτή τη στιγμή στο Ρέντι έχει μόνο ένα στόπερ, τον Πυρόλα. Όλοι οι άλλοι τρεις είναι απόντες. Και χτύπα ξύλο, φαντάσου, ας πούμε, να χτυπήσει κάποιος από το Ρέτσο, τον Κάρμο ή τον Σουμαϊλόβιτς. Γιατί και οι τρεις είναι βασικοί στις εθνικές ομάδες. Και ο Σουμαϊλόβιτς στη Βοσνία και μάλιστα ο Σουμαϊλόβιτς στην εθνική ομάδα της Βοσνίας που έχει δείξει μπακ. Και τα πάει πολύ καλά. Και ίσως ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Βοσνίας να ρίχνει και καμιά ιδέα στον προπονητή για μελλοντικά. Γιατί σε δύο παιχνίδια του Μαϊλοβίτς, ο Σεργέι Μπάρμπαρης λέγεται ο προπονητής εθνικής της Βοσνίας, σε δύο παιχνίδια και σε ένα επίσημο, στο παιχνίδι στην Ολλανδία με την Νεϊμέγεν, θα μπει και αλλαγή και έπαιξε δεξί μπακό ο Μαϊλοβίτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ας έχει και τον Πέτερσεν και τον Σάλιακα. Και το τελευταίο που θα ήθελα έτσι να πω ότι κυκλοφόρησαν από τις 4 η ώρα ιντερνετικά τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέη. 3.500 θα πάρει Ολυμπιακός, όλα θα φύγουν από ό,τι μέσα τρεις να ξέρω. Και όμως έχουν μείνει περίπου 100 για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και αυτά έχουν κυκλοφορήσει από προφέρον. Εντάξει, ναι, λογικά, ναι. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια επιστροφή ενός παλιού μας γνώριμου, το Ρέντι, ο Νταβίτ Χουστέρ. Τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Κορδόν. Έχει έρθει στην Ελλάδα, παναλάβει κάποιο πόσο ή στις ακαδημίες ή με την πρώτη ομάδα. Ή δίπλα στον προπονητή, ή δίπλα στον Κορδόν, συνεργάτη του Κορδόν. Ακόμα δεν υπάρχει πληροφόρηση για το τι είδους συνεργασία θα είναι αυτή. Περιμένουμε την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού, για να δούμε τι πόσο θα έχει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Κορδόν με τον Φουστέρ γνωρίζονται από τα παλιά, τον είχε παίξει στη Βιγιαρεάλ. Και μάλιστα πριν 3 χρόνια, όταν είχε έρθει ο Κορδόν και πάλι στον Ολυμπιακό, αλλά έμεινε μόνο 3 μήνες. Γιατί είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα και αναγκάστηκε να επιστρέψει την πατρίδα του. Πάλι είχε γίνει συζήτηση να έρθει ο Πουστέρ στον Ολυμπιακό και να αναλάβει πώς. Χάλασε τότε με τον Κορδόν, έφυγε Κορδόν, δεν έγινε το Πουστέρ, έγινε όμως τώρα. Απλά θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού για να δούμε τι ρόλο θα έχει στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα, Κώστα μου, έχει χαιρετίσματα από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά, από τη φίλη μας τη Βίκη. Να είσαι πάντα καλά, σε χαιρετώ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Είμαι λίγο σύντομος, είπα τα πιο βασικά γιατί έχω ένα μικρό πρόβλημα.
2: Περαστικά σου, φίλε, περαστικά σου.
12: Θα επιστρέψουμε γρήγορα.
2: Έτσι, με το καλό.
12: Άλλωστε είναι και οι μέρες αυτές, δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ευτυχώς τελειώσαμε τις μεταγραφές. Ησυχάσαμε.
2: Και ησυχάσαμε, ναι, φίλε, ναι.
12: Ναι, και μέχρι τον Ιανουάριο, αν και δεν το βλέπω τότε, θα ξεκινήσουμε πιο γρήγορα.
2: Νωρίτερα. Θα σε ρωτάω εδώ να είμαστε καλά από το Δεκέμβρη.
12: Έτσι, ναι.
2: Περαστικά και πάλι, φίλε. Καλό βράδυ.
12: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, πάντα μάχημος στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
11: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Παυλίδη αργότερα. Είμαστε 25 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Σιολάι Λόντον Lions 39-30 για το Eurocup. Ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. Μπαχσέξ έχει κολεγή. Ρώμα είναι στο 23-20. Δύο λεπτά παίζουμε στη δεύτερη περίοδο. Ένα λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Ρίκας Ζέλη Τορτώνα 31-21. Θυμίζω τζάμπολο για τον ΠΑΟΚ με τη Μανδρέσα στις 7.30. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα στις 9.15. Νίκος Κατσάτσος στη μετάδοση. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Άλλο ένα ματς είναι σήμερα για την Ευρωλίγκα. Μακάβι Τελ Αβίβ Μπεσικτάς στις 9.05. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
9: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
8: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι εσείς. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. 2 τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στην Αποστολία στη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη λέει η Αποστολία. Τι κάνει Σάκη, λέει ψυχάρα, πανετολικάρα. Σάκη κράτα αυτό, λέει. Ελλάδα-Ολλανδία 1-1 και Γερμανία-Σερβία 2-1. Ρε Αποστολία, κάντο και Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Καλησπέρα στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στην Κρήτη στα κορίτσια μας, την Μαρία, την Έλενα και τη Χριστίνα. Καλησπέρα και στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM, σε 104. Καλησπέρα στον φίλο το Θέμη. Καλησπέρα και στον Ασπρόπυργο, εκεί στη φίλη μας τη Γεωργία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Ανδρέα στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο τον Νίκο από την Πετρούπολη.

Καλησπέρα να πω και στον φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία εκεί στο Κερατσίνη. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Δημήτρη μου, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Άγγελο. Μας ακούει στο κλειδί Άρτας.

0: Είμαστε 38 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα σωστά, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, φίλε Χρήστο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα και εσένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν, είσαι καλά, όλα καλά?
2: Είμαστε καλά. Τρίω αρκετό σήμερα, έφαγα και λίγο βροχή στον δρόμο την ώρα που επέστρεφα από την πρωινή εργασία μου. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δροσούλα, θέλει δροσούλα.
2: Δροσούλα, αλλά θέλει λίγο προσοχή γιατί ήταν λίγο απότομη αυτή η αλλαγή.
0: Ναι, λίγο... κρύος ο καιρός. Προσοχή, ναι, και ξέρεις τι, επειδή ψυχάλιζε νωρίτερα, ερχόμενος εγώ στο στούντιο, γλιστράει και ο δρόμος, θέλει προσοχή και γιατί βλέπω ατυχήματα, λίγο προσοχή στο δρόμο και λίγο αργά για να φτάσουμε γρήγορα, ρε παιδιά, απλά πράγματα.
2: Έχεις παρατηρήσει, Σάκη μου, ότι όταν γίνεται αυτή η μετάβαση στον καιρό, πάντα υπάρχει έτσι, είναι μια εποχή που γίνονται περισσότερα ατυχήματα.
0: Ναι, δεν ξέρω γενικά.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν έχω εξήγηση ως προς αυτό, αλλά συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω, δεν προσέχει ο κόσμος. Δεν ξέρω, όλα αυτά που
2: προσοχή λένε. Στον κόσμο, γιατί είναι και πολύ κόσμο μας ακούει τώρα από το αυτοκίνητό του. Έτσι, προσοχή στον δρόμο. Σημαντικό.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την τέταρτη αγωνιστική του κυπέλλου που βγήκε σήμερα, η ημέρα και η ώρα. Πάνω στο όχι θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Ναι, στις 5.30 στο ΆΚΑ, ναι.
2: 5.30, ναι. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα σε όλο το πρόγραμμα, το διαβόλο πρόγραμμα, έτσι που να το πούμε, που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είναι με το που θα γυρίσει από το δύσκολο ευρωπαϊκό ταξίδι που λέγαμε και χθες, στο Αλμάτι.
2: Από το Αλμάτι, ναι. Από το Καζακστάν, το οποίο είναι 7,5 ώρες, έτσι.
0: Δίπλα εδώ είναι, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, 7,5 ώρες και δεν πάει και απευθείας πτήση, να πούμε, έτσι, από Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί...
0: Θα πας στο Αλμάτι.
2: Άμα με στείλετε θα πάω, φίλε.
0: Έτσι πάει. Εγώ λέω να κάτσεις, φίλε, πού να πας τώρα 7 ώρες.
2: Κοιτάξτε να δεις, είναι πολύ δύσκολο ταξίδι πέρα από την πλάκα. Και εντάξει, okay, για έναν άνθρωπο που θα το καλύψει αυτό δημοσιογραφικά, ρεπορταζιακά, okay. Σκέψου τώρα πόσο δύσκολο είναι για τους αθλητές που θα πρέπει να κάνουν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, να πάνε, να προπονηθούν εκεί, να παίξουν το παιχνίδι, να επιστρέψουν και με τόσες ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο και μετά ξαναπάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Έτσι είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ισχύει αυτό και ανάλογα και δεν ξέρουμε και τις συνθήκες θα αντιμετωπίσουν εκεί όταν θα πάνε, έτσι. Ενώ καιρικές, δεν ξέρω.
2: Ναι, η εικόνα που έχουμε είναι πέρσι από τον Ολυμπιακό που είχε πάει να παίξει εκεί. Νομίζω είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει ταξιδέψει εκεί. Κλήρωθηκε τώρα ο Παναθηναϊκός να πάει. Πέρσι, από ό,τι θυμάμαι, είχε αρκετό κρύο. Έτσι, από συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που το κάλυψαν, του Ολυμπιακού.
0: Ναι, μας το έλεγε ο Κώστας Σαμαθράκης, είχε πάει εδώ για λογαριασμό του
2: Σαφνούμας. Έχει πολύ κρύο και είναι περίεργες οι συνθήκες. Εντάξει, θα το περάσουμε ό,τι και να είναι. Εντάξει, μια εμπειρία είναι και αυτό. Okay, θα το δούμε.
0: Κάτι ήξερε ο Λευτέρης Πανταζής πριν χρόνια.
2: Έτσι, τα έχει πει ο Λεπά, να τα λέξω εγώ.
0: Μια εμπειρία ακόμη, λοιπόν.
2: Μια εμπειρία ακόμη. Έτσι, λοιπόν. Έχει και το ρότερο πλάσμα, έχει πει, και πολλά βήματα.
0: Βέβαια. βέβαια τώρα. Σε βλέπω ενημερωμένο, φίλε.
2: Φίλε, αφού ξέρεις ότι έχουν τα ίδια ακούσματα, προσθέτουν τώρα.
0: Δικός μου άνθρωπος είσαι. Να σου πω τώρα, να πάμε στο Sport FM TV που ρωτάει πολλοί κόσμος, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις, ότι σιγά σιγά βρίσκεται στην τελική ευθεία για αυτό το νέο αθλητικό τηλεοπτικό εγχείρημα του ομίλου του Γιάννη Αλαφούζου. Λοιπόν, τι μαθαίνεις?
2: Κοίταξε, τώρα συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν έχουν βγει προς τα έξω για να ξέρουμε συγκεκριμένα.
0: Πάντως είναι κοντά, έτσι.
2: Είναι στα κοντά και όπως είπα και στη ΖΕΤ το μεσημέρι τελειώνει αυτή η ευχάριστη περίοδος τώρα με την ελεύθερη τηλεόραση του Sky που ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να τα παρακολουθεί τα παιχνίδια αυτά εντελώς δωρεάν. Εντάξει, όμως ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, Σάκη μου, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε μπει στην τελική του ευθεία έτσι ώστε να βγει η πλατφόρμα στον αέρα, ο Sport FM TV. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν έχουμε απάντηση, όπως δηλαδή την τελική τιμή της συνδρομής, την ακριβή ημερομηνία που θα βγει. Αυτό που το γνωρίζουμε ακόμα είναι πώς θα στηθεί, δηλαδή για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι έχει πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή από τη Super League, έχει πάρει το κύπελο Ελλάδας, το μπάσκετ, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα στηθεί εξ ολοκλήρου αυτή η πλατφόρμα.
0: Ναι, γιατί μαθαίνω ότι θα είναι δωρεάν, αυτό διαβάζουμε, αυτό μαθαίνουμε τέλος πάντων, ότι θα είναι δωρεάν για την αρχή, δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τις γιορτές, να εξοικειωθεί ο κόσμος και μετά θα είναι
2: αυτό
0: μια χαμηλή τιμή. Θα το δούμε.
2: Ακριβώς, αυτό που γνωρίζω εγώ περίπου είναι ότι είχαν πει κοντά στους 2 μήνες και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, κάπου εκεί.
2: να είναι δωρεάν για τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, και για ποιο λόγο γίνεται. Ουσιαστικά συμβαίνει γιατί θα μπορεί ο κόσμος να την επισκεφτεί δωρεάν σε πρώτη φάση, να δει το τι έχει συμβεί εκεί και να αξιολογήσει και να δει αν αξίζει να δώσει έτσι το
0: ναι, κομματικό ποσό. Μια εξοικείωση στην αρχή κιόλας που γίνεται. Ναι.
2: Ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα νέο προϊόν. Θα υπάρχει πολλοί κόσμο που θα έχει περιέργεια να το δει, έτσι, αδιαμφισβήτητο είναι αυτό. Οπότε, ναι, θα δούμε πώς θα κυλήσει. Σίγουρα όμως, ναι, πηγαίνουμε προς ολοταχώς για να ανοίξει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα. Νομίζω ότι είναι σε πολύ γρήγορο χρόνο, να πούμε, αυτό το εγχείρημα το οποίο συμβαίνει.
0: Ναι, και μαθαίνω ότι δεν προχωράει αυτό με την Nova, πάντως. Δεν ξέρω αν τι πληροφορίες
2: έχεις. Δεν προχωράει αυτό με την Nova, έτσι φαίνεται, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, όχι συμφωνία, το αντίθετο θα έλεγε κανείς, ότι πολύ δύσκολο να ξανασυνομιλήσουν οι δύο πλευρές. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει μπει περισσότερο στο κόλπο ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Βαρδινογιάννη για την εξαγορά της Nova, δηλαδή αυτό ακριβώς που θέλει να κάνει και ο Γιάννης Αλαφούζος. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι η λογική είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή αυτό που ήθελε να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, να αγοράσει ένα έτοιμο πελατολόγιο ουσιαστικά ανθρώπων που ήδη έχουν κάνει συνδρομή τους στην Nova, να το εντάξει ουσιαστικά μέσα στον Sport FM TV. Φαίνεται ότι δεν προχώρησε η συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα αν θα υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής με κάποια νέα πρόταση τελευταίας στιγμής, μένει να το δούμε. Γιατί υπενθυμίζω, όπως έκανε για παράδειγμα και με τον ΠΑΟΚ που αγόρασε τα δικαιώματά του, που δεν θα είναι από τώρα, αλλά όταν έκανε την τελική πρόταση κατάφερε να πάρει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Αλαφούζος. Οπότε ας κρατήσουμε και πίσω στο μυαλό μας μήπως υπάρχει έτσι κάποια τελευταία κίνηση που θα θέλει να κάνει ο ισχυρός άντρας ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξανά για την Nova. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα υπάρχει ναυάγιο στις συνομιλίες των δύο πλευρών και όπως φαίνεται οι κύριος Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την εξαγορά της συγκεκριμένης εταιρείας.
0: Μάλιστα. Άλλαξαν και οι ώρες των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού λόγω του τηλεοπτικού παρόχου, αλλά κατ' επέκταση ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί υπήρχαν κάποια παράπονα από ανθρώπους, από φίλους του Παναθηναϊκού που δεν μπορούσαν να πάνε με τις οικογένειές τους. Το ξέρεις, το 9 και το 9 και 4 και όλα αυτά ήταν πολύ αργά, ειδικά τώρα που μπαίνει ο χειμώνας. Οπότε άλλαξαν όλες οι ώρες εκτός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με την ΑΕΚΑ στις 7 από τις 9 και άλλαξε και το εκτός έδρας του Ηρακλή, με τον Ηρακλή μάλλον στις 8. Από τις 5.30. Όλα τα άλλα, όπως Παναθηναϊκός Αστέρας, τα λέω εγώ, θα γίνει στις 5.30 αντί για τις 7, στην 7η αγωνιστική, στην 9η, όπως είπα για την ΑΕΚ, τα είπαμε, στη 10η Ηρακλής Παναθηναϊκός στις 8, 11η Παναθηναϊκός Όφη στις 5.30 αντί για τις 7, 13η Παναθηναϊκός Άρης 5.30 αντί για τις 7 και 15η Παναθηναϊκός Ηρακλής στις 5.30 αντί για τις 7. Καλό είναι αυτό για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε στο κρύο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι.
2: Έτσι, και μιας και είπες τις ώρες, Σάκη μου, εγώ να το πάω λίγο παρακάτω, να πούμε ότι η λογική από την πλευρά της ΠΑΕ είναι να διευκολυνθεί η παρουσία περισσότερου κόσμου στο γήπεδο, ειδικά οικογενειών.
0: Και από την επαρχία.
2: Και φιλάθλων που έρχονται από την επαρχία, σωστά, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μπορεί κάποιος 8 η ώρα να έχει τελειώσει το παιχνίδι και να μπορείς να επιστρέψει εκεί από που ήρθε, επειδή η Δευτέρα είναι και μια εργάσιμη μέρα το πρωί, έτσι, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να πάει ξανά πίσω στην εργασία του και διαφορετικό να τελειώνει 12 η ώρα το παιχνίδι, έτσι, είναι τεράστια διαφορά αυτή. Οπότε ως προς αυτή την κατεύθυνση ο Παναθηναϊκός θα κάνει όλα τα παιχνίδια του νωρίτερα. Εμένα μου αρέσει αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Εμένα μου άρεσε ακόμα, εσύ δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχεις γεννηθεί εποχές, όλα τα μάτς 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής.
2: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο...
0: Το προλαβες?
2: Όχι, δεν το πρόλαβα. Τώρα μιλάω για τις εποχές που είχατε και το ραδιοφωνάκι μαζί στο γήπεδο.
0: Εννοείται.
2: Και ακούγατε τι συμβαίνει στα άλλα παιχνίδια.
0: Εννοείται. Δεν υπήρχαν θέσεις τότε. Τσιμέντα ήτανε.
2: Τρανζιστοράκι, ναι, έτσι. Ήταν τσιμέντα. Όχι, δεν το πρόλαβα. Αφενός, θέλω να σου πω ότι αυτό το πρόλαβα, αλλά αυτό που μεγάλωσα είναι να βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Καλά, και εγώ μικρός ήμουν τότε, έτσι. Αλλά το πρόλαβα όμως.
2: Ναι, ντάλα μεσημέρι νομίζω ότι ήταν είναι πιο ωραίο. Νομίζω από τη φύση του το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε να παίζεται νωρίτερα, έτσι πρωινές ώρες, μεσημεριανές ώρες. Μετά, λόγω του ότι μπήκαν τα τηλεοπτικά, το prime time, μπήκαν διάφορα και εν πάση περιπτώσει άλλαξε αυτό, πήγαμε πολύ αργότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός μεταξύ άλλων παίρνει για αυτή την πρωτοβουλία. Να φέρει
0: και καλά κάνει. Και ξέρεις τι άλλο πρέπει να φτιάξουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε. Έχει κάποια παιχνίδια που μπαίνουν τρία παιχνίδια, ξέρω εγώ, την ίδια ώρα. Κάποιος φίλαθλος θέλει να δει και το Όφι Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός Ηρακλής, ξέρω εγώ, και το ΑΕΚ Αστέρας, ας πούμε. Και δεν μπορεί να τα δει, γιατί είναι και τα τρία την ίδια ώρα.
2: Ναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Για κάποιο φιλάθλο που δεν παρακολουθεί μόνο την ομάδα του, θέλει να βλέπει και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έτσι είναι λογικό αυτό. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, το να είναι την ίδια ώρα τα παιχνίδια, μόνο στη διαδικασία των play-offs. Εκεί, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να το κάνουν και για διαφορετικούς λόγους, έτσι ώστε να μην ξέρει η κάθε ομάδα τι έχει προηγηθεί.
0: Εκεί εντάξει, αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος.
2: Αλλά για τώρα, ναι, για την κανονική διάρκεια, και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ναι, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Εντάξει, βέβαια, δεν είμαστε πια αυτή την αποφάση.
0: Εμείς απλά το συζητάμε, φίλε. Βγήκανε και εισιτήρια από ό,τι είδα, με Μπόρατς και Αστέρα,
2: Βγήκανε και εισιτήρια, κόμπο, έτσι να τα πούμε, προτάσεις για όποιον θέλει να πάει και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο.
0: Δηλαδή,
2: δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα κάποιου φιλάθλου που θέλει να κλείσει εισιτήρια και για τα δύο παιχνίδια αυτά, το Αστέρα, με τον Αστέρα Τρίπολης και την Μπόρατς Μπανιαλούκα, να τα κλείσει σε πιο προνομιακή τιμή.
0: Πιο φτηνά δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως από ό,τι βλέπω, το πιο φτηνό από αυτά είναι 30 ευρώ για τα δύο μάτς.
2: Ναι, είναι σε πολύ καλή τιμή.
0: Ναι, όντως.
2: Είναι σε πολύ καλή τιμή. Έτσι, κόμπο πακέτα, έτσι όπως ακριβώς τα έγραψε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήξερα, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, νομίζω ότι από τα 26 ευρώ ξεκινούσαμε, αλλά εντάξει, βέβαια είναι και το 5 ευρώ βάσης και αυτό που είναι για τον προσενίσχυση του Ερασιτέχνη προφανώς, που μαζί με αυτό βγαίνουν στα 30-31 ευρώ, έτσι, αυτό. Γιατί ξεκινάνε τα 26, είναι το 5 ευρώ πάντα που πηγαίνει η προσενίσχυση του Ερασιτέχνη. Ναι, οπότε το καλύψαμε και αυτό. Κάτι ακόμα, Σάκη μου, που έχει κάποιο ενδιαφέρον να το πούμε, είναι το πρόστιμο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός από την UEFA.
0: Το έλεγα στην αρχή. Θέλει τεράστια προσοχή, φίλε, όλο αυτό.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι ένα τρελό ποσό, είναι άκρως διαχειρίσιμο. Μιλάμε για 35.500 ευρώ πρόστιμο, το οποίο είναι για παραβάσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των προκριματικών. Συγκεκριμένα να σου πω, τα 7.000 ευρώ αφορούν άναμα βεγγαλικών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948, άλλα 25.000 ευρώ, τα έχω γραμμένα σε σκονάκι, ευρώ επιβλήθηκαν για την καθυστερημένη έναρξη του εντός έδρα παιχνιδιού με τη Χράντιτς Κράλοβε, και επιπλέον 3.500 ευρώ για ανάρμοση συμπεριφορά της ομάδας λόγω 5 ή περισσότερων καρτών στη Ρεβάν στην Τσεχία. Συνολικά λοιπόν 35.500 ευρώ η λυπητερία από την UEFA. Αυτό είναι το
0: γενικά το θέλει προσοχή, ρε φίλε, από τους φίλους όλων των ομάδων, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Θέλει, εντάξει, γιατί ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα, μια πραγματικότητα. Αυτή, εντάξει, απ' την άλλη, εγώ είμαι και λίγο της άποψης ότι ναι μεν, αλλά νομίζω ότι τα βεγγαλικά ή κάποια έτσι ωραία πράγματα που κάνουν πολλές φορές οι φίλαθλοι είναι ομορφαίνουν το άθλημα. Δεν μιλάω τώρα προς Θεού, μην παρεξηγηθώ, να πετάνε φωτοβολίδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι μην παρεξηγηθώ, δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολλές φορές οι φίλαθλοι έτσι στην εξέδρα μπορεί να στήσουν μια ωραία ατμόσφαιρα με κάποια βεγγαλικά ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει πάει αλλού, έτσι έχουμε πάει σε μια άλλη εποχή πλέον. Θα βλέπουμε όλο και λιγότερο στα γήπεδα και ο λόγος είναι αυτός ακριβώς. Ότι αν κάποια ομάδα προχωρήσει και κάνει κάτι τέτοιο, μετά έρχονται τα πρόστιμα. Τα οποία, ξαναλέω, είναι διαχειρίσιμα. Δεν είναι ένα τρελό ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσει τώρα πάνω από κάποια άλλη ομάδα σε 35.000 ευρώ. Αλλά, είναι κάτι το οποίο είναι να το πληρώσει. Ουσιαστικά δεν το, η UEFA με αυτόν τον τρόπο, με το πρόστιμο, απλά δείχνει την δυσαρέσκειά της σε αυτό. Έτσι. Δεν είναι κάποιο πρόστιμο απαγορευτικό.
0: Σκόραρε ο Ουναΐ και κλείδωσε τη νίκη επέναντι με την ομάδα του απέναντι στο Λεσότο.
2: Στο Λεσότο, ποδοσφαιρομάνα το Λεσότο.
0: Ποδοσφαιρομάνα, δεν το συζητάμε. Αλλά καρδιοχτύπησε λίγο τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, γιατί κάποια στιγμή φάνηκε ότι τραυματίστηκε, αλλά δεν συμβαίνει.
2: Όχι, δεν είναι κάτι. Είναι όλα καλά με τον Αντζελίνο Ναΐ και για το αγωνιστικό. Εντάξει, ο Νίστρουπ τον βλέπει σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, κοίτα, παίρνοντα αυτά τα παιχνίδια, φίλε, νομίζω ότι θα γυρίσει πιο έτοιμος.
2: Έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Αυτό και βλέπουμε, ναι.
2: Με την εθνική του Μαρόκο δείχνει να του ταιριάζει. Γιατί και στο παγκόσμιο κύπελλο που είχαμε τελευταία εικόνα, έκανε εξαιρετικά πράγματα με την εθνική του ομάδα. Οπότε νομίζω περισσότερο ανανεωμένος θα έρθει παρά κουρασμένος από αυτή την έξοδο.
0: Συμφωνώ. Στα αγωνιστικά έχουμε κάτι.
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Γενικά στο Κοροπή οι μέρες κυλούν ομαλά με προπονήσεις. Για Κρίστιανσεν έχουμε πει ότι ακολουθεί πλέον όλο το πρόγραμμα. Γενικά υπάρχει αισιοδοξία ότι μετά την διακοπή ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί το ίδιο ανταγωνιστικός όπως τελείωσε αυτό το πρώτο μέρος μέχρι και τη διακοπή για τις εθνικές. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Κάτι που αξίζει να πούμε σήμερα.
0: Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, φίλε.
2: Με αυτό να κλείσουμε είναι ότι σήμερα μία ώρα το μεσημέρι υπήρξε στα γραφεία της ΠΑΕ που θα αλλάξουν από τα Βρυλίσια, θα μεταφερθούν στο Βοτανικό. Υπήρξε μια συγκέντρωση με σκοπό την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Mm-hmm. Οπότε να το κρατήσουμε και αυτό. Και να υπενθυμίσουμε ότι η προηγούμενη αύξηση ήταν ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ και είχε καλυφθεί πλήρως από τον Γιάννη Αλαφούζο. Τώρα περισσότερο για τα σημερινά δεν ξέρουμε, νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει νεότερα. Νομίζω ότι μέχρι και αύριο θα έχουμε και θα μπορούμε να τα πούμε με ασφάλεια στην εκπομπή σου, Σάκη.
0: Λοιπόν, είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Τάκη Φίσα που μιλάει για την Ακαδημία στο περιοδικό Παναθηναϊκών, που λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις Ακαδημίες, για τους μικρούς, για τα παιδιά γενικότερα του Παναθηναϊκού. Να βγουν παιδιά, λέει, με το DNA του Παναθηναϊκού, αξίζει τον κόπο να τη διαβάσετε, παιδιά, γιατί δείχνει πόσο βάρος δίνει ο Παναθηναϊκός, όλος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή από τον Γιάννη Λαφούζο, προπονητής, υπεύθυνοι εκεί στην Ακαδημία, προπονητές, όλοι, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγάλει παιδιά.
2: Μετά από καιρό νομίζω ότι γίνεται σωστή δουλειά.
0: Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Λοιπόν, με αυτό να σε αφήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την όμορφη κουβέντα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλό βράδυ,
2: φίλε. Καλό βράδυ, Σάκη μου, και εσένα και στους φίλους.
0: Να είσαι καλά. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, έφτασε στο τέλος το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.

0: αγώνα με την Ολλανδία για το Nations League. Πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα με μεγάλο μέλλον, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε δύο μάτς με γεμάτο γήπεδο. Έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε πολύ δεν μας βγαίνει σε καλό, ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Με στόχο το 2-2 στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί το τριφύλι. Εκτός μένουν οι Σλούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολ σε 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που εξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Να μειώσουμε τα λάθη σε σχέση με το Κάουνας, η Βίρτους είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το μάτς με τους Ιταλούς. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτς βρίσκεται τον Μπρούνο. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πάνω από 10.000 οπαδούς της θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στις 28 Οκτωβρίου η αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού με Αστέρα Άκτορ, Όφη, Άρη και οι δύο αγώνες με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική, αντί για τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης το επόμενο διάστημα. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup στην δεύτερη περίοδο, ΠΑΟΚ Μανρέσα 25-24. Χωρίς τον Τζόσου Ακίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα, σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Λόντερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αναβόλη στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αργεντίνο Ετσεβερί λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την 5η στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για το Σεπτέμβρη. Τετάρτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη του 2026. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6-9-39-943-943-698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον πύργο Ηλίας. Καλησπέρα και στο Μάκη, καλησπέρα στην Ευανθία, καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι εδώ. Είστε συντονισμένοι εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, σας χρωστάω τις δηλώσεις που έκανε ο Παυλίδης εν ώψη του μάτς με την Ολλανδία που θα γίνει αύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή της εθνικής μας.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε...
0: Λοιπόν, συνδεδεμένοι είμαστε με το YouTube, με το κανάλι μας στο YouTube της εθνικής μας.
1: Την πατήσαμε να πω κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
2: So the first question was to Vangelis asking after two such wins how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it and they have learned from the previous matches where they've had big wins and then the team was unable to follow up following those two wins.
3: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Yes.
4: Hi, Vangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
1: Yeah, I know Max the last 2 years in Alkmaar. I play a lot with him. I'm really surprised and I know what his qualities. He's a very good striker and I hope he continue like that. And he developed a lot the last years and he's a very good striker now.
4: Did you already saw his potential when you have played with him at Hasselt?
1: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us. He won the youth league, and he saw very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player, and now he's performing in the national team. You can see his development.
4: Thank you. Good luck tomorrow.
3: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης ο Μερός, πάλι.
5: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο match με την Γερμανία που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω ήσουν εσύ, κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Καθ' υπερβολή, αλλά το είπαν.
1: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
2: So the question was how did Vangelis on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role. The coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway. So he's happy with it.
3: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με τον Βαγγέλη. Βαγγέλης Παυλίδης, λοιπόν, ήταν στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ακούσαμε προηγουμένως. Χρωστάγαμε Βαγγέλη Παυλίδη.
3: Κότς, καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον coach αλλά και στο Βαγγέλη και στην εθνική μας αύριο. Πριν όμως να σας πω Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για το EuroCup. 8 λεπτά πριν από το τέλος, Σιολιάι London Lions 59-57. 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπαχσέξεχιρ Κολεγί Ρώμα 54-53. 6 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Ρίγκας Ζέλι Τορτόνα 55-51. 2 λεπτά πριν το ημίχρονο, Πανεβέζης Μπόσνα 28-34. 5 λεπτά πριν το ημίχρονο, ΠΑΟΚ Μανδρέσα, ο ΠΑΟΚ προηγείται 33-28, φίλες και φίλοι. Ράτιο Φαρμ Ούλμ, Μπάλκαν 19-10, 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 4 λεπτά επίσης πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Σλάσκ Βρότσλαβ, Μπούτουσνοτ 16. Να θυμίσω στις 9 για 4 για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, ο Νίκος Κατσάτσος θα είναι στην περιγραφή του μάτς. Για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Άλλο ένα μάτς έχει σήμερα για την Ευρωλίγκα στις 9 και 5. Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσικτάς. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας.

0: 15 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στην Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Θωμά Καλέση να μας πει όλα τα νέα του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Θωμά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, η Θεσσαλονίκη είναι τώρα στους ρυθμούς της εθνικής μας, έτσι?
2: Ναι, στους ρυθμούς του μπάσκετ γενικότερα.
0: Του μπάσκετ, μπράβο, και του μπάσκετ.
2: Είναι και στην εθνική, η οποία αύριο δίνει τον πρόεδρο της έτσι αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Ολλανδία, και υπάρχει έτσι, πριν από λίγο τελείωσε και η συνέντευξη
0: του. Τα ακούσαμε όλα.
2: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Μακάρι να πάει καλά, φίλε, έτσι.
2: Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ηρακλή και γενικότερα με τη Θεσσαλονίκη. Από το 1989 αγωνιζόταν στους Κιανόλευκους μέχρι το... σχεδόν μέχρι το τέλος της καριέρας του.
0: Και δύο
2: φορές πέρασε και ως προπονητής από τον Ηρακλή. Μία επί Βαγγέλη Μητυλινέ, αν θυμάμαι καλά, ή μπορεί και να κάνω λάθος, το 2007 νομίζω, και μία ακόμη επί Σπανουδάκη. Ναι,
0: Σπανουδάκη
2: με Μιέτσελ κτλ. Τότε ο Ηρακλής έβγαινε Ευρώπη. Λοιπόν, στα του Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι συγκλονιστικό, τουλάχιστον σε αγωνιστικό τομέα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος με καθημερινές προπονήσεις, οι οποίες δίνεται έμφαση κυρίως στην φυσική κατάσταση των παικτών. Η ομάδα θα προχωρήσει τελικά χωρίς φιλικό, δεν βρέθηκε αντίπαλος για μια αναμέτρηση στα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε, για να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Εκ τούτου θα συνεχίσει και θα πορευτεί με προπονήσεις. Μέσα από αυτές προσπαθεί και ο Βάλτερ Ματσάρη να δημιουργήσει τον Ηρακλή του δεύτερου κύκλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς και για τον ίδιο μετά την προθεσμία την οποία ζήτησε. Θυμίζω είχε ζητήσει περίπου 1-1,5 μήνα για να δούμε τον Ηρακλή έτσι όπως τον θέλει ο ίδιος και όπως τον θέλουν και οι φίλαθλοι του. Νομίζω τώρα ότι περνάμε από την υπομονή και από την διαδικασία της, της διαχείρισης της ομάδας μέχρι να στρώσει και να...
0: Ναι, γιατί ο Ηρακλής φίλε.
2: Θα πρέπει και πλέον να φανεί ότι όντως γίνεται δουλειά και ότι όντως και το αγωνιστικό πρόσωπο έχει αλλάξει. Και θα αρχίσει γενομένης από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μέχρι τώρα συγκομιδή του Ηρακλή, με δεδομένο ότι δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στην έδρα του, κάτι που θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου στον αγώνα με το Λεβαδιακό, είναι ικανοποιητική για τους Κιανόλευκους. Και επίσης να πούμε ότι σήμερα δόθηκε και στη δημοσιότητα μια επιστολή ευχαριστήρια από την ΠΑΕ Ηρακλής προς τους οπαδούς για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί τουλάχιστον 3.008, για την ακρίβεια, εισιτήρια διαρκείας της φετινής περίοδου. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο, αρκετά ικανοποιητικό, που δίνει αρκετά έσοδα στην ομάδα, δεδομένου ότι ο Ηρακλής απουσίαζε για 9 χρόνια από την Super League, και ότι η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε με πολύ μεγάλη διάθεση από τους οπαδούς του Ηρακλή να το προμηθευτούν πριν από οποιαδήποτε μεταγραφή, πριν ακόμη και από την ανακοίνωση του Βάλτερ Ματσάρη. Γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι ένας βασικός αιμοδότης στα οικονομικά της ομάδας, η οποία πρέπει να διευθετήσει και παλιές αμαρτίες. Ήδη τα πράγματα δείχνουν να έχουν μπει σε μια σειρά με την επιστροφή και της εγκυητικής επιστολής, η οποία είχε δεσμευτεί από πέρσι, κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, για οφειλές προς παλιούς ποδοσφαιριστές, οι οποίες διευθετούνται σιγά σιγά. Και είναι σημαντικό γιατί αυτό τουλάχιστον, αυτή τη σταθερότητα στα οικονομικά και στα διοικητικά, είχαν πολλά χρόνια να την ζήσουν οι οπαδοί του Ηρακλή. Θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια οικονομικά προβλήματα, άσχετα βέβαια με αυτά που προέκυψαν με τις αποφάσεις τις φωτογραφικές που ίσχυαν για ένα χρόνο και την επόμενη άλλαζαν για να πέφτει ο Ηρακλής κατηγορία, έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κενό των 9 χρόνων που δημιουργήθηκε μέχρι την επιστροφή του Ηρακλής στην μεγάλη κατηγορία.
0: Χήμαρος ο Θωμάς, χήμαρος σήμερα. Ήθελα να σου πω πριν ότι ο Ηρακλής νομίζω ότι άργησε λίγο να κάνει και τις μεταγραφές και να φέρει τον προπονητή, ούτως ώστε να έχει πιο πολύ χρόνο εννοώ για να ετοιμάσει την ομάδα. Έχει αυτό το χρόνο τώρα. Δεν, νομίζω έναν ή δύο. Δεν ξέρω, διόρθωσε με να κάνω λάθος. Πόσους διεθνείς έχει?
2: Έναν έχει.
0: Έναν, καλά θυμάμαι.
2: Τον οποίο τον περιμένει να επιστρέψει κιόλας. Είναι
0: ναι,
2: ο Γιώαν.
0: Θέλω να πω λοιπόν για να ολοκληρώσω σκέψη μου ότι ο Ματσάρη έχει το χρόνο σχεδόν με όλους τους παίκτες εκτός από τον έναν να κάνει μια μήνυ προετοιμασία.
2: Ναι, ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ισχύει. Και έχει και την ευκαιρία να δουλέψει με ποδοσφαιριστές τους οποίους μέχρι τώρα δεν τους έχει χρησιμοποιήσει πολύ στα μέχρι τώρα παιχνίδια, όπως είναι ο Χρωμάτα, ο οποίος βέβαια αντιμετώπισε και ένα πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι με το κυπέλλου με το Βόλο και τέθηκε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν κατάφερε να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Τώρα έχει πει στους κανονικούς ρυθμούς προπονείται και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν τους έχουμε δει καθόλου γιατί αποκτήθηκαν στην εκπνοή ουσιαστικά της μεταγραφικής περίοδου, όπως είναι ο Σάντε Σίλβα, όπως είναι ο Ζούλεβιτς, ο Σεντερφόρ, όπως είναι ο όπως είναι ο Λαουρίτσεν, επίσης ο Στόπερ, ο Δανός, ο οποίος αποκτήθηκε λίγο νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί. Όπως είναι και ο Μπάρθενας, ο οποίος πρόλαβε να αγωνιστεί ένα ικανοποιητικό διάστημα στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, να πετύχει ένα γκολ στο 8 λεπτό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο μηνίσκο γιατί είχε ένα πρόβλημα. Έβγαλε τα ράματα, ακολουθεί και αυτός κανονικά το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας και λογικά, αν όχι με το παιχνίδι, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, τότε σίγουρα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα είναι πανέτοιμος.
0: Ναι, ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα και για τον Ηρακλή. Το καλό είναι ότι θα παίξει στο Καφτατζόγλιο πλέον, θα παίζει μάλλον.
2: Ναι, ναι. Επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο, αλλά επιστρέφει και σε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Έχει να αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες της πρώτης γραμμής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχει και Ολυμπιακό, έχει και Παναθηναϊκό. Έχει ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να ολοκληρώσει αυτό τον πρώτο γύρο ο Ηρακλής αγωνιζόμενο σε όλα τα παιχνίδια που έχει μπροστά του.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ακολουθούν και άλλα παιχνίδια εξίσου σημαντικά με ομάδες που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον βασικό στόχο του Ηρακλή, ο οποίος είναι η σταθεροποίηση στο πρωτάθλημα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια αν μπορέσει να κοιτάξει κάτι παραπάνω. Όπως για παράδειγμα μετά τον ΠΑΟΚ ακολουθεί η Κηφισιά εντός έδρας που είναι επίσης ένα παιχνίδι το οποίο ο Ηρακλής θα πρέπει να το κερδίσει.
0: Μάλιστα, Θωμά, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ, για μια περίοδο που δεν
0: υπάρχει τίποτα στην ουσία, έτσι.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τις περιμένουμε και εμείς, είναι πολύ μεγάλο διάστημα αυτό.
0: Τρεις εβδομάδες δεν έχει ξαναγίνει.
2: Τριών εβδομάδων, ναι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει.
2: Όχι, όχι, δεν ίσχυε αυτό. Ήταν νομίζω περίπου μία μισή με δύο εβδομάδες ουσιαστικά η διακοπή.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος αποφασίστηκε.
0: Τώρα, αύριο παίζει η εθνική μας με την Ολλανδία, την Κυριακή με τη Γερμανία και από Δευτέρα πλέον θα μπούμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας των ομάδων για την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Θωμάς Καλέσης, λοιπόν, ο ρεπόρτερ μας εκεί, ο ρεπόρτερ του Ηρακλή, με τα νέα της ομάδας του Γυραιού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα στο Στάιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη Γερμανία, αφού ο Νίκο Σλότεμπερκ τραυματίστηκε στην προπόνηση και τέθηκε νοκάουτ για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League κόντρα σε Ελλάδα αλλά και Σερβία.

Θέλουμε 14 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι, για το ημίχρονο. Η Μανδρέσα έχει πέρασει μπροστά στο σκορ 40-41 απέναντι στον ΠΑΟΚ. 21-20 ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Καλησπέρα στη φίλη την Ελένη. Καλησπέρα στην Μάγδα και τη φίλη μου στο Αγρίνιο. Χρόνια πολλά να πω στο Δημήτρη που έχει γενέθλια σήμερα. Πολύ χρόνο φίλε, ό,τι καλύτερο. Εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Σου εύχομαι. Καλησπέρα και στον Πάνο. Καλησπέρα στη Ρούλα. Καλησπέρα και στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας, στον Κώστα, στον Νίκο, στον Δημήτρη. Καλησπέρα και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο φίλο τον Αντώνη. Πάμε τώρα στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ και Σωτήρη Γεωργίου. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε βέβαια στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Εδώ στον Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. No 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 είναι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Ημίχρονο ΠΑΟΚ Μανδρέσα 40-41. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μεγάλη αδυναμία στην άμυνα του. Εκμεταλλεύεται αυτή την αδυναμία η Μανδρέσα. Με αποτέλεσμα να έχει αυτό το πολύ μικρό προβάδισμα στα μισά της αναμέτρησης. Νέο επεισόδιο στην Εθνική Πορτογαλία, φίλες και φίλοι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο του αγώνα με τη Δανία, λίγη ώρα αφού ο Ζόρζε Ζεσούς είχε δηλώσει πως ο αρχηγός θα προπονηθεί κανονικά. Σύμφωνα με την Αμπόλα, ο Ρονάλντο δεν εμφανίστηκε τελικά στον αγωνιστικό χώρο για την προπόνηση της Πορτογαλίας. Παρά την ρητή διαβεβαίωση του ομοσπονδιακού τεχνικού λίγα λεπτά νωρίτερα. Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ρονάλντο έφυγε από το στάδιο με μαύρο βαν της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, συνοδευόμενος από δύο μέλη της Ομοσπονδίας, την ώρα που οι περισσότεροι συμπαίκτες του είχαν ήδη βγει στον αγωνιστικό χώρο. Μοναδική εξαίρεση ήταν ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάου, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των δηλώσεων του Ζεζούς που είχαν προηγηθεί. Ο προπονητής της Πορτογαλίας είχε υποστηρίξει ότι ο Ρονάλντο θα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, εξηγώντας πως την προηγούμενη μέρα είχε κάνει πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Χτες δεν αρνήθηκε να προπονηθεί ο προπονητής. Ο Κονσεϊσάου δεν προπονήθηκε επειδή ήταν τραυματίας. Ο Φέληξ για να αποφορτήσουμε την κόπωση και ο Κρις έκανε δουλειά στο γυμναστήριο. Σήμερα θα προπονηθεί, είναι τέταρτη μέρα, επομένως θα προπονηθεί, είπε χαρακτηριστικά. Ο προπονητής της Πορτογαλίας μάλιστα είχε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με το ρόλο του Ρονάλντο στην ομάδα, τονίζοντας πως κανένας ποδοσφαιριστής δεν πρόκειται να αλλάξει τις αποφάσεις του. Είμαι ο προπονητής, του είπα ότι δεν θα παίξει και ότι θα τον πάρω στον πάγκο. Αν τον χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξει. Αν όχι, δεν θα παίξει. Ποτέ κανένας παίκτης δεν θα αλλάξει τις ιδέες μου. Ούτε εκείνος, ούτε κανένας στο ποδόσφαιρο. Ούτε κανένας πρόεδρος. Ποτέ. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Πορτογάλος τεχνικός επιβεβαίωσε ότι ο Γκονσάλο Ράμος θα ξεκινήσει βασικός απέναντι στην Δανία, αφήνοντας τον Ρονάλντο στον πάγκο. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει μια ένταση στην Πορτογαλική Αποστολή, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Πέδρο Ποέντσα, να έχει ήδη μεταβεί στη Σκανδιναβία για να συναντήσει εκεί τον Ζεζούς αλλά και τον Ρονάλντο. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο της ομάδας, στο Μάλμε, και οι πληροφορίες λένε ότι έγινε σε ήρεμο κλίμα. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για τη νέα απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση. No 9 και 4 το μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορα απέναντι στη Βιλερμπάν. Με 11 παίκτες ο Παναθηναϊκός, αφού έχει σημαντικές και αρκετές απουσίες. Αφού στους τραυματίες Νάνς, Λούκα, Φαλ, Χέις Ντέιβις προσθέθηκε και ο Ερνάν Γκόμεθ, εκτός αποστολής έμεινε ο Βαρβαρίτης. Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ραγκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνκα, Μίτογλου και Ματζούκας είναι οι 11 για τον Ομπράντοβιτς.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, 9 και 4 το τζάμπλ του Παναθηναϊκού με 11 παίκτες ο Παναθηναϊκός, έξω και ο Έρνα Γκόμεθ. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
1: Να, νόμιζα να με ρώταγε πρώτα γιατί είδαμε χθες, γιατί θα το πω μετά.
0: Ωραία. Επειδή είναι μπροστά μας. Ό,τι θες εσύ, ξεκινά από χθες, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, μου πάμε σε σήμερα, σε λίγο παίζει Παναθηναϊκός. Εντάξει, κοίτα, παιχνίδι το οποίο είναι για να βαρύσει να το δεις. Δηλαδή τώρα από όλα πας και πληρώνει τώρα ο κόσμος τόσα λεφτά στη Λύρια. Δηλαδή τώρα Παναθηναϊκό Βιλερμπάν. Το παιχνίδι αυτό είναι επίπεδου, η Βιλερμπάν επίπεδου EuroCup, έτσι. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα δεν μ' αρέσει, το έχω ξαναπεί. Οι μισές ομάδες αυτή τη στιγμή είναι επίπεδου EuroCup. Ο Πάοκ δεν θα ήταν πολύ καλύτερος. Ας κέρδισε τη Μακάμπι στην πρεμιέρα. Είναι μια κατάσταση για την ομάδα του Παναθηναϊκού από την εκτός απουσίας, αλλά δεν έχει καμιά σημασία για τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ, πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Αλλά λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα του Βιλερμπάν. Σαφώς χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένος. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Μια ομάδα έχει 5, 6, 7, 8 ξένους. Εντάξει, όχι, και ακόμα και με ομάδα του γύρω με 8 ξένους να παίξει και δεν παίξει καλά, μπορεί να κινδυνεύσει. Αυτό έχει ξυπακούεται έτσι, για να μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο ότι ναι, μη λέμε κιόλας ότι δεν υπάρχει, ότι όλα τα μάτια είναι δύσκολα κτλ. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να κόψουμε ένα μάτι των 5, 10, 15 πόντων, χαλαρά, στο δηλαδή, με λίγο καλή άμυνα, με 2-3 καλές πάσεις στην επίθεση να βρει 4-5 καλά σουτ που λέμε και τελείωσε η ιστορία. Η Βιλερμπάν νίκησε την Μακάμπι στην πρεμιέρα με την άμυνα, δηλαδή 64 έβαλε και 16 τρίποντα. Εντάξει, στάθηκε ο πρόεδρος αυτό, αλλά δεν μου λέει κάτι εμένα. Δηλαδή τώρα το ότι έβαλε 16 τρίποντα εδώ με την Μακάμπι και σουτάρεις πολύ, εντάξει, πόσα θα βάλεις και σε πόσα μάτια θα βάλεις. Εντάξει, όλοι άγνωστοι είναι που παίζουν σχεδόν. Δεν έχει κανένα γνωστό παίκτη στην ουσία. Εντάξει, προσπαθεί να παίξει λίγο αθλητικό μπάσκετ, λίγο γρήγορο κτλ. Εντάξει, δεν μου αρέσει να σου πω την άλλη και Βιλερμπάν. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει εύκολα. Χωρίς να παίξει κανένα τρομερό μπάσκετ. Είναι μάτι νομίζω που θα το βαρεθούμε όπως το Μαθηνακό Παρί. Δεν θα έχει κάτι βαρετό θα το.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στο χθες. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για το σημείο.
1: Η Μακάμπι τι έκανε, έπαιξε Μακάμπι.
0: Μισό λεπτάκι, μισό.
1: Έχει Μακάμπι Μπεσίκτας.
0: Ναι, όχι. Στις 9 και 5 είναι το τζάμπολ, θα σε ρωτούσα μετά για αυτό το μάτι.
1: Ναι, μπράβο. Η Μακάμπι εντάξει, είναι, νομίζω θα το πάρει το παιχνίδι. Μπεσίκτας είναι μέτρια ομάδα. Έχασε και την πρεμιέρα τη Βαλένθια μέσα. Η Μακάμπι έχασε από τη Βιλερμπάν με πολύ κακή εμφάνιση. Προσπαθεί να παίξει άμυνα η Μακάμπι. Θα το έχουμε πει, έχει αλλάξει στυλ. Αλλά θεωρώ ότι η Μακάμπι θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Αυτά τα δύο παιχνίδια να πούμε στους φίλους είναι σήμερα. Μακάμπι Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Λοιπόν, πάμε και στο χθες. Ναι, είναι στο ημίχρονο, ένα πόντο πίσω είναι ο ΠΑΟΚ, 40-41.
1: Ναι, απορούσα και εγώ. Είχαν βγάλει φαβορί τον ΠΑΟΚ 12 πόντους και λέω όπως και να είναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει εντυπωσιάσει, αλλά δεν είναι ακόμα ομάδα να πει ότι θα μπει στο γύρο να κάνει παρέλαση. Θα το πάρει το παιχνίδι, θεωρώ, 6-7 πόντους. Η Μανρέσα γεμάτο γήπεδο, η Μανρέσα εντάξει, είναι ισπανική ομάδα, μεσαία, εντάξει, δεν μπορώ να την υποτιμήσω.
0: Από ό,τι μπορώ να δω, φίλε, έχει πολλές αδυναμίες στην άμυνα ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Γενικώς έχει.
0: Ναι, που σε εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά η Μανρέσα.
1: Και στο Super Cup 100 πόντους έφαγε αυτό. Ένα μάτσο και εγώ θα πίνω στο άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό είπε και το Μοντεγιούνα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης ξεκίνησε με το δεξί εύκολη νίκη στην Γαλλία με τη Λεμάν.
0: Όπως τα είπες χθες.
1: Περιμέναμε ακριβώς, πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Τώρα πάμε στο χθες, ο Ολυμπιακός θα ξέκανε μια μεγάλη νίκη, διότι ο Ολυμπιακός είχε 4 μάτς 6 μέρες, άρα λοιπόν υπήρχε κόπωση. Η Ζάλγκη είναι μια δυνατή ομάδα με στόχο την τετράδα, την εξάδα βασικά λέω εγώ. Ο Ολυμπιακός είχε την απουσία του Μιλουντίνοφ, όλα αυτά μαζί έδειχναν το μάθανε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν. Είναι τα λεγόμενα 50-50, είναι νίκη καβάτσα για τον Ολυμπιακό, ένα από αυτά τα μάτς που παίρνεις και λες εντάξει, έχω και μια καλή νίκη στο σακούλι.
0: Πάντως προς το τέλος κινδύνευσε ο Ολυμπιακός, δεν το λες ότι ήταν τόσο άνετος. Μπράβο, ναι.
1: Αν δεν έβαζα τρία τρίποντα φουρνιά θα έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το πείραμα με τον Εντζάι στο 5 δεν βγήκε. Να τα φάγει όλα πίσω ο Ολυμπιακός στο τέλος. Αλλά το θέμα είναι ότι η διαφορά του Ολυμπιακού είναι αυτή που είχαμε πει στην αρχή. Η διαφορά είναι μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός έχει τον Μοντέρο και τον Μακιντάρι στον Άσο αντί του Walkup. Ο Walkup έπαιξε 32 λεπτά, είχε 5 πόντους 6 assist, έβαζε 2 στο τέλεγες γκολ, το πάμε το ξαναλέμε, 6 assist και τώρα μπήκε ο Μοντέρο, είχε 15 πόντους 7 assist και δεν έχει καταλάβει ότι έχει παίξει. Έχει ο Μακιντάρι 6 assist σε 12 λεπτά, άρα λοιπόν οι δύο κοντοί του Ολυμπιακού, οι Άσοι, έχουν 19 πόντους 13 assist, δηλαδή έχουν τριπλά νούμερα από το Walkup οι δύο Άσοι στη θέση αυτή. Από εκεί είναι η διαφορά. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει 93 πόντους με 5 στα 20 τρίποντα. Με ηγέτη Φουρνιέ, με ηγέτη Μοντέρο και κάτι ακόμα κρατήστε. ο Ολυμπιακός, επειδή λένε κάποιοι, δεν έπαιξε άμυνα. Λάθος είναι αυτό. Έχει παίξει και καλή άμυνα. Κατά διαστήματα είναι. Την έχουμε αναλύσει την άμυνα πως είναι πλέον. Έχει κάνει 10 κλεψίματα ο Ολυμπιακός. Για να βάλεις 93 πόντους με μόλις 5 τρίποντα και με 0-12 τρίποντα ημίχρονο, σημαίνει ότι έχεις παίξει καλή επιθετική άμυνα. Έχεις κάνει 10 κλεψίματα που έχεις φύγει στο τρανζίτο στον εφηδιασμό και παίρνεις πόντους από εκεί. Άρα λοιπόν εκεί επίσης είναι η διαφορά που έκανε ο Ολυμπιακός, συν την πληθωρική παρουσία του Εντζάι στην άμυνα, ο οποίος είναι καλύτερος του Πίτερς. Δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ με τις βλακίες και τις ανοησίες που ακούω για τον Πίτερς. Ο Πίτερς είναι ένας μέτριος παίκτης, ο οποίος στον Ολυμπιακό έμεινε 12 λεπτά, έχει 2-3 σουτάκια, αν τα βάλει, τα βάζει συνήθως 6-8-10 πόντους. Τέλος. Ο Εντζάι δίνει ήδη τους πόντους αυτούς, 9 έχει πάλι χθες, και παίζει άμυνα, αθλητικότητα, ενέργεια, άμυνα με αλλαγές, τρομερός, κλείνει όλες τις τρύπες. Καταπληκτικός ο Εντζάι χθες, δεν το συζητάμε, έπαιξε όλη την τέταρτη περίοδο. Κλειδί και η άμυνα του Κόρ πάνω στον Έντουαρτς. Το Βαλασούνας τον περιόρισε με Τζόνς και Χόλ αρκετά στους 9 πόντους. Βέβαια ο Βαλασούνας δημιούργησε 7 σύστηση από τους συμπαίκτες του. Είναι ένα ωραίο θέμα. Είναι αν ο Βαλασούνας θα χώραγε στο Παναθηναϊκό. Ναι, θα χώραγε τελικά. Και ας μην είναι.
0: Δεν είναι, ναι, έχει, ναι, δεν είναι αυτός που ξέρουμε πάντως.
1: Όχι. Αλλά χώραγε 15 λεπτά στο Παναθηναϊκό εύκολα. Θα μου πεις θα δώσετε 3 εκατομμύρια για τον το Βαλασούνας. Δεν ξέρω. Εγώ χώραγε πάντως. Γιατί να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στο 5.
0: Ναι, το λέμε τόσο καιρό, ναι. Και νομίζω ότι περιμένει τους, να κοπούνε κάποιοι από το NBA, έτσι, για λίγες μέρες ακόμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως θεωρώ ότι ο Βαλασούνας φόραγε στο Παναθηναϊκό, γιατί πασάρει και καλά. Εντάξει, θα μου πεις είναι πιο αργός στο μπάσκετ που να παίξει ο Μπράντοβιτς, αλλά γιατί γελωσόν είναι πιο γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος είναι. Δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει ένα θέμα. Ένα ωραίο θέμα είναι αν ο Βαλασούνας με τον Όσμαν αν έμενα στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Θέλω να παίξει άλλο μπάσκετ εντελώς ο Μπράντοβιτς. Εγώ θέλω ότι χωρούσαν αυτοί οι δύο και θα ήταν και καλύτεροι.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω στο μυαλό του πώς το έχει ο Μπράντοβιτς, αλλά.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα συζήτησης που το θέτουμε. Ωραίο θεματάκι έτσι για προβληματισμό. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε φυσιολογικά αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Πολωνία αύριο, λογικά πρέπει να κερδίσει. Δεν θα είναι τόσο εύκολο το μάτς, αν και η Πολωνία μέτρια ομάδα, αλλά θα έχει την κούραση ο Ολυμπιακός, αν πάλι έξω ο Μιλουτίνοφ. Είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός την έχει και χωρίς τον Μιλουτίνοφ χθες. Εντάξει, νομίζω τον Ολυμπιακό όλα καλά πάνε.
0: Να σε ρωτήσω, είδα μια ανάρτηση που έκανες και μιλάς για τον Ερυθρό Αστέρα και τον Μιλάνο, ναι, που έχουν θέμα προπονητή και υπάρχει περίπτωση να προκύψει αλλαγή και μιλάς,
1: ναι,
0: για
1: Άκαμαν, ναι, και Σερόπουλο. Και πέρυσι νωρίς δεν προκύψαν αλλαγές. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, το θέμα, ναι, είναι ότι εγώ έγραψα ότι απορώ γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έπρεπε στο Σερόπουλο πέρυσι στη δεύτερη αγωνιστική νομίζω και μετά έχει αλλάξει δύο προπονητές και τους δεν κάνει κανένας. Ο Ίβο Ναβάρο είχα πει ότι δεν ταιριάζει ο Ισπανός αυτός ο προπονητής στον Αστέρα. Ήδη έχει θέματα, έχει δύο ήττες μέσα στο γήπεδο του, δυνατά μας βέβαια, αλλά υπάρχει και γκρίνια γενικότερα για τον Ισπανό προπονητή, οπότε δεν ξέρω εκεί ποιος μπορεί να πάει στη θέση του. Ο Σφερόπουλος δεν νομίζω να γυρίσει πίσω, αλλά γιατί να μην γυρίσω, εγώ το γύρω πίσω να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλοι προπονητές υπάρχουν στην αγορά. Ο Άταμα δεν νομίζω ότι πάει εκεί. Ο Άταμα περιμένει τη θέση του Μιλάνου, όπου ο Ποέτα είναι επισφαλής, ήταν επισφαλής σε εκείνη τη σεζόν. Με τη Βίρτους Μπολόνια χθες στο Μιλάνο 15 πόντους μπροστά στο τέλος, το μάτς γύρισε 80-83, το πήρε στο τέλος 87-85, από το 39 που το γύρισε η Βίρτους, η κακή Βίρτους. Το Μιλάνο είχε χάσει και 16 πόντους στην Παρτίζαν, στην Πρεμιέρα. Δεν μ' αρέσει. Ο Άταμαν εκεί περιμένει να ξέρει τρίβει τα χέρια του. Και ταιριάζει και στο Μιλάνο ο Άταμαν. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης είναι δύο ομάδες, η Ρεάλ και η Χάπολ που δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Η Ρεάλ είδες με δύο ήττες ξεκίνησε. Και με πρόβλημα στο σκορ ενώ σκοράριζε κατά ρυπάς, είναι άλλο τα επίσημα μάτσα, άλλο τα φιλικά. Και η Χάπολ επίσης προβληματίζει, ας νίξει τον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί έχω απορία, το έγραψα και αυτό, πόσο η Τούντις δεν έχει πάρει άλλο playmaker εκτός από το Μίσιτς. Δηλαδή έχει το Μίσιτς και το Σατοράσκι, το Σατοράσκι τώρα 35 χρονών, ο οποίος έφυγε τον Βαρσελόνα γιατί δεν έθριβε που λέμε στον Άσο. Δεν έχω καταλάβει γιατί τον πήρε για Άσο. Ας πούμε την αλήθεια, κάποια πράγματα δεν έχω καταλάβει τι κάνουν οι προπονητές. Τα βλέπουμε εμείς, δεν τα βλέπουν αυτοί. Τα βλέπουμε καλύτερα εμείς τελικά.
0: Πάντως είναι 3 πόντους πίσω τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στο μάτς με την
1: Μαδρέσα. Πιστεύω, εντάξει, θα το γυρίσω ΠΑΟΚ, θα κερδίσει το
0: Ρόδεν. Για να δούμε. Θα τα συζητήσουμε αύριο. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, φίλε.
1: Όχι, όχι, νομίζω τα πάμε όλα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεκατρία λεπτά πριν από τις 9, φίλες και φίλοι, πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Συντερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3, 42-45, 7-31 πριν τη λήξη της τρεις περίοδου, ΠΑΟΚ Μανδρέσα. Πολύ κακά ξεκίνησε, κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μείωσε τώρα σε 44-45 με βολή του Χάτζη.

Έχουμε το πρώτο τελικό για τη βραδιά, για το EuroCup, Σιολιάη London Lions 74-71, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Τα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Μπαχτσέχσεκιρ Κολεγή Ρώμα 82-74, 3 λεπτά πριν από το τέλος. 2 λεπτά πριν το τέλος, Ρίγκας Ζέλη Τορτώνα 79-76. 1 λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Πανεβέζης Μπόσνα 56-49. Ημίχρονο στο Ράτιο Φαρμ Ουλμ Μπάλκαν 54-39 και ένα λεπτό πριν το ημίχρονο, Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντουσνοτ 33-51. Έχουμε άλλα 4 μάτς για το EuroCup. Στις 9 Νάπολη Μπουργκ, στις 9.30 Σαν Πάμπλο Μπούργκος Τσεντεβίδα Ολύμπια, στις 10 2 μάτς Μαξίμα Ρώμα Κλούζ Νάποκα και Τενερίφε Τουρκ Τέλεκομ. Μην ξεχνάτε, στις 9:15 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, Νίκος Κατσάτσος θα είναι στη μετάδοση του μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και στις 9:05 το τζάμπολ στο μάτς Μακάμπι Τελαβίβ Μπέσικτας. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο Λευτέρη που λέει σπουδαίο δεκάρι ο Ιβάν για τον Γιωβάνοβιτς. Εννοείται, πάρα πολύ καλός παίκτης, όποιοι τον πρόλαβαν ξέρουν τι ακριβώς λες. Μάλλον ο Λευτέρης είπα, ο Μάνος, ο φίλος μου ο Μάνος Σαραμόπουλος. Γεια σου Μάνο, για τον Ιβάν, ναι, σπουδαίο δεκάρι ο Ιβάν. Καλησπέρα βέβαια στον Λευτέρη.

beats. A heart of rock is hard to break, no matter. Πάμε και στο hardball. Με σκορ 26-20, φίλες και φίλοι, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα του Αθηναϊκού για την τρίτη αγωνιστική της Hardball Premier σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα, ισορροπημένο, αφού 11-11 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο δεύτερο μέρος και έτσι πήραν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Τρίτη ήττα σε εισάρισμα παιχνίδια για τον Αθηναϊκό.

Στις άλλες αναμετρήσεις για την ίδια διοργάνωση, ο Ζαφυράκης λήγησε σε ένα ματς θρίλερ, θα έλεγα, τον Άρη Νικαίας με 29-28, με γκολ που σημειώθηκε στο τελευταίο λεπτό και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Δούκα την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ζαφυράκης έχει 4 βαθμούς, ισοβαθμοί με Ιωνικό αλλά και με Δράμα. Τέλος, εντός έδρας νίκη με σκορ 30-25 πήρε και η Δράμα επί του Δούκα, που έχουν γηπεδού και έχουν 2 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα μετά από την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία στις 3 πρώτες αγωνιστικές, η ΑΕΚ με 6, η ΑΕΚ έχει 4. Ακολουθεί ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, η Δράμα, ο Ζαφυράκης και οι υπόλοιπες ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ, να σας πω ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τίμησε την μνήμη του εμβληματικού Σούλη Παμαρκόπουλου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Μανδρέσα με ενός λεπτού σιγή και ξεχωριστή αναφορά στην προσφορά του. Τιμήθηκε, να σας πω, η κόρη του. Η κόρη του Νάνση σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη, θα έλεγα, στιγμή στο παλατάκι, καθώς παρέλαβε το φύλλο αγώνα από τον θρίαμβο της στεριές της, για όσους θυμούνται. Ένας προπονητής που ταυτίστηκε ως λίγοι, θα έλεγα, με την ιστορία του ΠΑΟΚ, έχοντας καθοδηγήσει το δικέφαλο σε 393 επίσημες αναμετρήσεις, φίλες και φίλοι. Φυσικά, η σημαντικότερη στιγμή της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας ήρθε το 1994, όταν ο ΠΑΟΚ, για όσους θυμούνται, κατέκτησε το κύπελλο Κόρατς.

Μένουμε στο μπάσκετ. Ο Βασίλης Παρθενόπουλος συναντήθηκε με τον Τόνι Πάρκερ λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ είχε εγκάρδια συνομιλία με τον θρύλο του γαλλικού μπάσκετ, ο οποίος πλέον έχει πολλαπλό ρόλο στη γαλλική ομάδα. Γιατί τα έχει όλα αυτός. Είναι ιδιοκτήτης, πρόεδρος, αλλά και προπονητής στη Βιλερμπάν. Τρεις δουλειές μαζί. Οι δύο άντρες τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα πριν από την έναρξη του αγώνα στο Telecom Center. Ένα και τέταρτο το τζάμπολ, Νίκος Κατσάτσος, μην το ξεχνάτε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα μαζί σας. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Εδώ στον 943 Dreveten Sports. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τη δική σας συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους reporters. Θα τα πούμε τον επόμενο μήνα, αύριο, 1η του Οκτώβρη. Να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
10: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
12: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στην Τούμπα ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία για το Nations League. Πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες οργανώσεις. Είναι υποχρεωτικό.

Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκας απαρτίζουν την αποστολή του Τριφυλιού. Τζάμπολ σε 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βίρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Να μειώσουμε τα λάθη σε σχέση με το Κάουνας, η Βίρτους είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το μάτς με τους Ιταλούς. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτης βρίσκεται τον Μπρούνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία. Πάνω από 10.000 οπαδούς της θα έχει στην Αγγλία η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Στις 28 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα Άκτορ, Όφι, Άρη και οι δύο αναμετρήσεις με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7 θα γίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική αντί για τις 9 όπου είχε αρχικά οριστεί. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνηση αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup στην τρίτη περίοδο, ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52. Χωρίς τον Τζόσου Ακίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εκτός και ο Νίκος Λόντερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεράσιμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 7 λεπτά μετά τις 9. Καπέδο ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης. Ο μήνας έχει 30. Τελευταία μέρα του μήνα. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη προς Παρασκευή. Από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Άρα θα πούμε και καλό μήνα σε 3 ώρες. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τον Νίκο Κατσάτσο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Έχουμε και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Μανδρέσα. Είναι στο τέλος της περίοδου. 56-52 μπροστά ο ΠΑΟΚ.

Είπαμε 9 και 4, έχουμε το Παναθηναϊκό με την Villarban για τη δεύτερη αγωνιστική. Ξεκίνησε για ένα παιχνίδι πριν από περίπου μερικά δευτερόλεπτα η Maccabi Tel Aviv με την Besiktas στην πρώτη περίοδο, ξεκίνησε πριν από λίγο.

Στα παιχνίδια να πούμε που έγιναν χθες για την Ευρωλίγκα και ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στην Λιθουανία με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Κέρδισε 91-93. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Παρί Παρτιζάν 79-92. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Μιλάνο με τη Βίρτς Μπολόνια 87-85. Ερυθρό Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ 100-76, Ανατολού Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τη Ρεάλ. Είπαμε Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός 91-93 και Ντουμπάι Μπαρσελόνα, δεύτερη νίκη με ισπανική ομάδα το Ντουμπάι, κέρδισε 94-87. Είναι αυτή η εβδομάδα, είναι, είπαμε, διπλά παιχνίδια, είναι διαολοβδομάδα για τους μπασκετικούς. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο Πέμπτη με την με την Βίρτους Μπολόνια στην Μπολόνια και Παναθηναϊκός στην Παρασκευή πάλι στο ΆΚΑ με την Μακάμπι. Και βέβαια αύριο περιμένουμε το μεγάλο μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα 10 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και Μάνου Σταραμόπουλου.

Να δούμε πριν πάμε στο παιχνίδι Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν κάποια παιχνίδια που είχαμε στο πάμε στοίχημα, έτσι σημαντικά μάτς. Είχαμε ένα μάτς για τα προκριματικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής, Ερυθρέα Νότια Αφρική 0-5. Από εκεί πέρα είχαμε για, για το Euro Under 21 προκριματικά Πολωνία Σουηδία 3-0, Ρουμανία Φιλανδία 0-2, Τσεχία Βουλγαρία 1-0, Μάλτα Γερμανία 1-4, Νησιά Φερόε Λουξεμβούργο 0-1. Ένα παιχνίδι από την Νορβηγία βλέπω από το κύπελλο Νορβηγίας, Χόνεφος με την Όσλο 0-2. Φιλικό μάτς Λιθουανία Ανδόρα 3-0. Και από εκεί πέρα δύο μάτς για το Champions League γυναικών, Παρί Άρσεναλ 0-2 στο 69, στο ίδιο λεπτό Ρώμα Μπαρτσελόνα 0-4 και στο ίδιο λεπτό Χάκεν Γιουβέντους 0-1. Ανοίγει το σκορ Κύπρος με το Κόσοβο. Είμαστε στο 53 στο δεύτερο ημίχρονο. Κόσοβο Κύπρος Under 21 προκληματικά 0-1. Αργότερα έχουμε ακόμα ένα μάτς Σκωτία Αζερμπαϊτζάν και 10 παρατέταρτο πολλά παιχνίδια για την τρίτη, μάλλον για, για τον National της Αγγλίας, μικρές κατηγορίες. Ακόμα δύο μάτς βλέπω για τις γυναίκες Champions League γυναικών, Λιόν, Τσέλσι και Μπενφίκα, Μπάγερ στις 10, Πορτογαλία, Άντερ 21, Γιβλατάρ στις 10 επίσης και αργότερα έχουν παιχνίδια από την Λατινική Αμερική. Αρκετά μάτς. Έχει και παιχνίδι φιλικό Αργεντινή-Βολιβία στις 3.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Αποστόλη. Στο φίλο μας τον Γιώργο να πούμε μια καλησπέρα. Γιωργάρα μου, καλησπέρα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα εκεί από την Παιανία και στο, που είναι στο βενζινάδικο, κάνει τη βαρδιά του. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 9 και 4, άρα ώρα να πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Τώρα δεν ξέρω, όσοι έχετε παίξει στοίχημα Παναθηναϊκό, με Κατσάτσο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Μακάρι να πάει καλά σήμερα. Για πάμε, Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Villarban σε ένα παιχνίδι το οποίο αποτελεί όχι απλά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, είναι το δεύτερο κόντρα σε γαλλική ομάδα για τον Παναθηναϊκό, καθώς θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η νίκη με 91-72 ήρθε επί της Παρί, να το θυμίσουμε και αυτό στον κόσμο. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ήρθε επί της Παρί. Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς Γάλλους παίκτες στο φετινό ρόστερ, να το πούμε και στον κόσμο. Οπότε τις τελευταίες μέρες συνδέεται πάρα πολύ η λέξη Παναθηναϊκός και Γαλλία. Με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει νικηφόρα, καθώς η Βιλερμπάν την προηγούμενη αγωνιστική είχε επικρατήσει την πρεμιέρα 84-74 της Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Πάρη στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε επίσης, ότι έχει ένα θετικό σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, ότι οι πρώτοι 7 από τους 8 αγώνες της σεζόν στην EuroLeague θα διεξαχθούν στο ΆΚΑ, θα διεξαχθούν στο Telecom Center Athens, οπότε είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε λίγο τις αρχικές πεντάδες και εν συνέχεια και τους υπόλοιπους παίκτες των ομάδων. Καθώς έχουμε για τον Παναθηναϊκό Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Γιαμπουσέλ, Μίτογλου και Μαντζούκα στην αρχική πεντάδα, ενώ Φότζο, Μίλς, Γκάτς, Μπολομπόι και Κράουντερ είναι για την αρχική πεντάδα της ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν. Προπονητής ο ένας και μοναδικός Τόνι Πάρκερ για τους Γάλλους. Αυτή η ένδοξη και μεγάλη φιγούρα του γαλλικού μπάσκετ, και όχι μόνο του γαλλικού μπάσκετ, αλλά και του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου μπάσκετ. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος παίζει μόλις το δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι επέστρεψε μετά από 14 χρόνια, την ώρα που έχουμε τον Τζάμπολο, που έχουμε νικήτρια την ομάδα της Βιλερμπάν, με τον Φόντζο να κατεβάζει και δίνει από τα αριστερά στον Κράουντερ. Κράουντερ τώρα θα δώσει την μπάλα ξανά τα δεξιά στον Μπολομπόι και έχουμε κατοχή για την Βιλερμπάν, παρακαλώ. Έχουμε κατοχή, έχουμε το πρώτο φάουλ το οποίο έγινε από τον Μίτογλου πάνω στον Μπολομπόι και πάει ο Πάτι Μίλς, ο Αυστραλός, να επαναφέρει και κάνει την επαναφορά στον Κράουντερ. Κράουντερ, ένα διαναντίον του Γιαμπουσέλ, δίνει πάρα πολύ ωραία στον Φόντζο, κάνει τη βαθιά μπαγιά, έκανε την πάσα για να φύλλει την μπαλά από τα αριστερά προς τα δεξιά, δεν κατάφερε όμως να προλάβει ο Κράουντερ, οπότε έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Γκραντ να κατεβάζει, Γκραντ κατεβάζει πολύ ωραία, δίνει από τα δεξιά του Καλαϊτζάκη, ξανά ο Γκραντ. Γκραντ κερδίζει το σκρίν από τον Μίτογλου πάνω στον Φάντζο και ο Γκραντ θα σκοράρει το πρώτο καλάθι. Δίποντο εντός παιδείας, 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Κάνει την αρχή στο σημερινό βράδυ στο Μαρούσι. Φάντζο πάει να βγει γρήγορα, κάνει την πάσα μπροστά στον Γκραντ. Ο Νότιος Σουδανός εξακολουθεί να κρατάει, έχει απέναντι τον Μίτογλου. Μίτογλου που δέχεται το σκρίν από τον Κράουντερ. Και ο Κράουντερ βγαίνει μόνος του, πάει για το λέει άπο, ωστόσο δεν θα καταφέρει να τελειώσει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα του Μίτογλου και δίνει στον Γκραντ. Γκραντ έχει κατεβάσει σαν λύση στον Μίτογλου. Μίτογλου δεν ήταν καλή πάσα. Εκεί υπήρχε μόνο ο Κράουντερ κάτω από το καλάθι. Υπήρχε μόνο ο Κράουντερ. Κράουντερ ο οποίος κατεβάζει, δίνει στον Μίλς σουτάρ για τρεις. Άστοχο rebound του Γιαμπουσέλε. Και τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός με τον Καλαϊτζάκη. Παναγιώτη Καλαϊτζάκη θα σουτάρει τώρα στον Μίτογλου. Μίτογλου έχει απέναντι τον Μπολομπόι. Δεν θα καταφέρει να πάρει την πάρα του Μίτογλου, που θα δώσει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης, ωραία προσποίηση. Θα κάνει το σουτ. Μπάλα στεφάνει και έξω. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Κράουντερ. Ο Κράουντερ, ο οποίος τώρα δέχεται την πάσα και θα σκοράρει το lay-up για να κάνει το 2-2 από τον Γκάρ. Κράουντερ που σκοράρει το πρώτο καλάθι της γαλλικής ομάδας και τώρα από τον Γκραντ. Γκραντ, ο οποίος σε ρόλο playmaker κατεβάζει και δίνει στον Μαντζούκα, πολύ ωραία. Μαντζούκα στον Μίτογλου. Κάνει το καλάθι ο Γιαπουσέλε, δεν μπορεί να το σταματήσει εκεί ο Κράουντερ. Σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό. Και έχουμε το 4-2 για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που ο Μπράντοβιτς έχει πιάσει τον Μίτογλου, δεν δείχνει και πολύ ήρεμος ο Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο ότι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης είναι η Γιαβόρ, Γιόπτσιτς και Αλιάγα. Την ώρα που είχε κερδίσει και φάουλ ο Γιαμπουσέλα από τον Κράουντερ και θα ευστοχίσει την βολή 5-2. Και τώρα έχουμε την ΑΣΒΕΛ, η ΑΣΒΕΛ η οποία φεύγει με τον Φάντζο. Φάντζο που δίνει στον Μίλς, Μίλς στον Κράουντερ. Κράουντερ ψάχνει λύση, ψάχνει να βρει. Όχι, συγχωρέστε με, δεν είναι ο Κράουντερ. Ήτανε αυτός που είχε την μπάλα, ο Γκάτς, ο οποίος θα σκοράρει με ταμπλό το πρώτο τρίποντο της ημέρας για το 5-5 έπειτα από την πάσα του Μπολομπόη. Θα γίνει στενά επίσης ο Παναθηναϊκός με Μίτογλου. Μίτογλου δίνει στον Γκραντ. Γκραντ στο σήμα του γηπέδου. Δίνει από τα δεξιά στον Γιαμπουσέλε έπειτα από προσπίση. Γιαμπουσέλε θα δοκιμάσει για 3, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει. Την ώρα που παίρνει το rebound ο Καλετζάκης κερδίζει για το φάουλ το οποίο έκανε ο Φόντζο. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι στα ιστορικά ότι αν κάποιος θέλει να βρει τελευταία ήττα του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν στο ΆΚΑ πρέπει να πάει τον Οκτώβριο του 2021, στις 29 Οκτωβρίου, όταν έχασε, όταν ήταν 84-70 μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την ώρα που ο Γιαμπουσέλ έκανε ωραία προσποίηση, πήγε να τελειώσει λέει από τη φάση, εκεί όμως ήταν και δέχτηκε την τάπα από τον Κράουντερ. Ο Γιαμπουσέλε την ώρα που φεύγει σε νέα, ο Μπολομπόη, συγχωρέστε με, την ώρα που έχει κατεβάσει ο Φόντζο. Φόντζο δίνει τώρα στον Μίλς, Μίλς στον Κράουντερ. Κράουντερ από τα αριστερά δίνει στον Φόντζο. Φόντζο εναντίον του Γκραντ, δίνει έξω στον Μίλς. Μίλς του Τάρι. Και έχουμε φάουλ το οποίο είναι για τρεις βολές, αν μπορώ να δω καλά. Θα δω λίγο, να δούμε λίγο και το replay. Είναι έξω ο Κράουντερ.
0: Ναι, για τρεις βολές, για τρεις βολές, Νίκο. Για τρεις βολές είναι.
1: Για τρεις βολές είναι το φάουλ, όχι για δύο. Το οποίο κερδίζει ο Κράουντερ. Τρεις βολές για την γαλλική.
0: Νίκο, να σε διακόψω λιγάκι να πούμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Ήταν πριν ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, το παιχνίδι έχει διακοπεί. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω δει το λόγο. Πάντως βλέπω ότι έχει διακοπεί το παιχνιδάκι. Θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο. Είναι 56-52 μπροστά ο ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε διακοπεί στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τώρα τι έχει γίνει θα τα πούμε σε λίγο, θα το βρούμε. Συνέχισε, Νίκο.
1: Κράουντερ βάζει την πρώτη βολή. Κάνει το 6-5 υπέρ της Βιλερμπάν. 6 και 38 από την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, όπως καταλάβατε δεν είναι. Είναι μόλις η αρχή της αναμέτρησης με τον Κράουντερ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη του βολή, την οποία θα στοχίσει έπειτα από περιπέτεια στην Στεφάνη.
0: Λοιπόν, Νικόλα, σε διακόπτω, το βρήκαμε, το έχουμε διακοπεί στην τρίτη περίοδο για το ΠΑΟΚ Μανρέσα για το ύψος μιας μπασκέτας. Τώρα το πήρα να χαμπάρει στο τέλος. 3 δεκάλεπτα παίξανε τώρα, το είδανε. Τέλος πάντων, γι' αυτό έχει διακοπεί για το ύψος μια μπασκέτα. Λογικά θα πάει στο ύψος της και θα συνεχίσει το παιχνίδι σε λίγο. Συνεχίζει, Νικόλα.
1: Κράουντερ ευστόχησε την τελευταία βολή 7-5 για την ΑΣΒΕΛ. Την ώρα που είχε ο Γκραντ, ο οποίος επαναφέρει, δέχεται την πάσα του Μίτογλου και τώρα ο Γκραντ κατεβάζει. Γκραντ έχει δίπλα το Μαντζούκα, θα δώσει τα δεξιά και κρατήσει ο Μαντζούκα. Μαντζούκα έχει απέναντί του τον Γκάτ. Από τα αριστερά τώρα ο Γκραντ, ο οποίο πατάει το ζωγραφιστό, σουτάρι, 7-7, εύστοχος για 2, ο Τζέριαν Γκραντ και τώρα έχει κατεβάσει ο Κράουντερ. Κράουντερ δίνει από τα δεξιά του εκεί όπου είναι ο Φόντζο. Φόντζο έχει απέναντι τον Μίτογλου, θα δώσει από τα αριστερά. τον Γκάτ και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία θα δώσει στον Γκάτ κάτω από το... Ο Γκάτ κάτω από το καλάθι θα δώσει πάρα πολύ ωραία στον Μπολομπόι. Ο οποίος Μπολομπόι... Δεν θα μετρήσει το καλάθι του, λόγω βυσμάτων. Την ώρα που είχατε βάσει ο Γκραντ, Γκραντ δεν ήταν αριστερά στον Μαντζούκα. Μαντζούκα για τρεις μέσα. Μέσα ο Λευτέρης Μαντζούκας στέλνει την μπάλα στο τρίποντο 10-7. Λευτέρης Μαντζούκας που την προηγούμενη αγωνιστική έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση εναντίον της Παρί. Και γενικά είναι πολύ καλό να βλέπουμε τέτοιους αθλητές Έλληνες. Να που γίνει το κλέψιμο το Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε ο οποίος δίνει γρήγορα στον Καραϊτζάκη. Καλαϊτζάκη βγαίνει στο γραφιστό, δίνει στον Γκραντ. Γκραντ στο Μαντζούκα, Μαντζούκα για το δεύτερο συνεχόμενο, όχι. Rebound τώρα παίρνει η Βιλερμπάν από τον Μιλς και έπειτα από την προσπάθεια του Γκάτ η μπάλα στα χέρια του Γκραντ καθώς ήταν άστο ο Γκάτ. Για Μπουτσέλε, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Καλαϊτζάκης τώρα. Τον Μίτογλου που είναι στη γραμμή των Βολών, Καλαϊτζάκης Γκραντ, 8 δευτερόλεπτα μένουν στο ρολόι, Γκραντ το πάει μόνος του, πατάει ζωγραφιστό και θα βάλει και θα πετύχει δύο πόντους και θα κερδίσει και το φάουλ, καλάθι και φάουλ το ζωγραφιστό, 12-7 για τον Παναθηναϊκό και έχουμε βολή για τον Τζέριαν Γκραντ. Την ώρα που δεν μπορούσε να τον σταματήσει εκεί ο Γκάτς, ο Νότιος Σουδανός και η βολή θα αργήσει λίγο να εκτελεστεί από τον Γκραντ καθώς έχουμε το πρώτο time out της ημέρας. Να
0: ωραία,
1: πούμε
0: σε...
1: λίγο στον κόσμο,
0: ναι.
1: Να πούμε λίγο στον κόσμο και μία γρήγορη ότι η Βιλερμπάν επρόκειτο να αντιμετωπίσει σήμερα έναν γνώριμό της, τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Γιατί η σεζόν για την Βιλερμπάν ξεκίνησε με αρκετές προσδοκίες και είχε ρίξει αρκετό χρήμα, είχε ρίξει πολύ χρήμα, αρκετό χρήμα στην αρχή της σεζόν.
0: Χρήμα μιλητό, μιλητό χρήμα, γιατί δεν το είχε.
1: Ακριβώς. Σιλβέν Φρανσίσκο.
0: Όταν ήταν απειρός έκανε πίσω.
1: Αλλά λόγω οικονομικών ασταθειών, ο Σιλβέν Φρανσίσκο έσπασε το συμβόλαιό του με την ΑΣΒΕΛ και ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ενώ Άρμονι Μπρουξ και Νίκ Βάιλερμπαμπ συνεχίζουν ως δανεικοί σε Βαλένθια και Ερυθρό Αστέρα αντίστοιχα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι ήταν μια ομάδα η οποία λέγανε ότι θα κάνει, μάλλον έκανε μεταγραφές στα λόγια, γιατί στην πράξη δεν έγινε ποτέ. Και τελικά είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι δεν θα κάνει πολλά πράγματα φέτος.
1: Και όμως αν μπορεί κάποιος να πει ότι στην πράξη έγιναν, αλλά δεν τις είδαμε ποτέ.
0: Αυτό λέω, στην πράξη έγιναν, αλλά ήταν τα χρήματα μιλητά.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν ποτέ υπέρθυσα τα χρήματα, γι' αυτό και ο Φρανσέσκο ζήτησε να αλλάξει ομάδα και ό,τι άλλο έγινε με τους άλλους παίκτες. Γιατί δεν πήραν χρήματα.
1: Ναι, είναι δύο παίκτες δανεικοί αυτή τη στιγμή που παίζουν σε άλλες ομάδες της EuroLeague που αναφέραμε προηγουμένως. Αποκτήθηκαν το ίδιο καλοκαίρι με τον Φρανσίσκο.
0: Να σου πω, Νικόλα, με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανέζα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αλλάζουν την μπασκέτα, μάλλον ότι μεγαλώνουν. Ήταν χαμηλά η μία μπασκέτα και τώρα το πήραν χαμπάρι τελευταία στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. 30 δεκάλεπτα παίξανε και πήραν χαμπάρι την μπασκέτα. Ήταν πιο μικρή τώρα, στο 4ο δεκάλεπτο. Τέλος πάντων, το μάτς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει όμως σε λίγο. Δεν υπάρχει λόγος το παιχνίδι να διακοπεί οριστικά. Από ό,τι βλέπω, ετοιμάζει την μπασκέτα και εσύ ετοιμάζει για τη βολή του Γκραντ.
1: Πάμε. Την οποία ευστόχησε 13-7 και έχουμε και αλλαγή για την Βιλερμπάν. Έχουμε νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Βιλερμπάν. Την ώρα που έχουμε τον Σεστίνα να σουτάρει για τρεις άστοχος, Μίτογλου δέχεται την μπάλα κάτω από την μπασκέτα εναντίον του Σεστίνα. Τελειώνει νικητής της μονομαχίας του Σεστίνα και έχουμε το 15-7. Με τον Γκάτ σε νέα προσπάθεια την ΑΣΒΕΛ. Νέο άστοχο σουτ για Μπουσέλε στον Γκραντ. Γκραντ κρατάει. Ένας εναντίον ενός με τον Waters. Δοκιμάζει, δεν θα καταφέρει ο Γκραντ εντός της για δύο πόντους. Και τώρα έχουμε τον Waters, ο οποίος Waters θα κερδίσει το φάουλο από τον Γκραντ. Μίτογλου που δέχτηκε πολύ ωραία πάσα από τον Καλαϊτζάκη. με τον Έλληνα ψηλό να μην μπορεί να τον σταματάει. Ο Σεστίνα, και έχουμε το 15-7, 4 λεπτά, πριν, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου 10 λεπτού, την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται στο Telecom Center Athens. Άστοχο σουτ για τρεις από τον Waters. Και τώρα έχει την μπάλα ο Σιλβέν Φρανσίσκο Καλόπτον, ο οποίος έχει τις πρώτες επαφές με την μπάλα. Θα δώσει τον Λεσόρ, που δεν ξεκίνησε ο Λεσόρ να πούμε, και χάνει δύο φορές, τα χέρια κάτω από το καλάθι να σκοράρει, και τώρα την μπάλα την έχει ο Μπεσόν. Θα τελειώσει μόνο σε την φάση. Πάτησε στο ζωγραφιστό, σήκωσε την μπάλα ψηλά και η σπυριάρα κατέληξε το γαλάθι για το 15-9 μειώνει η γαλλική ομάδα. Την ώρα που πήγε να γίνει μια έξω πάσα από τον Μπαντιόρ, γίνεται λάθος με τον Γκάτ. Να δίνει τον Μπεσόν τώρα ο Γκάτ με τον Βότερ και τον, να δίνει πολύ ωραία στον Μπολομπούι να πάει να καρφώσει, να τον σταματάει ο Λεσόρ. Η δεύτερη όμως φορά δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας και δεν καρφώνει. Απλά τελειώνει την μπάλα, σαν να λέμε, με ένα lay-up στο καλάθι Παναθηναϊκού. 15-11 στην Μπεν Φρανσίσκο. Δέχεται το screen από τον Γιαμπουσέλε πάνω στον Water και τελειώνει μόνο στη φάση. Ταμπλό και μέσα για δύο πόντους σε 17-11. Νέα επίθεση τώρα για την Βίλερ.
0: Λοιπόν, Νικόλα, να σου πω ότι τελικά η μπασκέτα ήταν από ένα παίχτη του ΠΑΟΚ, ένα κάρφωμα, κρεμάστηκε από το στεφάνι και μετά η μπασκέτα χαμήλωσε λιγάκι. Γι' αυτό τη φτιάχνουν τώρα, τη φτιάξανε. Μας το λέει και ο Χρήστος από το Φάγερο. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γι' αυτό έγινε λοιπόν διακοπή, γιατί ένα παίχτη του ΠΑΟΚ κάρφωσε και η μπασκέτα με τη δύναμη του παίχτη χαμήλωσε λίγο. Συνεχίζει, Νικόλα.
1: Ατομική ενέργεια του Μπαντιό επί τα αποκλέψιμο που έκανε στον Waters, δεν κατάφερε όμως να τελειώσει την φάση όπως θα ήθελε. Την ώρα που ο Waters δίνει μπάλα έτσι στον Μπεσάν, για τρεις δεν καταφέρει να σκοράρει. Την ώρα που η σπυριάρα καταλήγει στα χέρια του Μαντζούκα, ο οποίος ανενόχλητος θα σκοράρει για δύο πόντους για το 19-11 και έχουμε νέο time out το οποίο ζήτησε ο Τόνι Πάρκερ. 19-11 κυρίες και κύριοι, Παναθηναϊκός
0: λοιπόν,
1: Λιόν
0: Βιλερμπάν. Time out έχουμε, θα πάρουμε τον λίγο το μικρόφωνο στο στούντιο να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί κανονικά. Είπαμε, ένας παίκτης του ΠΑΟΚ κρεμάστηκε σε ένα κάρφωμα και η μπασκέτα είχε ένα θεματάκι. Τώρα τη φτιάξανε από ό,τι βλέπω στο Nova Sports 4. Τον έχει τον αγώνα live και σε λίγο είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το τρίτο 9 λεπτά νομίζω έχουν μείνει ακόμα για να τελειώσει του ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τη Μανδρέσα. Είναι στο 56-52, είχαμε πριν τη διακοπή. Από εκεί πέρα να δούμε και το παιχνιδάκι που έχουμε για το άλλο μάτς, το Παρτιζάν, να δούμε και αυτό πόσο είναι. Μισό λεπτάκι να το βρούμε και να πάμε πάλι στο ΆΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο για τη συνέχεια του αγώνα Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Λοιπόν, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι 17-24. Θέλει ακόμα 30 δεύτερα να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Το Παναθηναϊκός, είπαμε, Βιλερμπάν 19-11. Έχουμε time out. ΠΑΟΚ Μανδρέσα 56-52. Σε λίγο ξεκινάει πάλι το παιχνιδάκι. Και από εκεί πέρα σε κάποια άλλα μάτς από το Eurocup. Νάπολι Μπουργκ 19-20 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ουλμ με την Μπάλκαν πολλά με λίγα 80-59. Στο τέταρτο 12 λεπτό και Σλάσκ με την Μπούντγνωστ 63-76. Εδώ θέλει ακόμα 8 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε πάλι στο ΆΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Έχει τελειώσει το time out. Παναθηναϊκός ΑΣΒΕΛ 19-11. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Με τον Μπεσάν, αν μπορώ να δω καλά, να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την επαναφορά στον Waters και ο Waters θα κατεβάσει. Έχει απέναντι τον Φρανσίσκο. Δίνει πολύ ωραία στον Σεστίνα. Σεστίνα τώρα η μπάλα στον Μασά. Μασά στον Waters. Waters τώρα ξανά. Μασά κάνει το screen στον Φρανσίσκο. Την ώρα που χάνει την μπάλα επέκτης Βιλερμπάν με τον Λεσόρ τώρα. Λεσόρ κρατάει. Δίνει έξω στον Δρογκαβόπουλο. Λεσόρ τώρα στο Φρανσίσκο, Σιλβέν Φρανσίσκο. Κάνει τη μία προσποίηση, δεύτερη. Περνάει τον Waters. Μπεσόν πήγε να το σταματήσει. Καλάθι για τον Φρανσίσκο με lay-up. 21-11 στο συν 10 προηγείται το τριφύλι. Μάσα για 3-2 δεν μπόρεσε από την κορυφή. Την ώρα που δοκιμάζει ένα τρίποντο ο Waters από το κέντρο περίπου. Δεν θα καταφέρει. 21-11 παραμένει, ένα λεπτό και και ένα λεπτό ακριβώς βασικά από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μπαντιό, ο οποίος έχει κατεβάσει εδώ στο Λεσόρο, ο οποίος έχει βρεθεί έξω από την γραμμή των 45 μοιρών. Από εκεί θα σουτάρει ο Φρανσίσκο! Φρανσίσκο Σιλβέν! Τρίποντο για τον Γάλλο Γκάρντ. 24-11 στο συν 13. Ίσως αυτό είναι το τέλειο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς εκμεταλλεύεται άριστα και την αστοχία που έχει η Βιλερμπάν στις επιθέσεις. Μια αστοχία την οποία δεν θα την έχει στην εν λόγω φάση, καθώς ο Μπεστόν σκοράρει για 2 πόντους για να κάνει το 24-13. Μπαντιό στον Φρανσίσκο, ίσως την τελευταία επίθεση του τριφυλιού. Φρανσίσκο έχει απέναντι τον Waters. Φρανσίσκο πατάει για 2, δίνει στον Λεσόρ. Και έχουμε διακοπή, καθώς φάνηκε να κέρδισε φάουλ ο Φρανσίσκο και πράγματι έχει κερδίσει φάουλ από τον Waters την ώρα που πήγε να κάνει την πάσα στον Λεσόρ. Εντάξει, δεν υπάρχουν βολές, καθώς έχουν γίνει 4 φάουλ από την Βίλερμπαν. Στο επόμενο φάουλ θα έχει βολές ο Παναθηναϊκός για αυτή την περίοδο. Έχουμε μέσα και την είσοδο του Μπόγκα. Ρογκαβόπουλος δίνει στον Φρανσίσκο. 4 δευτερόλεπτα. Θα δώσει τον Ρογκαβόπουλο στο Λεσόρ. Λεσόρ, θα τελειώσει με κάρφωμα, όχι. Ήθελα να δοκιμάσει ο Φρανσίσκο εκεί πέρα να σουτάρει. Δεν μπόρεσε όμως. Δίνει στον Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος δίνει πολύ ωραία την πάσα προς τον Λεσόρ, ο οποίος έχει πατήσει στο ζωγραφιστό. Πήγε να γαρφώσει εκεί πέρα, ωστόσο η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι για να καταλήξει μέσα στο καλάθι. Καθώς έχουμε την μπάλα να καταλήγει έξω. Παρόλα αυτά δεν έχει τελειώσει ακόμα η περίοδος. Καθώς έχουν δείξει φάουλ, το οποίο έχει κάνει ο Λάιτη τον Λεσόρ. Οπότε η περίοδος θα ολοκληρωθεί με 2 βολές εφόσον δεν μπήκε και το καλάθι από τον Ματίας Λεσόρ. Και το κοιτάνε αυτή τη στιγμή στο βίντεο να δουν και πόσος χρόνος απομένει. Και από ό,τι βλέπω, αν μπορώ να διαπιστώσω, θα μείνουν κοντά στα 2 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά του στο τέλος της πρώτης περίοδου, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ενός πολύ καλού πρώτου δεκαλέπτου για το τριφύλι, καθώς έχει ευστοχήσει τις περισσότερες από τις επιθέσεις του. Έχει εκμεταλλευτεί λάθη της Βίλερμπαν, λάθη των παιχτών της Βίλερμπαν, και πόσο μάλλον την περίοδο της αστοχίας της Βιλερμπάν, καθώς να πούμε ότι έχει σκοράρει μόλις 13 πόντους η ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Την ώρα που δεν υπάρχει ακόμα δράση.
0: Να σου πω, Νίκο, το παιχνίδι ξεκίνησε στην Πειλαία, ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 56-54, έχουμε μόνο ένα καλάθι από τους Ισπανούς μετά τη διακοπή. 56-54 και ακόμα θέλει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει την περίοδο, σε 1,47 δευτερόλεπτα συνεχίζει.
1: Πάντα και Κέι Ντέιβις, οι δύο από τους τραυματίες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στις κερκίδες και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Όπου δεν είναι μόνο ο Κέι Ντέιβις και ο Χουάντσο που είναι τραυματίες, Χουάντσο τελευταία ουσιαστικά στιγμή με τον Λεσόρ να στοχεί στην πρώτη βολή. Ο Ματίας Λεσόρ να μην καταφέρει να την βάζει. Και έχει άλλη μία. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει τη διαφορά στο συν 12. Με τον Ματίας Λεσόρ. Έχασε την πρώτη, βάζει τη δεύτερη. 3 δέκατα από το τέλος. Με την Αζέλ Ναμίρου Λαβένη να εκδηλώσει επίθεση. 25-13 τελειώνει η πρώτη περίοδος. Απλά αυτό που ήθελα να πω και να συνεχίσω είναι ότι ο Χουάντσο που ανακοινώθηκε χθες από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του ενώπιση του σημερινού αγώνα ότι δεν θα αγωνιστεί σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες, οπότε χάνει και το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ της Παρασκευής. Δεν είναι μόνο ούτε ο Χέις Ντέιβις αλλά ούτε και ο Χουάντσο οι δύο τραυματίες, καθώς είναι 5 τραυματίες, είναι ο Φαλ, είναι ο Σλούκας, είναι και ο Νάντο που είναι απόντες σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: 25-13.
0: Ωραία, σε λίγο και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Να πούμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι στο 23-32 μπροστά οι Τούρκοι στο δεύτερο δεκάλεπτο έχουμε μπει, έχουν παίξει περίπου 2 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο, είπαμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν πρώτο δεκάλεπτο 25-13, ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα είναι στο τελειώνει τρίτη περίοδος μόλις τώρα, μπροστά ο ΠΑΟΚ με ένα καλάθι 58-56 ντέρμπι γίνεται στην Πηλαία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Βραδιά σήμερα έχει Παναθηναϊκό με την Βιλερμπάν. Μπασκετική βραδιά σήμερα και ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Μαδρέσα. Αύριο έχουμε και μπάσκετ, Ευρωλίγκα και βέβαια το μεγάλο μάτς της εθνικής μας 10 παρατέταρτο με Γιώργο Λίγκρη κατευθείαν από την Τούμπα εδώ στον σταθμό 94,3. Θα έχουμε από νωρίς συνδέσεις με την Τούμπα πριν τον αγώνα, ζωντανό τον αγώνα και μετά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνουμε το 3 στα 3. Ένα δύσκολο μάτς με τους Ολλανδούς, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά μακάρι η εθνική μας να παίξει καλά και να κάνει το 3 στα 3 στον ομιλό της. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο ΆΚΑ. Εκεί θα βρούμε τον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Φρανσίσκο, πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Δεν κατάφερουμε σαν τελειώσει. Το καλάθι, θυμίζουμε ότι το τζάμπολ το είχε πάρει η Βιλερμπάν. Οπότε η κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση. Και έχουμε τρίποντο το οποίο πετυχαίνει με περιπέτεια για το 25-16. Ο Σαχτίνα με τον Μπαντιό τώρα δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο κάνει τις προσποιήσεις, μπαίνει στο γραφτό, δίνει απέναντι στον Μπαντιό. Μπαντιό για τρεις. Στην Στεφάνη παίρνει το rebound ο Μπόγκα. Μπόγκα δεν θα καταφέρει όμως την μπάλα στη Στεφάνη. Έπειτα από τη μοχιά. Ο τελειωμός μάχης είναι τον Σαχτίνα και τώρα από τον Waters. Waters ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Μπραντ Μπαντιό. Άμεσα στην επόμενη επίθεση. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο στην 9, δεν κατάφερε να, ωστόσο να αξιοποιήσει την επίθεση την οποία είχε. Και έχουμε επαναφορά με τον Σαχτίνα να δοκιμάζει δεύτερο τρίποντο. Το βάζει. Το βάζει ο Σαχτίνα. 25-19. Και έχουμε γρήγορο time out το οποίο παίρνει αμέσως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Έφαγε δύο
1: τρίποτα.
0: Γιατί έφαγε δύο τρίποτα σε λίγα δευτερόλεπτα και αυτό το πήρε time out. Βλέπω να ορίεται στον πάγκο σε λιγάκι ο Μπράντοβιτς. Να πούμε ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τώρα το τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο, το τελευταίο. Είναι μπροστά 58-56. Ντέρμπι γίνεται στην Πηλαία, στο πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ για το EuroCup. Χθες να πούμε ο Άρης κέρδισε με εκτός έδρα στην γαλλική Λεμάν, ο οποίος Άρης έχει φτιάξει αυτός μια πολύ καλή ομάδα φέτος μαζί με τον ΠΑΟΚ και τις άλλες δύο δυνάμεις, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε ένα φέτος πιο δυνατό πρωτάθλημα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Εννοείται πως θα δούμε ένα δυνατό πρωτάθλημα το οποίο, όταν ακούσω ότι θα το διεκδικήσουν τέσσερις ομάδες, επιστρέφεις λίγο στις εποχές του 2000.
0: Εντάξει, διεκδικήσουν τώρα είναι μεγάλη 2000. Κουβέντα. Εντάξει, διεκδικήσουν νομίζω λίγο δύσκολο, φέτος τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν χτυπήσουν.
0: Ναι. Αλλά έχουν δύο ομάδες οι οποίες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν θα έχουν εύκολα απογέματα βράδια στην Πηλαία και στο Αλεξάνδριο, λογικά.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτές οι εποχές και αυτές οι κουβέντες μπορούν να θυμίσουν πολύ στις αρκετά, κοντά τουλάχιστον, στις εποχές του 2000, όταν είχαμε και παραπάνω ομάδες που συμμετείχαν στην EuroLeague. Ναι, καθώς ναι, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν συμμετείχαν μόνο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διαχρονικά. Είχε συμμετοχή και η ΑΕΚ μέχρι τη σεζόν 2005-2006. 2008-2009 ήταν ο Πανιόνιος. 2009-2010 ήταν το Μαρούσι. Δηλαδή υπήρχαν ελληνικές ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, να το ξέρει σωστά και αυτό ο κόσμος. Λοιπόν, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Συνεχίζει το παιχνίδι, από ό,τι βλέπω ξεκινήσει και πάλι. Για πάμε.
1: Ξεκινήσει και πάλι με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει άλλη μια φορά, να δίνει τον Μπαντιό. Μπαντιό, ο οποίος έχει μπροστά του τον Σαχτίνα, έχει πατήσει, σουτάρει για δύο στη γραμμή των βολών. Και έχουμε το 27-19, το οποίο σημειώνει ο Μπράνκου Μπαντιό. Ο Σαχτίνα μπορεί να σκόραρε δύο σερί τρίποντα σε λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο δεν μπορεί να σταματήσει τον Μπαντιό. Σαχτίνα ο οποίος δέχεται την μπάλα από τον Waters, Waters έδωσε στον Σαχτίνα στον Μπεσόν. Μπεσόν έχει απέναντι τον Λεσόρ, θα δώσει το δεξιά στον Waters. Waters κάνει την προσποίηση εναντίον του Μπαντιό, θα σουτάρει και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει από το σουτ το οποίο έκανε για το τρίποντο. Και έχουμε τρεις βολές δείχνει οι διαιτητές. Και υπάρχει επαφή του Μπαντιό. Και έχουμε τον Waters στην γραμμή των ελευθέρων βολών για τις τρεις βολές της Λιόν, της Βιλερμπάν. Είναι αναμέτρηση. Ο Πορτορικανός σουτάρει την πρώτη βολή, ευστοχή. 27-20 από τον Waters, ο οποίος έχει άλλες δύο βολές. Waters ετοιμάζεται και για την δεύτερη, την οποία δεν θα αργήσει να την σουτάρει και, και η εκτέλεση είναι εύστοχη. 27-21, δύο βολές από τον Waters. Και έχει άλλη μια βολή, Βιλερμπάν. Να δούμε, θα μειώσει στους 5 Waters. Θα μειώσει στους 5 Waters. 3-3, 27-22. Την ώρα που παίζει πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος δίνει τον Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος είναι αυτός που κατεβάζει. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι σε μονομαχία με τον Κέιλ. Δίνει τα αριστερά στον Παντιό. Παντιό στον Φρανσίσκο, πήγε να κάνει την πάσα, η οποία καταλήγει το πόδι του Μπεσάν, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά αυτή την περίοδο και μάλιστα έχει κάνει και δύο φάουλ. Δύο ομαδικά φάουλ έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, με τον Φρανσίσκο να παίζει γρήγορα στον Παντιό. Παντιό πάει μόνος του, έχει πατήσει, είναι κοντά στην Στεφάνη, τώρα έχει βγει για τρεις μέσα! Μέσα από τον Σενεγαλέζο, ο οποίος παίρνει το όπλο του και πυροβολεί. 30-22 για τον Παναθηναϊκό. Με τη Βιλερμπάν να βγαίνει σε νέα επίθεση με τον Μεσόν. Μεσόν δεν θα συνεχιστεί όμως η επίθεση, άσχετα αν έμπαινε το τρίποντο ή όχι του Μεσόν. Έχουμε θετικό φάουλ, το οποίο κάνει ο Μασά πάνω στον Φρανσίσκο την ώρα του screen, ώστε να δώσει ένα πιο εύκολο πέρασμα προς τον Μπεσόν. Και ο Μασά θα βγει έξω έπειτα από το φάουλ, θα έχουμε αλλαγή και έχουμε Παντιό, ο οποίος παίζει γρήγορα τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο σε ρόλο playmaker κατεβάζει. Λεσόρ έβαλε το screen πάνω στον Κέιλ. Λεσόρ έχει απέναντι τον Κέιλ αυτή τη φορά, κάτω το καλάθι, πήγε να τελειώσει τη φάση. Φάουλ, δύο βολές για τον Παναθηναϊκό από το φάουλ του Κέιλ. Το σκορ θυμίζουμε είναι 30-22. Και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός με τις δύο βολές αυτές που κέρδισε. Να πούμε ότι θα πούμε λίγο και τα στατιστικά μια στιγμή, καθώς έχουμε τον Παναθηναϊκό να έχει δύο πρώτους σκόρερ, τον Φρανσίσκο και τον Γκράντι, όπου σκόραναν αμφότεροι 7 πόντους, την ώρα που έχουμε τον Μπαντιό στους 5 πόντους με τους, με τους πρώτους του στον αγώνα, που ήταν τα δύο τελευταία καλάθια των Πρασίνων, μέχρι να ευστοχίσει ο Λεσόρ στην δεύτερη του βολή, καθώς δεν κατάφερε να ευστοχίσει την πρώτη και να κάνει 31-22 για τον Παναθηναϊκό. 5 πόντους είχε επίσης και ο Μαντζούκας. Waters έχει απέναντι τον Μπαντιό και θα γίνει και από την πίεση του Μπαντιό, ο Waters θα κάνει λάθος πάσα και θα γίνει επαναφορά της Πυριάρας από την τελική γραμμή, από τον Βόγκα, ο οποίος έκανε την επαναφορά. Βόγκα, ο οποίος έδωσε τον Μπαντιό.
0: Λοιπόν, να σε διακόψω να πούμε ο Πάουκ έχει πάρει μια σημαντική διαφορά. Ακόμα θέλει 7 λεπτά να τελειώσει το μάτς και είναι ΠΑΟΚ Μανδρέσα 67-56. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Ο Καβόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. 34-22. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, όπου κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Πρέπει μόνο ο ρυθμός που έχει αυτή τη στιγμή να διατηρηθεί και να μην επηρεαστεί από την διαφορά την οποία έχει, καθώς μπορεί να γίνει κάποια ξαφνική επίθεση και να δεχτεί ένα καλάθι το οποίο πλησιάζει την διαφορά, όπως έγινε μόλις τώρα. 34-24 για την Βιλερμπάν, μειώνει ο Πόντς. Ακόμα ένας Γάλλος, ο οποίος έχει αναμέτρηση, την ώρα που έχουμε την επιστροφή του Φρανς Νταντά. Και έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως είναι να βγάλει την επίθεση, την ώρα που φτιάχνουν και στο χρονόμετρο και φτιάχνουν και τον χρόνο, κάτω στο χρονόμετρο, με τον Μπάντιο να είναι από τα δεξιά. και να περιμένει, να περιμένει το OK, να πάρει το OK στους διαιτητές για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πήρε το OK, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και δίνει ξανά στον Φρανσίσκο που είναι ο συνήθις ύποπτος όταν πρέπει να κατεβάσει την μπάλα και κάνει πολύ ατομική ενέργεια. Βγάζει έξω τον Μπόγκα, Μπόγκα για τρεις, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παίρνει το rebound για Μπουσέλε και θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Λετσόρ ήταν, αν μπορείς να το καλά. Ο Λετσόρ ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Ωστόσο, επειδή είναι μόλις το τρίτο μαδικό της ΑΣΒΕΛ και επειδή δεν έκανε σουτ ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, έχουμε επαναφορά από τον Λογκαβόπουλο, είναι στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θα επιλέξει να δώσει τον Μπαντιό από τα αριστερά. Πολύ ωραία προσπίση του Μπαντιό. Μπαντιό δίνει στο Μπόγκα και ο Μπόγκα τώρα στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο την προσπίση για τρεις στη Στεφάνη. Έκανε την προσπίση, ξέφυγε από τον Κράουτερ, δεν καταφέρουμε να τελειώσει τη φάση και τώρα έχουμε τον Πάτι Μιλ. Πάτι Μιλ, τον οποίο θα δώσει έξω από τον τρίποντο, εκεί όπου βρίσκεται ο Φόντζο. Φόντζο από τα αριστερά στον Κράουτερ, Κράουτερ για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει. Φρανσίσκο παίρνει το rebound και θα σώσει και την μπάλα από τον αυγή από την πλάγια γραμμή. Δίνει στον Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλο τώρα στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο κάνει την ατομική ενέργεια. Το lay-up καλά και φάουλ. Πάει για έμεσο τρίποντο. Ο Σίλβεν Φρανσίσκο, πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Φρανσίσκο για το τριφύλι. Και έχουμε τον Σίλβεν Φρανσίσκο να εκτελεί την βολή για να προσπαθήσει να εκτοξηθεί το ένα στο τρίποντο του Παναθηναϊκού την ώρα που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει το διέτα από τον Ζήλικο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή πριν εκτελεστεί η βολή. Σε πρώτο πλάνο είχαμε δει και τον Άγγελο Μπασινά, έναν εκ των θρύλων του Παναθηναϊκού, το ποδοσφαιρικό τμήμα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε στιγμές όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού αλλά και στην Εθνική Ελλάδος, όπως ήταν το πέναλτι το οποίο σκόραρε με την Πορτογαλία αλλά και το πέναλτι το οποίο σκόραρε με την Μπαρσελόνα σε Euro 2004 και Champions League 2002 αντίστοιχα, με τον Φρανσίσκο να ευστοχεί και στην βολή 37-24 στο 13 με τον Φόντζο. Φόντζο, ο οποίος κρατάει την μπάλα στο σήμα. Θα δώσει τώρα στον Κράουτερ. Κράουτερ έχει απέναντί του τον Μπόγκα. Δίνει έξω στον Μιλ και Πάτι Μιλ σουτάρει και πήρε φάουλ. Πήρε φάουλ ο Μιλ και μάλιστα πήρε για τρεις βολές. Έχουμε νέο φάουλ που κερδίζει η Βιλερμπάν για τρεις βολές, καθώς θυμίζουμε ότι είχαμε και άλλα, δύο φάουλ την πρώτη περίοδο, την ώρα που έχουμε και την είσοδο του Μαντζούκα στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει ο Μπαντιό, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιθυμητό να συνεχίσει, καθώς έχει τρία φάουλ και πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τη διαχείριση αυτής της κατάστασης ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καθώς να πούμε ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός κατέβασε 11, δεν κατέβασε την 12 στην αποστολή, κατέβασε 11 παίκτες λόγω των απουσιών του Ναν, του Σλούκα, του Χέις Ντέιβις και του Φαλ. Την ώρα που έχουμε το 37-26 από τον Πάτι Μιλ, θα στοχίσει και τις δύο πρώτες βολές, θα στοχίσει και την τρίτη, 37-27 από τον Αυστραλό. Με τον Φρανσίσκο να παίζει γρήγορα στον Λεσόρ και ο Λεσόρ δίνει στον Φρανσίσκο. Στον Μπόγκα. Μπόγκα τώρα στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στο Λεσόρ. Δεν μπορείς να πάρει την πάσα με την πρώτη. Μπάλα κοντράρει στον Μπόλομποϊ. Σε χέρια παίξουν του Παναθηναϊκού στον Μπόγκα. Μπόγκα για να δώσει πολύ ωραία στον Λεσόρ. Ξυλή πάσα, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Ο Λεσόρ δεν κατάφερε βασίλειο. Γιατί δεν κατάφερε ο Μπόγκα, να μην τον αδικήσω. Ο Λεσόρ δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Και έχουμε τον Φόντζο, ο οποίος έχει κατεβάσει. Γιατί είναι στον Γκάτς τώρα στον Πάτι Μιλ. Πάτι Μιλ προσπαθεί να βρει ένα τρίπο, δεν μπορεί να βρει. Στον Κράουτερ. Κράουτερ στον Γκάτς. Γκάτς, ο οποίος πατάει, θέλει να σπάρει για δύο. Δέχεται όμως την τάπα από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Φρανσίσκο και έχουμε αμυντικό φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Λεσόρ. Οπότε έχουμε συνέχεια στην κατοχή του Παναθηναϊκού έπειτα από την τάπα την οποία έκανε ο Φρανσίσκο προς τον Γκάτ. Και μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κατοχή, απλά έχουμε και δύο βολές, τις οποίες εκτελεί ο Λεσόρ. Στάρει την πρώτη, εύστοχος. Εύστοχος ο Ματίας Λεσόρ, 38-27, ο Μαντζούκας του δίνει το χέρι. Λευτέρης Μαντζούκας, ένας από τους νεότερους παίκτες του Παναθηναϊκού στο ρόστερ, γεννημένος το 2003, είναι 23 χρονών. Και έχουμε τον Λεσόρ τώρα, ο οποίος θα ευστοχίσει την πρώτη, θα ευστοχίσει τη δεύτερη. Και ο Μαντζούκας παίρνει το rebound και δίνει στο Λεσόρ. Μαντζούκας έχει απέναντι τον Πολομπόη. Μαντζούκας θα δώσει τον Λεσόρ. Λεσόρ πατάει ζωγραφιστό, δίνει στο Μαντζούκα. Μαντζούκας για τρεις. Μέσα ο μικρός, μέσα ο νεαρός. Ο νέος είναι ωραίος, κυρίες και κύριοι. Ο νέος είναι ωραίος. Μαντζούκας σκοράρει το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση 41-27. Την ώρα που έχουμε τον Μίλτ. Μίλτ δίνει τώρα από τα δεξιά, θα ξαναδεχθεί την μπάλα. Όμως δοκιμάζει για τρεις να απαντήσει. Μπάλα Στεφάνη Ρογκαβόπουλος προλαβαίνει. Την ώρα που βγαίνει έξω από την κατοχή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, κατοχή, η μπάλα πήγε στα χέρια των παιχτών της ΑΣΒΕΛ. Με τον Γκάτ να σκοράρει το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Για το 41-30. Με τον Φρανσίσκο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο λόγο του γηπέδου. Προχωράει. Δίνει από τα αριστερά στο Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Καλάθ και φάουλ. Καλάθ και φάουλ, 43-30. Πολύ ωραίο layup, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Προσπάθησαν τρεις παίκτες να σταματήσουν το Ρογκαβόπουλο. Γκάτ, Πολομπόη και Κράουντερ. Ωστόσο δεν θα τα καταφέρουν. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα σκοράρει για το 43-30 και κερδίσει και μια βολή. Αλλά αυτή η βολή θα αργήσει να εκτελεστεί, καθώς έχουμε ακόμα ένα time-out στην αναμέτρηση.
0: Λοιπόν, να πούμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει διαφορά 13 πόντων και ακόμα θέλει περίπου 5 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Είναι πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη για το EuroCup, το φετινό EuroCup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και αυτός φέτος πάρα πολύ δυνατός και το δείχνει τουλάχιστον στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχει πάρει μπροστά και έχει κάνει διαφορά στους 11 πόντους τώρα, 76-65 το παιχνιδάκι τώρα. Λοιπόν, time out έχουμε στο Άγκα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα κάνει μια εύκολο βράδυ από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι που έχει περίπου τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται σταθερά από την αρχή του παιχνιδιού με την Βίλερμπαν. Να δούμε το παιχνίδι το άλλο που έχουμε για την Ευρωλίγκα. Μακάβι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, ακόμα θέλει 25 δεύτερα να τελειώσει το ημίχρονο. Είναι στο 44-52, σταθερά μπροστά οι Τούρκοι, που είναι πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Οι Τούρκοι έχουν μία νίκη, μάλλον μία ήττα πρώτο μάτς και τώρα πάνε καλά. Παίζουν με τη Μακάβι και προηγούνται 8 πόντους, 44-52. Τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Πάμε πάλι στο ΟΑΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ, όπου επικράτει πανικός από τον κόσμο που έχει βρεθεί σε ένα γεμάτο γήπεδο, την ώρα που βλέπουμε και τον Λευτέρη Μαντζούκα να ετοιμάζει την εκτελέση. 8 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα, 1 στο 1 δίποντο, και έχουμε και το έμεσο φάουλ το οποίο κερδίζει. Όπως λέγαμε, ο Μαντζούκας είναι ο δεύτερος νεότερος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς έχουμε και παίκτη γεννημένο τον
0: Φιλανδό. Ρογκαβόπουλος είναι στη βολή, Νικόλα, Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ναι, καλάθι και φάουλ που έκανε, έχει τη βολή τώρα.
1: Ναι, συγγνώμη, ο Ρογκαβόπουλος ήταν πριν. Ο οποίος σκόραρε κιόλας και το δίποντο. Μαντζούκα, το είπα. Δεν ξέρω πώς μπόρεσα να μπερδέψω τον Μαντζούκα με τον Ρογκαβόπουλο.
0: Είναι που κάνει, που κάνει άλλη μια καλή εμφάνιση ο Πιτσιρικάς.
1: Ναι. Ισχύει. Κάνει δεύτερη συνεχόμενη καλή εμφάνιση και είναι θετικό πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό. Θα πούμε και στη συνέχεια για τον Μαντζούκα, μένουμε στο 44-30 που έπειτα από την βολή του Ρογκαβόπουλου στο συν 14. Και τώρα έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο, ο οποίος πατάει στο γραφτό, δίνει έξω για να εκτελέσει ο Γκάτσι για τρεις. Η μπάλα στη Στεφάνη, λιμπάντο τον Πολομπόη, ψάχνει για θέσιμο συμπαίκτη και θα δώσει απ' έξω, εκεί όπου βρίσκεται ο Μίλς, και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Βίλερμπαν, τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, με τον Πάτη Μίλς να πηγαίνει έξω να το κάνει. Πάτη Μίλς, αν μπορεί να το καλά, ο Πάτη Μίλς είναι αυτός ο οποίος το κάνει, να το κάνει επαναφορά και δίνει την μπάλα στον Φόντζο. Μπόντζο τον έκλεισε πολύ ωραία ο Μίτογλου. Και έχουμε κατοχή τώρα. Να δούμε λίγο και το replay. Και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό, φαίνεται να έχουμε, να έχει κατοχή, να υπάρχει κατοχή. Δεν, από το replay που είδα, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και ζήτησε και challenge ο Τόνι Πάρκερ, άμα δεν κάνω στο replay δεν φαίνεται ότι ακουμπάει κάποιος Μίτογλου στην πάση. Η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του Έλληνα forward. Δεν ξέρω τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές, αλλά εντάξει, επειδή είναι κάτι το οποίο το συστάγα και με τον Γιώργο Ιωάννου,

0: μπάλα όταν πέρασε κάτω τα πόδια, αυτό κοιτάνε. Εντάξει, γι' αυτό οι προπονητές έχουν τη δυνατότητα το instant play για να βλέπουν οι ηγετές αν έχουν κάνει λάθος ή όχι. Θα δούμε, θα αποφασίσουν.
1: Την ώρα που βλέπω, όπως βλέπω και το replay, εξετάζουν αυτό που είπες, όταν υπάρχει επαφή,
0: ναι,
1: το χέρι του Μαντζούκα
0: ή το, πόδι του κοιτάνε τώρα, το πόδι, αν η μπάλα κουμπάει κάτω στο μυρό, στη γάμπα που λέμε. Αυτό κοιτούν, θα το δούμε, θα αποφασίσουν διαιτητές.
1: Εντάξει, νομίζω πραγματικά εμείς που δεν είμαστε διαιτητές είναι πολύ δύσκολη φάση για να την πούμε τώρα. Ό,τι αποφασίσουν.
0: Εντάξει, οι γιατές ως ή άλλως στην πρώτη εκτίμηση έδωσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Απλά έκανε ο Πάρκερ challenge και την μπάλα την πήρε ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην απόφαση των διαιτητών. Ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει την κατοχή. Δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία επαφή από τον Μαντζούκα, ο οποίος με τον Γκραντ τώρα να επαναφέρει, δίνει τον Μίτογλου. Γκραντ. Από τα αριστερά τώρα στον Καλετζάκη, τον Γκραντ. Γκραντ έχει μαρκάρει τα από δύο, δίνει από τα αριστερά στον Μαντζούκα. Μαντζούκας έχει απέναντι τον Γκάτς. Θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ για τρεις, μέσα. Μέσα από την δεξιά πλευρά από τη 45 μοίρε. 47-30. Τζέριαν Γκραντ, δεύτερο τρίποντο στην αναμέτρηση και assist Λευτέρη Μαντζούκα. Έχουμε συνεχόμενες εμπλοκές του Λευτέρη Μαντζούκα στους πόντους. Την ώρα που έχουμε airball, το οποίο κάνει...
0: Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, δευτερόλεπτα, να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα 2 και 20 δεύτερα να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πολύ κοντά στη νίκη, προηγείται με 9 πόντους διαφορά, 80-71 ΠΑΟΚ Μανρέσα. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Γίνεται επαναφορά με τον Γκραντ, ο οποίος θα δώσει τον Μαντζούκα. Μαντζούκα, αν θα πάρει πρωτοβουλία, θα δώσει τον Γκραντ τελικά. Γκραντ, έχει το Φόντζο. Κλείνεται από δύο, Γκραντ όμως χάνει την μπάλα. Μπολομπόι. Θα δώσει τώρα στον... Ο Φόντζο είναι, ο κοντός. Ο οποίος πάει πάρα πολύ ωραία να τελειώσει τη φάση. Μπάλα Στεφάνη, κλέβει ο Μαντζούκας. Μαντζούκας πάει μόνος του. Θέλει να τελειώσει τη φάση, θα την κάνει, ναι! Δύο Λευτέρης. 49-30. Κερδίζει και το φάουλ, κυρίες και κύριοι. Λευτέρης Μαντζούκας. 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα. Για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Λευτέρης Μαντζούκας 49-30. Και τώρα το μόνο που επιμένει είναι αν μπει βολή ή όχι. Όπως λέγαμε τώρα για τον Λευτέρη Μαντζούκα που πήραμε για την κατάλληλη πάσα, είναι ο δεύτερος μικρότερος στο ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού. Κάπως υπάρχει και ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος είναι γεννημένος το 2010, είναι 16 χρονών. Είναι ο Ιάσονας ο Βαρβαρίτης, ο οποίος έμεινε εκτός δωδεκάδας από τον Ζέλικο Μπράδο στην ώρα που έχουμε αλλαγή, καθώς βγαίνει και ο Μπόγκα.
0: Και νομίζω πρέπει να είναι από το σκορ του Παναθηναϊκού.
1: 10 πόντους έχει ο Μαντζούκας, είναι πράγματι.
0: Ναι, είναι και... ναι, 10 πόντους, μία assist.
1: Χάνει τη βολή. Αλλά έχουμε rebound. Έχει rebound ο Γιαμπουσέλε, δίνει απ' έξω στον Μαντζούκα. Δεν μπορεί να βάλει τη βολή, βαράει τρίποντο όμως και το ευτοχή. Μεγάλος Μαντζούκας, 3-4 τρίποντα. Πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον νεαρό.
0: Εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος ήταν ξεχασμένος από τον Αταμάν πέρυσι. Ο Μπράντοβιτς δίνει χρόνο συμμετοχής, τον εμπιστεύεται και τον βγάζει ασπροπρόσωπο εδώ που τα λέμε.
1: Για την ώρα που είναι το ένα άστοχο σουτ μετά το άλλο για την ΑΣΒΕΛ, θα βάλει το καλάθι ο Μαστά για να μειώσει στους 20. 52-32, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει ένα εύκολο βράδυ απόψε εδώ στο Telecom Center Athens με τον Grant. Να δίνει από τα αριστερά στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης πολύ ωραία, βγάζει τον Grant. Grant από τα δεξιά στον Μαντζούκα. Μαντζούκας έχει πατήσει για δύο. Θα δώσει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης πολύ ωραία, πάει στον Μίτογλου. Μίτογλου κερδίζει φάουλ. Ξανά δύο βολές. Θα κερδίσει φάουλ από τον Μαστά. Ναι, δύο νέες βολές για τον Παναθηναϊκό. Και επί ευκαιρία να τσεκάρω αυτό που είπες, γιατί ο Μαντζούκας έχει σκοράρει 13 πόντους αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Είναι ο πρώτος σκόρερ. Ναι, όχι, ναι. Πρέπει να είναι. Είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. 13 πόντους. Δεύτερος σκόρερ είναι ο Γκραντ μαζί με τον Φρανσίσκο. Κάτω για τη Βιλερμπάν.
0: Και
1: είναι μόνο
0: ο ΠΑΟΚ λογικά κάνει το 1-0. Δεν νομίζω να μπορεί να αλλάξει κάτι σε ένα λεπτό. Μένει 85.

0: 72, 13 πόντους διαφορά, δεν γίνεται ούτε στο μπάσκετ να αλλάξει. Άρα ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με νίκη την πρεμιέρα του στο EuroCup. Απλά θα περιμένουμε λίγο να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Νικόλα.
1: Μήτογλου, σουτά την πρώτη βολή, είναι άστοχος. Είναι άστοχος ο Ντίνος Μήτογλου. Έχει άλλη μία, να δούμε αν θα μπορέσει να αφέρει την διαφορά στους 21 πόντους. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός και σήμερα. Και έστω και με περιπέτεια θα μπει η βολή. 53-32. 55 δευτερόλεπτα για την λήξη. Την ώρα που έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο θα δώσει από τα δεξιά στον Μπένσον. Φόντζο, Μπένσον. Μπένσον. Τι έχω αγγλοποιήσει. Κέιλ. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Κέιλ την ώρα που έχουμε τον Γκραντ, ο οποίος θα δεχτεί την πάσα από το rebound του Μαντουκά. Γκραντ είναι στο Μήτογλου, Μήτογλου για 3. Στεφάνι, rebound από τον Φόντζο, σε νέα επίθεση Ασβέλ. Θα δώσει την μπάλα ο Φόντζο, κόβονται όμως οι παίκτες της Ασβέλ και έχουμε τον Καλαϊτζάκη να δούμε. Θα δώσει την μπάλα στο Μαντζούκα, Μαντζούκας για 3 και άλλο, Ελευθέρη. Τι κάνεις Ελευθέρη σήμερα, 56-32, 16 πόντους ο Μαντζούκας, 4 στα 5 ο Ελευθέρης Μαντζούκας, την ώρα που έχουμε και το γαλάζι από την Ασβέλ, τον buzzer beater της Ασβέλ, από τον Μπέσον, για το 56-34. Πραγματικά νομίζω όποιος παίζει φάνταση, Ελευθέρης Μαντζούκας πρέπει να μπει χθες στην ομάδα του. Αυτός είναι και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Σήμερα 16 πόντους, 4 rebound, 2 αμυντικά, 2 επιθετικά.
0: Τι άλλο να κάνει, τι άλλο να κάνει. Σε 2 δεκάλεπτα, τι άλλο να κάνει. Και έχει πάρει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Βλέπεις ότι ο Μπράδοβιτς τον εμπιστεύεται πάρα πολύ τον Μαντζούκα, ο οποίος δεν είναι πιτσιρικάς τώρα πια. Εντάξει.
1: 23 χρονών είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι πιτσιρικά 18-19. Είναι έτοιμος παίκτης. Έτοιμος παίκτης. Απλά δεν τον είχαμε δει με τον Αταμάν. Ένας παίκτης έτοιμος παίκτης είναι.
1: Και είναι και σε πολύ καλή ηλικία.
0: Αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Πολύ
0: αυτό
1: καλή
0: δεν
1: ηλικία
0: είναι
1: ο Μαντζούκας.
0: Ναι. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκό. Έχει παίξει παιχνίδια. Είναι έμπειρος παίκτης. Απλά δεν τον είχαμε δει πολύ με τον Αταμάν. Δεν τον εμπιστευόταν πολύ. Ο Μπράδοβιτς τον εμπιστεύεται. Γι' αυτό και τον βγάζει ασπροπρόσωπο σε κάθε παιχνίδι που παίζει. Και ειδικά σήμερα που έχει κάνει φοβερό ματς για πρώτο ημίχρονο.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει μόνο τρομερό μας για το δεύτερο ημίχρονο. Είναι από το πρώτο ημίχρονο. Είναι η αρχή μιας σειράς καλών αγώνων για τον Μαντζούκα. Καθώς θυμίζουμε 10 πόντους, 4 rebound και μία assist με την Παρή, δεν είναι και κάτι να πεις.
0: Όχι, βέβαια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σαν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό φέτος. Ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, τουλάχιστον παιχνίδια από ό,τι τον έχουμε δει.
1: Ισχύει. Νομίζω αν πρέπει να πει κάποιος ότι πρέπει να κάποιος να βαθμολογήσει την καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, μία από αυτές όντως θα μπορούσε να ήταν και ο Λευτέρης. Πραγματικά, όπως το λες δηλαδή, είναι πράγματι σαν μεταγραφή.
0: Βέβαια. Το μάτς τελειώσει, έχουμε βολή.
1: Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Με τον Μπάζερ Μπίτερ 56-34. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ένα εύκολο βράδυ για το Τριφύλι. Επιστρέφουμε σε περίπου 12 λεπτά.
0: Ωραία, Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή σε λίγο και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο και στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι. Το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κάνει έναν περίπατο. Αναμενόμενο, δεν είναι η Βιλερμπάν μια ομάδα η οποία θα δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι, η δυναμικότητά της δεν είναι πολύ, πολύ ψηλά. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε τον ΠΑΟΚ να τελειώνει το μάτς 93-78. Στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε μπρος ο ΠΑΟΚ και καθάρισε εύκολα τη Μανρέσα. 93-78 στην πρεμιέρα του για το EuroCup. Όπως έκανε και ο Άρης Θες που κέρδισε και αυτό στη Γαλλία με την Λεμάν. Από εκεί πέρα έχουμε στο μισό λεπτό στην Ευρωλίγκα, στο δεύτερο, μάλλον στο ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο και εδώ. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 46-50. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο στοιχηματικά. Κόσοβο Κύπρος τελικά έγινε ανατροπή, τα κατάφερε Κύπρος, προηγήθηκε 1-0, αλλά τελικά έχασε 2-1. 2-1 το γκολ για την Κύπρο, άντρε 21 πάντα μιλάμε. Το βάλε ο Σάββας Κοντόπουλος και ο Μπερίσα και ο Σαχάρη έκαναν τα δύο γκολ για το Κόσοβο. Κόσοβο-Κύπρος, άντρε 21, 2-1. Σκωτία-Αζερμπαϊτζάν, 3-1 στο 37. Και έχουμε και τα τρία μάτς, μάλλον δύο μάτς για τις γυναίκες, για το Champions League. Λιόν Τσέλσι και Μπενφίκα Μπάγκερ Μονάχου και τα δύο στο 0-0 περίπου στα πρώτα 10 λεπτά των παιχνιδιών. Και Πορτογαλία Γιβραλτάρ για άντερ 21 στο 10ο λεπτό 0-0. Εκεί που στην Πορτογαλία, στη μεγάλη ομάδα της Πορτογαλίας, έχει γίνει ένας χαμός. Ο Ρονάλντο τον κοπάνισε, τα έχει βάλει με τον προπονητή και έφυγε από την ομάδα. Στην Πορτογαλία, από ό,τι γράφουν, προσπαθούν τώρα να τον μεταπίσουν να γυρίσει, αλλά το θέμα είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτά 12 λεπτά μετά τις 10 θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με σύνδεση πάλι στο ΆΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η Μαγική Οδύσσια, διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 18 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στην. Δεν παίζουν στο Ισραήλ. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας μπροστά. Η Μπεσίκτας 46-52. Έχει μειώσει τη διαφορά λίγο η Μακάμπι Τελ Αβίβ. 6 πόντους διαφορά. Ακόμα θέλει πολύ δρόμο. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, είπαμε μήχρονο 56-34. Διαφορά 22 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Με φοβερό Ματζούκα, ο οποίος έχει κάνει φοβερό πρώτο ημίχρονο. Πρώτο σκόρε του παιχνιδιού, του αγώνα είναι και του Παναθηναϊκού βέβαια. Από εκεί πέρα σε κάποια μάτς που έχουμε για το EuroCup, Σαν Πάμπλο με την Τσεντεβίτα είναι 29-23 στο δεύτερο 12 λεπτό, Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 17-11 και το παιχνίδι Νάπολι Μπουρκ είναι 48-39 τρίτο 10 λεπτό. Είμαστε εδώ.

Έχουμε τελικά στα παιχνίδια Παρί, Άρσεναλ για τις γυναίκες Champions League 2-2 και Ρώμα Βαρσελόνα 0-6. Χάκεν Γιουβέντους 0-3. Μιλάμε για τις γυναίκες. Στα άλλα δύο μάτς για τις γυναίκες παραμένει το 0-0 στα πρώτα 18 λεπτά. Λιόν Τσέλσι και Μπενφίκα Μπάγερ 0-0 και το παιχνίδι Πορτογαλία με το Γιβραλτάρ είναι για Άντερ 21 στο 18 λεπτό και αυτό είναι στο 0-0. Αύριο Πέμπτη είπαμε έχουμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει να παίξει με την Βίρτους Μπολόνια. Θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά. Λοιπόν, το έχουμε το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν, 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ, Αστέρας Ανατολού, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, 9.30, Παρίς Αλγκύρης, Μπασίκτας με την Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια. Αυτά είναι μάλλον Παρίς Αλγκύρης 1η του μήνα και 2 του μήνα την Παρασκευή, Μπεσικτάς Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια με το Μιλάνο. Για το ποδόσφαιρο 10 παρατέταρτο αύριο, μάλλον νωρίτερα έχουμε 7 η ώρα ένα παιχνίδι Αζερβαϊτζάν με το Λίχτενστάιν και 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ελλάδα-Ολλανδία, Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο, Μάλτα-Γιβραλτάρ, Ουαλία-Νορβηγία, τα μάτς που είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο. Εθνική μας είπαμε στην Τούμπα, κατάμεση Τούμπα με την Ολλανδία για να κάνουμε το 3 στα 3. Θα τα ακούσετε live εδώ από τον Γιώργο Λίγκρι και από τον Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε πάλι στο ΆΚΑ. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, για το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είπαμε 54-32. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Βασίλη, για ακόμα μία φορά συνεχίζουμε στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 56-34. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 22 πόντους αυτή τη στιγμή, την ώρα που έχει την κατοχή της μπάλας ο Γκραντ, την είναι στον Καρελιά και θα ξαναδεχτεί ο Γκραντ. Γκραντ το κέντρο του γηπέδου δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου χάνει μπάλα όμως με φάουλ. Χάνει την μπάλα με φάουλ, οπότε έχουμε 9 κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και ναι, φάουλ το οποίο δέχτηκε από τον Πόντζο Μπάμπα. Οπότε έχουμε γρήγορα τον Μαντζούκα να κάνει την επαναφορά. Να δίνει στον Ντεριάν Γκραντ. Γκραντ από τα δεξιά ξανά στον Μαντζούκα. Μαντζούκα στον Γκραντ. Γκραντ. Έχει απέναντι του δύο. Απέναντι τον Μπολομπόη. Πατάει στο ζωγραφιστό. Σουτάρει για δύο. Η μπάλα στο ζωγραφιστό. Η μπάλα στο Στεφάνι. Στεφάνι. Και έχουμε ατομική ενέργεια του Πόντζο και κλέψιμο του Ντεριάν Γκραντ. Δεν ήταν καλή. Πάσα κατέληξε πάνω στον Γκραντ. Μαντζούκα. Θα δώσει τον Καλετζέκ, Καλετζέκ θα βγάλει την μπάλα έξω, θα δώσει στον Ντέριαν Γκραντ. Γκραντ κρατάει, έχει απέναντι τον Πόντζο. Πόντζο δέχεται το σκρίνο από τον Μίτογλου. Μίτογλου και δέχεται την μπάσα από τον Γκραντ. Σουτάρει για δύο. Στεφάνι. Καλετζάκης και θα στείλει ο Καλετζάκης. Θα στείλει την μπάλα έπειτα από την διεκδίκηση που είχε με τον Πόντζο. Θα στείλει την μπάλα έξω, εκτός και έχουμε τώρα την κατοχή την Ασβέλ με τον Πάτι Μίλτ να είναι στο κέντρο του γηπέδου. Να κάνει την μπάλα στον Κράουντερ. Κράουντερ ο οποίος κρατάει την μπάλα, πηγαίνει μόνος του, δίνει στον Πόλο Μπόμπ να είναι κάτω την μπασκέτα. Ξανακάνει την κατοχή, νέα κατοχή όμως κατά το rebound του Μίλτ. Στου δια 3 του Κράουντερ. Κάτσε και έχουμε τώρα τον Γκραντ. Γκραντ. Ο οποίος θα δώσει έξω το εδώ Μίτογλου. Μίτογλου. Που τα αριστερά βρίσκεται τώρα ξανά στον. Κάνει την μπάλα. Για Μπουσέλ πατάει μέσα. Γενικά τους πάντες για το 58-34. Και έχουμε το πρώτο καλά της περίοδου από τον Γέρσον για Μπουσέλ. Σε νέα επίθεση με τον Μίλς, όπου θα πετύχει από τη γραμμή των βολών τρίποντο ο Αυστραλός με εμπειρία από το NBA, πολλά χρόνια εμπειρία στο NBA, 58-36 προηγείται το τριπύλι με τον Γκραντ τώρα να δίνει από τα δεξιά στον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε δεν συνέχεται καλά με τον Μίτογλου, η πάσα την οποία έκανε από τα δεξιά που ήθελε να βρει τον Έλληνα forward εν τέλει κατέληξε στα χέρια του Κράουντερ. Οπότε έχουμε κατοχή για την Βίλερμπαν με τον Κράουντερ να κερδίσει φάουλ από τον Μίτογλου. Μίτογλου ο οποίος είναι προβληματισμένο. Απόφαση την ώρα που γίνεται γλωρισμό παρτιμήλυση στον Κράουντερ. Κράουντερ απέναντι στον Καλαϊτζάκη. Κράουντερ αντί του Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη πολύ ωραίο κλέψιμο. Πάρα πολύ ωραίο κλέψιμο του πέναγκη του Καλαϊτζάκη. Και δίνει στον Γκραντ. Γκραντ, η άμυνα λοιπόν του δίνει στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη. Πολύ όμορφη πάσα προς τον Γιαμπουσέλε και ο Γιαμπουσέλε θα τελειώσει με καλά με τη βοήθεια του ταμπλό για το 60-36. Γκέρσον Γιαμπουσέλε 7 πόντους σήμερα στην αναμέτρηση. Ατομική ενέργεια του Φοντζονάνα πήγε να κάνει την πάσα, η μπάλα μας θα καταλήξει out, φαν τον τάμπλα και έχουμε έξω για τον Παναθηναϊκό, έχουμε επαναφορά βασικά τον Παναθηναϊκό την οποία έκανε ο Μαντζούκα σε τον Γκραντ. Γκραντ ο οποίος κατεβάζει, έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου. Το ένας εναντίον ενός, αλλά δεν θα γίνει ένας εναντίον ενός, θα πάνε και δύο παίκτες. Γκέρσον Μπουσέλε δίνει από τα δεξιά στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, να και το τρίποντο από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 63-36. Δύο τρίποντα έχει σκορά. Είναι το δεύτερο τρίποντα που σκοράρει τη σεζόν ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. 63-36. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ μπορεί να ξεκίνησε με το εξής της υποχρεώσης της EuroLeague επικρατώντας της Μακάμπι Τελαβίβ. Ωστόσο δεν μπορεί να πει κανείς ότι σήμερα δίνει και την καλύτερη της εικόνα. Την ώρα που έχουμε τον Κράουντερ να επαναφέρει για τον Μίλς. Πάτι Μίλς. Μίλς έχει απέναντί του τον Μίτογλου. Πλησιάζει και ο Γκραντς. Δίνει στον Φοντζοντάντα για 3 από 45 μοίρες. 63-39, έστωχο τρίποντο για την Βιλερμπάν. Τώρα την παλέτη διατριβάζει ο Γκραντ. Γκραντ. Για Μπουσέλε δεν κάνει το screen. Παραμένει ένας εναντίον εν. Φοντζοντάντα. Θα κάνει το φάουλ προς τον Τζέριαν Γκραντ. Γι' αυτό έτσι ως αποτέλεσμα νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Την σημερινή αναμέτρηση. Νέο φάουλ. Το φάουλ έχουν κάνει στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο και οι δύο ομάδες αμφότερες.
0: Λοιπόν, στο άλλο μάτς της βραδιάς, Μακάβι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, 52-63, μπροστά σταθερά η ομάδα από την Τουρκία, 52-63, ακόμα θέλει 5 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Νίκο.
1: Γκραντ, δέχεται το σκρίνο από τον Μίτογλου, δίνει στο Γιαμπουτσέλη, Γιαμπουτσέλη δοκιμάζει για 3 την μπάλα στην Στεφάνη και rebound από τον Λάιτη. Τώρα έχουμε τον Τεστίνα από την γωνία, να δοκιμάζει για 3 από την αριστερή γωνία, δεν σκοράρει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Μαντζούκας και βολές για την Βιλερμπάν. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Φοντζοντάντα, ο οποίος έχει και δύο βολές. Έχει και δύο βολές, έχει την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά στους 12 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 14 μπροστά. Όχι, το σύνδικο ότι συγχωρέστε με την 24, στους 22 πόντους έχει τη δυνατότητα να μειώσει. Δεν είναι 53-39, είναι 63-39. Και έχουμε πρώτη άστοχη βολή. Δεύτερη τώρα για τον Φόντσο Ντάντα. Θα μειώσει στους 23 ο Ντάντα, 63-40. Νίκο Γλούκαν, την επαναφορά και δίνει στον Γκραντ. Γκραντ, Φόντσο Ντάντα έχει απέναντι του Καλαϊτζάκης στον Μίτογλου. Μίτογλου που θα δώσει τον Τζέιαν Γκραντ. Μίτογλου που κάνει το screen. Γκραντ για οκιμάζει για 3. Δεν το προλαβαίνει ο Φόντζο. Και ο Γκραντ θα στείλει το παιχνίδι στους 26 βαθμούς. Στους 26 πόντους θα στείλει διαφορά. 66-40. Την ώρα που κερδίζει φάουλ για 3 βολές η Βιλερμπάν από τον Καλαϊτζάκη. Όχι. Δεν υπάρχει φάουλ για τρεις βολές, λάθος, πάλμα μου, ήταν πρόσεκτο φάουλ του Καλαϊτζάκη, το οποίο έγινε χαμηλά. Έχουμε κατοχή για την Βιλερμπάν, δεν έχουμε βολές. Τεστίνα, Τεστίνα τώρα δίνει στον Φοντζοντάντα, Φοντζοντάντα, είχε παίρνει τον Μίτογλου, πατάει στο ζωγραφιστό. Δεν μπορεί να σκοράρει, δίνει την μπάλα, παίρνει το rebound όμως, δίνει στο Σεστίνα. Σεστίνα ούτε αυτός μπορεί να σκοράρει, θα έρθει με το follow, θα έρθει με το follow για να σκοράρει για 2 πόντους στο Φόντζο Ντάντα, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους σήμερα. Και έχουμε Τζέριαν Γκραντ τώρα, Τζέριαν Γκραντ που δίνει από τα δεξιά στο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε πατάει στην περιοχή του διπότου και δίνει πάρα πολύ ωραία τον Δημήτρη Μωραήτη, ο οποίος θα σκοράρει το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση, το πρώτο του δίποτα, θα σκοράρει κάτω από την μπασκέτα, 68-42. Και έχουμε τώρα τον Μασά, Μασά που θα δώσει τον Μίλς, αυτός δεν καταφέρει να σκοράρει ο Μίλς. Τρίποντο και έχουμε Μαντζούκα, παίρνει το πέμπτο του rebound σήμερα. Γκραντ. Δίνει πολύ ωραία στον Μίτογλου, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με το lay-up, 70-42. Η διαφορά στους 28, κυρίες και κύριοι. Με την Ασβέλ τώρα να απαντάει άμεσα, με τον Μπεσόν να δέχεται πολύ ωραία την πάσα μέσα στο γραφιστό από τον Σεστίνα, να την αξιοποιήσει και κάτω το καλάθι ο Μπεσόν να σκοράρει για την Βιλερμπάν. Και γίνεται το κλέψιμο τώρα και θα πάει για το κάρφωμα ο Γκέιλ και κάνει πολύ ωραίο κάρφωμα ο Μάιλς Γκέιλ για το 70-46. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραήτη. Αν την προσπίσει. Πάει να δεχτεί το κλέψιμο. Δεν του κλέβουν όμως την μπάλα. Δεν μπορούν να του κλέψουν την μπάλα. Είναι στο μύτο γλωποδίπλα. Μαντζούκα για το πρώτο τρίποντο τη περίοδου δεν τα καταφέρνει. Έχουμε τώρα βολές τις οποίες θα κερδίσει ο Γκέρσον. Για Μπουσέλε από το φάουλ το οποίο κάνει ο Μάσα. Την ώρα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να ξαναπάει το προβάδισμα στους 26 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλή βραδιά. Σε πολύ καλή βραδιά και έχουμε και time out και όλα το οποίο...
0: Λοιπόν, έχουμε time out. Νικόλα, παίρνεις μια ανάσα. Εγώ είπα και πριν ότι χαμός στην Πορτογαλία με τον Ρονάλντο. Παράτησε την ομάδα και άδειασε τον Ζωζέ Ζέστο, προπονητή του. Τα βρώτηξε. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είπε και το. Είπε κιόλας από την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την εθνική. Καλή τύχη, είπε ο Ρονάλντο, ευχήθηκε στην εθνική καλή τύχη στα παιχνίδια που έχει τα επόμενα. Και βέβαια αυτός την κοπάνησε, έφυγε. Τώρα έχει θέματα μάλλον με τον προπονητή, από τη γράφω, διαβάζω εδώ, από τον Ζωζέ Ζέσους. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Πάντως από την Πορτογαλική Ομοσπονδία τον πιέζουν, προσπαθούν μάλλον να το μεταπίσουν, να αλλάξει απόφαση και να συνεχίσει να παίζει στην εθνική Πορτογαλίας. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την εξέλιξη αυτή. Πάντως έχει γίνει μεγάλο θέμα γενικά στην Ευρώπη και στην Πορτογαλία αυτό που έκανε ο Ρονάλντο. Λοιπόν, να δούμε το παιχνιδάκι στην Ευρωλίγκα, το άλλο μάτς Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με την Μπεσίκτας, μάλλον η Μπεσίκτας θα πάρει πολύ μεγάλη νίκη. Προηγείται με 15 πόντους διαφορά, 54-69. Ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Είπαμε Μακάμπι και η άλλη ομάδα από το Ισραήλ. Οι Χάπολ δεν παίζουν στο Ισραήλ λόγω του πολέμου, παίζουν σε ουδέτερα γήπεδα. Πάντως η Μπεσίκτας προηγείται τώρα με 18 πόντους διαφορά, 54-72. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 70-46. Πάμε πάλι στο ΟΑΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο.
1: Επιστρέφουμε για τις βολές του Γιαμπουσέλε στο Telecom Center Athens, 3 και 16 από την λήξη της τρίτης περίοδου, του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Μπραν Κουμπαντιό να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μαντζούκα και έχουμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο 70-46 με την ευκαιρία του Γιαμπουσέλε να αυξήσει το προβάδισμα στους 26 πόντους. Με τον Γάλλο να εκτελεί την πρώτη βολή, την οποία θα είναι εύστοχος. 71-46, έχει άλλες δύο βολές ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Την ώρα που ετοιμάζεται, ακούτε και εσείς τι γίνεται στο Telecom Center Athens με τους φίλους του Παναθηναϊκού, να μην σταματάνε λεπτό. Και μάλιστα δύσκολο να μην σταματάνε λεπτό να τραγουδάνε έπειτα από τη σημερινή εμφάνιση των Γιαμπουσέλε να κάνει και το 2 στα 2 και έχουμε το 72-46 για τον Παναθηναϊκό και την Αζέλ σε νέα κακοχή της μπάλας με τον Ματά να δίνει την μπάλα προς τον Water. Water, το οποίο έχει απάνω τον Μπαντιό. Ο Water το οποίο θα κατεβάσει ένας εναντίον ενός με τον Μπαντιό. Θα δώσει τον Σέστινα. Σέστινα, τώρα στον Μπεσόν. Μπεσόν κρατάει, παίρνει το Μίτογλου, θα δώσει τον Σέστινα. Σέστινα, απέναντι στον Μωραΐτη, δίνει στον Waters. Waters δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνη, νέα στοχεία, διπλή ευκαιρία για τον Σέστινα και έχουμε επαφή στο δεκτάκι από τον Ρογκαβόπουλο. 72-48, το πρόσωπο παραθέστη είναι για τον Παναθηναϊκό, απλά η Διαζέλ μειώνει στους 24. Τώρα που έχουμε τον Φραντσίσκο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπεσόν. Και την ώρα που έχουμε αυτό το φάουλ, μια στιγμή να δούμε λίγο και θα φανεί κάτι αναμέτρηση που έχουν και πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει τους περισσότερους πόντους αλλά και τα περισσότερα rebound στην αναμέτρηση, 16 πόντους και 5 rebound. Φρανσίσκο δίνει την πάση τώρα στον Μίτογλου. Μίτογλου ξανά στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο πηγαίνει στο κέντρο, έχει απέναντι τον Μπεσόν. Τον νικάει, θα κερδίσει όμως φάουλ. Ο Φρανσίσκο που θα εκτελέσει δύο βολές, πήρε το φάουλ από τον Μπεσόν. 2 και 31 από την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Φρανσίσκο να ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές. Ένας Σίλβεν Φρανσίσκο που έχει σκοράρει 10 πόντους, έχει μαζέψει ένα ριμπάουντ και έχει μοιράσει μία ασίστ. Ενώ κάτι αξιοσημείωτο, είπαμε ότι πρώτος στους πόντους είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει σκοράρει 16 πόντους, και μάλιστα έχουμε και ένα rebound, το οποίο έχουμε και τα 5 rebound του Μαντζούκα, την ώρα που αστοχεί στην πρώτη, ευστοχεί στη δεύτερη ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Και ενώ έχουμε τον Μαντζούκα, ο οποίος είναι πρώτος scorer και πρώτος στα rebound, έχουμε και ο πρώτος assister είναι Έλληνας, ο Παναγιώτης Καλετζάκης, ο οποίος έχει δώσει 4 assists. Ένα πολύ καλό βράδυ για τους Έλληνες παίκτες, με τον Μωραΐτη. Είχαμε επίσης Βιλερμπάν, Μωραΐτη δίνει από τα δεξιά στον Μπαντιό, Μπαντιό δίνει στον Φρανσίσκο. Και ο Μάσα με το πόδι θα κάνει φάουλ τον Φρανσίσκο. Και έχουμε βολές για τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν έχουμε βολές. Συγγνώμη, δεν έχουμε βολές. Τώρα μετά από αυτό το φάουλ έχουμε βολές. Αυτό είναι το πέμπτο φάουλ. Μωραΐτης δίνει τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει πολύ ώρα στον Μωραΐτη. Δημήτρης Μωραΐτης. Πολύ περνάει. Πάει στον γραφιστό. Και έχουμε διεκδίκηση. Αν μπορώ να καλά. Η διεκδίκηση βολές, θα δούμε στο replay. Τη μελιγενέστε με την τογοπάθηκα και την τογοπάθηκα. Το καταλάβω, ναι, είναι διεκδίκηση. Έχουμε τζάμπολ από τη γραμμή των βολών ανάμεσα στον Λάιτη και τον Μωραΐτη. Και πιο ψηλά θα τη δείξει ο Λάιτη, ο οποίος κερδίζει το τζάμπολ, και η Ασβέ θα κρατήσει την κατοχή της μπάλας με τον Waters να προλαβαίνει από το να βγει από την τελική γραμμή. Waters πηγαίνει πολύ ωραία, κάνει πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, δεν μπορεί να σταματήσει κανένα, και με λέει άπτυξη σκοράρει το 73-50. Ο Waters 5 ποντούς στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Φρανσίσκο ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει φτάσει στο τρίποντο. Φρανσίσκο δίνει στον Μπαντίο, Μπαντίο δίνει στον Μωραΐτη, Μωραΐτης πολύ ωραία στον Λεσόρ, Λεσόρ στον Μωραΐτη, Μωραΐτης θα δώσει τον Μπαντίο, Μπαντίο στον Φρανσίσκο, Φρανσίσκο τον Μωραΐτη, Μωραΐτης δοκιμάζει για 3, μπάλα στη Στεφάνη, rebound από τον Μπαντίο, Μπαντίο σουτάρει για 2, νέο στο Στεφάνη, νέο rebound αυτή φορά από τον Μπαντιό, δίνει στο Φρανσίσκο, Φρανσίσκο 76-50, σουτάρι για 3. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σκοράρει μόλις το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Ο Γάλλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει το τρίτο του παιχνίδι με την Φανέλα του Τριφυλιού. Έχει παίξει τον ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ 82-84, έχει παίξει την πρεμιέρα του Ρόντι Παρί και παίζει και αγωνίζεται και σήμερα με την ΑΣΔΕΛ. Την ώρα που έχουμε και φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός από τον Σέσκινα, και συγκεκριμένα το φάουλ το κερδίζει ο Ματίας Λετσόρ. Κράτημα, δύο βολές από τον Γάλλο σέντερ, ευστοχή στην πρώτη, 77-50, τους 27 πόντους στο προβάδισμα, και έχουμε και άλλη μία βολή την οποία θα κάνει ο Ματίας Λεσόρ, και με περιπέτεια θα τη σκοράρει την βολή. 78-50, και έχουμε τον Waters που δίνει στον Lighty, ο οποίος θα κρατήσει, θα δώσει τον Σέστινα, θα δώσει τον Lighty, δοκιμάζει από τη γωνία για 3, 78-53, μειώνει η Βίλερμπαν, 78-53, 25 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου. Σιλβέν Φρανσίσκο, που πιστεύει πολύ ωραία, παίρνει τον Ματά, περνάει ο Φρανσίσκο, Φρανσίσκο βγαίνει έξω, δοκιμάζει για 3, περιπέτεια, η μπάλα μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω, εν τέλει ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το rebound και θα κάνει το 80-53. Και έχουμε Λεσόρ να βγάζει την άμυνα σε προσπάθεια του Σέστινα. Ωστόσο έχουμε τρίποντο, το οποίο σκοράρει η Βιλερμπάν από την γωνία, επίσης με τον Λάιτη για ακόμα μια φορά. Δύο, έχουμε ένα τρίποντο από τον Λάιτη. Παναθηναϊκός 80, ΑΣΒΕΛ 56. time out από, την, από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, να δούμε και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Η Μακάμπι με την Μπεσίκτας είναι 63-78. Ακόμα έχουμε ένα τελευταίο δεκάλεπτο. Πάει για μεγάλη νίκη Μπεσίκτας με την Μακάμπι. Ξεπροηγείται 15 πόντους διαφορά. Είπαμε Παναθηναϊκός περνάει εύκολο βράδυ, πολύ εύκολο βράδυ, 80-56, και εδώ χρειάζονται ακόμα 10 λεπτά να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο ποδοσφαιρικό κουπόνι, να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, στο Λιόν Τσέλσι για τις γυναίκες πάντα και Μπενφίκα Μπάγκερ Μονάχου, Champions League γυναικών είναι και τα δύο στο 0-0 στο 42ο λεπτό. Πορτογαλία Γιβραλτάρ, και αυτό σε λίγο τελειώνει το ημίχρονο, φτωχό 1-0 για τους Πορτογάλους. Λοιπόν, και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο στα παιχνίδια για το EuroCup. Μισό λεπτό να δούμε και αυτά τα παιχνίδια του EuroCup πριν ξαναπάμε στο ΟΑΚΑ, αλλά να τα βρούμε πρώτα, μισό λεπτάκι να τα δούμε και να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, έλα που είναι, πάντα βρούμε, θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και πάμε πάλι, όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον το τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα εύκολο απόγευμα, βραδάκι μάλλον. Λοιπόν, στα EuroCup τα βρήκαμε. Μπούργκος με την Τσεντεβίτα Ολύμπια γίνεται ντερμπάκι εδώ. Έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο, 43-42. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 31-32. Με η Ρώμα με την Κλουζ είναι 38-18. Νάπολη με την Μπουργκ είναι 58-48. Είναι EuroCup. Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο κέρδισε εύκολα την Μανρέσα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε διαφορά 13 πόντων και κέρδισε. Και ο Άρης Τες και αυτός ξεκίνησε με το δεξί στη Γαλλία με νίκη επί της Λεμάν. Πάμε πάλι στον Νίκο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Νίκο, ο λόγος σε σένα για 10 λεπτά ακόμα να δούμε το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ο Μπεσάν επαναφέρει για την Βίλερμπαν την ώρα που έχει λήξει το τρίτο δεκάλεπτο, με το τέταρτο, 80-56, με τον Μπεσάν να δίνει την μπάλα στον μίληση στον Λάιτ για τρεις, ο οποίος δεν θα καταφέρει ο Λάιτ να σκοράρει. Rebound, και την ώρα που μπορούμε να δούμε σε πρώτο πλάνο τον Τζέλικο Μπράντοβιτς να ζητάει από το κοινό ουσιαστικά να οθήσει τους παίκτες, την ώρα που έχουμε τον Μασά, ο οποίος έχει την μπάλα από την επαναφορά, με τον Μπεσάν, ο οποίος έχει απέναντι τον Λεσόρ. Μπεσάν, ένα βήμα με τον Λεσόρ, ωραία ατομική ενέργεια, πατάει στο ζωγραφιστό, σηκώνει την μπάλα προς το ταμπλό και μέσα, 80-58 για την Αρβέλ, την ώρα που φεύγει σε... να απαντήσει ο Φρανσίσκο, ο οποίος δεν σουτάρει, θα δώσει τον Καβόπουλο. Ο Καβόπουλος κάτω καλά θα κερδίσει φάουλ. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα θα δύο βολές. 9 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα θέλουμε για την λήξη του αγώνα. Την ώρα που, εντάξει, μπορείτε να ακούσετε και εσείς τον χαμό τον οποίο κάνουν οι φίλοι του Τιφυγιού που έχουν βρεθεί σήμερα στο Telecom Center Athens. Δεν έχουμε βολές τελικά, συγγνώμη, λάθος μου, ήταν ο Φρανσίσκο, ήταν ο Μπαντιό, ο οποίος επαναφέρει στον Φρανσίσκο, καθώς έχουμε το πρώτο φάουλ, είναι μόλις το πρώτο φάουλ της Βιλιμπάν, να σας το δίνει στον Μπαντιό από δίπλα. Μπαντιό, η μπάλα πήγαινε να καταλήξει ένα φαινόμενο από τον Λεσόρ, ωστόσο την κλέβουνε και έχουμε τον Waters, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Ρογκαβόπουλο, το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίοδο. Την ώρα που βλέπουμε πολύ όμορφες εικόνες τις κερκίδες με οικογένειες, παιδιά, γονείς που έχουν έρθει το Παναθηναϊκό σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, με τον Μάσα να δέχεται την πάστα από τον Waters, και ο Μάσα μειώνει στους 20, 80-60. Δημήτρης Μωραΐτης σε νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να απαντήσει και αυτός με ένα καλάθι. Μαντζούκας, πολύ ωραία πάσα στον Λεσόρ, κερδίζει φάουλ ο ψηλός του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι, μετά πήγε να σουτάρει. Οπότε έχουμε δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Ματίας Λεσόρ, 80-60 στο 20. η διαφορά των δύο ομάδων με MVP της αναμέτρησης να είναι χωρίς αμφιβολία ο Λευτέρης Τσέμανος, 16 πόντους και 5 rebound και μία ασίστ μέχρι στιγμής. Την άποψη δεν έχουμε δει ακόμα στην δεύτερη περίοδο με τον Λεκτόρ να στοχίσει την πρώτη αμφιβολή 80-60, θα βάλω όμως τη δεύτερη 81-60 από τον Ματίας Λεσόρ με τον Μασά τώρα. Μασά δίνει στον Waters. Waters ο οποίος έχει απέναντι τον Παντιό. Waters περνάει πολύ, κάνει πολλή ατομική ενέργεια, δίνει την πάσα στον Daniel Lighty και ο Lighty κάτω από το καλάθι θα σκοράρει για το 81-62. Την ώρα που έχουμε προσπάθεια του Φρανσίσκο, ο οποίος θέλει να κοιτάξει πάσα. Δεν θα κοιτάξει πάσα, θα κάνει ατομική ενέργεια, δίνει στο Lesor. Lesor ο οποίος γυρνάει και θα στείλει μπάλα στο καλάθι για το 83-62 με τη βοήθεια του ταμπλό. Την ώρα που έχουμε φάουλ που θα κερδίσει ο Λάιτη από τον Δημήτρη Μωραϊτη. Όπως καταλάβατε, ο Δημήτρη Μωραϊτης ο οποίος παίζει αρκετά λεφτά σήμερα λόγω και της εξέλιξης της αναμέτρησης. Και γενικά εγώ θα πω ότι πρέπει να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να αγωνίζονται και εφόσον μάλλον σαν τον Λευτέρη Μαντούκα μετά από την εμφάνιση την οποία έκανε. Ο Καλατζάκης δεν έπαιξε άσχημα, δεν ήταν άσχημο, δεν έκανε κάτι κακό σήμερα στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής όσο έχει πάει, καθώς είχε και τις περισσότερες ασίστ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Την ώρα που ο Walter Bab με lay-up θα μειώσει σε 83-64 με τον Μπαντιό να δίνει από τα αριστερά στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ο οποίος πήγε να δώσει την μπάσα στον Λεσόρ, η μπάλα κοντρέρα στον Σέστινα, όμως ήταν ο Λεσόρ. Λεσόρ εναντίον του Σέστινα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Πόντς πάνω στον Λεσόρ. Ο Πόντς, ο οποίος ήταν κοντά και μαζί με τον Σέστινα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Λεσόρ, έπειτα από τη μονομαχία την οποία είχε με τον από τον Σκοπιάνο Αμερικανό. Την ώρα που έχουμε τον Μασά να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ο Πόντς ο οποίος έχει αποβληθεί καθώς έκανε το πέμπτο του φάουλ και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση με τον Μπαντιό να δοκιμάζει για τρεις από την πάση του Ρογκαβόπουλου. Δεν σκοράρει, παρόλα αυτά ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το rebound και θα πετύχει αυτός δύο πόντους κάτω από το καλάθι 85-64 στο συν 21 με τον Κέιλ. Γκέιλ, ο οποίος θα δώσει τα αριστερά στον Μασά, από τα δεξιά στον Waters. Waters έχει απέναντι του τον Ρογκαβόπουλο. Waters κάνει την προσποίηση, εκτελεί για τρεις, στη Στεφάνη. Και πάει να καταλήξει ο Λεσόρ. Λεσόρ στον Παντιδιό. Παντιδιό από τα αριστερά. Κάνει την προσποίηση, έχει απέναντι τον Τέσσινα. Και την ώρα που υπήρχαν οι μονομαχίες για να μείνει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο εντός των τεσσάρων γραμμών, έχουμε για τον Παναθηναϊκό ατοχή, καθώς ο Μασά πάτησε την γραμμή την ώρα που πήγε να σώσει την μπάλα και να την δώσει στην κατοχή των συμπαικτών του. Οπότε έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό, έτσι φάνηκε. Παρ' όλα αυτά το τσεκάρουν και οι διαιτητές να δούνε και τι μέλη γενέστε. Την ώρα που υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή μπορείτε να ακούσετε και εσείς με φυσικό ήχο τι επικρατεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, στο Μακάμπι Μπεσίκτας 73-90, 6 λεπτά ακόμα να τελειώσει το παιχνίδι και λογικά η Μπεσίκτας θα πάρει το ροζ φιλοαγώνα. Και ο Παναθηναϊκός το ίδιο, 85-64. Πιθανόν ο Μπράντοβιτς να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, γιατί έχουμε και άλλο μάτς στην Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι πάλι στο ΟΑΚΑ. Πιθανόν να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, να τους έχει πιο φρέσκους για την Παρασκευή. Έτσι έγινε, Νικόλα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ πιθανό και μάλιστα έχει έναν δυσκολότερο αντίπαλο, τουλάχιστον δυσκολότερο στα χαρτιά, θα το δούμε και στην πράξη. Την Παρασκευή εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Σήμερα στο σημερινό παιχνίδι δεν φαίνεται ότι θα είναι δυνατός αντίπαλος, γιατί χάνει από την Μπεσίκτας στην Πρωτάρα. Μπεσίκτας 17 πόντους κάνει, Μακάμπι 73, Μπεσίκτας 90.
1: Ναι, όπως σου είπα, Βασίλη, στα χαρτιά.
0: Ναι, ναι, πάντα θεωρητικά, θεωρητικά ναι, είναι ο Παναθηναϊκός ναι. Το απόλυτο φαβορί για να πάρει την νίκη και η Μακάμπι δεν είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Δύο ήττες έχει κάνει, δεν είναι, έχασε τη Βίλερμπαν και έχασε και το σήμερα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει με 2-2.
1: Έχασε από την Πρωτάρα Μπεσίκτα σήμερα και από τη Βίλερμπαν την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Άρα δεν είναι μια ομάδα η οποία τρομάζει. Μια μεγάλη δύναμη στον μπάσκετ η Μακάμπι, αλλά δεν είναι η ομάδα που ξέραμε πριν λίγα χρόνια. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στα πρώτα δύο μάτς, έτσι έγινε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο και ουσιαστικά η εικόνα της στα πρώτα δύο...
0: Είναι κακή, ναι, είναι κακή.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν πείθει, είναι ότι είναι κακή γιατί έχει χάσει και τους δύο αγώνες με διψήφιο αριθμό.
0: Ναι, και έχει και το τεσαβαντάζει ότι παίζει μόνο εκτός έδρας. Με λέει και αυτό ναι. Πολλά, γιατί αν να παίζεις στο Ισραήλ που είναι καυτή έδρα από τις πιο καθές της Ευρώπης και αν να παίζεις στη Ρουμανία και στην Πολωνία.
1: Έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Λεσόρ διορθώνει ένα λάθος κράτημα το οποίο έχει στην μπάλα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα σκοράρει για 2 για το 87-64 με τον Μασά. Να έχει τώρα την μπάλα, τον Κέιλ. Κέιλ που δοκιμάζει για 3. Στεφάνι, μπάλα στον Μασά. Παίρνει το rebound στον Σέστινα. Σέστινα κάνει την προσποίηση προς τον Μπόγκα. Θα σουτάρει για 3. 87-67. Σιλβέν Φρανσίσκο τώρα. Δίνει στον Μπράνκου Μπαντιό. Μπαντιό που δέχεται το screen από τον Λεσόρ. Πατάει για 2. Δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο για 3. 90-67, 5-55 από τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός παραμένει σταθερά στους 23 πόντους με το τρίτο τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ένα Σιλβέν Φρανσίσκο ο οποίος έχει πετύχει αυτή τη στιγμή 14 πόντους στην αναμέτρηση. Την ώρα που έχουμε τον Μασά, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Λεσόρ, τον συμπατριώτη του, κατοχή για την Βίλερμπαν. 3 φάουλ έχουν οι δύο ομάδες έκαστος στην τελευταία περίοδο, με τον Σέστινα να αφήνει στον Νταντά, ο οποίος δίνει στον Κέιλ. Δοκιμάζει ένα σου το Λάιτι, ωστόσο μπλοκάρεται Λεσόρ και βάλανε μέσα. Λεσόρ 92-67. Με τον Ματίας Λεσόρ να ευστοχεί για 2. Λάιτι, ατομική ενέργεια. Συγγνώμη, Φόντζο, ατομική ενέργεια. Η μπάλα Στεφάνη, κλέβει την μπάλα ο Λάιτι που παίρνει το rebound, ωστόσο θα τα καταφέρει. Και έχουμε τον Μπόγκα, ο οποίος θα σκοράρει το 94-67 για τον Παναθηναϊκό σε γρήγορη επίθεση. Σε ένα πολύ εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα βράδυ όλα.
0: Μετακινήσου λίγο, Νικόλα, αν θες, γιατί κάνει κάτι διακοπές. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά.
1: Βασίλη,
0: τώρα, τώρα είσαι καμιά. Τώρα είσαι μια χαρά. Τώρα είσαι μια χαρά.
1: 19 πόντους είχε ο Φρανσίσκο.
0: Νικόλα, δεν σε ακούω τώρα.
1: Βασίλη.
0: Έλα μου, τώρα θα ακούω. Μείνε σε ένα σημείο, γιατί πας δεξιά, αριστερά και μάλλον χάνει
1: λοιπόν,
0: το σήμα.
1: Τώρα σε αυτή την μικρή διακοπή την εντάξει, οποία έχουμε.
0: Για να σου πω
1: ακριβώς.
0: Και. Ότι μίλαγα με κάτι φίλους νωρίτερα και μου λέγανε τώρα κατσάτσο στο γήπεδο, μάλλον θα έχουμε γκέλα μεγάλη. Τελικά δεν είναι οι προβλέψεις για κατσίκι μαύρο, δεν ήσουν σήμερα. Παναθηναϊκός κερδίζει εύκολα.
1: Επειδή σ' άκουγα από την αρχή Βασίλη.
0: Είναι του κόσμου, των ακροατών. Είναι ο κόσμος το λέγει, όχι εγώ. Ότι παιδιά με κατσάτσο όμως κάνουμε κανένα γκέλα. Τους λέω όχι παιδιά, μην φοβάστε, είναι γούρικος.
1: Εντάξει, νομίζω πήραν δηλαδή, την απάντηση.
0: Άμα κέρδισε και Βιλερμπά τον Παναθηναϊκό, φίλε, εντάξει, ξαναπήγαινε ποτέ στο γήπεδο. Καθώ είναι το στούντιο μόνιμα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Στην ΑΕΚ να μην πηγαίνει και πήγαινε όπου θέλει. Εκεί δεν τα καταφέρνει καλά.
1: Να σου θυμίσω ότι πήγα στην ΑΕΚ τελευταία φορά και έριξε 8.
0: Και τι άλλε φορέ πήγε, τι έκανε η ΑΕΚ.
1: Τι?
0: Με την Κυφσιά που πήγε, τι έκανε.
1: Εντάξει, με την Κυφσιά. Είναι μια εξαίρεση.
0: Μας είπε με τον Παναθηναϊκό, με β' ομάδα, κατηγορία Β' ομάδα, Super League 2, που ήταν με 0 νίκες.
1: Εντάξει, έβαλε όμως 8
0: γκολ. Δεν έχει επιτυχία αυτό που έκανες.
1: Έβαλε όμως 8 γκολ.
0: Με την Κηφισία τι έκανες, μας είπες εκεί είναι το θέμα.
1: Εντάξει, με την Κηφισιά, η Κηφισιά είναι καλή ομάδα.
0: Έχεις μια γκίνια.
1: Ναι. Η Κηφισιά είναι καλή ομάδα.
0: Ο κόσμος πάντως λέει, ο κόσμος λέει, σε φοβάται ο κόσμος όταν μεταδίδεις.
1: Δεν
0: σε...
1: χρειάζεται να φοβάται ο κόσμος, ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Ωραία. Γεια σας, πάμε, συνεχίζουμε ακόμα, έχουμε 5 λεπτά. Και μετά πας για ξεκούραση, να ραντεβούμε κανένα γυναίκα, δεν ξέρω τι κάνεις τα βράδια.
1: Όχι, όχι, όχι, σήμερα ξεκουραζόμαστε.
0: Ωραία, εντάξει, για πάμε.
1: Η Βιλερμπάν μειώνει 94-69 με τον Κέιλι, ο οποίος έχει κερδίσει και το φάουλ, το οποίο παραδέχεται και ο Μπραντοβιτς, ότι ήταν φάουλ από τον... το οποίο κέρδισε από τον Μπαντιό ο Κέιλι. Και θα εκτελέσει και μια βολή, 94-69, λέμε λίγο γρήγορα γρήγορα. Σιλβέ Φρανσίσκο, πρώτος σκόρερ, 19 από τους 2 rebound, 5 assist. Πρώτος στο rebound είναι ο Λεσόρ, ο οποίος έχει 7 rebound, 10 πόντους και 3 assist. Λευτέρης Μαντζούκας, δεύτερος σε πόντους, δεύτερος και σε rebound, 16 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Και την ώρα που έχουμε τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος πάει κάτω από το καλάθι, καθώς θα στόχισε την βολή του, την, στη βολή του ο Κέιλι, και κάνει το 96-69 για τον Παναθηναϊκό, γρήγορα εντοπίζει του Παναθηναϊκού, και είναι και αυτή έξω, 96-69. Τέσσερις πόντι μακριά από την πρώτη εκατοστάρα της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Εντάξει, τώρα τρία παιχνίδια έχει παίξει, να είμαστε και ειλικρινείς, τρία παιχνίδια έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Μπαντιώνα, επαναφέρει από πλάγια. Και ο Δημήτρης Μωρέτης θα μπει για τα τελευταία λεπτά και ο Σιλβέν Φρανσίσκο γνωρίζει την αποθέωση από το κοινό, έπειτα από ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση που έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια στις πρώτες δύο εμφανίσεις ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Είχε σκοράρει 18 πόντους με την Πάρη και 19 σήμερα με την Βιλερμπάν.
0: Λοιπόν, μια το παιχνίδι δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλε Νίκο, 96-71. Ένας φίλος μου λέει, με ρωτάει αν θα μεταδώσει το παιχνίδι της Εθνικής, και του λέω όχι, δεν υπάρχει. Είναι ο Γιώργος Λίγκης, δεν ξέρω γιατί το ρωτάει ο φίλος μας ο Νίκος. Και ο συνονόματός σου λέει, θα πάει ο Κατσάψος στην Εθνική. Δεν τον αφήνουμε, φίλε μου, να πάει.
1: Εντάξει, ισχύει. Υπάρχει αυτή, ναι. Υπάρχει αυτή η πολιτική να πηγαίνω σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Ναι, και
1: να
0: μας ρωτάνε εδώ, μου ρωτάνε εδώ πέρα οι φίλοι, ρωτάνε τον Νικόλα, αν τι βλέπει την Εθνική, για να παίξουμε τα ανάποδα. Δεν πιστεύω να βλέπεις την Εθνική να κερδίζει. Πες ότι θα βλέπω να χάσει.
1: Έρε που να ξέρω ο κόσμος ότι τις δύο μέρες που έλειπα, τις μέρες αυτές που έλειπα στα Ψαχνά, είχα πάει δύο φορές ταμείο.
0: Ναι, εντάξει, καλά, ταμείο να πληρώσεις, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, τίποτα. Τέτοια ταμεία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, Νικόλα μου, συνεχίζεις, συνεχίζεις.
1: Το Σάββατο ωραίο, ένα ωραίο 240.
0: Α, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Συνέχισε.
1: Οπότε εντάξει.
0: Πάμε.
1: Τώρα έχουμε το σκορ στο 96-71. Αλλά φαίνεται ότι δεν το μέτρησαν οι διαιτητές, καθώς δεν υπάρχει καμία επαφή από παίκτη του Παναθηναϊκού.

0: Κάτω για την Βιλερμπάν, η οποία κρατάει την μπάλα 3-23 από τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Φάντζο Ντάντα, ο οποίος πήγε να τελειώσει την φάση με ένα lay-up, θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε το δεύτερο φάουλ για τον, το πέμπτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό, και βολές για τον Φάντζο Ντάντα. Και ο Μπαντιός θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οποίος δεν γνωρίζει αυτό το αποδείξει, θα μπει και ο Παναγιώτης, και θα μπει για τα τελευταία λεπτά και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Ματίας Λεσσά στο πρωτοπλάνο, τους φίλους των Πρασίνων να συνεχίζουν να δίνουν δυναμικό παρόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, την ώρα που έχουμε τον
1: Νίκο, ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή την ίδια ώρα, έτσι, 9 και 4.
0: Την ίδια ώρα, 9 και 4 με την Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ωραία, ωραία. Θα είσαι πάλι γήπεδο?
0: Όχι, δεν θα είμαι γήπεδο, θα είναι ο Γιώργος ο Ιωάννου.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εγώ έχω γάμο εκείνη την ημέρα, οπότε.
1: Παντρεύεσαι?
0: Ο ξάδερφός μου παντρεύεται.
1: Άντε και στα δικά σου, Νικολάκη μου. Να το πάρεις το κορίτσι, μην το ταλαιπωρείς.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Να το πάρεις το κορίτσι.
0: Την ώρα που έχουμε μόνο μία εύστοχη βολή από τον
1: Ντάντα,
0: καθώς ευστόχησε στη δεύτερη.
1: Όταν είναι για γάμους, αλλάζει κουβέντα. Πάμε στις βολές.
0: Τώρα έχει την μπάλα ο Καλετζάκης. Καλετζάκης, όπου κάνει λάθος πάσα, νέα κατοχή για τη Βιλερμπάν. 3 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λέξη της αναμέτρησης. Την ώρα που στο σύν 26 ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες δείχνουν και μια χαλαρότητα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε, όπου πήγε να κλέψει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, δεν προλάβει όμως. Θα προλάβει την μπάλα, ναι μεν, απλά το σώμα του, το οποίο βγήκε κατά την ώρα, κατά τη διάρκεια της επαφής του με την μπάλα, έχουμε επαναφορά για την Βιλερμπάν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η γαλλική ομάδα, την ώρα που έχει ξεκινήσει το πάρτι σε εξέδρες, αν μπορεί να το πει κάποιος, πάρτι με τον Σεστίνα να δέχει την μπάλα από τον Κέιλι. Και τώρα έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο τώρα δίνει την μπάλα στον Κέιλι. Πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ρογκαβόπουλος, πω στην εργασία. Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, πάσα στον αέρα και κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. Πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Γάλλο σέντερ. 98-70, 2-41 από τη λήξη της αναμέτρησης. Από τις μια μικρή στιγμή μαγείας, μπορεί να πει κάποιος, την ώρα που έχουμε τον Πόντζο. Πόντζο, ο οποίος έχει απέναντι του τον Μπόγκα. Πόντζο, ο οποίος πατάει, πάει μέσα για δύο, ωστόσο θα δώσει έξω στον Σεστίνα. Σεστίνα, τον κόβει ο Καλαϊτζάκης με φάουλ. Τρεις βολές για την Βιλερμπάν, ακόμα ένα φάουλ, το οποίο κερδίζει η Βιλερμπάν τις βολές. Την ώρα που πραγματικά η προηγούμενη φάση ήταν απλά μαγική, κάνει το κλέψιμο Μωραΐτης σε φάση που πήγε να βγάλει ο Μίλς, δίνει στον Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος πετάει την μπάλα από το δίπλα στον Καλαϊτζάκη, Καλαϊτζάκης την πετάει στον αέρα, εκεί όπου πετάει πιο ψηλά από όλους ο Ματίας Λεσόρ και καρφώνει. Σεστίνα εκτελεί την πρώτη βολή, την μπάλα στο Στεφάνι και αστοχή. Το 98-70 παραμένει, ενώ έχει άλλες δύο βολές ο Σεστίνα για την Βιλερμπάν. 98-70, σουτάρει τη δεύτερη και στη δεύτερη αστοχή ο Αμερικανός Κοπιανός. Και αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουν.
1: Όχι, είναι κάτι άλλο. Ζητούν οι Γάλλοι, βέβαια η βολή είναι επανάληψη, αλλά ζητούν οι Γάλλοι ότι στο rebound που πήρε ο Λεσόρ έπρεπε να μετρήσει καλάθι. Όχι βολή απλή.
0: Ναι, πήγε ο Λεσόρ και επειδή κερδίσει τρεις βολές και όχι δύο, ότι έπρεπε να μετρήσει καλάθι.
1: Ναι,
0: δεν μέτρησε όμως κάτι.
1: Όχι, μια βολή έβαλε. Ναι.
0: Έβαλε μια βολή για το 98-71. Καλαϊτζάκης πάει, σουτάρει για δύο. Στη Στεφάνη, Λεσόρ. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση, δεν μπορεί να τελειώσει ο Γάλλος σέντερ τη φάση για να πετύχει τους άλλους δύο πόντους για να φτάσει τους 100 ο Παναθηναϊκός. 98-71, το τριφύλι προηγείται της Βιλερμπάν. Ένα

0: 1 λεπτό και 58 δευτερόλεπτα για την λήξη της αναμέτρησης, ένα πανηγυρικό βράδυ.
1: 2,5 λεπτά θέλει να λήξει το παιχνίδι, δεν ξέρω, παίζει στο Ισραήλ, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, δεν ξέρω που παίζουν. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, 89-101.
0: Νομίζω κάπου είδα ότι παίζουν στη Σερβία.
1: Ωραία. Είναι μπροστά, 89-101 η Μπεσίκτας. Μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας.
0: Μάστα εκτελεί βολές για την Βίλερμπαν, 98-71 γιατί χάνει την πρώτη βολή. Τη δεύτερη θα τη βάλει, 98-72 μειώνει η γαλλική ομάδα. Έχει βγει και ο Ματίας Λεσόρ να πούμε από τον αγωνιστικό χώρο για να ξεκουραστεί για αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Μωραΐτης και θα δώσει τον Μαντζούκα. Μαντζούκας, θα δοκιμάσει τρίποντο Μαντζούκας. Όχι, θα κάνει ατομική ενέργεια, θα δώσει τον Μίτογλου. Μίτογλου δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης δοκιμάζει για τρεις. Η μπάλα στη Στεφάνη, ριμπάνω τον Μαντζούκα. Και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από παρέμβαση του Σέστινα και έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από τον Μωραΐτη. Μωραΐτης, ο οποίος θα δώσει τον Μίτογλου. Δίνω Μίτογλου στον Μωραΐτη. Μωραΐτης, πολύ ωραία. Τα αριστερά στο Μαντζούκα. Μαντζούκα για τρεις. Όχι. Η μπάλα Στεφάνη. Η μπάλα βρίσκει το Στεφάνη και 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη κατεβάζει ο Κίλι. Κίλι θα δώσει στον Σέστινα. Σέστινα, ο οποίος δίνει στον Ντάντα. Σέστινα τώρα στον Κέιλ. Τέστινα δοκιμάζει από τη γωνία για τρεις. Νέο σφύριγμα για φάουλ, τρεις βολές για τον
1: Νίκολα, και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνοντας τη νίκη που εντάξει, θα κερδίσει σίγουρα, είναι οι ομάδες Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν, Βαλένθια, Ολυμπιακός, Ντουμπάι και Παναθηναϊκός που έχουν κάνει το 2-2 μέχρι τώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με την Παρτιζάν που πολλοί δεν την περίμεναν να είναι τόσο δυνατή, έχει κάνει τόσο, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε στην αρχή, κάνει δύο νίκες. Η Ντουμπάι έχει κάνει φοβερές νίκες και με τις δύο ισπανικές ομάδες, με Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Και μάλιστα για την Παρτίζαν έχω να σου πω ότι επειδή παρακολουθώ το και που κάποια από τις διαδικτυακές εκπομπές οι οποίες έχουν για μπάσκετ, που έχουν πολύ καλούς αναλυτές, την Παρτίζαν την είχαν βγάλει ως πρώτη εκτίμηση. Η απογοήτευση της χρονιάς, ότι είναι η ομάδα
1: και ξεκίνησε πολύ καλά και το Ντουμπάι ξεκίνησε, η Ντουμπάι ξεκίνησε καλά με δύο νίκες. Η Ντουμπάι, η οποία είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ και μια ομάδα που έμαθε από πέρυσι, έχει αποκτήσει μια πείρα. Έτσι δεν είναι, κερδίζει Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Εννοείται πως έχει αποκτήσει πείρα την ώρα που ο Σέστινα σκοράρει μόνο δύο βολές.
1: Στο γήπεδο της κιόλας, αλλά βέβαια δεν έχει καμιά έδρα φοβερή το Ντουμπάι, οκ. Okay. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι θα πρωταγωνιστήσει φέτος.
0: Ακριβώς, εννοείται. Θα έχουμε ωραία μάχη για τα play-off φέτος. Με τον Καλαϊτζάκη τώρα, 98-74 να πούμε ότι είναι το σκορ.
1: Και,
0: μόνο δύο βολές.
1: Και η Βαλένθια από εκεί που έμεινε πέρυσι, παρόλο τις αποχωρήσεις των κάποιων πολύ καλών παιχτών, έχει ξεκινήσει με 2-2 και η Βαλένθια. Και χωρίς προπονητή που είχε πέρυσι, πήγε στη Ρεάλ, έτσι έγινε.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό.
1: Ο οποίος πήγε στη Ρεάλ και ο άνθρωπος έχει κάνει δύο ήττες. Ναι. Στα δύο πρώτα μάτσα.
0: Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι ό,τι εκτίμηση κάνουμε και ό,τι λέμε, μέχρι να αρχίσει η αγωνιστική δράση και μέχρι να κρυφθούν όλα στο γήπεδο, μπορούμε να τα λέμε. Όταν όμως βλέπουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, είναι κάποιες φορές που πρέπει να παίρνουμε τα λόγια μας πίσω. Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει κερδίσει δύο βολές σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού, 46,7 δευτερόλεπτα από την λήξη της αναμέτρησης. Αστοχή στην πρώτη βολή, θα σκοράρει στη δεύτερη, 99-74 στο συν 25. Βασίλη, συνεχίζει αυτό που έλεγες.
1: Ναι, λέω ότι και η Βαλένθια από εκεί που τελείωσε πέρυσι ξεκίνησε, παρόλο τις αποχωρήσεις των παιχτών, καλών παιχτών και τον προπονητή, ο οποίος πήγε στη Ρεάλ και δεν έχει δει ακόμα το ρόλο του φυλαγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα φέρνει η ζωή, να πας σε ένα σύλλογο με πολύ πιο βαριά φανέλα τουλάχιστον. Και μπασκετικά και να μην έχει κάνει ακόμα νίκη. Έχει χάσει από την Μπεσίκτας και από την Ντουμπάι.
0: Κοίτα να δεις πως θα φέρνει η ζωή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Light για 3 μειώνει, 99-77 στο συν 22. Γίνεται λάθος πάσα από τον Μωραΐτη και έχουμε το 99-79 από τον
1: Θα κάνει επίθεση, λέει. Θα κάνει, πάει για 100 ή δεν θα κάνει επίθεση.
0: Δεν φαίνεται ότι πάει να κάνει επίθεση. Όχι. Να δούμε ο Καλατζάκης την μπάλα. Όχι, δεν θα κάνει επίθεση.
1: 99-79
0: ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που κάνουν το 2-2 παίζοντας ένα πολύ όμορφο μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχουμε...
1: 102 μπήκε.
0: 102. Μπήκε τρίποντο.
1: Το βάλε. Πήρε...
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι, σου λέω...
0: Κοίτα να δεις. Ο Καλατζάκης το δοκίμασε την ώρα που όλοι νομίζανε ότι θα σταματήσει η επίθεση, ότι θα εκδηλώσει η επίθεση. Ο Καλατζάκης δοκιμάζει ένα τρίποντο.
1: Εντάξει, σου λέει 99 να πάμε. Εντάξει, δεν θα πει και τίποτα για ο προπονητής της Βιλερμπάν που έκανε επίθεση. Εντάξει, διαφορά ήταν πολύ μεγάλη.
0: 102-79.
1: Να φτάσει την εκατοστάρα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Την έφτασε στην εκατοστάρα, ναι. Έκανε το καθήκον το Παναθηναϊκός.
1: Τελικό, Νίκο, να πω, πριν μου πεις τα υπόλοιπα, τελικό να πω και το Μακάμπι Μπεσίκτας, 93-109. Συνεχίζεις, Νικόλα μου.
0: Η ΑΣΒΕΛ μένει στη μία νίκη, ο Παναθηναϊκός κάνει το πολύτιμο 2-2 και πηγαίνει την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center Athens για να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ με μοναδικό στόχο να πετύχει το 3-3.
1: Εντάξει, ευκαιρία Παναθηναϊκού να ξεκινήσει τη φετινή Ευρωλίγκα με πολλές νίκες στο γήπεδό του. Γιατί παίζει αρκετά μάτς για αρχή στο γήπεδό, έτσι δεν γίνεται στο γήπεδό του.
0: Τα 7 από τα 8 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα παίζει το Telecom Center Athens.
1: Ευκαιρία, δηλαδή έχουμε κανένα
0: παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί άριστα.
1: Έχει κανένα παιχνίδι πολύ μεγάλο με ομάδα έτσι πολύ δυνατή, θα θυμάσαι.
0: Θα το δω αμέσως και θα σου πω. Θέλω να μου δώσεις
1: ναι. Μια στιγμή. Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο, θέλω να μου δώσεις.
1: Έχει Ολυμπιακό δηλαδή, όχι δεν έχει Ολυμπιακό.
0: Όχι Ολυμπιακό, θα αργήσει να
1: έχει Ολυμπιακό. Άρα μπορεί να έχει καμιά Ρεάλ, τίποτα.
0: Έχει Ρεάλ, ναι. Έχει Ρεάλ στις 4 Οκτωβρίου. Έχει Μπαρτσελόνα στις 13 Οκτωβρίου, στις μισό λεπτό.
1: 4 Οκτωβρίου έχει η Ρεάλ, δηλαδή την άλλη εβδομάδα.
0: Λάθος. 2 Οκτωβρίου έχει την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Ναι, μεθαύριο.
0: 8 Οκτωβρίου έχει τη Φενέρμπαχτσε.
1: Την άλλη Παρασκευή, εκεί είναι δύσκολο μάτς.
0: Μετά έχει 13 Οκτωβρίου Παρτίζαν εκτός, 16 Οκτωβρίου την Χάποελ εντός έδρας και 22 Οκτωβρίου έχει την Μπασκόνια.
1: Άρα το μάτς το δύσκολο στο ΆΚΑ είναι με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Και έχει ένα παιχνίδι και με την Βαλένθια, με την Αρμάνι Μιλάνο στις 27 του Οκτώβρη. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα.
1: Okay, το μόνο δύσκολο μάτς δηλαδή, που έχει να παίξει, το πολύ δύσκολο μάτς είναι με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι μια ομάδα πολύ δυνατή και αυτή και θα είναι ο Σαρούνας με τον Ομπλάδοβιτς μετά πολλά χρόνια πάλι αντίπαλοι.
0: Εννοείται.
1: Πολλά χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και σε Φενέρνο, γιατί αντίπαλοι ήταν και πέρυσι που ήταν στην Παρτιζάν.
0: Ήταν και πέρυσι αντίπαλοι, ναι. Που ήταν στην
1: Λέω σε Παναθηναϊκό, με Παναθηναϊκό δηλαδή.
0: Ναι. Την ώρα που έχουμε μια πολύ όμορφη στιγμή με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους την σημερινή νίκη με την Βιλερμπάν και θα ολοκληρώσουμε λέγοντας μία γρήγορη τα στατιστικά.
1: Πάμε και μία γρήγορη, για να σας αφήσουμε να πας για ποτάκι.
0: Έχουμε και λέμε καλύτερος παίκτης αναμέτρησης ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σε 20 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 2 rebound και μοίρασε 3 assist, 16 πόντους, 6 rebound και 1 assist η επίδοση του Λευτέρη Μαντζούκα, όπου ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του τριφυγιού. Τζέριαν Γκραντ, 13 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Ματίας Λεσόρ, 12 πόντους, 8 rebound, 3 assist. Νίκος Ζωγκαβόπουλος, 12 πόντους, 3 rebound, 3 assist. 9 πόντους, 5 rebound και 3 assist ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 7 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο πρώτος assister της ομάδας, ο πρώτος δημιουργός. Ισακ Μπόγκα, 2 πόντους, 3 rebound. Ντίνος Μίτογλου, 5 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Μπράνκου Μπαντιό, 5 πόντους, 2 rebound, 3 assist. Και μέσα σε 12 λεπτά παιχνιδιού είχαμε και τον Δημήτρη Μωράιτη, ο οποίος σκόραρε 2 πόντους, μοίρασε 1 assist. Και πάμε να δούμε λίγο και την Βιλερμπάν, μία γρήγορα, να δούμε ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίκτες της γαλλικής ομάδας.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Τον Σεστίνα να σκοράρει, ο Σεστίνα ήταν πρωταγωνιστής, 14 πόντους, 2 rebound, 3 assist, 11 πόντους, 1 assist και 1 rebound ο Λάιτι, ο Μπεσόν 10 πόντους, 2 rebound, 2 assist, ο Waters 7 πόντους, 1 rebound, 3 assist, Φόντζο Ντάντα 7 πόντους, 4 rebound, 2 assist, 6 πόντους και 1 assist ο Γκάτς, ο Κέιλ 6 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Ο Πάτι Μίλς, 5 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Ο Μάσα, 5 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Κράουντερ 4 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Ο Ζόελ Μπόλομποϊ, ο παλιός νόριμος του Ολυμπιακού που είχε αγωνιστεί με την φανέλα από τον ταυτοστεφανωμένο έφηβο, 2 πόντους, 5 rebound και 1 assist και 2 πόντους σε 8 λεπτά παιχνιδιού σκόραρε ο Πόντς. Αυτά τα ολίγα εν κατακλείδη Παναθηναϊκός Λιόν Βιλερμπάν 102-79.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Κατσάρσο. Σου εύχομαι καλό βράδυ, καλά να περάσει και που θα πας καλά ποτάκια να πιεις. Και εμείς θα πούμε πάλι αύριο. Θα είσαι το βράδυ εδώ αύριο.
0: Αύριο θα είμαι. Ναι.
1: Ωραία, θα πούμε από κοντά αύριο. Να μας κάνεις και πρόληψη. Όχι, θα δούμε. Θα φύγεις, δηλαδή στην εθνική μαζί μας.
0: Όχι, θα φύγω. Θα φύγω.
1: Γλιτώσαμε. Προγνωστικά, μην μας πεις ούτε σήμερα ούτε αύριο στον κόσμο, δεν χρειάζεται να πεις προγνωστικά. Μπορεί να πεις προγνωστικά για το Γερμανία-Σερβία, ας πούμε, για τα άλλα παιχνίδια. Σε αφήνουμε εκεί.
0: Ωραία, έγινε.
1: Την εθνική, μην την πιάνεις στα στόμα σου. Και την ΑΕΚ, όπως σου είπα.
0: Έγινε, έγινε.
1: Γεια σου, Νικόλα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Καλό βράδυ, Βασίλη.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Κατσάτσο για τον αγώνα Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Πολλά με λίγα. 102-79. Εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος την Παρασκευή θα υποδεχθεί τη Μακάμπη πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα μάτς πιο εύκολο σχέση με αυτό που έπαιξε στη Ζαλγκύρης που έκανε σπουδαία νίκη με 91-93. Τώρα παίζει με την Virtus Bologna. Εντάξει, όλα τα μάτς θεωρητικά είναι δύσκολα, αλλά νομίζω ο Ολυμπιακός είναι μια κλάση καλύτερος από την Virtus Bologna και θα πάρει εύκολα δύσκολα και το τρίτο ροζ φύλλο αγώνα. Είπαμε, οι ομάδες που είναι αήττητες μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα.

Είναι Ολυμπιακός, είναι η Μπεσίκτας, είναι η Βαλένθια, είναι ο Παναθηναϊκός και είναι και το Ντουμπάι. Είναι οι πέντε ομάδες που έχουν πέντε ροζ φυλαγώνα, έχουν κάνει δύο νίκες στα δύο μάτς. Είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι διπλή. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βίρτους Μπολόνια αύριο στις 9.30. Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή με την Μακάμπη στο ΟΑΚΑ και πάλι 9 και 4. Και βέβαια αύριο είναι η μέρα, μεγάλη μέρα για την εθνική μας. Άλλη μια σπουδαία βραδιά αναμένεται στην Τούμπα, η οποία θα είναι κατάμεστη.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Your turnovers in the second part, and you found many players to step up their game. How do you feel about that as a coach?
1: Yeah, it's okay because I use all the players with short minutes today. Thinking about the game that we will have Friday against Maccabi.
2: Μοιράσαμε τον χρόνο στους παίκτες γιατί υπάρχει και το παιχνίδι της Παρασκευής με την Maccabi. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι το κάναμε αυτό.
1: It's not easy, but guys, they fight. They fight. They are.
2: Αλλά τα παιδιά παλέψαν. Ήταν συγκεντρωμένοι. Εντάξει, μπορεί να κάναμε κάποια λάθη, κάποια φάουλ σε σουτ τριών πόντων. Αλλά γενικά παίξαμε καλά.
3: All your 11 players, everybody scored. Nobody played more than 20 minutes, which is very important for the rest of this double week.
2: Όλοι σκόραραν, κανείς δεν έπαιξε πάνω από 20 λεπτά, που είναι σημαντικό μέσα στη διάβολη εβδομάδα.
3: We know what they can do. Lefteris Matsoukas and Kalaitzakis, they have been playing really well for your team.
2: Kalaitzakis και Matsoukas έπαιξαν πάρα πολύ καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
3: Earning their minutes because they hustle out.
2: Κερδίζουν τα λεπτά τους μέσα στο γήπεδο.
1: They spend a lot of hours in the gym. They like to play basketball.
2: Ξοδεύουμε πάρα πολύ ώρα μέσα στο γυμναστήριο. Κάνουμε πολύ προπόνηση. Είναι πολύ καλό και για αυτούς και είναι πολύ καλό και για μας το ότι είναι τόσο καλή και ότι μας βοηθούν και βοηθούν την ομάδα να κερδίζει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά με νίκη, εύκολη νίκη με την Βιλερμπάν. Τόσο ή άλλως δεν ήταν ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός είχε θέμα να το κερδίσει. Ήταν φαβορή από την ώρα που ξεκίνησε το μάτς. Η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία δεν θα τερματίσει πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Μια Βιλερμπάν, η οποία το καλοκαίρι, από ό,τι έλεγαν εκεί στην Γαλλία, φτιάχνει μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Θα παίρνει 30 εκατομμύρια μπάτζετ, από ό,τι λέγανε. Ξεκίνησε, έπαιρνε παίχτες. Βέβαια, δεν τους πλήρωνε. Δεν τους πλήρωσε και την κοπανίσαν οι παίχτες. Τέλος πάντων, έμεινε στα χαρτιά το ότι θα φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Πάμε και τώρα και στον Ματζούκα, ο οποίος έκανε ένα φοβερό μάτς. Δεύτερο συνεχόμενο. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει.
3: It was another solid game for you, which that shows that you have a lot of confidence this year.
4: Just like I told you on the halftime.
2: Όπως είπα και στο ημίχρονο, δεν έχει να κάνει μόνο με μένα.
4: To play our game.
2: Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δεύτερο συνεχόμενο κερδισμένο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, αυτό έχει σημασία.
3: I have to show you something, and for those of you that you're watching from home, follow EuroLeague on our social media because we posted this video on the first quarter.
2: Ακολουθήστε την Ευρωλίγκα στα social media.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν και τα λόγια, τα πρώτα λόγια του Ματζούκα, που έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με πολλούς πόντους, τρίποντα, μια γεμάτη εμφάνιση. Ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι δεν πήρε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Η αλήθεια είναι, με τον Αταμάν στον πάγκο, φέτος ο Μπράντοβιτς δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής, τον εμπιστεύεται και αυτόν και τον Καλαϊτζάκη και έχει και τον Ρογκαβόπουλο, έχει και τον Μίτογλου, έχει τέσσερα Ελληνόπουλα, έβαλε και τον Μωραήτη στο τέλος, έπαιξε αυτός λίγο. Μια χαρά είναι να υπάρχουν και Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 10.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ανοίξουμε σε λίγο και γραμμές 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, η ώρα είναι 11.30, είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, που θα πούμε και καινούριο μήνα, σε μισή ώρα μπαίνει καινούριος μήνας, μπαίνει Οκτώβρης, ο οποίος μπήκε με αεράκι, με βροχούλα και αρκετά. Δεν είμαι πολύ πολύ κρύο, αλλά εντάξει, το έχει την δροσιά του, ειδικά το βραδάκι, πέφτει αρκετά η θερμοκρασία, Οκτώβριος, από αύριο, 1η Οκτωβρίου. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγείτε αέρα, να πείτε ό,τι θέλετε. Είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι του Ολυμπιακού εχθές με τις Ζαλγκίρις. Έχουμε αύριο το σπουδαίο μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία στην κατάμεση Τούμπα και έχουμε βέβαια και το μάτς του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα με την Virtus Bologna στην Μπολόνια. 9.30 Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα.

0: Και πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρχοντα. Καλησπέρα.
0: Πού είσαι εσύ, ρε φίλε, πού χάθηκε, ρε φίλε.
1: Χάθηκα.
0: Το καλοκαίρι σε έφαγε σένα.
1: Το ξύλο στου 4 μήνε.
0: Έκανε μπάνια, έκανε μπάνια το καλοκαίρι εσύ.
1: Όλα τα ξέρει, όλα. Άκου τώρα,
0: ακού. Ναι.
1: Κασάτσος Νίκος.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Ο Ζος, ο Βασίλης, ο Γεράσιμου.
0: Ναι.
1: Είναι τη νύχτα στα πιο λαμπερά αστέρια.
0: Ο Κασάτσος δεν κάνει νύχτα, ρε φίλε, μόνο μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν τον αφήνουμε τη νύχτα.
1: Καλά είσαστε,
0: μαζί. Καλά, καλά, καλά φίλε. Καλά, ρε φίλε, καλά είμαστε.
1: Μπράβο,
0: όλα καλά.
1: Μπράβο, σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Άκου τώρα.
0: Ακούω.
1: Η Πανάθα μου με έχει ανεβάσει πολύ, με έχει κάνει 18 χρονών.
0: Ναι.
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, πάει καλά φέτος.
1: Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά την εθνική, αυτό που φωνάζω εγώ 2 χρόνια, τα πόδια τους να παίζουν με δύναμη όπως παίζουν οι αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Πρέπει να δουλέψεις για να βγάλεις, κατάλαβες. Αλλιώς δεν γίνεται. Μια φορά παίξαν ωραία, δυνατά και με πείσμα υπομονή, κουραστήκανε βέβαια πολύ. Εδώ κουράστηκα εγώ που τους έβλεπα.
0: Βέβαια, κουραστήκαμε εμείς, σωστό και αυτό.
1: Ναι, παιδάκι, κουραστήκαμε. Ναι, αλλά θέλει έτσι τώρα. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει δυνατό, σκληρό. Θέλει προπόνηση, θέλει μυαλό και όλα τα άλλα έρχονται. Όσο να, για αύριο φοβάμαι λίγο αυτό το που θέλει να βάλει τον Παυλίδη σε τρεφόρ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα να βάλει το Ντετέι, επειδή είναι δυνατό παιδί και θα απασχολούσε 3-4 αμυντικούς. Τώρα, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Μόνο εδώ.
0: Εντάξει, ο Παυλίδης βέβαια στα παιχνίδια που έχει παίξει είναι ο καλύτερος παίκτης. Από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής. Δεν μπορεί να τον βγάλει έξω, να βάλει το Ντετέι για ποιο λόγο.
1: Ακούς, Βασίλη, αύριο είναι το παιχνίδι τέτοιο.
0: Και ο Παυλίδης κάνει τα πάντα.
1: Εντός έδρας θέλει δύναμη πιο πολύ. Ναι, το παιδάκι το Παυλίδης απασχολεί 2-3, δεν λέω.
0: Ο Παυλίδης πώς κάνει, 10 απασχολεί ο Ντετέι.
1: Αλλά ο Ντετέι είναι πιο δυνατός, γιατί οι Χολάντερ, αυτοί οι Ολλανδοί, εκεί που κοιμούνται, εκεί ξαφνικά μπορούν να σου τρέξουν, να σου βάλουν γκολ.
0: Και ο Ντετέι θα τους κοιμήσει δηλαδή.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολο το παιχνίδι, θέλει εντάξει. Προσοχή και να δώσω τα χαιρετισματά μου, επειδή σε έχω να πάρω 5 μήνες, 4, στο Θυμιακό, κάτω στην Ελένη μου, στο Επιτάλιο, και στο Μπαλιούρα, και στο Μπαλιούρα το Θεμάκο, και στο Μπιλμπαϊ Τάξη.
0: Ωραία.
1: Γιατί ήρθε, με επισκέφθηκε 2 φορές, κάναμε τα μπάνια μας, είχα παρέα Βασίλη το Μπιλμπαϊ Τάξη.
0: Ωραία. Εντάξει, τα λέμε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Τίποτα, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα αδερφέ. Ναι, έχει ψύχρα και ψυχαλίζει, όπως βλέπεις τα 2 μάτς της Εθνικής. Όσο βλέπω ότι δεν θα πάρουμε νίκες, εύχομαι έστω να έχει. Νίκος από Βάρδια, νέο ψυχικό. Εντάξει, δεν είμαστε φαβοροί, ούτε με την Ολλανδία, ούτε με τη Γερμανία, αλλά αυτό που έδειξε Νικόλα με Εθνική στα 2 μάτς που έπαιξε, δεν μπορείς να την αποκλείσεις να κάνει κάτι καλό πάλι, γιατί και όχι νίκη. Έχει δείξει 2 παιχνίδια τα οποία τα πήρε και τα 2. Στην Σερβία παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο κέρδισε. Στο τέλος κέρδισε 2-1. Με τη Γερμανία, ωραία, δεν έπαιξε τόσο καλά, αλλά ούτε απειλήθηκε από τους Γερμανούς. Οι οποίοι οι Γερμανοί με την Ολλανδία δεν κέρδισαν. Οι Ολλανδοί τους Γερμανούς φέραν 1-1. Άρα νομίζω ότι δεν είναι απίθανο να κάνει νίκη εθνική και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Δύσκολα μάτς βέβαια, δεν είναι εύκολα, αλλά θεωρώ ότι πιθανότητες υπάρχουν για την εθνική μας. Μια σπουδαία ομάδα με πολύ ταλέντο, με μια φουρνιά η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα δούμε αύριο το βράδυ, 10 παρατέταρτο μέχρι τις 12 παρά που είναι το παιχνίδι. Θα δούμε ποιο, αν θα καταφέρουμε να κάνουμε νίκη και ισοπαλία να πάρουμε. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα δούμε αύριο. Είδομε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά, εκεί που είχαμε Νέο Ηράκλειο και μια άλλη περιοχή στο Ρέθυμνο. Διάβασα πριν από λίγο ότι είχε πολύ πολύ βροχή και αναμένεται και αύριο να υπάρχουν πολλές καταιγίδες και βροχές, και από ό,τι αποφασίστηκε τα σχολεία να είναι κλειστά στον ομό Ρεθύμνη, στον ομό Ηρακλείου. Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν αύριο, προβλέπεται πολύ κακός καιρός και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Μην ακούτε μπαμπάδες εδώ στην Αθήνα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο από ό,τι διάβασα, όχι στην Αθήνα.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, από τον Πειραιά μας έστειλε μήνυματάκι. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Κι άλλος Γιώργος εδώ, το φιλαράκι μας εκεί από το Μποτέγκα που μας ακούει. Σήμερα δεν έχουν, μάλλον όχι, σήμερα ξημερώνει Τετάρτη, α, στο μαγαζί είναι τώρα. Δουλεύουν Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί με το Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή, καλά να περάσετε Νικολάκη μου, καλή διασκέδαση. Μάλλον καλή δουλειά σε σένα, καλή διασκέδαση στους πελάτες. Εσύ δουλειά.

Ο φίλος ο Λευθέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπιλάρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Κανονικά, φιλαράκο μου, αύριο Γιώργος Ρίγκης, ο οποίος δύο μάτς πήγε, δύο μάτς κερδίσαμε. Γιώργος Ρίγκης από την Τούμπα. Ρεπορτάζ και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα, δηλώσεις πρωταγωνιστών και ό,τι άλλο υπάρχει. Θα τα ακούσετε εδώ όλα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Μπίλαρος έχει χάσει τις μέρες. Λέει: Μπίλαρε, καλησπέρα. Πέμπτη ξημερώνει. Ακόμα δεν ξημερώνει τίποτα. Τώρα είναι Τετάρτη, κύριε Μπίλ. Γι' αυτό είπα Τετάρτη. Αύριο ξημερώνει Πέμπτη.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλό μήνα να έχουμε από αύριο. Σε 10-20 λεπτάκια έχουμε παιδιά Οκτώβριο. Φεύγει ο Σεπτέμβριος και πάμε στον Οκτώβριο. Μήνας χειμώνας πια.

Ο φίλος μας ο Βασίλης, συνονόματος, μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Μπιλάρα και σε σένα. Λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος μας ο Νικόλας από την Αρτέμιδα, από Λούτσα δηλαδή μεριά. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Ο φίλος ο Γιάννης, Μπιλάρα καλημέρα. Γιάννης από Μόναχο, Μόνο Αεκάρα. Γεια σου φίλε Γιάννη, εκεί στο Μόναχο. Και ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε από την Καλυθέα. Και ο Σπύρος από την Μεταμόρφωση, όπως κάνανε οι φίλοι μας η Δήμητρα, όπως πάντα η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

13 λεπτά πριν τις 12 ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου φίλε Βαγγέλη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και ο φίλος μας ο Μανώλης. Και ο Σταμάτης ο φίλος μας και αυτός από το Χαϊδάρι.

Φιλάρα, έχουμε το σημερινό πρόγραμμα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Να πούμε πρώτα τα παιχνίδια. Έχουμε κάποια μάρση που είναι τελικά. Να τα πούμε και αυτά. Σκωτία, μιλάμε για Άντερ 21, Αζερβαϊτζάν 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στις κατηγορίες της Αγγλίας, ερασιτεχνικές. Όσοι έχετε παίξει στοίχημα, να ας πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Eastleigh Southend 1-1. Tamworth Sutton United 2-0. Wildcliff με την Brentwood 1-2. Αυτό είναι στο 110 το παιχνίδι. Στο 100 μάλλον, έχει 10 λεπτά καθυστερήσεις. Gosport με τη τελείωσε το παιχνίδι που πάμε. 1-2. Λοιπόν, Gosport με την Bracknell 1-1. Και άλλο να μάθει, From Town, Taunton Town 2-2. Από εκεί πέρα έχουμε για τις γυναίκες Champions League, Lyon Chelsea 0-0 στο 92. Benfica Bayer Μονάχου 0-3 στο ίδιο λεπτό. Πορτογαλία Γιβραλτάρ 4-0. Και αυτό είναι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, και έχουμε και ένα μάτς που είναι από την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κύπελο Παραγουάης. Η Independiente με την Nacional Asunción στο ημίχρονο είναι 1-1. Πάμε στα μάτς τα σημερινά που λέει ο φίλος. Να δούμε το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων. Πέμπτη, μάλλον αύριο. Έχουμε 7 η ώρα, Αζερβαϊτζάν Λιχτενστάιν στις 7. 10 παρατέταρτο, Γερμανία Σερβία, Δανία Πορτογαλία, Ελλάδα Ολλανδία, Ιρλανδία Αυστρία, Ισραήλ Κόσοβο, Μάλτα Γιβραλτάρ, Ουαλία Νορβηγία. Είναι τα παιχνίδια τα αυριανά που ξεκινούν 10 παρατέταρτο. Σήμερα δεν είχαμε παιχνίδια εθνικών ομάδων, είχαμε την Τρίτη όμως που μας πέρασε. Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1. Φιλανδία Λευκορωσία 0-0. Και τα βραδινά μάτς των 10 παρατέταρτο είχαμε το Βουλγαρία Εστονία 0-0. Ισπανία Κροατία 4-1. Συνεχίζει, νομίζω κάπου διάβασα, 90 αγωνιστικές ΑΕΤ την Εθνική Ισπανίας. Λοιπόν, ο Γιαμάλ στο 2 ισοφάρισε ο Ντρένα για την Κροατία στο 1-1. Ο Μαρκ Πάμπλικ έκανε το Πούμπιλ έκανε το 2-1 για τους Ισπανούς. Και γκολ ο Γιαμάλ στο 63 και Νίκο Γουίλιαμς στο 89 το 4-1 για τους Ισπανούς. Λουξεμβούργο, Ισλανδία εύκολα. Οι Ισλανδοί πέρασαν με 0-3 από το Λουξεμβούργο. Σαν Μαρίνο, Αλβανία, εδώ και οι Αλβανοί πέρασαν εύκολα. Απόλυτο φαβορή με ένα 0-3, κέρδισαν 3-0. Σκωτία, Ελβετία, νίκη της Ελβετία 0-3. Σλοβακία, Καζακστάν 2-1. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0. Τσεχία, Αγγλία 0-2. Τα μάτς της Τρίτης. Ο Γκόρντον έκανε το 0-1 για την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν έκανε το 0-2. Η Τσεχία έπαιζε νωρίς από το 23 με 10 παίχτες.

Σήμερα αργότερα έχουμε και άλλα ματσάκια από ό,τι βλέπω. Βέβαια είναι από Λατινική Αμερική. Να ρίξουμε μια ματιά αν έχει κάτι εσύ. Έχει κάποια παιχνίδια για το κύπελο. Κάποια παιχνίδια από την β' κατηγορία της Αμερικής. Ένα παιχνίδι Αργεντινή-Βολιβία στις 3 η ώρα, φαβορί, το απόλυτο φαβορί Αργεντινή με ένα 0-6, 53,23 παρακαλώ το διπλό για τη Βολιβία, 53 απόδοση, παίρνεις ένα ευρώ, παίρνεις 53, λέμε τώρα, το 1107. Τα υπόλοιπα παιδιά είπαμε είναι από κύπελο Κολομβίας, κύπελο Παραγουάης και τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Σωτήρης, μόλις βγήκα από το γήπεδο, μάπα το παιχνίδι, μάπα από την πλευρά της Βιλερμπάν. Λέει ο φίλος. Ναι, εντάξει, Βιλερμπάν, παιδιά, είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι να λέγονται πολλά στη Γαλλία, ότι θα φτιάξει ένα μπάτζετ 35-40 εκατομμύρια και θα κάνει μια φοβερή ομάδα. Τελικά ήταν όλα λόγια του αέρα. Πήρανε κάποιους παίκτες στην αρχή, το Φρανσίσιο και κάποιους άλλους παίκτες, δυνατά ονόματα για την Ευρωλίγκα, αλλά μάλλον στην πορεία των μηνών δεν είχαν να δώσουν τα χρήματα που είχαν τάξει και μια ομάδα η οποία δεν θα κάνει πολλά πράγματα φέτος στην Ευρωλίγκα. Ξεκίνησε με νίκη, με πρώτο μάτς κέρδισε την Μακάμπη, αλλά οκ, okay, σήμερα ήταν τραγική, ήταν πολύ κακή. Ναι, τα είπαμε φίλε Γιάννη από το Βόλο, το είπα για τον Κριστιάνο, τώρα δεν ξέρω τους λόγους που έφυγε. Από ό,τι λένε από την Πορτογαλία διάφορα ρεπορτάζ, έχει θέματα πολλά με τον ροπονητή, τον Ζέσους. Τώρα είπε ο ίδιος ο Ρονάλντο ότι θα περιμένετε λίγο καιρό ακόμα και θα σας πω τους λόγους που έφυγα από την εθνική ομάδα, που την άφησα στα κρύα του λουτρού.

0: Ο φίλος ο Ηλίας μου στείλε μήνυμα. Μπιλάρα, είμαι το παλικάρι που σου είπα θα πάω Σάββατο στο Μποντέγκα για το μπάτσελοτ που παντρευόταν ένας φίλος μας. Περάσαμε υπέροχα. Ωραίο πρόγραμμα, ωραία κορίτσια. Γενικά περάσαμε φανταστικά, λέει ο φίλος, και φανταστικά περάσαμε και στο γάμο. Άντε να ζήσουν τα παιδιά, καλούς απογόνους. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, μιλάει από εμένα. Ο Γιώργος στο περίπτερο εκεί στο Εγάλεο με τη βάρδιά του. Όχι παιδιά, τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ στο Ήλιον δεν έχει βροχούλα. Έχει πολύ αέρα βέβαια. Προσοχή, γιατί ο αέρας αυτός παίρνει κάτι κουβάδες και τους πάει βόλτα με στους δρόμους. Ειδικά με πλαστικοί κουβάδες, τους πάει βόλτα στους δρόμους. Προσοχή λοιπόν, έχει πολύ αέρα. Κύριε Δήμο, τι βλέπεις για αύριο? Μια κουβέντα θα μας πεις.
1: Ξεκινάω από το Χ.
0: Από το Χ. Καλό αποτέλεσμα το Χ. Πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Και πάω και μέχρι τον Άσο.
0: Και έτσι πάει και εγώ, ρε φίλο. Να κερδίζει Γερμανία και Σερβία, γιατί να μην έχει ελπίδες να κερδίσει την Ολλανδία. Βέβαια δεν είμαστε φαβόροι.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια καλή ομάδα, μια σχολή.
1: Άκου. 11 παίζουν.
0: Σωστό αυτό. Και αυτό που έδειξε εθνική, ότι είμαστε σπουδαία.
1: Η μπάλα είναι πόρνη.
0: Όπως έλεγε ο Όσιμ.
1: Όπου θέλει κάθεται.
0: Ναι, δεν γίνεται τετράγωνη, στρογγυλή. Πάει όπου θέλει.
1: Έτσι.
0: Αλλά έχουμε μια ομάδα όμως, οποία μπορεί να κοντράρει και τους Ολλανδούς και τους Σέρβους και τους Γερμανούς. Φαντάζεσαι να κάνουμε 4-4, φίλε. Να έχουμε 4 νίκες, 4 παιχνίδια. Μακάρι. Εντάξει, και τώρα με τους 6 βαθμούς, μια χαρά είμαστε, γιατί πάμε τρίπη και παίζουμε με ομάδες οι οποίες δεν είναι πολύ δύσκολες για το γύρο το επόμενο. Το οποίο θα πάμε στο γύρο, Θα πάει ο σταθμός κανονικά. Πας και εσύ από ό,τι έχω μάθει. Πού γίνεται το γύρο, θυμάμαστε? Κάπου, πού γίνεται? Θα το βρούμε. Άρα ετοιμάζεις αποστολή δηλαδή για το επόμενο γύρο.
1: Θα έχουμε μεγάλη αποστολή, αν το γύρο.
0: Ναι, πάμε όλοι να μην κάποιος εδώ. Να φυλάμε τα γυναικόπαιδα.
1: Θα έχουμε μεγάλη αποστολή.
0: Ναι.
1: Και θα αναδείξουμε εκεί και σπορκάστερ.
0: Έτσι, δικά μας παιδιά. Νέο αίμα που λέμε, νέο αίμα. Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Γεια σου Κατερίνα μου. Η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε για να κλείσουμε το μήνα, το Σεπτέμβριο. Τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε να πούμε καλημέρα και καλό μήνα. Θα τα πούμε όλα αυτά σε 3-4 λεπτάκια που θα μπει ο μήνας. Θα τα πούμε από τώρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Βέβαια θα έχουμε περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού αύριο, φίλε, με τον Γιώργο Ιωάννου του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna. Βέβαια πιο πολύ θα πάμε στην Εθνική, να το ξέρετε αυτό, και λογικό είναι. Θα κάνουμε και ενημέρωση και συνδέσεις με τον Γιώργο Ιωάννου για το παιχνίδι Virtus Bologna με τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ η βάση μας θα είναι στο παιχνίδι της Εθνικής μας, το καταλαβαίνετε. Είναι φυσιολογικό και ο Ολυμπιακός λογικά από το ημίχρονο θα έχει καθαρίσει το μάτς, λογικά πάντα, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικότητας η Virtus με τον Ολυμπιακό, καμία σχέση σαν ομάδες. Και πιο πολύ βάρος θα πέσει στο παιχνίδι της Εθνικής μας με την Ολλανδία, είναι κοντά, 9.30 Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο η Εθνική. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μήνα σε όλη την παρέα και καλημέρα. Καινούργια μέρα ξημερώνει. 5η 1η Οκτωβρίου. Η οποία είναι 5η, η οποία θα είναι ο καιρό, δεν είναι καλό από ό,τι βλέπω. 18 βαθμού έω 20 αυτά στη θερμοκρασία. Καλό. Μια χαρά είναι 20 βαθμού. Μια χαρά, δεν είναι και πολύ κρύο, αλλά βλέπω να έχει βροχούλε από ό,τι φαίνεται εδώ στο χάρτη που κοιτάω. Και σήμερα και αύριο Παρασκευή βλέπω βροχούλε. Και έτσι θα πάει όλο το τετραήμερο μέχρι την Κυριακή με συννεφιά. Και, αλλά όχι πολλές βροχές, δεν βλέπω καταιγίδες και αυτά, βλέπω βροχούλα αλλά όχι πολλά πράγματα. Έτσι θα πάει μέχρι την Κυριακή από 17 βαθμούς έτσι μέσω όρο έως 20-21 βαθμούς η θερμοκρασία. Μεγαλώνει, την άλλη εβδομάδα πάμε 27 βαθμούς πάλι. Από Δευτέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά, πάει 25-26 την Τρίτη και την Τετάρτη, Πέμπτη θα πάει 27, αλλά θα πάει χαμηλά τα βραδινά και τα πρωινά, θα φτάσει από 14 βαθμούς έως 25-26, αλλά μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη Δευτέρα.

Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, κέρδισε νωρίτερα 13 πόντους στη Μανρέσα στο πρώτο μάτς για το EuroCup. Το ίδιο έκανε και ο Άρης προχτές όμως, που κέρδισε στη Γαλλία την Λεμάν. Ξεκίνησα και οι δύο με νίκες υποχρεώσεις τους για το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε φόρα και καθάρισε. Μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν κοντά-κοντά οι ομάδες. Μία πήγαινε μπροστά η Μανρέσα, μία πήγαινε μπροστά ο ΠΑΟΚ, με μικρές διαφορές. Στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και κέρδισε με 13 πόντους διαφορά.

Ο φίλος ο Σταύρος λέει: οι Έλληνες, άμα ενωθούμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και μεγάλα πράγματα. Να, για παράδειγμα, λέει: χτες βρεθήκαμε 10 άτομα και φάγαμε 10 κιλά προβατίνα. Οκτώβρης μπαίνει, Βασίλη, τι δεν είναι καλός ο καιρός. Τι να πούμε και εμείς εδώ στη Γερμανία, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι καλός. Θα έχει, λέω, η θερμοκρασία θα είναι καλή για την εποχή, 22-23 βαθμούς, μια χαρά είναι. Απλά θα έχει συννεφιά και βροχούλες. Αυτό λέω όταν λέω δεν είναι καλός ο καιρός. Δημήτρη μου, όταν βρέχει ο καιρός δεν είναι καλός. Στη Γερμανία βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Και ο Σωτήρης ο ίδιο, καλό μήνα Μπιλάρα. Παιδιά, παίζουμε με την Ολλανδία αύριο, μάλλον σήμερα Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, και μετά παίζουμε Κυριακή πάλι 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία. Μετά τέλος τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ήταν πολλές ημέρες που παίξανε οι εθνικές, 4 μάτς σε 20 μέρες περίπου. Από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στη διαδικασία να πάμε για παιχνίδια Champions League, Europa League και πρωτάθλημα. Το οποίο πρωτάθλημα ξεκινάει με μεγάλο ντέρμπι 11 Οκτώβρη, το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 Οκτώβρη. Μπιλάρα, καλό μήνα. Βλέπω πολύ δύσκολο χειμώνα γενικά για τον κόσμο οικονομικά. Αυτό σίγουρο, Μάκη μου. Σίγουρο χειμώνα, ξέχωρα από βροχές, άμα έχει χιόνια και αυτά. Θα είναι δύσκολο οικονομικά, αυτό είναι αλήθεια. Φιλεμάκι από τη Νέα Σμύρνη. Α, όχι, Λίντς, ναι, σωστά. Δημήτρης, Λίντς. Εκεί στην Αγγλία.

Δημητράκη μου, δεν υπάρχει καλοκαίρι. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα με την καλημέρα του και καλό μήνα από την Πάτρα, και στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή μια καλημέρα, και στο φίλο τον Κυριάκο από τον Βόλο. Μιλάρα, έχεις ημερομηνίες στα παιχνίδια του Champions League και του Europa? Κάτσε να τα βρω, φιλαράκο μου. Πρέπει να τα βρω και να στα πω, αν τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι, να μπούμε εδώ πέρα στο σύστημα και να στα πω όλα. Μισό λεπτό, κάνε υπομονή, να τα βρούμε και να τα πω. Λοιπόν, Champions League, έχουμε ξεκινά τα παιχνίδια 13 Οκτώβρη. Δηλαδή παίζουμε την επόμενη εβδομάδα πρωτάθλημα και μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια των ομάδων για την Ευρώπη. Τα παιχνίδια της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, πρώτα του Champions League, είναι Lens Sporting, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας, Λιψία Αϊτχόφεν, Arsenal Λίλ, Ατλέτικο με τη Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Μπάγκερ Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα, Ίντερ με την Club Brugge, και 14 του μήνα τα υπόλοιπα μάτς: Λίντσερ Λίβερπουλ, Φέγενορντ Κόμο, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρί, σπουδαίο μάτς εδώ, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ ΑΕΚ, Σλόβαν Στουτγκάρντι. Σαχτάρ ΑΕΚ είναι 10 το βράδυ, 14 του μήνα, 14 Οκτώβρη, και από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις έχουν βγει και έχουν φαβορεί οριακά βέβαια την ΑΕΚ. 2,70 ο Άσος, το Χ 3,50, το διπλό στο 2,55. Μιλάμε για αρκετές μέρες πριν. Έχουν βγάλει κάποιες στοιχηματικές εταιρείες τις αποδόσεις. Την ΑΕΚ την έχουν στο 2,55, τον Άσος στο 2,70. Okay, οριακά τώρα δεν λέγεται και φαβορεί. 2,55 με 2,70 δεν μπορεί να πει ότι είναι κάποια ομάδα φαβορεί. Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο της Τσέλσι. We won't forget truth in steel, forged in flame. Να πούμε και τα παιχνίδια του Europa, και αυτά ξεκινούν 15 Οκτώβρη το Europa. 15 Οκτώβρη έχουμε Alkmaar Hapoel Beersheba, Salzburg Milan, Lech Poznan Leverkusen, Lyon Crystal Palace, Chelsea Omonia Λευκοσίας, Union Saint-Gilloise με τη Real Sociedad, Sparta Pragas Lillestrom, Τορένσε Σάντερλαντ, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, η Αγγελόνια με την Αραράτα από την Αρμενία, Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ. Η αποδόση είναι τώρα που μιλάμε 2-10 η Μαρσέι, το Χ 3,6, το διπλό του Ολυμπιακού στο 3. Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι με φαβορή τη Ρεν στο 1.30, το Χ 5, το διπλό του Όφι στο 8, και Φερετσβάρος με τη Βικτόρια Πλζέν. Αυτά είναι για το Europa, είπαμε. 15 Οκτώβρη όλα τα μάτς. Πάμε και στο Conference. Πέμπτη και εδώ, 15 Οκτώβρη, Γάνδη με την Άρχους, Κουόπιο Τραμπζονσπορ, Εγναντία Μίντιλαν, Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, Μιάλμπι με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Κραϊόβα Χετάφε, Παναθηναϊκός με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο Άσος 1.27, το Χ 5.25, το διπλό στο 9.5, Ρίγας Καϊράτ Αλμάτι, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ, Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Ζαργκίρις Κάουνας, Συντρούιντεν με την FC Αμπίρια, Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς Νόρτζελαντ. Παιχνίδια είναι στις 10 και 8 παρατέταρτο. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός παίζει 8 παρατέταρτο. Είναι δύο οι ώρες τέτοιες, 8 παρατέταρτο και 10, και αυτά όλα 15 Οκτωβρίου. Τα παιχνίδια των ομάδων μας, των ελληνικών, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και ΑΕΚ βέβαια και Όφη.

0: Για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Ξητέρα μου, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις εσύ.
1: Καλό, εδώ είχα τα συνήθεια εδώ πάνω στη Φίμπορ. Ωραία σειρά ήταν.
0: Το Ρηφηφή, αληθινή ιστορία.
1: Ναι, ναι, αληθινή. Δεν του πιάσανε ποτέ αυτούς.
0: Πώς πιάσουν, φίλε, πιάνονται αυτοί που έχουν τα πολλά μεγάλες από τα πολλά εκατομμύρια ή πιάνονται ποτέ. Αν πιάσει κανένα περίπτερο, α σε πιάσουν την άλλη μέρα.
1: Ήταν καστανά να πουλάγανε ένα κάστανο.
0: Ναι, βέβαια, πουλάγανε την παγαχόρτα, κάνα γριούλα, την πιάνανε κατευθείαν. Τώρα αυτού πολλά τα λεφτά για την εποχή τότε. Ήταν μεγάλη κομπίνα.
1: Τρομερή. Τι άλλε αποδόσει που είπε και τέλεια του. Του Παναθηναϊκού την βλέπω πολύ μικρή, 1,25.
0: Εντάξει, είναι και χαμηλή δυναμικότητα η μπάνια, η μπόρα της μπάνια Λούκα.
1: Δεν ξέρουμε τώρα. Αύριο τι βλέπεις Ελλάδα?
0: Ξέρω εγώ, φίλε, όλα τα βλέπω.
1: Όλα βέβαια, και εγώ, ναι.
0: Εντάξει, με αυτά που μας έδειξε στα δύο παιχνίδια η εθνική μας, δεν θεωρώ ότι είναι το και πολύ μεγάλα outsider να κάνει τη ζημιά στην Ολλανδία.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το παιχνίδι με τα πούμε τη Σορβία, Ολλανδία. Οκ, κέρδισαν οι Ολλανδοί, όπως κερδίσαμε και εμείς 2-1, αλλά είχαν πολύ, πολύ περισσότερες ευκαιρίες οι Σέρβοι σε σχέση με το δικό μας μάτς.
1: Ναι, είχαν, ναι. Και οι Ολλανδοί δεν είναι. Δηλαδή, ανούσια κατοχή.
0: Ναι, και λείπει και ένας πολύ καλός παίκτης, ο Κάπκο, δεν απέξει. Τραυματίας.
1: Δηλαδή,
0: θα έπαιζα, ας πούμε, δεν θα έπαιζα εύκολα διπλό την Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί είμαι Έλληνας, αλλά γιατί το βλέπω ότι είναι πιθανότητες υπάρχουν για την Ελλάδα να πάρει και την νίκη, όχι μόνο την ισοπαλία.
1: Τι το βλέπω εγώ. Χίλια μόνο πολλά το παίξω, δηλαδή. Καλά, εγώ είμαι από τις ευρωπαϊκές ομάδες εκτός της Ελλάδας, δηλαδή με Ολλανδία και Ισπανία. Δηλαδή, Ολλανδία λόγω Κρόιφ, Βαν Μπάστεν, Νέσκερ και. Την καλή Ολλανδία τότε και Ισπανία λόγω αυτό από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Εγώ βλέπω να πάρει ένα αποτέλεσμα η Σερβία.
0: Με τη Γερμανία, πώς να πάρει, φίλε, κακή ομάδα και η Σερβία.
1: Ναι, αλλά με την Ολλανδία δεν έδειξε τόσο κακή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά νομίζω ότι οι Γερμανοί θα κάνουν και άλλη γκέλα, δηλαδή πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Θα κάνουν και άλλη γκέλα. Να έχουν 0 βαθμού σε 1 βαθμό σε 3 μάτς η Γερμανία, ας πούμε. Αν και δεν είναι τίποτα η ομάδα του παρελθόντος, η Γερμανία, αλλά οκ, εντάξει, είναι ευκαιρία να κάνουν μια νίκη αυτή.
1: Την Κυριακή με τον Παλιού με τη Σερβία.
0: Την Κυριακή με τη Γερμανία, στην Τούμπα.
1: Με τη Γερμανία στο Βόλο. Με τη Γερμανία στο Βόλο.
0: Όχι στο Βόλο, στην Τούμπα.
1: Α, στην Τούμπα, γιατί δεν
0: έκανα. Δύο μάτς στην Τούμπα. Δύο μάτς στην Τούμπα.
1: Είχα τον Καγκάτι με το μεσημέρι που. Τα παιδιά εκεί του Μπακ του Μπακ που είπε θα είναι έτοιμο το Βόλο για το παιδί, αλλά την άλλη φορά, τον Νοέμβριο δηλαδή, πότε είναι με τη Σερβία, πότε είναι.
0: Όταν ξαναγυρίσουμε με εθνικές ομάδες.
1: Ναι, όταν ξαναγυρίσουμε. Λοιπόν, έτσι πειρά να σου πέρα για καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλό μήνα. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Καλημέρα Βασίλεια, Εκάρα Μόνο, γεια σου Νικολάκη Φούρνος, εδώ γειτονιά, κοντογείτονας, Καματερό. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, γεια σου φίλε Λευτέρη. Η φίλη μας η Μαρία, καλημέρα παιδιά, καλό μήνα, Μαρία από Ιγάλεο.

Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, λέει ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου, και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο Κώστας Περίπτερος.

Καλό μήνα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι και στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο και ο Μάριος, ο καλός φίλος εκεί από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα, παιδιά, καλό μήνα, να είσαι καλά, φίλε. Επίσης, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία, παιδιά. Είπαμε Οκτώβριο, 1η Οκτώβρη, 5η, ξημερώνει. Εννέα και μισή το μάτς του Ολυμπιακού, φίλε, με τη Virtus Bologna. 9 και μισή σήμερα το βράδυ. Η Εθνική παίζει στις 10 παρά τέταρτο.

Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται σήμερα και αύριο Παρασκευή. Τα μάτς που έχουμε σήμερα είναι 4 παιχνίδια. 7 η ώρα Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Αστέρας Ανατολού, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και Παρί με την Ζαλγκίρις. Και την Παρασκευή τα υπόλοιπα παιχνίδια: Μπεσικτάς Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Μακάμπι και Μπασκόνια με το Μιλάνο. Να πούμε και τη βαθμολογία. Σε δύο μάτς νίκες το απόλυτο νικών έχουν ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε, η Παρτιζάν, ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια και η Ντουμπάι. 6 ομάδες με 6-6. Από εκεί πέρα Μπεσίκτας με τη Ζαλγκίρις, με την Ανατολού, με την Μπαρτσελόνα, με τη Χάπολ Τελαβίβ, με τη Βιλερμπάν και το Μιλάνο και την Μπάγερν έχουν από μία νίκη και μία ήττα. Χωρίς νίκη στα πρώτα δύο μάτς είναι ο Αστέρας, η Ρεάλ Μαδρίτης, Βίρτους Μπολόνια, Μακάμπι Τελαβίβ, Παρί και η Μπασκόνια.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Με το φίλο μας το Γιάννη να στέλνει μήνυμα από το κέντρο φύλακας Μπιλάρα. Πολύ αέρα, προσοχή έξω. Ναι, έχει πολύ, παιδιά, πολύ αέρα. Έχει βάλει πολύ αέρα, προσοχή στους δρόμους. Γιατί υπάρχουν και κάτι πλαστικοί έτσι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους βόλτα. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή.

σε δηλώσεις που έκανε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, είπε μεταξύ άλλων ότι η φυσική θέση του Γιαμπουσέλε είναι το 4. Ο Μαντζούκας δεν ξέρω τι έκανε πέρυσι, ξέρω ότι περνάει ώρες στο γήπεδο. Αυτές ήταν κάποιες δηλώσεις που είπε ο Μπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα για τον Γιαμπουσέλε και για τον Μαντζούκα, ο οποίος έκανε φοβερή εμφάνιση, ειδικά πρώτο ημίχρονο. Ο οποίος έχει εμπιστοσύνη από τον Μπράντοβιτς, τον βάζει αρκετό χρόνο, παίρνει χρόνο συμμετοχής σε σχέση με πέρυσι που ο Αταμάν τον είχε λίγο στο περιθώριο.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό μήνα. Πώς βλέπεις φέτος στην ομάδα μου τον Πανιόνιο, μπορούμε να ανέβουμε? Εντάξει, έχεις κάνει το απόλυτο κι εσύ. Μάλλον έχεις κάνει μια ισοπαλία και δύο νίκες στα τρία πρώτα μάτς. Είσαι από τα φαβορί να ανέβουν κατηγορία, όπως και το και η Μαρκό και η Λάρισα. Τρεις ομάδες που πίεσαν, έχουν ξεχωρίσει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έχουν μείνει λίγο πίσω ο Πασαραϊκός και η Νίκη Βόλου που είχαν στην αρχή της χρονιάς βλέψει η άνοδο. Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι. Προπονητές άλλαξαν. Έφυγε το Πανσεραϊκό και από την Νίκη Βόλου με αλλαγές προπονητών. Ο Πανιόνιος έχει δύο νίκες, μια ισοπαλία. Ισοπαλία με την Καρδίτσα εκτός έδρας. Δύο νίκες στην Νέα Σμύρνη. Η Μαρκό έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα που έχει 3 στα 3.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλημέρα.
1: Καλή τρέλα. Τι κάνεις, μπήκα.
0: Καλά,
1: μπήκα,
0: καλά.
1: Χαίρον είμαι.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Αέρας πολύ στενό.
0: Ναι, κάτι. Έχει αέρα, αέρα πολύ.
1: Κοντά, λύσαξε τώρα. Λοιπόν, πρώτο θα ήθελα ένα αυτό, το Ίστλιχ, το ημίχρονο, πόσο ήταν.
0: Μισό λεπτό να το βρούμε. Η Ίστλιχ.
1: Το 1-1 το ξέρω, το ημίχρονο.
0: Μισό λεπτό. Είναι 0-1, 1-1 τελικό.
1: Διπλό χ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μπορώ να σου δώσω κι εγώ μια ταπεινή πρόβλεψη.
0: Αμέ, πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα η Round Island με την ED11,
0: ναι.
1: Εγώ το βλέπω αυτό. Σε ημίχρονο τελικό άσο χ.
0: Ναι.
1: Ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Διπλό άσο,
0: ναι.
1: Τρεις περιπτώσεις σου δίνω και 2-3 σκορ. Όχι 2-3 γκολ,
0: ακριβές
1: σκορ 2-3.
0: Αυτές οι ομάδες ξέρεις τι χρώμα φανέλα φοράνε?
1: Τι, όχι φίλε μου, με βάση τα αυτά που βλέπω. Ξέρω τους 11 εδώ με το Rhode Island, αλλά με βάση αυτά που φέρνανε. Ένα από τα τρία είναι η ταπεινή μου γνώμη, ναι, για σήμερα,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ομάδες δεν ξέρω, αυτές οι ομάδες που δεν ξέρω καθόλου δεν παίζω ποτέ.
1: Ορίστε.
0: Ομάδες που δεν ξέρω καθόλου δεν παίζω ποτέ, λέω.
1: Ναι, όχι, εγώ το δίνω όποιο θα είναι ακούρδο να παίξει ένα από
0: 2-3 σκορ.
1: Ναι, άσο χ ημίχρονο, διπλό άσο ημίχρονο ή 2-3 σκορ.
0: Τρεις επιλογές.
1: Λοιπόν, τώρα τα δικά μας ερχόμαστε. Γερμανία-Σερβία, διπλό άσο για αύριο.
0: Ναι.
1: Άσο χ ημίχρονο τελικό αυτό και χ.
0: Ναι, τρία σημεία για εδώ.
1: Ναι, τρεις περιπτώσεις σου λέω και διάλεξε. Ναι. Το Ελλάδα-Ολλανδία το βλέπω over 3,5.
0: Ναι.
1: Και το Ουαλία-Νορβηγία το βλέπω διπλό χ ή over 3,5 κι αυτό. Αυτό όχι συν, διπλό χ, ναι, ημίχρονο, ναι, τελικό ή over 3,5. Πιθανό να κάτσει και στο 1-4 ή κανένα 2-2.
0: Ναι. Και εδώ, δύο επιλογές εδώ.
1: Κοίτα, εκεί κοίτα, μπορείς το παίξεις και του ζητήσεις ας πούμε το αυτό 1-2 ή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: 2-3 ας πούμε,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε
0: πόσο, ναι,
1: βγαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι οι γνώμες. Κάτι άλλο, η ομαδάρα μας πότε παίζει πάλι στον Νέκτο?
0: Δεν ξέρω, πια η Κουρασάο δεν έχει να σου, φιλικό ήταν αυτό που παίξει. Επίσημα, δεν έχει, δεν έχει.
1: Ήταν,
0: όχι,
1: ήταν,
0: όχι, επίσημα. Επίσημα, δεν έχει άλλο φιλικό από ό,τι βλέπω τώρα. Δεν έχει άλλο επίσημο.
1: Δεν έχει άλλο τώρα.
0: Κουραστήκανε.
1: Κουραστήκαν. Εσείς με την τέτοια πότε παίζετε με την Κόμο?
0: Με την Κόμο μετά. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πρώτα παίζουμε με τη Σαχτάρ.
1: Προηγείται η Σαχτάρ,
0: ναι,
1: και μετά,
0: ναι, ναι,
1: με την Κόμο το διαργεί ακόμα.
0: Μετά με τη ΣΥΤ και μετά με την Κόμο. Έχουμε δρόμο.
1: Α, είναι μακριά.
0: Έχουμε ακόμα αυτό, δρόμο, ναι.
1: Και τι άλλο, προχθές που σου είχε πάρει μία κυρία που σε παίρνει κατά τις 2 τη νύχτα που λέει για ομάδες, για την εθνική, έλεγε που είχαμε φάει μια οχτάρα, έτσι.
0: Ναι,
1: παλαιότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Το θυμάσαι, σε πληροφορώ ότι ήταν για το πρωτάθλημα του ΣΥΣΜΑ αυτό, το στρατιωτικό πρωτάθλημα, προαμνημονεύτων χρόνων.
0: Ναι.
1: Με ακούς?
0: Να ακούω, ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο. Αυτά προς ενημέρωση. Κατά τα άλλα, δεν μου λες όλη η τρελοπαρέα, η δικιά σας, τι γίνεται κύριος Χάζημαν Τζίτζης?
0: Δεν ξέρω, ο Τζίτζης είναι, ο Τζίτζης δουλεύει, δουλεύει με χαργά.
1: Ο κύριος Τζίτζης, Χάζημαν.
0: Δεν ξέρω, έχει χαθεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, εξαφανιστεί τελείως. Λοιπόν, αυτά με μια πρόχειρη τέτοια εδώ που ήτανε. Για με... Όχι, τούτα δεν ξέρω, χθες έβλεπα τα ραβίκια ανάποδο, δεν ήταν. Λοιπόν, αυτά, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά.
1: Και θα δούμε. Διάλεξε, άμα μας σου καμιά έμπνευση, πάντως αυτά τα τρία είναι για αύριο. Ο Ζουβίκας δεν μου λες, μπορεί να παίξει αύριο?
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να παίξει?
1: Ορίστε.
0: Γιατί να μην μπορεί να παίξει, βέβαια μπορεί. Δεν ξέρω,
1: δεν έχει κάρτα τίποτα.
0: Όχι, δεν ξέρω αν τον βάλει, αλλά
1: για, μένα, για μένα, ειδικά με τις συνθήκες του παιχνιδιού αυτού, Ελλάδα-Ολλανδία, είναι απαραίτητος για μένα. Κατά την ταπεινή,
0: ναι,
1: μου γνώμη.
0: Θα δούμε, μπορεί να τον βάλει αύριο. Θα δούμε. Τι σκέφτεται ο Γιωβάνος,
1: μπορεί να τον βάλει. Να ξεκινήσει με αυτόν και Παυλίδη και τον Τετέι να τον βάλει μετά το 60 λεπτό, αν είναι ανάλογα πώς θα πηγαίνει το παιχνίδι, βέβαια.
0: Άτομα, τι
1: αύριο δεν το βλέπω πολύ εύκολο το αυτό.
0: Δύσκολο μάτσι, δηλαδή.
1: Αλλά πώς το βλέπω over 3,5 εκεί, κατηγορηματικά το βλέπω αυτό.
0: Ναι,
1: δεν είναι για 1-1, ας πούμε, 1-2. Θα γίνουν πράγματα και θάματα.
0: Για να δούμε. Να πέσει μέσα, λοιπόν, να δούμε.
1: Αυτά είναι μπύρα. Σε χαιρετώ κατά την οικογένεια.
0: Καλά. Καλά όλοι. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ωραιότατα. Και ο φίλος σου, όσοι θέλει πίσω μου ελθεί, ελθέτω. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, τα έγραψα εγώ, σημείωσε να δούμε τι θα πιάσουμε από αυτά.
0: Ωραία, θα τα πούμε αύριο. Και αύριο. Ωραία.
1: Έτσι να δεις τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, άντε,
0: καλημέρα,
1: και καλημέρα, πάλι,
0: καλημέρα,
1: καλημέρα. Και όλα καλά.
0: Καλό μήνα, να είσαι καλά. Για χαρά, ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, καλό μήνα και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι.

Ο φίλος ο Αντρέας Μπιλάρα, αν μπορείς να πεις τα αποτελέσματα, γιατί δεν τα ξέρω, έχω παίξει στοίχημα από τις, τα παιχνίδια. Ποια λες, τα παιχνίδια του Euro Cup.

Μεθοδικά τα θέτεις όλα. Να, ας τα πω. Να τα βρω και να στα πω όλα, φιλαράκο μου. Τα βρήκα. Λοιπόν, πάμε. Τα παιχνίδια που ξεκίνησαν, που έγιναν 29 του μήνα. Πρώτα, πάμε. Λοιπόν, Νεπτούνα Στρέντο 73-76. Χάπορ Ιερουσαλήμ Ροστόκ 94-73. Τόφας Τσέμνιτς 82-69. Λεμάν Άρης 74-87. Αυτά είναι 29 του μήνα, μαζί με το Βενέτσια Φραγκφούρτη 104-72. Πάμε τώρα 30 του μήνα. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 82-75. Ρώμα Ναπόκα 89-55. Μπούργκος με την Τσεντεβίτα 85-81. Νάπολι Μπούργκ 84-76. Ουλμ με την Μπάλκαν 98-84. Σλάσκ με την Μπούντιγνωστ 75-99. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Μπασάκ Σεχίρ με την BC Ρώμα 91-78. Ρίγας με την Τορτόνα 86-84. Σιολιάι με την London Lions 74-71. Αυτά τα παιχνίδια, φιλαράκο. Πίσω να σου είπα καλά νέα, να πήγε στα Μιάκη. Η βαθμολογία τώρα είναι με ομίλους είναι εδώ. Όχι, δεν είναι. Ναι. Πρώτο όμιλο είναι ομάδες που έχουν κάνει πρώτο παιχνίδι. Μια νίκη έχουν κάνει η Χάπολ Ιερουσαλήμ, ο Άρης, η Μπούργκος και η Ζέλη, η Ρίγκας Ζέλη. Στο δεύτερο γκρουπ, με τέσσερις ομάδες και εδώ να έχουν κάνει μια νίκη, η Ρώμα, η Μαξίμα Ρώμα, η Βενέτσια, η Τενερίφη και η Σιολιάη. Στον τρίτο όμιλο έχουμε και εδώ τέσσερις ομάδες. Μπούντιγνος, Τόφας, Νάπολι, Τρέντο. Ο ΠΑΟΚ με την Ούλμ, την Μπασάκ Σεχίρ και την Πανεβέζης με έχουν κάνει νίκη στο τέταρτο γκρουπ. Αυτά είναι, τέσσερα γκρουπ έχουμε στο Europa. Στο Euro Cup μάλλον, όχι Europa, Euro Cup.

Λοιπόν, να πω ότι μετά τις 2 σήμερα που τελειώνουμε εκπομπές, από σήμερα θα έχετε, θα ακούτε δυνατότητα, θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε και εκπομπές επαναλήψεις από τις 2 και μετά.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα, λέει ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από τα Παρτίσια. Και λίγο πριν διαβάζω εδώ πέρα ότι τελικά ό,τι έκαναν, μάλλον οι Πορτογάλοι προσπάθησαν η Ομοσπονδία εκεί να μεταπίσει το Ρονάλντο, τελικά από ό,τι διαβάζω λίγα λεπτά πριν βγήκε η απόφαση του Ρονάλντο, δεν επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλία. Στην οριστικό δεν επιστρέφει ο Κριστιάνο στην Εθνική Πορτογαλία. Προσπάθησαν, είπαμε, οι Πορτογάλοι και η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να το μεταπίσει, τελικά δεν κατάφερε κάτι και ο Ρονάλντο είπε οριστικά αντίο στην Εθνική Πορτογαλίας. Καλό μήνα παιδιά, ο Αποστόλης από το Βύρονα, γεια σου φίλε. Και στο φίλο μου τον Κώστα που μπιλάρα σήμερα μπήκαμε νωρίς καινούργιο μήνα, νωρίς στο φούρνο, στην Γλυφάδα. Γεια σου Κωστή μου, καλό μήνα φιλαράκο.

Ο φίλος ο Μιχάλης πέστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό μήνα. Ο μήνας μάλλον μπήκε καλά για μένα, γιατί έφερα στη ζωή το πρώτο μου παιδάκι, κοριτσάκι. Άντε φιλαράκο, αυτά είναι τα ωραία, αυτά τα όμορφα. Μιχαλάκι μου, να σου ζήσει, να είναι πάντα ευτυχισμένο, καλότυχο και ό,τι καλύτερο, εσένα και τη σύζυγο και το μωράκι σας. Καλώς ήρθες στο κλαμπ και εσύ, το χαζομπαμπάδον. Και στο φίλο μας το Φώτη που μας στέλνει καλημέρες και καλό μήνα, Φώτης από το Παγκράτη. Και ο φίλος ο Γιάννης από το Μοσχάτο, καλό μήνα και πάντα με στην τρέλα, Μπιλάρα. Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου.

Φιλιά, το πρόγραμμα το σημερινό το έχουμε, το εθνικών ομάδων λες, και τι άλλο έχει στο στοίχημα. Έχει δύο παιχνίδια νωρίς το πρωί, τώρα Παναμάς Νέα Ζηλανδία 9 η ώρα και η Ιαπωνία Εκουαδόρ φιλικά μάτς στη 1 και 10 αυτό το μάτς. Από εκεί πέρα 7 η ώρα έχουμε το πρώτο παιχνίδι για το National League, το τέταρτο γκρουπ, Αζερμπαϊτζάν με το Λιχτενστάιν, εδώ φαβορεί το Αζερμπαϊτζάν με 1-11. Έχουμε ένα παιχνίδι από τη Γαλλία 10 παρατέταρτο, Β' κατηγορία Γαλλίας, Μπαστιά Ορλεάν, και από εκεί πέρα πάμε στα βραδινά των 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Σερβία με φαβορεί τη Γερμανία στο 1-20, το διπλό της Σερβίας στο 11, το Χ 6,5. Δανία-Πορτογαλία 3-40, 3-55 το διπλό για τους Πορτογάλους στο 2-0-2. Ελλάδα-Ολλανδία 3-10, 3-65 το διπλό για τους Ολλανδούς στο 2-15. Ιρλανδία-Αυστρία 3,5 ο Άσος, το Χ 3,20 το διπλό 2,10. Ισραήλ-Κόσοβο, Ισραήλ το οποίο παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, 3,20, 3,40 το διπλό για το Κόσοβο στο 2,15. Μάλτα-Γιβραλτάρ 1,27, 5,10,5. Ουαλία-Νορβηγία το τελευταίο μάτς, 6,5, 4,75 το διπλό για τους Νορβηγούς στο 1,41.

ο φίλος ο Ανδρέας. Μιλάει αν μπορείς να πεις τα παιχνίδια των Under 21, τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Πολωνία-Σουηδία 3-0. Ρουμανία-Φιλανδία 0-2. Τσεχία-Βουλγαρία 1-0. Μάλτα-Γερμανία 1-4. Νησιά Φερόε-Λουξεμβούργο 0-1. Θα είναι 7 η ώρα. Και πάμε και στα βραδινά. Κόσοβο-Κύπρος 2-1. Σκωτία-Αζερμπαϊτζάν 5-2. Και τα υπόλοιπα, ένα παιχνίδι ακόμα. Πορτογαλία-Γιβραλτάρ 4-0. Έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, μάλλον έχουμε πάει στα πέναλτι. Το παιχνίδι Κυπέλου, Παραγουάη, Διπεδιέντε Νασιονάλ Ασουνσιόν. Τελικό αποτέλεσμα 2-2 και έχουμε πάει στα πέναλτι. Και ακόμα ένα μάτς ξεκίνησε από το Ελ Σαλβαδόρ, νομίζω, ναι. Αγκουίλα, Ίντερ Σάντα Τέκλα 0-0 στο 21ο λεπτό.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Είπαμε σήμερα δύο μάτς ελληνικών ομάδων, το ένα για την Ευρωλίγκα, το τρίτο μάτς του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna. Στην Μπολόνια, Ολυμπιακός έχει 2-2 με 2 νίκες εκτός έδρας. Και 9.30 ώρα το Ολυμπιακός και 10 η ώρα το μεγάλο μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία, και η εθνική έχει ξεκινήσει με το απόλυτο σε 2 παιχνίδια, 2 νίκες, διπλό με την Σερβία 1-2 και διπλό με τη Γερμανία 0-1. Μακάρι να τριπτώσει και να κάνουμε νίκη σήμερα με την Ολλανδία. Το παιχνίδι αυτό είναι 10 παρατέταρτο, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη, κατευθείαν από την Τούμπα. Νωρίτερα είπαμε Ολυμπιακός με Γιώργο Ιωαννού θα περιγράψει τον αγώνα.

με τον Πέτρο που έστειλε καλημέρα, καλό μήνα και μπιλάρα, προσοχή στους δρόμους και έχει πολύ αέρα. Ναι, μας το πάνε και άλλοι φίλοι, παιδιά, προσοχή, έχει πολύ αέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Για ακόμα μία ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Καλό μήνα στην παρέα, λέει και η φίλη μας η Άννα που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Χριστάρα που είναι και αυτός πανιόνιος. Μπιλάρα, εγώ βλέπω φέτος να ανεβαίνουμε εύκολα ή δύσκολα. Θα την πάρουμε την άνοδο. Θα είμαστε μια ομάδα από τις δύο που θα ανέβει. Η δεύτερη ομάδα βλέπω μπορεί να είναι το Μαρκό και να αφήσει πίσω την Λάρισα, λέει ο φίλος. Εντάξει, είναι. Και η Μαρκό είναι πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι δυνατή ομάδα. Έχει κάνει 3 νίκες σε 3 μάτς. Εντάξει, ακόμα βέβαια είναι πολύ πολύ νωρίς. Μπορεί να ανέβει και ο Πανσεραϊκός που και αυτός είχε φτιάξει ομάδα για να ανέβει. Έχει φτιάξει ομάδα για να ανέβει. Το ίδιο κάνει και η Νίκη Βόλου. Και αυτή είχε φτιάξει μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει, να πάρει την άνοδο. Είπαμε

Πανιόνιος έχει 10 μαζί με την ΑΕΛ Νόβμπετ και 9 βαθμούς έχει Καλλιθέα που δεν την περίμεναν πολύ, αλλά είναι ψηλά στη βαθμολογία, τουλάχιστον στα πρώτα μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα.

Στα φιλαράκια μας από την Κύπρο να πούμε καλό μήνα που μας ακούνε εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος μας βρίσκεται και στο Instagram, να πούμε και τα social media του σταθμού. Στο Instagram μας βρίσκεται 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 9,43 sports και TikTok, YouTube 943 Ιντερβέτεν sports και TikTok και YouTube.

Είπαμε παιδιά για την Κρήτη που το είπα και νωρίτερα. Στην Κρήτη, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα δεν θα, τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη. Φοβούνται πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Φόβια πλημμύρες διαβάζω. Κατεβαίνουν ΜΑΚ και ειδικές δυνάμεις. Άρα προβλέπεται πολύ πολύ βροχή, καταιγίδες στην Κρήτη. Γι' αυτό η απόφαση του Υπουργείου να μην, να μην τα σχολεία να μην παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη και στο Ηράκλειο και, στο Ρέθυμνο. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιες άλλες περιοχές μέσα στις επόμενες ώρες κλείσουν και άλλα σχολεία σε περιοχές της Κρήτης, σε νομούς της Κρήτης, αλλά Ρέθυμνο και Ηράκλειο θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα.

Όχι, την άλλη εβδομάδα Φιλαράκο δεν είναι διπλή αγωνιστική, είναι μία αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Ήταν διπλή αυτή η εβδομάδα που μας περνάει. Την επόμενη εβδομάδα έχει από ένα παιχνίδι κάθε ομάδα, όχι διπλά.

Ο φίλος ο Στάθης που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη με τις καλημέρες του. Εγώ, Μπιλάρα, βλέπω σήμερα την Εθνική να μη χάνει και βλέπω και την Πορτογαλία να κερδίζει. Ας έφυγε ο Ρονάλντο, βλέπω διπλό και ένα χι την Εθνική. Η διπλή ευκαιρία, η κανονικά διπλή πληρωμένη, λέει ο φίλος μας ο Στάθης. Φίλε μου, καλή επιτυχία.

Μιλάρα, λέει ο Γιώργος, βλέπεις κάτι εσύ σήμερα από τα παιχνιδάκια? Κάτσε να. Ξέρω εγώ, δύσκολα μας, δεν είναι και εύκολα, παιδιά. Έτσι να κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη. Με κυνηγάτε όμως αύριο. Σας το λέω. Λοιπόν, βλέπω το Δανία-Πορτογαλία, γκολ-γκολ. Να βάζουν γκολ και οι δύο ομάδες, και οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι. Ισραήλ-Κόσοβο και εδώ γκολ-γκολ. Και την Ουαλία με την Νορβηγία, και αυτό γκολ-γκολ. Έτσι είναι τις τρία σημεία που έχω σημειώσει. Τρία γκολ-γκολ στα παιχνίδια του Ισραήλ με το Κόσοβο, Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία με την Νορβηγία. Γκολ-γκολ και στα τρία μάτς. Τώρα αποδόσεις δεν έχω δει μπροστά μου, δεν έχω. Τώρα την εθνική, παιδιά, δεν έπαιξω κάτι, αλλά εντάξει, αν έπαιζα κάτι δεν θα πήγαινα ξέρα στο διπλό. Είπαμε εθνική, έχει δώσει δύο παιχνίδια και έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, ειδικά με τους Σέρβους. Εντάξει, φαβορή την έχω την Ολλανδία στο 2-15, πιθανό να πέσουν οι αποδόσεις, να ανέβει η Ολλανδία αν παίξουν Ελλάδα κόσμος ή το ανάποδο. Τώρα μιλάμε, έχει 3-10 η Ελλάδα και το Χ 3-65 το διπλό για τους Οράνι είναι στο 2-15. Ό,τι βλέπω ο καθένας. Ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπληγο. Μπιλάρα και εδώ έχει πολύ πολύ αέρα και ψυχαλίζει. Και εδώ πριν από λίγο βγήκα έξω, λίγο στην αυλή, και έχει αρχίσει να ψυχαλίζει. Όχι πολύ βέβαια, όχι πολύ βροχή, ψυχαλίζει, αλλά έχει πάρα πολύ αέρα, παιδιά, είπαμε. Έχει πάρα πολύ αέρα.

Μπιλάρα, θέλω να πάω, λέει, στο Χολίδη, στο Μποτέγκα. Πώς θα γίνει? Φιλαράκο μου, θα πάρεις τηλεφωνάκι και στα παιδιά. Ποια μέρα θέλεις? Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι ανοιχτά. Να πάω να ακούσεις Χολίδη, να ακούσεις τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Είπαμε κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πάρε ένα τηλεφωνάκι, υπάρχει το τηλέφωνο μέσα στο ίντερνετ, θα το βρεις. Να κλείσεις τραπεζάκι και να πας και να περάσεις όμορφα. Εκεί στο Μπουρνάζ είναι, στο πεζόδρομο, στην Αγίας Παρασκευής.

Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα μόλις σχόλασα, πάω για ξεκούραση, σε ακούω. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλή ξεκούραση σου εύχομαι και καλό μήνα, να είσαι καλά.

και ο φίλος ο Κώστας. Μιλάρα μόλις φτάσαμε στο περίπτερο για τη βάρδιά μας. Πόσο ήταν τα μάτς τα δύο που είχαμε χτες για την Ευρωλίγκα. Τα δύο μάτς, μισό λεπτό να σας τα πω. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, εύκολα Παναθηναϊκός, 102-79. Με ρωτάς και για τις περιόδους πώς πήγαν. Πρώτη περίοδο Παναθηναϊκός μπροστά 25-13. Τη δεύτερη πάλι την πήρε ο Παναθηναϊκός 31-21. Την τρίτη ο Παναθηναϊκός με 24-22. Την τέταρτη την κέρδισε η Βιλερμπάν με 22-23. Και το Μακάμπι Μπεσίκτας 93-109. Μεγάλη νίκη για τους Τούρκους. Ήταν 19-27 πρώτο δεκάλεπτο. Δεύτερο 27-15. Τρίτο 17-26. Τέταρτο 30-31. Είπα μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας. Και από ό,τι βλέπω τα παιχνίδια που έγιναν το διήμερο που μας πέρασε, τα περισσότερα παιχνίδια γίνανε, παιδιά, over. Ναι, νομίζω το Παναθηναϊκό έγινε over. 102-201 πόντους, άρα έγινε. 100, ναι, 200 πόντους έγινε σίγουρα over. Μακάμπι Μπεσίκτας και αυτό έγινε overάκι. Παρί Παρτιζάν 169 πόντους, 171 πιθανόν και αυτό να έγινε. Βαλένθια Μπασκόνια σίγουρα έγινε over. Μιλάνο Βίρτς Μπολόνια και αυτό. Παιδιά, πρέπει να γίνανε τα παιχνίδια, πρέπει να γίνανε όλα, πρέπει να γίνανε όλα over τα παιχνίδια που ήταν στην Ευρωλίγκα το διήμερο. Ξεκίνησαν οι ομάδες και με πολλές επιθέσεις καλές και μπαίνουν πολλά καλάθια. Όσοι παίξατε οβεράκια, πήγατε ταμείο.

πρώτη μέρα βέβαια δεν γίνανε όλα over. Την πρώτη αγωνιστική θα είναι πολλά που ήταν χαμηλά τα σκορ. Γίνανε και πολλά under, αλλά νομίζω χτες και προχτές έχουν γίνει τα παιχνίδια και όλα over πρέπει να είναι. Λογικά. Τώρα δεν θυμάμαι τις αποδόσεις που ήταν τα όρια στα over under, αλλά νομίζω ότι είναι ψηλά τα πιο πολλά παιχνίδια. Βλέπω παιχνίδι να έχει τελειώσει κάτω από 172 πόντους.

Ο φίλος μας λέει πάλι η μπιλιάρα τα over δεν μπορεί να τα χαμηλώσει κιόλας. Ναι, υπάρχουν σε όλες τις εταιρείες και στην δικιά μας και όλες τις εταιρείες στο, αν παίζετε σε ξένες εταιρείες στοίχημα, υπάρχουν δυνατότητα να κατεβάσετε τις αποδόσεις. Δηλαδή αν δίνει το βεράκι ας πούμε 175 πόντους στο 1,85, μπορεί να το κάνετε 172, 171, 170, αλλά να χαμηλώσετε λίγο την απόδοση, θα πάει στο 1,65 περίπου. Αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές να κατεβάσετε τα line που λέμε στα over-under και στους πόντους. Ας πούμε έπαιξα ένα αλετίο εγώ επιτυμένα που έπαιξε ο Ολυμπιακός, έχασα ένα μάτς, έχασα τη Ρεάλ βέβαια, okay, αλλά ας πούμε τον Ολυμπιακό τον είχα παίξει με τη Ζαλγκύρης να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 6,5, να χάσει η Ζαλγκύρης μέχρι 6,5 και over 175 πόντους. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2 πόντους, η Ζαλγκύρης δεν έχασε με 6, έγινε και το βεράκι, πήρα μια απόδοση γύρω στο 2,25. Αλλά χάσαμε τη Ρεάλ, παίζαμε να κερδίσει και έχασε.

Εδώ πέρα ένα ωραίο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, έστε και καλά μια κυρία και λέει: καλημέρα Χρήστο, είμαι χείρα και ενδιαφέρομαι για σχέση. Και απαντάει ο Χρήστος: και τι θες τώρα, να πεθάνεις και εμένα? Είναι κάτι ωραία πετυχημένα που ανεβάζουν στο ίντερνετ. Μιλάω, τι βλέπεις για την Ευρωλίγια φέτος? Εντάξει, εγώ βλέπω και τις δύο ελληνικές ομάδες ότι θα πάνε ψηλά, και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πρωταθλητής, κρατάει το κύπελλο από πέρυσι, χρονιά που μας πέρασε, είναι και φέτος πολύ δυνατός, με πολύ καλή ομάδα, έχει δύο νίκες στα δύο μάτς, και ειδικά με την Ζαλγκίρις είναι και δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολη ομάδα η Ζαλγκίρις, ειδικά στο Κάουνας που έχει και φοβερή έδρα. Λοιπόν, από εκεί πέρα και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι είναι και αυτή μια ομάδα η οποία θα φτάσει ψηλά. Νομίζω ότι θα έχει σχέση με την περσινή ομάδα με τον Αταμάν, έχουν αλλάξει πολλά στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα νομίζω και η Ρεάλ θα ανέβει κάποια στιγμή, και αυτή έχει πολύ καλούς παίκτες. Ντουμπάι είναι φέτος δυνατή, έχει και την εμπειρία μια χρονιά στην Ευρωλίγκα, έχει πάρει και πολύ καλούς παίκτες.

Και είπαμε και οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε σήμερα τη Βιλερμπάν. Οκ, okay, δεν ήταν και δύσκολο μάτσο, δεν είναι καλή, δυνατή ομάδα Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και τις απουσίες του. Θα γυρίσει και ο Ναν, θα γυρίσει και ο Χουάντσο, θα γυρίσει και ο Σλούκας, θα γυρίσει και ο ένα ποιος άλλος έλειπε σήμερα και ο Ντέιβις. Την αμόνια αρκετά. Έχει και αυτός ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Πιθανό να δούμε φέτος μετά από πολλά χρόνια κάνα τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, εντάξει. Είναι και οι δύο πολύ, πολύ καλές ομάδες.

φίλος μας ο Παναγιώτης Μπιλάρα, εγώ έχω βγάλει 3 παιχνιδάκια για σήμερα. Όποιος θέλει ακολουθεί και καλή μας επιτυχία. Ελλάδα-Ολλανδία άσοχη, διπλή ευκαιρία. Ισραήλ-Κόσοβο άσοχη, διπλή ευκαιρία. Και την Ιρλανδία με την Αυστρία στο διπλό, λέει ο φίλος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Ελλάδα-Ολλανδία ένα χ, διπλή ευκαιρία. Ιρλανδία-Αυστρία διπλό. Και Ισραήλ-Κόσοβο ένα χ, διπλή ευκαιρία. Καλή επιτυχία, φιλαράκο. Ο φίλος με ρωτάει γιατί Μπιλάρα διακόπη το μάτς του ΠΑΟΚ στο 4ο δεκάλεπτο. Γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ποιος ήταν κιόλας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Γκρέι νομίζω ήταν, που έπαιζε πέρυσι στην ΑΕΚ, έκανα ένα δυνατό κάρφωμα λίγο πριν τελειώσει το 3ο δεκάλεπτο και με το βάρος και αυτά η μπασκέτα χαμήλωσε λίγο από το κανονικό και χρειάστηκε να μπουν οι υπεύθυνοι μέσα και να τη βάλουν στο σωστό ύψος. Για αυτό το παιχνίδι είχε διακοπή για περίπου 4-5 λεπτά και παραπάνω, δεν παίζανε μπάσκετ. ΠΑΟΚ, ο οποίος είπαμε στο 4ο δεκάλεπτο ήταν πολύ καλός. Τρίτα 3 δεκάλεπτα πήγανε μαζί ομάδες πόντο-πόντο. Μία πήγαινε μπροστά η Μανρέσα με 2-3 πόντους, μία πέρναγε ο ΠΑΟΚ μπροστά, αλλά δεν έπαιρνε καμία ομάδα διαφορά. Τρίτο 4ο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και σιγά σιγά ανέβασε διαφορές. Τελείωσε το μάτς με 15 πόντους διαφορά. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ με το δεξί, πρεμιέρα για το EuroCup. Ο φίλος ο Γιάννης μας ακούει κανένα μισάωρο και μετά πάει για ξεκούραση και στο Βόλο Γιαννάκης. Γιαννάκη μου και εμείς κανένα μισάωρο πάμε και εμείς για ξεκούραση. Άρα καλή ξεκούραση να έχεις και καλό μήνα που γράφεις.

Μιλάρα τώρα, λέει ο φίλος ο Σταύρος, πότε κάνεις εκπομπές? Κάνουμε καθημερινά από τις 9 το βραδάκι μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές από τις 12 μέχρι τις 2. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Καθημερινά είπαμε 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές από τις 12 έως τις 2.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 1:30. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεστη Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι στην σωστή συχνότητα 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

για το φίλο τον Σταύρο που ρωτάει ο Ολυμπιακός, φίλε μου, για την παίζει 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός με την Μαρσέιγ εκτός έδρας στις 10 το βράδυ της 15 Οκτωβρίου, δηλαδή έχουμε ακόμα μπροστά μας άλλες 14 μέρες για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια, και της ΑΕΚ που παίζει 14 παίζει η ΑΕΚ, 13 τα υπόλοιπα μάτς και 15 παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Όφι και ο Ολυμπιακός. Europa, Ολυμπιακός και Όφι, και ο Κόφερανς ο Παναθηναϊκός, Champions League, η ΑΕΚ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Γεια σου φιλαράκο μου, δεύτερος Γιάννης που στέλνει από το Μοσχάτο. Καλημέρα, καλό μήνα. Και ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα και εδώ έχει πολύ πολύ αέρα.

102-79, φιλαράκο μου, ο Παναθηναϊκός στο τέλος ήταν 99 πόντους, είχε την μπάλα ο Καλαϊτζάκης νομίζω. Ο Πρόδοβιτς είπε να μην γίνει επίθεση, τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Τελικά σούταρε ο Καλαϊτζάκης, μπάλα μπήκε και ο Παναθηναϊκός έκανε την κατοστάρα. Εντάξει, δεν υπήρχε θέμα με το ροποϊντή της Βιλερμπάν, με τους παίκτες να διαμαρτυρηθούν και καλά ότι γιατί σούταρες. Το καταλάβανε και οι ίδιοι μάλλον οι Γάλλοι ότι ήθελαν να βάλουν να σπάσουν την κατοστάρα. Ήταν 99 πόντους, σηκώθηκε ο Καλαϊτζάκης, το έβαλε 102-79.

Και ο φίλος ο Κώστας λέει: Μπιλάρα, και εγώ δεν βλέπω να χάνει σήμερα η εθνική μας. Αν και με τα δύο παιχνίδια έχουν πάρει πολύ τα πάνω μας. Εντάξει, παιδιά, και ο Παυλίδης το είπε ότι πρέπει να είμαστε χαμηλά την μπάλα, γιατί μετά από μεγάλες νίκες έχονται και κάποιες ήττες και μας επαναφέρουν στην τάξη. Ο Παυλίδης μίλησε στη συνέντευξη τύπου χτες το βράδυ. Εντάξει, πιστεύω ότι ο προπονητής και η ομάδα έχουν χαμηλά την μπάλα. Τώρα εμείς οι φίλαθλοι της Εθνικής θεωρούμε ότι είναι τα μάτς μετά τις δύο νίκες, ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, αλλά δεν είναι έτσι. Το ξέρουν καλύτερα ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες. Αλλά και εγώ, παιδιά, δεν βλέπω να η Εθνική, μάλλον βλέπω να μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και με την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι έχονται από νίκη με τη Σερβία, όπως κάναμε και εμείς 2-1, κέρδισαν και οι Ολλανδοί, οι οποίοι προηγήθηκαν, σοφαρίστηκαν με τον Γιώβιτς στα αρχές του δευτέρου μηχρόνου. Μετά από 10-15 λεπτά έκαναν το 1-2 και πήραν το τρίποδο και οι Ολλανδοί. Στο πρώτο μάτς είχαν φέρει με την Γερμανία 1-1, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, σοφάρισαν στο τέλος οι Ολλανδοί. Αλλά και με το μάτς με τη Σερβία, που είδα φάσεις και πολλά στιγμιότυπα το παιχνίδι, οι Σέρβοι κάνανε και αυτοί πολλές ευκαιρίες σε σχέση με το παιχνίδι το δικό μας με τους Σέρβους, οι οποίοι δεν μας απείλησαν και πάρα πολύ. Και με την Ολλανδία όμως ήταν πολύ πιο επιθετική, κάνανε ευκαιρίες. Τελικά η Ολλανδία πήρε την νίκη. Καλή ομάδα και η Ολλανδία. Κανείς δεν λέει όχι ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με τον Τσάβη στον πάγκο της, αλλά και η εθνική μας μια χαρά ομάδα είναι.

Και ο φίλος ο Γιώργος, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει μόνο εκτός έδρας, ξέρουμε, νομίζω το πρόγραμμα βγήκε έτσι στην Ευρωλίγκα. Παίζει εκτός έδρας τώρα, θα παίξει μετά εντός έδρας. Πανεκκός ξεκινάει με πολλά παιχνίδια. Από τα 7 μάτς, νομίζω τα 6 είναι στο ΆΚΑ και το 1 εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός θα ανάποδα και, αλλά στο επόμενο γύρο θα έχει ο Ολυμπιακός αρκετά παιχνίδια μαζεμένα στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ λέω, στα Άνω Λιωσία, γιατί το ΣΕΦ είναι υποκατασκευή, φτιάχνεται

Για το φίλο που με ρωτάει τον Νίκο, που με ρωτάει για τη City τελικά αν υπάρχει τιμωρία. Όχι, ακόμα τιμωρία δεν υπάρχει. Η City, η οποία κρίθηκε ένοχη στα περισσότερα από τη κατηγορητήρια που τη είχαν προσάψει εκεί στην, από την Αγγλία, από τις κατηγορίες, πρόσεχε 300 κατηγορίες, 295 ήταν κατά. Τώρα δεν υπάρχει κάτι όμως. Από ό,τι διάβασα λίγο, χτες μάλλον, διάβαζα λίγο χάζευα στο ίντερνετ, μπορεί να κάνει έφεση μέχρι 2 Οκτώβρη, δηλαδή μέχρι αύριο μπορεί να κάνει έφεση, αλλά το κατηγορητήριο είναι βαρύ και θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Τώρα τη τιμωρία θα υπάρχει, θα το δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί στην Αγγλία. Πάντως προβλέπεται ότι θα είναι σκληρή η τιμωρία της για την Manchester City, τα οποία 15 χρόνια τελευταία είναι από τις μεγάλες δυνάμεις στην Αγγλία, αλλά έχουν κάνει πολλές λαμογές, από ό,τι λένε εκεί τα δικαστήρια στην Αγγλία.

Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αν έχουμε, αν έχετε παίξει κάποιοι φίλοι βραδινά μάτς, να κάνουμε μια ενημέρωση λίγο πριν κάνουμε φινάλε. Λοιπόν, δύο μάτς βλέπω σε εξέλιξη. Το Anguilla Inter Santa Tecla είναι από το El Salvador, 0-0 στο 56. Και το άλλο μάτς είναι στο 20 λεπτό, είναι από την Παραγουάη. Ναι, κύπελο Παραγουάης. Σέρο Πορτένιο, Ρούμπιο Μίου είναι στο 0-0 στο 19ο λεπτό. Τα υπόλοιπα ξεκινάνε αργότερα, δεν τα προλάβουμε.

Για το φίλο τον Δημήτρη, το NBA φιλαράκο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει 20 Οκτώβρη και γίνεται το πρώτο τζάμπολ. Βοστόνι, νομίζω, Detroit παίζουν το πρώτο μάτς και νωρίς 8 το βράδυ, Βοστόνι, Detroit. Τώρα έχουν κάποια φιλικά μάτς από ό,τι έχω δει στο NBA και διαβάζω εδώ πέρα και το Αντετοκούμπο υπέγραψε, λέει, την ανατροπή των Bucks. Όχι, αυτό είναι πιο παλιό. Όχι, μισό λεπτό. Κέρδισε, ποια ομάδα κέρδισε? Τους Bucks κέρδισε. Νομίζω τους Bucks κέρδισε, αλλά θα το βρούμε. Το χάσαμε το site, δεν πειράζει. Πάντως, παιδιά, είναι κάποια φιλικά μάτς που παίζουν και στην Αμερική πριν ξεκινήσει και εδώ το NBA, το οποίο υπάρχει κόσμος που το είναι πολύ φαν.

Και υπάρχει και πολλοί κόσμος που παίζει και πολύ NBA στοίχημα, ειδικά οι φίλοι που τα βράδια ξενυχτούν. Περνάει η ώρα, παίζουν και πολλά, έτσι, πολλοί φίλοι NBA. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι από το Κερατσίνι και στο φίλο μας τον Νεκτάριο, Μπιλάρα και εγώ εδώ. Νεκτάριος από Έγινα, καλή ξεκούραση να έχεις και καλό μήνα.

Μεταγραφές, φίλε, τέλος. Ό,τι πήραν οι ομάδες πήραν, και μεταγραφικά μέχρι το και χτες που τελείωσε, 29 του μήνα τελείωσε η τελευταία, ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών για ελευθέρους παίκτες. Δεν από το ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν πήραν κάτι. Μείνανε όσοι ομάδες ως έχουν, τώρα θα περιμένουν για κάποιες κινήσεις το Γενάρη, που ξεκινάει πάλι για λίγες μέρες η μεταγραφική περίοδος.

Ο φίλος μας ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό μήνα. Σε 15 μέρες μπαίνω φανταράκι. Α, είσαι πιτσιρικάς εσύ. Μπαίνεις φαντάρος, άντε. Καλή θητεία. Φιλαράκο, σου εύχομαι.

Πάμε και στα τελευταία 3-4 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα. Καλημέρα και στη γυναίκα μου τη Μαρία που μας ακούει τώρα. Και καλό μήνα, να είσαι καλά φιλαράκο. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη και αυτός Πανιώνιος. Μπιλάρα φέτος θα ανέβουμε, στο λέω. Μακάρι φιλαράκο να ανέβει η ομάδα σου. Μετά από πολλά χρόνια ο Πανιώνιος ταλαιπωρήθηκε μακριά από τη Σούπερ Λίγκα. Μακάρι να ανέβει ο Πανιώνιος. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα, φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, έχουμε φτιάξει φοβερή ομάδα και φέτος στο μπάσκετ. Τα είπα και νωρίτερα, φίλος Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός και φέτος.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Από σήμερα, μετά την εκπομπή, θα ξεκινούν και οι εκπομπές που ακούσατε το πρωί, το μεσημεράκι, σε επανάληψη. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, θα είμαστε εδώ. Μαζί θα δούμε τον αγώνα της Εθνικής μας και του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna και της Εθνικής με την Ολλανδία από την Τούμπα. Εκεί είναι ήδη ο Γιώργος Λίγκρης. Θα μεταδώσει τον αγώνα. Γιώργος Ιωάννου, το Virtus Bologna Ολυμπιακός. Άρα θα είμαστε παρούλα το βράδυ, λίγο μετά τις 9, και πάλι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βέβαια, μην ξεχνάτε, όπως πάντα, το μότο μας, να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα, καλή συνέχεια στους βραδινούς, καλό υπόλοιπο σε αυτούς που τελειώνουν τώρα ή σε λίγες ώρες. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Εύω!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.